Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών στο επόμενο διάστημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς περαιτέρω περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Νωρίτερα, το Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ενώ αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία του σχετικά με τα στενά του ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή με σκοπό να αποκατασταθεί διαρκής ειρήνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε ανακοίνωσή της, επαναβεβαίωσε ότι αυτό που έκανε ο εχθρός αποτέλεσε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που η ίδια τηρεί ως τώρα. Εχθές, ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ανέφεραν ότι πριν από την επιχείρηση είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων Μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη, ωστόσο η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προστοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως τέσσερις περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο εφηβός γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Αν υποτεί τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες. Επιπλέον μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση ΚΕΔΕ. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εχθές στη σερβική πόλη Κράλιεβο, συνεχίζοντας την πίεση στον πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Μία ημέρα αφότου δήλωσε ότι θα παραιτηθεί προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για πρόορες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Αν και πολλοί διαδηλωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την παραίτηση του Βούτσιτς, φοβούνται ότι μπορεί να μην παραιτηθεί πλήρως από την εξουσία. Στα αθλητικά, στον πρώτο γύρο για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσχερα το πρωί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, η άνεμη από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών το επόμενο διάστημα. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Εχθές ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πλεγμάτων μεγάλου βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Αν υπό τη τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο παιδιά 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς περαιτέρω περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Νωρίτερα, το Άξιος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ενώ αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή με σκοπό να αποκατασταθεί διαρκή ειρήνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Εχθές, ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ανέφεραν ότι πριν από την επιχείρηση είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται σύμμαχος της Χεζμπολάχ, τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε εχθές ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής των αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας και να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο εφηβός γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Ανίποτε η τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο, δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρτική εξέταση και ΕΔΕ. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν παγιδεύτηκαν σε πυρκαγιά που μένεται κατά μήκος των συνόρων με τη Γιούτα. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν προστατευτικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης όταν η πυρκαγιά τους περικύκλωσε, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Δύο ακόμη μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με εγκάβματα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες σε όλη τη νότιο-δυτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αθλητικά, στον πρώτο γύρο για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσχερα το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών το επόμενο διάστημα. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Εχθές ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πλεγμάτων Μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής εξαρτίας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Ανίποτε η τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο παιδιά 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βαρούς κρατουμένους στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δηλώσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς περαιτέρω περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Το Axios νωρίτερα ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκαθέρωθεν επιθέσεις, ενώ αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν την διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Εχθές ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ανέφεραν ότι πριν από την επιχείρηση είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγκαιάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δηλώσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής του να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Ανίποτε τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά 10 και 8 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλιος. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον, μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμμώνη Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυρών μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Επίσης, 79χρονος στη Νέα Μάκρη προέβη σε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με σκορ 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτή η έρημη ψυχή θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 5 και 7 μπερδεύεστε. 5 και 7, όχι 6 και 7. 5 και 7, διότι αυτή τη βδομάδα ο Πολυλογάς θα παίξει και το ρόλο του κύριου Γιαννίδη, ο οποίος ξεκουράζεται και καλά κάνει το παλικάρι για να γεμίσει τις μπαταρίες του, γιατί πρέπει να ανεφοδιαστεί, να, πώς το λένε, να τις αυτό, τα σέρβις και λοιπά. Ξέρετε τώρα, για να μπούμε σε μια τάξη, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζους. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και το. Επιτέλους γύρισε ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, μετά από 18,5 χρόνια άδεια. Είπε να γυρίσει να δουλέψει. Και του κάτσε η μέρα που έχει και τη γιορτή του. Και έφερε και τα γλυκά το παλικάρι μας. Και όλα τα δέοντα κάτσε καλά καλώδια. Λοιπόν, τι κάνετε, κυρίες και κύριοι, πώς είστε? Τι κακό πράγμα αυτό το. Αυτή η. Πώς το κάνει, το λέει και ο Γιατζόγλου και έχει δίκιο. Αυτή η μιζέρια της τυπικότητας σε εμάς των λίγο πιο μεγάλων πλέον, το λέω και δεν το πιστεύω. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είχα ένα άγχος σήμερα να σηκωθώ στην ώρα μου για να έρθω, γιατί ήταν και μια ώρα νωρίτερα κλπ. Έχει ανοίξει το μάτι από τις 2:30. Ρε κοιμήσου, ρε κοιμήσου, ρε κοιμήσου, λέω στον εαυτό μου, τίποτα ο εαυτός μου. Άρα καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Έτσι έχουμε ξυπνήσει από τα χαράματα. Από τη νύχτα, μαύρα σκοτάδια, για να είμαστε στην ώρα μας, να κάνουμε τα δέοντα, να προετοιμαστούμε για να κάτσουμε εδώ στα μικρόφωνα του Sky 100,3 και να κάνουμε παρέα για τρεις ώρες σήμερα, παρακαλώ πολύ. Τριωράκι που θέλω να πω, θα πάει έτσι όλη την εβδομάδα, άρα θα έχουμε μια ώρα παραπάνω να κουβεντιάζουμε, δηλαδή να μιλάω, όχι να κουβεντιάζουμε, αλλά να ακούω και τις δικές σας απόψεις, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Και το Σάββατο έχουμε την ώρα του Δημήτρη, 5 με 7. Άρα η εβδομάδα αυτή θα περπατήσει υπέροχα, σας το λέω, θα το απολαύσουμε νομίζω. Λοιπόν, και πάλι καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Επιτέλους, λέει, σήμερα κόβηκε ο αέρας, ρε παιδί μου. Χθες ήταν μια κατάσταση, και χθες και το Σάββατο δηλαδή. Μπορεί να μετακομίσαμε λίγο από τον αέρα, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία στο μετεό. Ρηπές ανέμου στην Πεντέλη, εδώ στο Λεκανοπέδιο, 114 χιλιόμετρα χτύπησε. 114 χιλιόμετρα, 109 στην Παξιμάδα στην Κάριστο, αναμενόμενο, πάνω ψηλά στην Πάρνηθα 99 χιλιόμετρα. Μετά από ό,τι βλέπω στο Λαύριο, στη Χίο, στη Λέσβο και στην Τίνο, τα κλασικά σημεία που τέλος πάντων μπορεί να έχει και αέρα. Ξαναλέω, χθες εδώ στο Λεκανοπέδιο η ισχυρότερη ρηπή ανέμου, 114 χιλιόμετρα την ώρα. Εντυπωσιακό. Και εννοώ, λέγαμε και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, κανονίστε την πορεία σας, να είστε προσεκτικοί και λοιπά, τα μάτια σας 14, μην έχουμε πυρκαγιές, μην έχουμε. Σαν να λέγαμε, βάλε κάρβουνα. Ο άλλος λέει, ναι, άμα βάλε κάρβουνα. Κάτσε ρε μεγάλε. Λοιπόν, βλέπω εδώ τα στοιχεία μπροστά μου. Καλά, έχουν συλλάβει πολλούς, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ένας στο Αμόνι Κορινθίας, στο Αμόνι Σοφικού Κορινθίας, όπου συνελήφθη, λέει, ένα άτομο 76 ετών, είχε, λέει, προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο της οικίας του, με αποτέλεσμα από εκεί να ξεκινήσει, λέει, η πυρκαγιά. Ο άλλος εδώ στη Νέα Μάκρη, λέει, έβαλε να ψήσει. Αυτά, ξέρετε, απαγορεύονται. Ρητά και κατηγορηματικά. Στις Αφίδνες, λέει, σε χώρο σκοπευτηρίου διαπιστώθηκε παράβαση, λέει, μέτρων πυροπροστασίας λόγω υψηλού δίκτυα επικινδυνότητας. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαν κλείσει και τα. Στον Ημιτό. Δεν μπορούσες να ανέβεις πάνω. Μου λέγανε ακροατές, και καλά κάνουν δηλαδή τώρα, γιατί βλέπετε. Δεν έχουμε σοβαρότητα καμία. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, από την 1η, λέει, του Γενάρη, καλά τώρα, 1η του Γενάρη και εσύ, ποιος θα βάλει φωτιά 1η Γενάρη, είπαμε, ας πούμε, είμαστε ψυχοπαθείς, αλλά όχι τόσο πολύ. Μέχρι, λέει, και τις 28 Ιουνίου έχουν επιβληθεί πρόστιμα μισού εκατομμυρίου σε 486 διοικητικά πρόστιμα. 131 συλλήψεις, από τους οποίους, λέει, 123 από αμέλεια και 8 από πρόθεση. Γιατί έχουμε και την πρόθεση να βάλει κάποιος φωτιά. Θυμίζω μια τέτοια περίπτωση, είναι μια γυναίκα που συλλάβανε κάπου στην Ανατολική Αττική, γιατί, λέει, είχε πάρει, λέει, τα πλάκωνα, λέει, τα παιδιά πώς το λένε, στο ξύλο, καλύτερα να βάλω φωτιά. Υπάρχει μέτρο.
Υπάρχει ούτε αρχή ούτε μέση, το τέλος. Και διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ εδώ της Κυριακάτικης Καθημερινής ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Μπα, πληρώνονται. Τι λες, παιδί μου. Το πιο εντυπωσιακό, να ξέρετε, είναι ότι πριν από 2 χρόνια αυστηροποιήθηκε, λέει, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση καταδίκης και για περίπτωση αμέλειας πας αρεστάτο μέσα. Δεν έχει «γεια σας τι κάνετε, πάμε στο εφετείο να πληρώσω τι ζημιά έκανα». Μέσα. Μπας και συνετιστούμε, ρε παιδί μου. Διότι, να σας πω την αλήθεια, είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι κάποιοι πάνε, ας πούμε, και βάζουν, κάνουν σιδηροκατασκευές. Το θυμάμαι στην Κορινθία, πέρσι. Πάνω ψηλά, εκεί στα... καλά, δεν θυμάμαι, Γιώργο. Μπράβο, πάνω, που πήγαινε προς τη λίμνη, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, καλά, θυμάμαι. Μπράβο, πήγε άλλος, έκανε σιδηροκατασκευές και λέει, το κάνω 30 χρόνια, λέει. Γιατί να πιάσει τώρα, και έπιασε φωτιά. Και κάει και το μισό κομμάτι εκεί πέρα, πολύ ωραίο δασικό κομμάτι. Πρέπει, παιδιά, με κάποιον τρόπο να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Θα μου πεις, για να την πω την κακία, ποιος έχασε τη σοβαρότητα, να τη βρούμε εμείς, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ και εγώ είμαστε, όπως και εγώ είμαστε, ρε παιδί μου. Ε? Αλλά, ας στη Νέα Μάκρη, 79χρονος, λέει, προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς κατά παράβαση, λέει, των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας. Τρώει, λέει, ένα διοικητικό πρόσημο 3 χιλιάρικα. Και ο άλλος είπαμε ότι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν λέτε καλά που υπάρχουν τώρα τα drone που πετάνε από πάνω, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας και καταγράφουν τα πάντα για καλό και για κακό, για να μην τρελαθούμε τελείως. Και ξέρετε, μου λέγε παλιά ένας πυροσβέστης, η φωτιά στην αρχή σβήνει, λέει, με ένα ποτήρι νερό. Επαγγελματίας πυροσβέστης, έτσι, γιατί σας έχω πει ότι εγώ είχα ειδικότητα πυροσβέστη, μην νομίζετε, πήρα φωτιά τα κάρβουνα. Λοιπόν, μας έλεγε, λοιπόν, ο πυροσβέστης, μας έκανε εκεί κάτι μαθήματα όταν πήγαμε να υπηρετήσουμε τη μαμά πατρίδα, ότι το θέμα είναι να την προλάβεις. Αν σου ξεφύγει, λέει, από την αρχή, μετά έχετε γιαβρισούλες, λόγγι βουνάρα χούλες. Για να δούμε, μην κάνει αυτό, άμα φυσάει κιόλας, τα πράγματα δεν είναι καλά. Λοιπόν, αυτά για τις φωτιές. Τα μάτια μας 14, ξαναλέω. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται με τις φωτιές, με τις θερμοκρασίες. Είναι πράγματα συγκλονιστικά. Έβλεπα και διάβαζα χθες τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καύσωνα και ειδικά τα προβλήματα, λέει, που έχουν στη Γερμανία και ψάχνουν να βρουν τώρα. Καταρχήν θα αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή η άσφαλτος έλειωσε. Διότι δεν περιμένανε τέτοιες θερμοκρασίες. Έβλεπα πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα, άλλος έβαζε μέσα ένα κουτάλι και έβγαινε η άσφαλτος, λες και ήταν σούπα. Έγραφε η Deutsche Welle ότι κάποια στιγμή αρχίσαν να έχουν προβλήματα, λέει, τρένα, τα... πού τα, κάτσε να τα βρω. Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και λοιπά, γιατί η κατάσταση δεν είναι συνηθισμένη. Θα σας πω και θερμοκρασίες χθες. Ευτυχώς, γιατί τα πράγματα βελτιώνονται από σήμερα. Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, είχε, λέει, κάτι καταιγίδες στο Παρίσι και τους δρόσισε λιγάκι. Και στην Ολλανδία επίσης τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Αλλά ξαναλέω, είναι συγκλονιστικό το γεγονός των θερμοκρασιών αυτών που σπάνε τα ρεκόρ η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, για να σας πω τώρα τι είχαμε χθες το βράδυ. Για να καταλάβετε πώς περπατάνε τα πράγματα. Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ουγγαρία, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας, 43,7. Στη Βουδαπέστη, στη Γερμανία, λέει, έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασιών που καταγραφεί ποτέ, 41,7. Αυτό ήταν χθες, έτσι, Κυριακή. Το Σάββατο είχε 41,5 και εκείνο ήταν ρεκόρ. Στην Αυστρία, Wunderbar,

καλά είμαστε. Θα μου πεις και τι έγινε, ρε, ψαλτσωθήκαμε που αυτή την περίοδο κλπ. Εντάξει, δίκιο έχετε. Νομίζω ότι η Ευρώπη βιώνει αυτά που βιώσαμε εμείς το 87. Τα θυμάστε, ή λίγο μεγαλύτερη. Όπα, κάτσε και θα κλείσουν όλα τώρα εδώ πέρα, γιατί πετάω και τραβάω. Η Ευρώπη, λέει, στο τετραήμερο του καύσωνα φαίνεται να καταγράφει 12.000 απώλειες, παρακαλώ πάρα πολύ, ανθρώπινες απώλειες. Ξαναλέω, 12.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και μην μου πείτε τώρα ότι μπορεί αυτοί κάποιοι να μην είναι κλπ. Ναι, μπορεί να μην είναι, αλλά περισσότεροι, λέει, από 12.000 θάνατοι επιπλέον μέσα σε 3 μέρες αποκαλύπτουν και το πρόβλημα που υπάρχει. Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες από την Deutsche Welle πάλι ότι στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες δεν έχουν, λέει, air condition ούτε στα νοσοκομεία. Έχουν, λέει, μόνο στις αίθουσες, λέει, των χειρουργείων. Και δεν μπορούν, λέει, να βάλουν ανεμιστήρες, διότι οι ανεμιστήρες, λέει, μεταδίδουν τα μικρόβια. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Αρχίζουν τώρα και ξανακουβεντιάζουν, εντάξει, υπάρχει μια πολιτική, έτσι, κόντρα και στη Γερμανία, Deutschland, για τα θέματα του αν πρέπει ή δεν πρέπει να επενδύσουν σε air condition. Το ίδιο γίνεται στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία βέβαια άρχισε να βρέχει. Κάπου έβλεπα αυτοί που πάνε καλά, λέει, πολύ καλά, είναι στην Ιρλανδία. Βρέχει, λέει, βροχή. 19 βαθμούς Κελσίου. Όπως επίσης το Τόκιο. Μου στέλνε συμπατριώτης, ο οποίος είναι εκεί, μου λέει, μας δουλεύετε, μου λέει, εκεί πέρα μέσα. Εμείς εδώ, λέει, δεν έχουμε συνέχεια, λέει, βρέχει. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, ναι, αλλά αυτό το καλοκαίρι φέτος έχουμε πάει τέλος Ιουνίου και βρέχει κάργα. Ωραία. Ωραία πράγματα. Είδατε, τώρα βέβαια αρχίζει η μεγάλη συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής, περί αυτό, περί εκείνο, περί τούτο, περί τάλλο. Αλλά όπως και να έχουμε, τα πράγματα αλλάζουν. Και κάπου έβλεπα και στοιχεία για τις θάλασσες. Εγώ σας έχω πει, αν δεν πάει Αύγουστος να πάει το καρπούζι 10 λεπτά, από ό,τι δεν βάζουμε μέσα. Έκανα το λάθος, τέλος πάντων. Πήγα προχθές. Πού πας, καημένε Καραμίτσο, έλα πίσω. Μπήκαν οι άλλοι μέσα. Α, μοιράζει, ας μπουν, παιδιά. Εμείς είμαστε και μεγάλα παιδιά, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Έβλεπα, λοιπόν, ότι η Μεσόγειος συν 7 βαθμούς, λέει, σε κάποιες χώρες, ειδικά Γαλλία, Ισπανία κλπ. Συν 7 βαθμούς από το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Εμείς εδώ είμαστε, λέει, στα ίδια. Πάνω κάτω, με μια μικρή απόκληση, λέει, μισό βαθμό πάνω από τα κλασικά η περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά και για τις ζέστες και για τις... Βέβαια δεν χρειάζεται να πω, έτσι, πώς το λένε, φωτιές στη Γερμανία, λέει, δεν δικαιολογούνται φωτιές στη Γερμανία. Σας έλεγα και τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, στα τρένα, στην πραγματοποίηση, δηλαδή, δρομολογίων κλπ. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία... Η αλήθεια είναι ότι νιώθεις και λίγο περίεργα ακούγοντάς το. Πού το, κάτσε, έχω και τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Deutsche Welle. Είναι, παιδιά, συγκλονιστικά για την κατάσταση η οποία επικρατεί. Μια κατάσταση που κάθε άλλο παρά λογική μπορεί να είναι. Βέβαια, ένα από τα άλλα θέματα τα οποία έπαιξε ψηλά χθες και νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό με την έννοια της εικόνας περισσότερο, είναι η ιστορία της φωτιάς η οποία εκδηλώθηκε σε ένα σπίτι το μεσημέρι της Κυριακής και τη γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πήδηξε από τον μπαλκόνι και την πιάσανε στην Καλυθέα, αυτό, έτσι, και την πιάσανε, την έπιασε ένας ντελιβεράς, ένα παλικαράκι το οποίο ήταν από κάτω, λέει, πίδα θα σε πιάσω, λέει η γιαγιά, πίδα, και εγώ ήταν το σπίτι όλο και λοιπά, είχε φύγει από το σπίτι ο σύζυγος από την πίσω πόρτα, λέει. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, λέει, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Πήγαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κλπ. Ευτυχώς η γυναίκα το μεταξύ πήρε, λέει, και τη σημαία μαζί της. Για να μην καεί η σημαία. 75 ετών η γυναίκα. Με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο άντρας της 80 ετών, αν δεν κάνω λάθος, με ένα τραύμα, λέει, στο πόδι. Τι να πω, την αρχή μετά πήγε, λέει, ο γιος, συγκλονισμένος και αυτός ο έρμος για την κατάσταση.

0: κατάσταση με το σπίτι κλπ. Αυτές οι φωτιές, ρε παιδί μου. Αυτές οι φωτιές. Δεν σου πάω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Γεια σου Τάκη, καλή εβδομάδα. Χριστούγεννα 79, 7ο σταθμός ραντάρ Σκύρου, λέει άνεμος 115 μίλια. Μίλια! Πώς δεν μετακινήθηκε ο Σκύρος να πάει παρακάτω. Καλημέρα Τάκη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλό απόγευμα σε σένα, γιατί είπαμε είσαι μπροστά εσύ. Στεναχώρια μεγάλη με αυτό που συμβαίνει στο κόμμα Κασελάκη. Καλά, νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα το κουβεντιάσουμε και αργότερα, γιατί θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ιστορία μου φαίνεται λίγο, να το πω ευγενικά, μαϊμού. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία της Θεοδόρας Τζάκρη με το Πασόκ, κατά την άποψή μου. Και ουσιαστικά ψάχνουν να βρουν τώρα την αφορμή για να φύγει η κυρία Τζάκρη, η οποία σας σημειώνω ότι ήταν και αντιπρόεδρος, λέει, στους Δημοκράτες, στο κόμμα του Κασελάκη. Ο οποίος Κασελάκης, διάβασα και την ανακοίνωση κλπ. Νομίζω ότι όντως ψιλομετακινείται. Αν κατάλαβα καλά. Οι Δημοκράτες, λέει ο Κασελάκης, έχω σημειώσει κάποια πράγματα, περνάνε, λέει, σε μια νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής. Τι να σημαίνει αυτό άραγε στα ελληνικά? Αν θυμάμαι καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, δεν ήταν κέντρο. Κέντρο ήταν, που ήταν πρόεδρος. Με τις αξίες, λέει, της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη. Σχολίασε, λέει, ο κ. Κασελάκης, αποτυπώνοντας την ιδεολογική γραμμή πλεύσης του κόμματος που δεν εφάπτεται. Δεν εφάπτεται, μ' αρέσουν αυτά εμένα να ξέρετε. Με την αντιπρόεδρο που παρατήθηκε. Η οποία κυρία Τζάκρη, πέρα από τις διαφωνίες, τις πολιτικές διαφωνίες, την ιδεολογική κατεύθυνση τέλος πάντων, ξαναλέω, έχει ακουστεί κατ' επανάληψη ότι έχει κάνει σκέτιες επαφές και είναι αν δε πόρτας στο Πασόκ. Πόσα κόμματα έχει αλλάξει η κυρία Τζάκρη, η αλήθεια είναι. Θα μου πεις, τι σε νοιάζει εσένα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει εμένα, ναι. Σωστό και αυτό. Πάμε παρακάτω. Στη Βενεζουέλα, να το πω και αυτό, ήταν να φύγουν σήμερα, για καθίστε γιατί έχω και τα στοιχεία εκεί πέρα, μιας ομάδας. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση καταρχήν που σας το είπα την περασμένη εβδομάδα, που δεν έχει πάει η ελληνική ομάδα για την δουλειά εκεί στους εγκλωβισμένους. Οι εγκλωβισμένοι, παιδιά, είναι πάνω από 50.000. Οι αγνοούμενοι, συγγνώμη, όχι εγκλωβισμένοι, οι αγνοούμενοι. Μιλάμε για σχεδόν 2.000 νεκρούς κλπ. Κλπ. Καταλάβατε τώρα σε τι κατάσταση γενικά βρίσκεται το σύστημα. Ακούστε όμως, γιατί κάθισα και έψαξα, ποιες χώρες έχουν στείλει προσωπικό, καταρχήν βρέχει σε κάποιες περιοχές και μάλιστα έχουν και πλημμύρες στην Βενεζουέλα. Ποιες χώρες λοιπόν έχουν στείλει προσωπικό σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους κατοίκους της χώρας, γιατί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι ότι σε πάρα πολλές περιοχές που έχουν πάθει ισχυρές καταστροφές από τους δίδυμους σεισμούς δεν έχουν φτάσει σωστικά συνεργεία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αρχίζω να βλέπω πλάνα και καταγγελίες ότι κάποια σπίτια που χτίστηκαν, οι τείχοι, οι κολόνες θρηματίζονται με το χέρι. Το κόβω να έχουν βάλει αλατόνερο μέσα. Αλλά θα πεις, δεν είσαι ο ειδικός ψάλτης. Okay. Λοιπόν, έχουν στείλει δυνάμεις η Αργεντινή, εντάξει, η Βραζιλία, εντάξει, ο Καναδάς, η Τσεχία, 70 άτομα η Τσεχία, παρακαλώ πάρα πολύ, το Εκουαδόρο, η σημερινός, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Ινδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ιορδανία έχει στείλει την πιο πολυπληθή ομάδα, 100 άτομα με 8 σκύλους, η Ολλανδία, η Σερβία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς δεν έχουμε στείλει. Θα μου πεις, έχουμε για να στείλουμε. Έχουμε για να στείλουμε. Και όχι τίποτα άλλο, να δείξουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, μακριά είναι, το καταλαβαίνω, μέχρι να πάμε, μπορεί να έχουν τελειώσει τα πράγματα, αλλά να πάμε να συνδράμουμε μια χώρα. Βέβαια πάει μια επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, ιδιωτική ομάδα, Αν δεν κάνω λάθος, θα έχουν, λέει, και drones και σκύλους και θερμικές κάμερες και σόναρ. Θα φύγουν καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο μέσω Μαδρίτης για να φτάσουν εκεί. Νομίζω ότι θα είναι 6 Έλληνες. Αλλά ξαναλέω, είναι ιδιωτική ομάδα που πάει. Θα μπορούσε, ξαναλέω, η χώρα η οποία έχει εμπειρία από τους σεισμούς να συνδράμει, να βοηθήσει. Συνολικά να ξέρετε ότι έχουν φτάσει στη χώρα 2.140 διασώστες με 128 σκυλιά, τα οποία είναι πολύτιμη αρρωγή στις προσπάθειες. Εν τω μεταξύ έχει σωθεί, παιδιά, ένα πιτσιρίκι, ένα μωρό, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι, πώς να το πω τώρα, το πρόσωπο της προσπάθειας για την, να σώσουν, σύμβολο ελπίδας. Το μωρό, εν τω μεταξύ, έχει σηκωμένο το ένα χέρι, να ξέρετε, το αριστερό, ψηλά, σε γροθιά, το έχουν φασκιώσει το κεφάλι και τα χέρια, έχει και ένα μικρό τραύμα κάτω από τη μύτη το πιτσιρίκι, αλλά είναι όλα τα λεφτά. Και αυτή είναι η ελπίδα, ακριβώς αυτή είναι η ελπίδα. Σε μια περιοχή που τραβάει τα πάρδινα, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ, μιας και λέμε και για το Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8. Για τους 32 τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, ε. Και η Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30, κυρίες και κύριοι. Ενώ, όπως ακούσατε και νωρίτερα, η Νότια Αφρική ιτήθηκε από τον Καναδά. Ο Καναδάς περνάει στην επόμενη φάση. 1-0 ο Καναδάς. Δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ. Εκτάκτως κάνουμε παρέα. Τα έχουμε πει αυτά από τις 5 παρέα μέχρι και τις 8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο, οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Σύμφωνα με το Άξιος, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία του σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιου που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Αν υποτεί τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι 2 παιδιά 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ, όλα εδώ είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες τον Πέτρο και τον Παύλο, διότι σήμερα το Αγιολόγιο. Καταρχήν είναι πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, Πλάκα-πλάκα το φάγαμε το μήνα, στην πλάτη μας κι αυτός. Βέβαια, αυτό που λες, Γιώργη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά είναι το ρεζουμέ της ιστορίας, είναι ακριβώς όπως το έθεσες. Χωρίς πολλά λόγια, έτσι. Συνοπτικά, λακωνικά και περιεκτικά. Λοιπόν, Πέτρο και Παύλου, πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο σήμερα. Ανατολή του Ηλίου στις 6 και 6 πρώτα λεπτά και να είμαστε καλά, Δύσης στις 9 παρά 8. Ο Απόστολος Πέτρος από τους 12 μαθητές καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, γιος του Ιωνά και αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα. Σίμωνε, θυμίζω το όνομά του, και μετονομάστηκε, λέει, από τον Ιησού Κηφάς, δηλαδή Πέτρος. Ήταν έγαμος, φτωχός, αλιεύς και ψαράς. Στο επάγγελμα, όταν κλήθηκε, λέει, από τον Ιησού στο αποστολικό έργο, άφησε τα πάντα και ακολούθησε, λέει, προθυμότατα τον Κύριο. Την ημέρα της Πεντηκοστής πήρε την πρωτοβουλία και κήρυξε τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Ίδρυσε την πρώτη χριστιανική εκκλησία, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, τον Πόντο, τη Γαλατεία, την Καπαδοκία και την Βυθινία, για να καταλήξει στη Ρώμη, όπου και είχε μαρτυρικό τέλος. Σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, επινέρωνος. Ενώ ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, ήταν, λέει, από τους Ιουδαίους της Διασποράς. Είχε εκγενετή στο δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη και γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα. Η μεταστροφή του, λέει, έγινε με θαυμαστό τρόπο όταν βάδιζε, λέει, προς τη Δαμασκό για να οδηγήσει, λέει, όσους χριστιανούς έβρισκε δέσμιους στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα, λέει, από προπαρασκευαστική περίοδο ετών πήγε στην Αντιόχεια και πραγματοποίησε αποστολικές περιοδίες στην Κύπρο, τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα, για να καταλήξει στη Ρώμη, όπου και αυτός είχε μαρτυρικό θάνατο, διότι αποκεφαλίστηκε. Στις 14 επιστολές του και στις πράξεις των Αποστόλων του Ευαγγελιστή Λουκά μπορεί κανείς να θαυμάσει και να ζήσει, λέει, τον ζήλο του Παύλου και τους κόπους και τους κινδύνους ο οποίος διέτρεξε. Αυτά διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου σήμερα. Χρόνια πολλά, ξαναλέω. Σως γιορτάζετε, τα καλύτερα εύχομαι και στον Πέτρο και στον Παύλο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος. Κάτσε, γιατί βλέπω και η Παυλίνα, σωστά, και η Πετρούλα. Θυμάστε την Πετρούλα, την κόρη του πρώην Προέδρου, του συγχωρεμένου τέλος πάντων, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια, η Πετρούλα. Πετρούλα τώρα νομίζω ότι δικηγορεύει, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρεις, αλλά κι άλλα τα ξέρεις. Βέβαια, ναι, άλλο, όχι, μπερδεύεις, άλλο πράγμα αυτό. Και την Τετάρτη είναι Αγύρων-Αργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, στη γειτονιά μας έχουν βάλει ειδήσει με στολισμό και λοιπά. Α, θα γίνει χαμός, θα έρθει εκεί και οι αρχές, θα έχουμε περιφορά αυτό και λοιπά. Χαμός. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λέει, αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας Ελλάδος, το 1850. Ενώ σαν σήμερα, λέει, υπάρχει, δημοσιεύεται ένα άρθρο του Χαρή Λαουτρικούπη με τον τίτλο «Τις φταίει, ποιος φταίει». Και σύμφωνα με το άρθρο του Χαρή Λαουτρικούπη, αυτός που φταίει για την πολιτική κρίση του τόπου ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος, 1874. Και σαν σήμερα το 2002, το θυμάστε... Το θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι, να ξέρετε. Έκρηξη σημειώνεται στα εκδοτήρια εδώ στον Πειραιά και τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός. Και στη συνέχεια αρχίζει να ξυλώνεται το κουβάρι της 17 Νοέμβρη. Σαν σήμερα. Το 2002, δηλαδή πόσα χρόνια πριν? 24 χρόνια, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Ο Ριάννα Φαλάτσι σαν σήμερα γεννήθηκε, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Βασίλης Τερλέγκας, η Άννα Κουρή ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα φύγει ο μεγάλος Εμίλιος Βεάκης. Αλλά επίσης σαν σήμερα, για να δούμε, γιατί έχω σημειώσει και άλλα πράγματα για να είμαστε εντάξει, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ζωγράφος, φεύγει σαν σήμερα. Θεωρείται, λέει, ο πατέρας ελληνικής θαλασσογραφίας. Και η Αμερικανίδα ηθοποιός η Κάθριν Χέμπορν έφυγε σαν σήμερα, το 2003. Αυτά για να θυμόμαστε, δεν κακό, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται με τους Τούρκους, τι γίνεται με τους Ισραηλινούς και τους Τούρκους? Διότι φαίνεται, καταρχήν οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν, λέει, ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, κυρίες και κύριοι,
Και αυτό είναι ένα ακόμα μέτωπο αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ επικύρωσε την απόφαση και προφανώς υπήρξαν αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Στη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ, η Ισραηλή πολιτική ηγεσία επικύρωσε το ψήφισμα τοποθετώντας το εβραϊκό κράτος μαζί με άλλες δεκάδες χώρες που έχουν πράξει το ίδιο διεθνώς παρά τις πιέσεις και την επίσημη γραμμή άρνησης που τηρεί σταθερά η Άγκυρα για το ζήτημα αυτό. Η Άγκυρα λέει τα δικά της. 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι Αρμένοι από το 15 μέχρι το 23, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι είναι σε μια κόντρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, ακούσατε νωρίτερα στους ειδήσεων ότι σύμφωνα με το Άξιος τα βρήκαν. Οι δύο πλευρές, δηλαδή Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, σταματούν τα χτυπήματα τα οποία έγιναν Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή, και τα χτυπήματα και οι απαντήσεις. Και την Τρίτη θα συναντηθούν για να τα πούν από κοντά, για να μην χάσουν την προθεσμία και την κουβέντα που γίνεται με αφορμή και τις υπογραφές που έπεσαν μεταξύ τους. Βεβαίως, να σας πω ότι οι αγορές που έχουν ανοίξει, ενώ έκλεισε γύρω στα $71 την Παρασκευή η τιμή του Brent, τώρα είναι στα 72,3. Ψυχραιμία γενικά καταγράφεται. Το ελαφρύ το αμερικάνικο ήταν πριν στα 70, τώρα έχει πέσει στα 69,8. Άνοδο όμως καταγράφουν οι τιμές και στα δύο προϊόντα. Ενώ στα χρηματιστήρια στην Ανατολή που είναι ανοιχτά, βλέπω υποχωρεί λίγο η Ιαπωνία. Ανωδικά κινείται πάντως το Χονγκ Κονγκ, οριακά πάνω η Αυστραλία. Ενώ ο χρυσός είναι στα 4.076, άντε πες 77 δολάρια η ουγγιά. Όπως μου λέει και ένας φίλος μου, ο οποίος έχει τρέλα με αυτά τα πράγματα, μου λέει: αγόρασε ψαλτή. Τώρα μου λέει είναι η ώρα. Ρε κάτσε καλά, του λέω κλπ. Μα μου λέει: έχει φτάσει στα 5.300. Τώρα μου λέει: στα 4.000. Πάρε. Τι να πάρω, του λέω. Πάρε. Εντάξει. Να σας πω, συγγνώμη που γελάω. Αυτή η ιστορία με τις λίρες που τα λαμόγια, ενώ τα κυκλώματα, ξέρετε, που παίρνουν τηλέφωνο σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια και βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους λένε, ξέρω εγώ, βγάλ τα έξω γιατί το ρεύμα θα πέσει και αυτό κλπ. Όλοι φυσεκλίκια με λίρες έχουν. Γιατί? Τι γίνεται? Δεν σας κάνει εντύπωση? Εμένα, να σας πω την αλήθεια, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Άλλο που ήθελα να σας πω και το έχω σημειώσει, γιατί το ξέχασα να σας το πω με αυτά που έλεγα νωρίτερα για τις εξελίξεις εκεί στην Βενεζουέλα, που σας είπα έχουν και βροχές τώρα και διάβαζα σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν και πλημμύρες. Δηλαδή τους κυνηγάει η τύχη αυτούς τους ανθρώπους. Όταν σας λέω τους κυνηγάει η τύχη, τους κυνηγάει η τύχη. Δεν σας έκανε πολύ μεγάλη? Δεν ξέρω αν είδατε ότι σε κάποια πλάνα που κατέγραφαν, προφανώς κάμερες ασφαλείας σαν αυτές, τα λεπτά πριν από το, όχι τα λεπτά, το λεπτό πριν από τους ισχυρούς σεισμούς, στα κινητά τους χτύπησε ένα μήνυμα. Ήτανε γύρω στα 15 δευτερόλεπτα, λέει, πριν την έλευση του σεισμού που τους προειδοποιούσε για σεισμό. Το είδατε αυτό? Ρώτησα, να σας πω την αλήθεια, κάποιους εδώ που υποτίθεται ότι ξέρουν από αυτά τα πράγματα και μου είπαν είναι αυτό που ισχύει, λέει, και στην Ιαπωνία. Δηλαδή ότι υπάρχει μία, τέλος πάντων, εφαρμογή που πιάνουν κάποια κινητά κάποια μηνύματα που έρχονται πριν την έλευση του σεισμού. Κάποιοι, λέει, από αυτούς τους κατοίκους εκεί στη Βενεζουέλα που αντέδρασαν γρήγορα σώθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το βλέπω πολύ πιθανό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η εφαρμογή η οποία υπάρχει στα κινητά και η οποία, ξαναλέω, βοήθησε κάποιους να σωθούν. Οι ζημιές, εντωμεταξύ, ξαναλέω, είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή τώρα τα λέμε εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε θέματα, αλλά είναι στην κυριολεξία συγκλονιστικές. Λοιπόν, να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες, γιατί κάποιοι δεν το θυμάστε κιόλας, και καλά κάνετε τώρα, γιατί δεν το θυμάστε ότι εμείς θα κάνουμε τα τριωράκια μας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τα παλιά τρίωρα. Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια, το λέω και για άλλους ακροατές που μου λένε εδώ διάφορα πράγματα δικά τους. Είναι πώς θα μάθεις
αυτή η ώρα, καλά βέβαια εμείς προετοιμαζόμαστε από την προηγούμενη μέρα και λοιπά κατά κύριο λόγο, αλλά και λίγο νωρίτερα που ερχόμαστε εδώ πέρα, λίγο, κάμια ώρα μια μισή πριν ξεκινήσουμε. Μου φάνηκε περίεργο, όχι δύσκολο, δύσκολο δεν είναι. Δεν έχει υπάρχει δυσκολία, αλλά μου φάνηκε περίεργο το 5. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Να πω χαιρετισμού στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Εκεί στην Αεκάρα συνεχίζουν και πάνε το πρωτάθλημα, το κύπελο, το πάνε βόλτα γύρω-γύρω. Ναι, τα βλέπα εκεί πέρα, τα βλέπω, μην νομίζετε. Λοιπόν. Καλημέρα, Κάμο, χαιρετισμού. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με δουλειά, Κάμο, μετά τι εξελίξει τι δικέ σου? Γιατί εγώ μην νομίζει, μπορεί να μην, αλλά τα διαβάζω όλα, τα έχουμε πει αυτά. Ο Θανάσης λέει, δεν υπάρχει, αλλά να σας πω πρώτα, μου λέει, δεν μάθαμε την αιτία της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα της Καλυθέας. Είναι ένα καλό ερώτημα, δεν υπάρχει απάντηση προς το παρόν. Το ψάχνει η πυροσβεστική, η αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής. Σοφία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Κώστα, έχει τρελαθεί ο Κώστας πρωί-πρωί. Λοιπόν, Κώστα, κάθε μέρα έχεις μια τρέλα και εσύ κυνηγάς την κυβέρνηση. Τι σου κάνει η κυβέρνηση? Τώρα πλέον για την κυβέρνηση θα τα πούμε και αργότερα γιατί θα έχουμε χρόνο. Έκανε απολογισμό χθες ο Πρωθυπουργός για τα 3 χρόνια. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το τι έχει γίνει. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Θα τις πούμε μετά. Κάνουμε και μια κουβέντα, αν θέλετε, γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχει πολύ ζεσταθεί το κλίμα για μη προεκλογική περίοδο. Δηλαδή θέλω να πω, με βάση αυτά που ακούμε επισήμως, άσε το ανεπίσημα, εμείς οι δημοσιογράφοι ενδεχομένως μαθαίνουμε και 5 πράγματα παραπάνω, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν περιοδίες πολιτικών αρχηγών, και σήμερα νομίζω ο Μητσοτάκης θα κάνει μια περιοδία το απόγευμα, το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη για την ακρίβεια, θα σας τα πω την επόμενη ώρα, τα κουβεντιάσουμε και αυτά, γιατί η ακρίβεια για μένα είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι μείζον θέμα για την οικογένεια. Βλέπω θα πάει στο ΕΓΑΛΕΟ σήμερα. Υπάρχει προγραμματισμός για συνάντηση με τους πολίτες 6:30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Μία βλέπω Πρωθυπουργός, μία βλέπω τους πολιτικούς αρχηγούς. Σήμερα ο Ανδρουλάκης είναι στην Κάρπαθο Κάσο. Κάσο Κάρπαθο, ανάποδα. Ο Τσίπρας έκανε σύσκεψη με τα στελέχη του κλπ. Τους είπε 5 πράγματα γιατί άρχισε να υπάρχει και μια αριθμία από τις δηλώσεις που κάνανε οι εκπρόσωποι, οι οποίοι όταν καλούνται, και αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία, το γεγονός ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα λοιπόν ο Τσίπρας και η Ελλάς, κάθε μέρα εκπρόσωποι του είναι στα κανάλια. Δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός αυτό? Βέβαια λοιπόν το γεγονός ότι κάθε μέρα είναι στα κανάλια, δεν μπορούν επί παντός επιστητού να μιλάνε οι εκπρόσωποι, άρα έπρεπε λοιπόν να υπάρξουν αυτοί οι σκιώδεις κυβέρνηση κλπ, η οποία είναι ειδική υποτίθεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα, και σωστά κατά την άποψή μου θα πρέπει αυτοί να μιλάνε κλπ κλπ. Κάπου άκουσα και για τα οικονομικά του κόμματος του Τσίπρα, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία θέλει λεφτά. Θα μου πεις, και ποιος τα λέει αυτά? Τα λένε ενδεχομένως και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν κάτι χρέη δυσθεώρητα. Σωστή η παρατήρηση. Αλλά επειδή η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να φαίνεται, αλλά πρέπει να είναι, νομίζω ότι και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως επίσης άκουσα και κάτι στοιχεία που ήρθαν στα αυτιά μου περί των οικονομικών, ή μάλλον τέλος πάντων των χρημάτων τα οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταξύ σφύρας και άκμονος αναφορικά με το που βρίσκεται και το τι θα κάνει. Βλέπω ότι υπάρχει μια πρόταση 65 συν 8 μάλλον, για να συγκληθεί πάλι ανώτατο όργανο για να αποφασίσει τι θα κάνει για την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας δεν προσκαλεί επίσημα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν. Θυμίζω επίσης ότι μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Μετά, λόγω καλοκαιριού, πάνε για διακοπές, ερχόμαστε από το Σεπτέμβρη. 1, 2, 3, 4 έρχονται ακόμα, μου λένε. Δημοσκοπήσεις. Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο στο βασικό θέμα. Νομίζω ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Πεντακάθαρα. Ακούω ονόματα τα οποία θα κατέβουν
σε ψηφοδέλτια σε διάφορες περιοχές από πολλά κόμματα, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι δεν είναι άστοχο αυτό που ακούγεται για διάφορους λόγους, ότι από το Σεπτέμβρη και μετά, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, αλήθεια τι γίνεται με τη συνταγματική αναθεώρηση, πώς πάνε τα πράγματα. Okay, κλείνει παρένθεση. Μιλάμε για το βασικό νόμο που διέπει τους όρους της πολιτείας, αυτής της πολιτείας που περπατάμε. Από το Σεπτέμβρη λοιπόν και μετά όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Κρατήστε τα παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης τώρα, μιας και λέμε για δημοσκοπήσεις, είδα κάποια στοιχεία αναλυτικά, τα ποιοτικά ξαναλέω και όχι τα αριθμητικά, απλώς τα ποιοτικά. Λοιπόν, τη GPO. Το ΠΑΣΟΚ λέει έχει καλύτερα στελέχη από την Ελλάς. Βέβαια τα στοιχεία, τα πρόσωπα της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα δηλαδή, δεν τα ξέρουμε όλα. Έτσι. Είναι λίγο ακόμα προσωπικό το κόμμα σε γενικές γραμμές. Αλλά θα δούμε και τα υπόλοιπα τις επόμενες μέρες. Στα της αξιοπιστίας, ο Τσίπρας προηγείται του Ανδρουλάκη. Οριακά μεν προηγείται δε. Υπάρχει βέβαια και το στατιστικό λάθος εκεί. Στο ερώτημα περί πολιτικής αλλαγής ή σταθερότητας, ο ένας στους τρεις του ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ της σταθερότητας και οι δύο στους τρεις υπέρ της πολιτικής αλλαγής, που είναι το κεντρικό σύνθημα του Ανδρουλάκη. Με εντυπωσίασα, να σας πω την αλήθεια. Α, για τα υπόλοιπα. Α, να μην το ξεχάσω τώρα για τα υπόλοιπα, γιατί θέλω να πω και τα υπόλοιπα. Γιατί φτάσαμε αισίως παρά 9, κυρίες και κύριοι, τώρα να μπεις πρωί-πρωί. Ο Δημήτρης μου λέει, για κάτσε να δούμε αυτό το μήνυμα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Επανέρχεται από την Μελβούρνη. Γιορτάζει, λέει, η πόλη της Καβάλας σήμερα. Πολιούχος, λέει, ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, Καβάλα γιορτάζει τα 113 χρόνια της απελευθέρωσής της από τους Βουλγάρους. Θα είναι εκεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπέροχα. Καταρχήν η Καβάλα είναι υπέροχη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Κούκλα η Καβάλα. Βέβαια δεν είχε χώρους για στάθμευση. Αυτό είναι μάλλον νούπα Ευαγγέλιο. Παιδιά, πήγα μια φορά. Τώρα δεν έχω πολύ καιρό. Λοιπόν, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο έχω. Λοιπόν, γεμάτο από Βούλγαρους που ερχόντουσαν από πάνω κάτω και από Τούρκους. Το τι πούλμα τουρκικό και αυτοκίνητο τουρκικό βρήκαμε. Τέλος πάντων, τον φίλο μου τον Ηλία και τη σύζυγό του που είχαμε πάει. Αφού δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε, σας λέω. Να βρούμε θέση πάρκινγκ. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι έκανε η Πομιδά? Για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών πρώτη λένε τα μεγαλύτερα σπίτια να κοπούν σε δύο και να ρυθούν στην αγορά. Καλά, αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Αλλά έχει βγάλει και άλλα η Πομιδά. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση χθες με πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε, γιατί τα έχω τα στοιχεία αυτά. Με αφορμή την υπόθεση του... Πώς το λένε, για κάτσε φίλε ακροατή, γιατί κάπου τα έχω όλα αυτά και πρέπει να σας τα πω, γιατί μιλάει και για το γεγονός ότι αλλάζει ο τρόπος που θα πληρώνουμε, λέει, τα δημοτικά τέλη. Όχι από όλους τους δήμους, αυτό θα γίνει, λέει, από το 28, αν κατάλαβα καλά. Πούντο, να το. Όχι, δεν το έχω. Θα το βρω, δεν το έχω βρει. Λοιπόν, θα σας τα πω μετά τις 6, τα έχω τα στοιχεία αναλυτικά. Τώρα, να σας πω, για να πάμε και λίγο αλλού. Είδα μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε μεταξύ της κυρίας Κίμπερλι, της Αμερικανίδας πρέσβη, και του Αντώνη Σαμαρά. Να ξέρετε ότι οι πρέσβεις, γενικά οι πρέσβεις, αλλά ειδικά κάποιοι συγκεκριμένοι πρέσβεις που παίζουν ενδεχομένως και άλλον ρόλο σε σχέση με την χώρα, κάνουν συναντήσεις οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται. Αλλά αυτή η συνάντηση που έγινε του Αντώνη Σαμαρά με την κυρία Γκυλφόιλ, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον γενικό, να ξέρετε. Η δε ανακοίνωση που υπήρξε από την αμερικανική πλευρά για την συνάντηση αυτή
είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είπε ότι η κυρία Γκυλφόιλ, γενικά η Αμερικανική πρεσβεία κλπ., η πρέσβη, συναντάται, λέει, με πρόσωπα τα οποία έχουν, λέει, ρόλο, ιστορικό ρόλο. Κάποιοι μου λέγανε ότι η συνάντηση κλείστηκε μετά από παρέμβαση έτσι Ελληνοαμερικανού, ο οποίος έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την κυρία Γκυλφόιλ. Και προφανώς έχει και καλές σχέσεις και με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά, κάνει και τηλεφωνήματα, λέει, κλπ., με πρώην στελέχη, για την εμφάνισή του στο πολιτικό σκηνικό της χώρας πριν τις επερχόμενες εκλογές. Μάλιστα, το στενό επιτελείο, λέει, του Αντώνη Σαμαρά ενισχύει, λέει, καθημερινά το δίκτυο υποστήριξης, τηλεφωνεί σε αρκετούς πολιτικούς φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, είτε στην Πελοπόννησο που είναι η καρδιά της επικοινωνίας, είτε σε άλλες περιοχές και στην Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και φαίνεται ότι δεν θα αργήσει η ώρα της ανακοίνωσης. Για να δούμε τι θα προκύψει και τι μελιγενέστε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μελιγενέστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννα, ναι. Χαιρετισμού στον Άγιο Νικόλα του Κρήτη. Τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Τι ωραία η περιοχή σας, αγαπητέ Ιωάννη. Τι ωραία η περιοχή σας, όμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά η Κρήτη είναι ωραία, δεν είναι άσχημη. Με τους δρόμους εκεί λίγο να τα φτιάξετε και νομίζω ότι θα περπατήσουν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Να στείλω την καλημέρα μου στη Σταυρούλα, στο Μπελόκι μου, στο Στέφανο, στο Γέρακα, το Σπύρο, στο Βοτανικό, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Έφη στη Ζωφριά. Καλημέρες που έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά, παιδιά. Εδώ είπαμε, θα περπατήσουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Να θυμίσω ότι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων έχουμε τον κύριο Γιώργο Βραχνό, μεγάλη επιτυχία. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο εορτάζων σήμερα, Πέτρος Μωραϊτής, ήρθε μετά από 6,5 χρόνια διακοπές. Μαύρο, πλάκωσε. Του λέω, είχε κόσμο εκεί που πήγες. Μου λέει, στην αρχή όχι, μου λέει, αλλά τώρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Μου λέει, πλάκωσαν. Βέβαια. Τώρα μου λέει, ήρθε η ώρα. Μάλιστα. 2-10-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω. Λοιπόν, υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση. Ό,τι καλό θέλετε. Και περπατάμε εδώ παρέα. Καλημέρα, Λάζαρε. Ο Λάζαρος μου λέει, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Το Πασόκ στελέχη έχει, λέει, αρχηγό δεν έχει. Μην τα ακούει αυτά ο Ανδρουλάκης, αλλά μόνο σου κακομοίρη μου. Γιατί μεταξύ ο Ανδρουλάκης τώρα, πέρα από την πλάκα. Δύο φορές το έκανε το ζήτημα και κατέβηκε, και άνοιξε τη διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι ο άνθρωπος που μας έκοψε τα ηχητικά. Μπορεί να τα ακούσουμε την επόμενη ώρα, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Η κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στον Sky 100,3. Για να κάνουμε και σήμερα, μάλλον από σήμερα, για μια εβδομάδα παρέα από τις 5 πάρα πολύ ωραία. Σωστά. Λοιπόν, τώρα τι άλλο θέλω να σας πω για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θέλουμε 3-4 λεπτά για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να μπούμε σε μια κανονικότητα μετά. Τι γίνεται με τα αεροδρόμια και τις καθυστερήσεις, Παλαιός εξοπλισμός αεροναυτιλίας. Ακόμα ο αριθμός των ελεγκτών, λέει, δεν μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες του φορτώματος, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, τέλος πάντων, θα τα πω μετά αυτά. Θα σας μιλήσω μετά και για το νέο σύστημα αυτόνομης καταβολής, λέει, των δημοτικών τελών. Κρατήστε το αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Έρχεται η ώρα του Μίδα, το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, λένε οι πληροφορίες. Διάβαζα αναλύσεις για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τις αντιδράσεις που προκαλεί το τσουνάμι που έχει πέσει πάνω στην Ευρώπη από τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Και βλέπω, λέει, ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για να περικόψει, λέει, 11 δισεκατομμύρια η ΦΑΒΕ, η Volkswagen, θα απολύσει, λέει, ή σκέφτεται να απολύσει. Θα κλείσει καταρχήν 4 γερμανικά εργοστάσια, γιατί κοστίζουν ακριβά σε σχέση με άλλες χώρες που έχει στήσει. Και η πρόθεση είναι να διώξει 100.000 εργαζόμενους. 100.000 εργαζόμενους, για βάλτε επί 3 άτομα, λέω εγώ τώρα, η μέση οικογένεια,
300.000 οικογένειες. Μια πόλη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Οι υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία μας. Θα μιλήσουμε και για τα στενά του Ορμούς, θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, γιατί σήμερα έχει σύσκεψη. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και με τα πετρέλαια, γιατί αύριο είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Θα τα πούμε αναλυτικά όμως όλα αυτά την επόμενη ώρα που θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά. Sky 100,3.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς, κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν την διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα δηλώσε χθες ότι η Ουκρανία, με συγχωρείτε, πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτή για αμέλεια. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχωρήσαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά που αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αμώνη Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αδικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

Τραγουδάρα, καλημέρα σας, με αυτά μεγαλώσαμε να ξέρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πώς το είπα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά, εύχομαι. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα και την Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα και πολύχρονος ο Πέτρος μας στο τηλεφωνικό κέντρο, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Δημήτρη, περπατάμε σήμερα, τραγουδάμε από τις 5 στο Λαϊκό Πάλκο εδώ του Sky 100,3. Θα περπατήσουμε έτσι όλη την εβδομάδα, μιας και λείπει ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, για να ξεκουραστεί και καλά θα κάνει. Τώρα με την ευκαιρία του Άσματος, γιατί ήταν τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσω, έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και αυτή τη χρονιά. Μεγάλο ραντεβού Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο ανακατασκευάζεται. Περνάω και βλέπω εκεί κάτι μπολντόζες. Και καλά κάνουν και το ανακατασκευάζουν και το αλλάζουν και το κάνουν πιο σύγχρονο το στάδιο, εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα, για να χρησιμοποιείται και για αθλητικές διοργανώσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάντως. Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ξαναλέω, το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν άφυλα κερδός στη μεγάλη αυτή συναυλία η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κανονίστε από τώρα την πορεία σας, γιατί το ραντεβού κάθε χρόνο οριοθετεί και την παρουσία πολύ κόσμου. Άρα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, κάντε τα δέοντα από νωρίς. Ticketmaster.gr. Μπείτε, κάντε την αγορά των εισιτηρίων σας. Έτσι κι αλλιώς για καλό σκοπό πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια και το αντίτιμο, κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Την καλημέρα μου, λοιπόν. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε τη βδομάδα αυτή που τελειώνει και ο μήνας. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Θυμίζω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία των ανελκυστήρων, ή όπως λέμε στα ελληνικά, τα ασάνσερ, να καταγραφούν. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο εκεί των συντηρητών και λοιπά, που λέει ότι είναι μια απλή διαδικασία και ότι αυτοί που σκέφτονται το γεγονός ότι κοίταξε να δεις, δεν πειράζει, μην το γράψω γιατί κάτι θα έρθει μετά, καλό να είναι να το γράψετε, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και πρόστιμα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι γίνεται με τα ασανσέρ τα οποία έχουμε είτε στην πολυκατοικία μας, είτε στο σπίτι αν είναι δίπατο, τρίπατο και είναι σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, είτε είναι βεβαίως σε μεγάλα κτίρια τα οποία μπαίνει και κόσμος πολλής και πρέπει όλα αυτά και να ελέγχονται και να ξέρουμε τι μας γίνεται με το θέμα των ανελκυστήρων. Αύριο εντωμεταξύ, ξαναλέω, είναι και η τελευταία μέρα και για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης το βλέπω 1,48, 1,49, έχει πέσει βέβαια, αλλά θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά. Αν αρθεί το μέτρο, θα επιβαρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη μέρα κατά 15 λεπτά. Αν, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια που λέει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κατά το ίμιση. Να πάμε τμηματικά, γιατί αν το 1,49 μπουν και 15 λεπτά, θα πάει στο 1,64 πάλι. Δεν υπάρχει, προσέξτε, επιδότηση στη βενζίνη. Άρα εκεί δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάζεται μόνο από τις τιμές των... τις διεθνείς τιμές που λέμε των καυσίμων. Αλλά στο κίνησης έχουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι καταγράφεται μια ανωδική τάση στις τιμές λόγω των γεγονότων και τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η άνοδος είναι 0,70 τώρα στο Brent και 1,15 στο ελαφρύ το αμερικάνικο, 72,5 το Brent, 70 το αμερικάνικο. Την Παρασκευή κλείσανε πιο χαμηλά, γύρω στα 71 ήταν το Brent, 69-68 και κάτι ήταν νομίζω το αμερικάνικο. Όπως και να έχει,
φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον μια ψυχραιμία. Θυμίζω, σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τα χτυπήματα, να πάνε σε διαβουλεύσεις. Κυρίως για τα στενά του Ορμούζ είναι τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, διότι είχαμε χτυπήματα των Ιρανών σε δύο περιπτώσεις σε πλοία τα οποία φαίνεται ότι είχαν πάρει τη ρότα του Ομάν που είναι απέναντι από το Ιράκ. Τώρα στα στενά του Ορμούζ έχει κίνηση πάντως, να ξέρετε. Είναι, ξέρω εγώ, 7, 8, 9, είναι και παραπάνω, 10 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς σε πραγματικό χρόνο και μετακινούνται. Τα πιο πολλά είναι στο δρομολόγιο, στο δρομολόγιο που είναι κοντά στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Έχει όμως και από την άλλη πλευρά κίνηση πλοίων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν πλοία τα οποία και βγαίνουν, αλλά και πλοία τα οποία μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Και βεβαίως μέσα στον Περσικό κόλπο υπάρχει μια έτσι παρουσία μεγάλη πλοίων, κάθε είδους και ύφους, τα οποία κάποια από αυτά είναι μπλοκαρισμένα από σχεδόν τις πρώτες μέρες του πολέμου που εκδηλώθηκε εκεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Μας επηρεάζει σαφέστατα όλη αυτή η ιστορία. Αύριο θα δούμε και τις τιμές των καυσίμων. Ξαναλέω όμως ότι είδα πρατήρια και το Σαββατοκύριακο που κινήθηκα. Το κίνησης είναι και κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη 1,89, 1,88. Βέβαια υπάρχει και σελίδα στο διαδίκτυο, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο, τι τιμές έχουν τα πρατήρια, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνω ρεκλάμα εγώ για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σας καλώ να βάλετε εκεί πέρα κάπου τιμές καυσίμων τα πρατήρια και θα τα βγάλουν τα ζητήματα αυτά για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για το Μουντιάλ, δεν θέλω να σας πω, έχουμε φτάσει στους 32 πλέον. Τώρα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Όχι και πριν δεν είχε, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει να η φάση των 32, των 16, μετά πάμε στα πρώη, ημιτελικά, ημιτελικά, τελικά. Τελικό πότε είναι? Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου και αυτοί στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, χθες είχαμε τον Καναδά να επικρατεί της Νότιας Αφρικής, άρα ο Καναδάς περνάει στη φάση των 16 και περιμένει τώρα τον νικητή.

παράγοντας του ποδοσφαίρου για ευνόητους λόγους και για την ιστορία. Και στις 11.30 Deutschland, Γερμανία Παραγουάη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μη γελάς Γεώργιε, μη γελάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα. Συγγνώμη, αλλά λίγο ζηλεύω. Τι να κάνω, το πω και αυτό. Λοιπόν, είναι λέει δύο ποδηλάτες, ένα ζευγάρι, οι οποίοι, δικοί μας, η κυρία Ζωή Μπλετσάκη και ο κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου, που άφησαν πίσω, λέει, καριέρες, ανέβηκαν, λέει, για πρώτη φορά σε ποδήλατο και ταξίδεψαν, λέει, από την Κρήτη στην Ιαπωνία με το ποδήλατο. Άδερφέ μου. Χαρά στην υπομονή τους. Αλλά εκεί να πρέπει να γίνει μια βίδα και σου λέει, «Αι, δεν θέλω τίποτα, αλλά σκόβω, φεύγω! Μακριά από μένα όλα!» Πω. Και εντυπωσιακό. Ρεπορτάζ της κυρίας Κατερίνας Ρόβα, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της συνάδελφου. Ο κύριος Ελευθερίου είναι από το Ηράκλειο, απόφυτος μηχανικός περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην τηλεεπισκόπηση και την σεισμολογία. Και η κυρία Μπλετσάκη, με καταγωγή, λέει, από την Καστουριά, είχε σπουδάσει νοσηλευτική και εργαζόταν επί χρόνια στην Αγγλία. Τα πήραν στο κρανίο και σου λέει, έχει γεια, καημένε κόσμε, θα το απολαύσω εγώ, τελείωσε. Όπως παρακολουθώ, να σας πω τώρα βέβαια, αυτό είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παρακολουθώ στα κοινωνικά δικτύα, είναι κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, με ελάχιστα λεφτά. Θα μου πεις πώς τα καταφέρει, πού να ξέρω εγώ. Ας πούμε, πήγε στο Ιράν και τον εντυπωσίασε το Ιράν, από ό,τι βλέπω. Και για τον κόσμο, την κουλτούρα δηλαδή. Καλά, βεβαίως οι Ιρανοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και μακραίων ιστορία, δεν είναι τώρα. Ε? Αλλά και η χώρα, λέει, τον εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πάω, να ξέρετε, στο. Εγώ είμαι και των ταξιδιών, αλλά θα μου πεις και τι μας γίνει σε εμάς, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια είναι εδώ. Η ακρίβεια, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει και στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Γίνεται, λοιπόν, μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι προγραμματισμένη με εκπροσώπους βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Θα μετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Μασούτης, θα είναι ο πρωθυπουργός, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο κύριος Θοδωρικάκος, δηλαδή, ο κύριος Χατζηδάκης, και βασικό αντικείμενο είναι η ιστορία, για μια ακόμα φορά, της εθνικής κυρίων, δηλαδή, για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 2.000 οι κωδικοί. Εμένα μου φαίνεται πως δεν πολύ περπάτησε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, περίμενα. Τέλος πάντων, θα μου πεις, έτρεξαν και άλλα πράγματα στην πορεία, φίλοι ακροάτες. Αλλά θυμίζω ότι την Τρίτη αύριο λύγει το μέτρο του πλαφόνου στο περιθώριο του μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Θα δούμε αν, με βάση και τη σημερινή συμφωνία, η οποία είναι και ένας άσος στο μανίκι της κυβέρνησης, αν δεν ισχύσει από την Τετάρτη, αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων, και πάμε, ελπίζω, πιο σύντομα, γιατί ακούω κάτι αυτή η συμφωνία να τρέξει από το Σεπτέμβρη. Ελπίζω να τρέξει γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, και να έχουμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων στις αγορές που κάνουν για τα καθημερινά προϊόντα των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε ετήσια βάση έχουμε 17,6% πάνω στο μοσχάρι, 10,6% σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη, 16,2% σε αρνί και κατσίκι, 12,6% στα αλίπαστα, 5% πάνω καφές, 6% τα πουλερικά. Δεν είναι μικρές αυξήσεις. Και η μουρμούρα που προκύπτει, ευγενικά το λέω, για την ακρίβεια,

0: είναι πολύ μεγάλη και τα επιχειρήματα του κόσμου είναι υπαρκτά και για ένα κομμάτι των εργαζομένων που παίρνουν το βασικό μισθό, είναι και νέα ζευγάρια, αλλά και των συνταξιούχων επίσης. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, αύριο, μέχρι αύριο, το σωστό είναι, επίδομα παιδιού, τα λεφτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι 150 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ. Αυτά όλα στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ. Περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο οικογένειες, κυρίες και κύριοι, με παιδιά προφανώς, θα πάρουν από 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ημέρους συμφώνου συμβίωσης έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ημέρους του συμφώνου συμβίωσης, που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Δηλαδή, 45.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενο τέκνα, με εξαρτώμενα τέκνα, που και σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα όλοι εσείς οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Είπαμε, λέει, με ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το ΕΦΑΠΑΞ ανάλογα με το αν τέλος πάντων θα σας έρθει το μπουγιουρντί που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε την πρώτη δόση ή ΕΦΑΠΑΞ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω, ή η ΕΦΑΠΑΞ πληρωμή του φόρου εισοδήματος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου, του άλλου μήνα δηλαδή. Από Τετάρτη μπαίνει η ζωή μας και ο Ιούλιος, έτσι. Αύριο επίσης έχουμε και πανσέλινο, Γιωργάκη. Αν πιστεύεις αν αυτά και λοιπά, μήπως επηρεάσει και λοιπά και το νου σου, έτσι αύριο είναι ο πανσέλινος. Αλλά σήμερα απολαύσαμε ένα φεγγάρι το βράδυ, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ έχουμε βγει στους δρόμους από τι ώρα σήμερα, από τις 3.30-4.00 παρά. Κοίτα και τα πατίνια. Τα πατίνια εν τω μεταξύ μαθαίνω, αλλά θα τα πούμε και μετά. Έρχεται αυστηροποίηση επιτέλους για τα πατίνια. Έχω να σας πω θεματάκια για τα πατίνια, γιατί δεν μ' αρέσουν όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Έγινε η φορολοταρία, το ξέρετε. Πάλι την Παρασκευή υπάρχει κανένας που κέρδισε, ή εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Ένας τυχερός κερδίζει, λέει, 50.000. Άμα το βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο, του πω κάτι που θέλω να του πω. Λοιπόν, 5 κερδίζουν, λέει, από 20.000, 50 λέει από 5.000 και 500 από 1.000. Εγώ και στο 1.000 ευχαριστημένος είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν είμαι πλεονέκτης. Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Να ξέρετε, κάθε φορά μπαίνω, κοιτάω, αλλά όπως μπαίνω, έτσι βγαίνω. Ψάχνω να βρω αυτό με το 50. Όχι για άλλο λόγο, δεν έχει να κάνει, αλλά έτσι για το... Να μην το ξεχάσω. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, θα σας το πω μετά, κάτι την ντομάτες που έχουν, λέει, από την Τουρκία, οι οποίες, λέει, τις πιάνουν κατ' επανάληψη να είναι, λέει, με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Κάργα! Όταν σας λέω κάργα, κάργα. Έχω την πομιδά για αυτά που κουβεντιάσαμε, θα σας τα πω αργότερα. Γιατί εδώ ο πρόεδρος της πομιδά με εφοδιάζει με το υλικό του, να είναι καλά. Να μην το ξεχάσω λοιπόν. Σαν χθες. Έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό, παιδιά, να σας πω ότι μετά την εμπειρία μου. Ήταν που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν οι τράπεζες το 2015. 28 Ιουνίου του 2015, 9.30 το βράδυ, Λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί τα Capital Controls. Και γυρίζω εκείνο το βράδυ από το εξωτερικό. Είχα πάει για μια επαγγελματική, δεν θυμάμαι γιατί είχα πάει. Κάπου είχα πάει από το εξωτερικό. Και με το που έρχομαι στην Ελλάδα βλέπω ουρές έξω από τα ATM στο αεροδρόμιο. Το έμαθα βέβαια, μου το έπανε, αλλά άλλο να το στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Πότε, το 2015, περάσαν από τότε πόσο, 11 χρόνια. Τα θυμάστε. Τα θυμάστε, ε. Α, μπορείτε, ας μην τα θυμάστε. Να ξέρετε, έπαιρνα τα 40 ευρώ στις 3,5 τα ξημερώματα εγώ που πήγαινα για δουλειά. Στο άλλο μαγαζί. Λοιπόν, πόσο τόσα δεν παίρναμε. 40, 60, 60, δεν θυμάμαι τι παίρναμε. 60 παίρναμε. 60 τη μέρα δεν παίρναμε.
1: 50.
0: Όχι, όχι, όχι. 20, 21, δεν έδινε 50. Σε αμέσως πετά. 60 νομίζω πέραμε τη μέρα. Ναι, ναι, 20. Κυρία Δέσποινα, σου το πούλουμε μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν.
1: Ήμουνα μικρή τότε, δεν θα ήμουν καλά.
0: Το καλύτερο. Εγώ δεν ήμουν μικρό, ήμουν μεγάλο. Λοιπόν, πω, τι τραβήξαμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Και σωστά μου λέει ένας φίλος μου κάτω από την Κρήτη. Μου λέει να πεις χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Πολάκη. Προφανώς, χρόνια πολλά σε όλους εορτάζοντες. Δεν θέλει ειδική μνήμα ο καθένας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και σε όσες γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Μακροημέρευση, ανέφελα χρόνια. Τέλος πάντων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέμε για μια ευχή, μας και πιάσει, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μ' αρέσετε, μ' αρέσετε. Ωραία είναι. Να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, μην στεναχωριέστε. Καταρχήν ήταν 60 ευρώ τα λεφτά που παίρναμε. Μου στείλατε αρκετή μηνύματα. Θυμάμαι, 300 τόσα παίρναμε. Που σαν χθες ξεκίνησε η ιστορία. Αυτές όμως, παιδιά, οι ουρές στα ATM. Βράδυ που ήρθα, την Κυριακή βράδυ, πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Το ζήσαμε κι αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση πώς, γιατί και διότι και φόσον. Είναι τι βιώσαμε. Τι βιώσαμε. 2015, δεν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι δεν πρέπει και να ξεχνάμε, πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω. Εδώ ένας φίλος μου, δεν λέω ονόματα για να μην βάλω ζητήματα, με αφορμή αυτό που σας είπα για τα κινητά στην Βενεζουέλα που είχαν πιάσει τους σεισμούς και λοιπά, μου λέει ότι τα εξής. Όλα, λέει, τα κινητά Android που έχουν, λέει, πάνω, είναι σαν σεισμογράφοι. Βέβαια εδώ δεν είναι σεισμός, είναι πρόδρομα κύματα του σεισμού, έτσι δεν είναι? Πρέπει, λέει, να είναι ακίνητα την ώρα του σεισμού και είναι, λέει, πιάνουν πάνω από 4,5, λέει, τα κύματα. Έτσι μου λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν τεχνικός κινητών πριν από 4 χρόνια. Δεν λέω παραπάνω στοιχεία, δεν χρειάζεται τα παραπάνω. Για τα τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, των ευρωπαϊκών χωρών, τα είπαμε και νωρίτερα. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι χθες είχαμε στην Ουγγαρία, μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, 43,7, στη Γερμανία 41,7. Η Γερμανία έσπασε ρεκόρ καταγραφής όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και σας έλεγα για τα... Ακούστε τώρα στη Γερμανία. Deutsche Welle. Wunderbar. Λοιπόν, συνεχίζονται, λέει, τα προβλήματα λόγω καύσωνα σε βασικές υποδομές. Ακούστε, δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας έκλεισε αργά χθες το βράδυ, λέει, η σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ράγες από τον καύσωνα. Κάπου έβλεπα σε αρκετές γερμανικές πόλεις, και στην Ελβετία το είδα αυτό, η άσφαλτος, επειδή δεν έχει το κατάλληλο μείγμα, γι' αυτό καταλάβετε, ενώ σε εμάς που έχουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες έχουμε άλλο μείγμα και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί, λέει, έλειωνε, έγινε παχύρευση, λέει, η άσφαλτος. Σε αρκετά κρατήδια δασικές πυρκαγιές. Στη Ρινανία Παλατινάτο εκκοινώθηκε, λέει, αργά ένα χωριό περίπου 650 κατοίκων λόγω, λέει, πυρκαγιών. Πυρκαγιές στη Βαβαρία και στη Σαξονία, ενώ στο Χάρτς μια φωτιά, λέει, τέθηκε υπό έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών αυξάνονται και οι βλάβες, λέει, στις υποδομές ηλεκτροδότησης. Στην πρώην Δυτική Γερμανία, φωτιές, λέει, σε μετασχηματιστές προκάλεσαν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και σήμερα κλειστή, λέει, η γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο. Χάος, λέει, από και προς την Πολωνία. Ενώ, λέει, πολλά προβλήματα στα δίκτυα κινητής, ίντερνετ και σε πακέτα που έχουν μαζί τηλεόραση και τηλέφωνο, λόγω, λέει, υπερθέρμανσης του δικτύου. Βέβαια, αν η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, λογικό δεν είναι. Παράλογο. Σας λέω, θυμηθείτε τι περάσαμε εμείς το 1987. Για θυμηθείτε. Σε νταλίκες ψυγεία έβαζαν τους νεκρούς, το θυμάστε? Θα μου πεις, πρωί ρε ψάλτη, αυτά θυμάσαι? Τα θυμάμαι, γιατί τι άλλο μπορώ να κάνω. Εμείς εντωμεταξύ, να ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί υψηλότερες στις χώρες. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει 46-47 κάποια στιγμή, λέει, έχουν καταγραφεί. Τώρα, στη Γαλλία 46 υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, στη Γερμανία το 41,7 χθες, στην Ουκρανία 42 βαθμούς υψηλότερη, στις βόρειες χώρες 35,6 στη Φιλανδία η ανώτερη, 38 στην Σουηδία, 37 και 2 στη Φιλανδία. Στην Πολωνία 40 και 2 οι ανώτεροι. Εδώ εμείς, καλά, οι Ιταλοί επίσης έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω, 47-48, ε. Όχι τώρα, παλαιότερα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα, βλέπω μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και για την υπόθεση της... του διαγωνισμού με τη φορολοταρία. Λέει ο Μάνος, αυτή η φορολοταρία λέει, θα πρέπει να απασχολήσει λέει, τον υπουργό προς κατάργηση. Λέει, πραγματοποιείται, λέει, δεν είναι άγνωστοι όροι. Οι όροι είναι, τώρα θα μου πεις, πού να ξέρεις τώρα και εσύ και εγώ, ότι με βάση τι έχεις αγοράσει μέσω πιστωτικών καρτών ή πιστωτικής κάρτας, αν έχεις μία ή περισσότερες, και είναι προφανώς το αφημί σου, μπαίνουν ως λαχνοί κάποιοι αριθμοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε κι εσείς ότι έχω κάποιο φίλο που κέρδισε ένα ποσό κλπ. Είναι λίγο, έχει μια θολότητα λίγο η ιστορία αυτή κατά την άποψή μου, μάλλον συμφωνώ με σένα. Λοιπόν, ο Μάκης μου λέει και τα 3 ευρώ που θέλουν να βάλουν, δεν είναι θα θέλουν να βάλουν, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τετάρτη στα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Θα μπει ένα ποσό 3 ευρώ μέχρι 150 ευρώ που κοστίζει το πακέτο. Λέει ο Μάκης το εξής. Έκατσα λέει και το έψασα λίγο σε βάθος. Τα 2,25 λέει πάνε στα ευρωπαϊκά ταμεία και τα 0,75 πάνε στα ελληνικά ταμεία. Αυτό λέει δεν είναι εισπρακτικό μέτρο. Γιατί δεν τα πάνε λέει τα 0,75 στα ελληνικά επιμελητήρια που ματώνουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αγαπητέ μου Μάκη. Ξαναλέω είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και μετά από πίεση που έχουν ασκήσει τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τα εμπορικά, οι εμπορικοί σύλλογοι όλης της Ευρώπης. Και είναι λογικό να ξέρετε, διότι, πώς να το πω τώρα, αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος προϊόντων τα οποία έρχονται από την Κίνα με τιμές πολύ πιο μικρές σε σχέση με ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Θα μου πεις γιατί οι Κινέζοι είναι πιο φθηνοί και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ακριβοί. Ένας λόγος είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πολύ πιο φθηνό το εργατικό κόστος. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια ενίσχυση από το κινέζικο κράτος. Όπως και να έχει πάντως, το ζόρι του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο Ευρώπης. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω επίσης ότι αν μέσα λέει στο. Τώρα μπει σε όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι τι δηλώνεται. Αν μέσα υπάρχουν λέει 3 διαφορετικά προϊόντα, θα είναι 3 ευρώ ανά προϊόν το οποίο θα χρεωθεί στο δέμα. Ωραία. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία, ξαναλέω, ξεκινάει από την Τετάρτη, από την 1η Ιουλίου. Αλεξάνδρα μου καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές στον Πέτρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το κάνουμε αυτό που λες για τα τραγούδια, Αλεξάνδρα, παρόλο που εγώ είμαι πολυλογάς, αλλά θα το κάνουμε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια τα οποία τα επιλέγουμε παρέα. Μάλλον τα επιλέγει, μην τρελαθούμε τελείως, η κυρία Βαρσάμι, αλλά είναι τραγούδια που μας αρέσουν και εμάς. Καλημέρα, Αθανασία. Η κολλητή μου λέει: Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι διακοπές της, άκου να δεις, φιλακροατή. Ξύπνησε πρωί-πρωί για να σας ακούσει. Η Ιωάννα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Πού πας διακοπές, Ιωάννα, δεν μας είπες. Λοιπόν. Ποιος είναι ο Οδυσσέας, Τάκη. Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στον Ηλία από το Ήλιο. Τα είπα νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Κύριε Κιμιονή, χθες στην Καλυθέα, η 75χρονη που έπεσε λέει, από τον πρώτο όροφο. Έκανε κάτι υπεράνθρωπο, λέει. Δεν άφηνε να κάνει. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, η ηλική σημαία. Αυτό το είπαμε από το πρωί, κύριε Κιμιονή, από τις 5 ώρα το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, γενικώς ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι πήρε τη σημαία μαζί της. Αλήθεια σας το λέω. Εντυπωσιακό. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, όμως πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, το πω μετά. Και για τις ντομάτες από την Τουρκία. Που μου στείλατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κάποιοι φίλοι που γνωρίζετε πράγματα και θάματα, αλλά θα μου πούμε και δύο-τρία πράγματα περί Μουντιάλ, αλλά με άλλη οπτική που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα πούμε επίσης και για τα δημοτικά τέλη που πλέον από το 28, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, 26, 27, 1η Ιανουαρίου του 28, είπε αρμόδιος υπουργός, αν φτιαχτεί το κατάλληλο. Α, ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει και κυβερνήσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Θα μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει να δημιουργήσει άλλο μηχανισμό που θα στέλνει ετησίως, λέει, το ποσό των δημοτικών τελών. Και εμείς μπορούμε να το πληρώνουμε σε 12 δόσεις. Θα πήξουμε στις δόσεις. Μία ΟΕΦΙΑ, μία τα δημοτικά τέλη. Μία. Τι άλλο. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Οι φόροι, σωστά. Δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε ακόμα. Κάθε μήνα, πώς το λένε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα κάνουμε το τρενάκι της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε αργότερα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
12: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παιδιά, πέστε λίγο γρήγορα γιατί χύθηκε ο καφές πάνω μου. Κερδίζω κάτι από τη λοταρία που πώς έχει, δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Βλέπω στα της κίνησης λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση. Φύγατε για διακοπές κάποιοι? Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα ανόδου βλέπω κάποια κινησούλα. Όχι όμως, εντάξει, όχι συγκλονιστικά πράγματα για την ώρα αυτή που υπό κανονικές συνθήκες είχε πιο πολύ κίνηση. Το ρεύμα ανόδου, παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω πάντοτε. Και στο Χαϊδάρι είναι σαφώς καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως επίσης, εντάξει, η σχιστούς Καραμαγκά είναι λίγο πιο φορτωμένη, αλλά όχι, πάλι ξαναλέω, τραγικά πράγματα. Και πάει έτσι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, έτσι, με πολύ καλύτερους ρυθμούς και μετά ανοίγει τελείως. Τώρα, στα υπόλοιπα της, του Λεκανοπεδίου και στη Λεωφόρο Φιλής είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα σήμερα, εκεί στο Καματερό, τέλος πάντων, στο σημείο που πρωί-πρωί έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, για να δω λίγο και την παραλία, τι γίνεται. Τίποτα, και η παραλία χαλαρή. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το κλασικό του καλοκαιριού, έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι, γιατί προλάβω μέχρι και τις 7 παρά που θα τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, ο ανώτατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή με αφορμή την απόφαση των Αμερικανών να πουλήσει κινητήρες αεροθουμένων περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Ο ανώτατος λοιπόν πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, να το πω έτσι, εκ μέρους λέει των 1,2 εκατομμυρίων Έλληνο-Αμερικανών και φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε λοιπόν μια επιστολή στα πολιτικά κόμματα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σχετικά με την απόφαση της Αμερικανικής πλευράς. Και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα πράγματα γύρω από την συμπεριφορά της Τουρκίας και λέει σε κάποιο σημείο ότι η Τουρκία επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος, ούτε αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν ακολουθεί με συνέπεια πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αγνοούν το κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, 7-8, δηλαδή Τρίτη-Τετάρτη, έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, όπου εκεί θα υπάρξει και συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, κατηδίαν συνάντηση θέλω να πω, με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κατ' επανάληψη, ο Τραμπ έχει μιλήσει με εγκομιαστικά λόγια για τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για την Τουρκία, έχω μπροστά μου μία είδηση που λέει ότι τελευταία φορά 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, σε μια μεγάλη ποσότητα, λέει, με ντομάτες που εξήγαγε η Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίστηκε, λέει, μια δραστική ουσία, ένα εντομοκτόνο που δεν επιτρέπεται, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία είναι γνωστό, λέει, ότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ έχουν κατεγραφεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, λέει, επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε περιπτώσεις σημαντικής έκθεσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προϊόντα τα οποία έρχονται από την Τουρκία εντοπίζονται σε ελέγχους να έχουν λιπάσματα ή τέλος λιπάσματα, ουσίες οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 24 φορές, λέει, το δεύτερο τρίμηνο του 26 έχουν απορριφθεί προϊόντα από την Τουρκία τα οποία σε ελέγχους εντοπίστηκαν να έχουν, επαναλαμβάνω, φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, με αφορμή αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τα δημοτικά τέλη, έχω μπροστά μου λοιπόν μια ανακοίνωση που έβγαλε η Πομιδά για τις αλλαγές με βάση το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα για τα ακίνητα, τις γνωστές αγελάδες του συστήματος μαζί με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοικιαστές, ενοποιούνται στο νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται πλέον από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1/10 εκείνου που θα όφυλαν αν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η Πομιδά. Απαλλάσσεται, λέει, από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το δικαίωμα του Υψούν. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας έχουν διάρκεια μέχρι 12 χρόνια και, όπως είπαμε, η ίσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων περπατάνε με άλλον τρόπο. Αυτό που σας είπα, ότι από την 1η-1η-28 κάποιοι, όποιοι δήμοι αποφασίσουν, οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, θα φύγουν, θα βγάλουν από το ρεύμα τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί δεν τα παίρνανε τα λεφτά με λίγα λόγια, τα παίρνανε με καθυστέρηση. Και θα στέλνει ο κάθε δήμος τον μπουγιουρντή, μάλλον μια φορά το χρόνο, και εσύ θα μπορεί να το πληρώνεις σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν θέλεις, ή εφάπαξ και να τελειώνεις. Ανάλογα με τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χρυσοπούλου σήμερα. Θα επιστρέψουμε 7 και 4 με την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια και η Μελίνα Σαμαραθέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχή συνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία, από την Παρασκευή, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20, σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
1: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
0: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγορά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
2: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό, γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Πήρα στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
3: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη ένικος διόροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλυθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο. Η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι ακροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμόνης Οφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ στη Νέα Μάκρη 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιος στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πίλωτος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ!
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω, είτε τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ? Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιεριώνια Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας. Ερχόμενη προς το Νέο Φάληρο, η έξοδος λοιπόν του λιμανιού Πειραιά, που είναι βεβαρημένη, αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και τον Σκαραμαγκά στα συνήθη, από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η οποία έχει ανατμήματα όμως καθυστερήσεις, δηλαδή είναι και αυτή καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το μόνο που έχω να σημειώσω επί της ουσίας, Δέσποινα, σήμερα το πρωί είναι πως ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα καθυστερούμε στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5 το πολύ 8 λεπτά, αλλά οφείλουμε να την σημειώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Χριστίνα.
8: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά έως 37 βαθμούς και στα νησιά έως 31 με 34. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εκτός από την Καβάλα που έχει προστάτη Πέτρο και Παύλου,

0: Σάσκι Μπεντέλη είχε ρηπή ανέμου 114 χιλιόμετρα.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Σε μεταφέρει κανονικά. Τσά.
1: Στην κορυφή είναι. Λογικό είναι. Αλλά είχε και κάτω. Δηλαδή κάτω στο Λαύριο, στο Θυμάρι, κάτω μας πιάνει.
0: Στο Λαύριο είχε 98 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είναι, είχε και παραπάνω ώρες. Δηλαδή εχθές και άρχισε και νωρίς. Άρχισε από τις 4 η ώρα το ξημέρωμα να φυσάει υπερβολικά. Ενώ είχε κόψει λίγο το βράδυ. Και λέγαμε θα κοιμηθούμε.
0: Παρασκευή προς Σάββατο σε εμάς είχε πολύ.
1: Εμάς ήταν κάτω εκεί Σάββατο προς Κυριακή το πολύ. Όπου κράτησε περίπου μέχρι το μεσημέρι το πάρα πολύ λίγο, μέχρι τις 12 η ώρα ξέρω εγώ, μετά έκοψε λίγο, αλλά εκεί που έλεγες άχοδεα έχει κόψει πέταγε κάτι λιπές. Παναγία βοήθεια.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα νομίζω.
1: Σήμερα θα είναι καλύτερα μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Okay.
1: Και αύριο ακόμα καλύτερα μέχρι 6 μποφόρ, δηλαδή 3 Τετάρτη εξασθενούν λίγο οι άνεμοι.
0: Θα ανέβουν και λίγο
1: και την Τετάρτη, οπότε ανεβαίνουν λίγο, αλλά θα έχει και απογευματινές μπόρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη δυτικά βόρεια και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια. Είναι λοιπόν 3 μέρες με απογευματινή αστάθεια. Με εξασθενημένους βοριάδες, γι' αυτό άλλωστε έχει και την αστάθεια αυτή και βεβαίως μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μπορώ να πω κάτι?
0: Παρακαλώ. Το ρωτάτε, όχι, άκουσα... μην πείτε κυρία Τζούλη, μην πείτε. Καταρχήν μου επιτρέπετε να πω, βλέπω, βλέπω βροχές στην κεντρική Ευρώπη, βλέπω να βρέχει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη σελίδα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει συννεφιά σε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Ευρώπης.
1: Αλλά φαίνεται... και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι οι βροχές ενδεχομένως να βοηθήσουν λίγο να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι.
1: Κάτι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό κινείται ανατολικά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει ανατολικότερα.
0: Okay. Δεν περνάει πάνω από εμάς.
1: Όχι, αλλά θα
0: έχει ζέστη γιατί θα σπάσει ο αέρας.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα καύσωνα και στην Ελλάδα.
0: Καλά, παιδί μου, αυτονόητο είναι.
1: Αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι. Αυτό που λέω, δεν τελειώνουν οι θερμές αέριες μέσα από την Αφρική με τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι το Ελνίνιο εφέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι όντως, ναι. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς.
0: Ναι.
1: Εκείνο που ακούστηκε όμως είναι ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα με πολύ ισχυρούς καύσωνες εφέτος. Φέτος.
0: Okay.
1: Επειδή ακούστηκε, να πω ότι δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει ακόμα την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Όχι την κουτσουλιά που είναι η Ελλάδα.
0: Άρα να μην βιαζόμαστε με λίγα λόγια.
1: Προφανώς να μην βιαζόμαστε, okay. Να μην ακούμε ό,τι κυκλοφορεί γενικώς.
0: Ναι.
1: Διότι λέω και πάλι, βέβαια είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ναι, θα επηρεάσει τις περιοχές του Ειρηνικού και όλο εκείνο το κομμάτι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει το προηγούμενο ισχυρό Ελνίνιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 97-98, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Ήμουνα στην ΕΜΗ.
0: Πριν 30 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι,
0: 20...
1: πολύ ισχυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψω ότι ακόμα θυμάμαι ότι δεν επηρέασε πολύ την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ακόμα το θυμάμαι. Ήμουνα στην ΕΜΗ και δουλεύαμε και λέγαμε πω τι
0: και
1: θα γίνει.
0: Το Ελνίνιο,
1: θα κάνει,
0: θα κάνουν,
1: και τι θα κάνει και αυτό και το ισχυρό και το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Κάποια στιγμή θέλω ένα από τα ραντεβού μας να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ελνίνιο. Δηλαδή, κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, πώς προκύπτει, γιατί είναι πιο έντονο φέτος ή ξέρω εγώ, αν παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Να κάνουμε μια κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
1: Είναι ένα φαινόμενο. Ισχύει πάντα, εξαπανέκαθεν. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι
0: ρε,
1: ο κύκλος
0: ότι...
1: πώς να σου πω, ο κύκλος του καιρού,
0: okay,
1: να το πω έτσι.
0: Okay, okay.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά εφέτος φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ανέβει πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας περισσότερο από ό,τι συνήθως στις περιοχές εκεί του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Που έτσι κι αλλιώς επηρεάζει και τον πλανήτη προφανώς.
1: Βεβαίως επηρεάζει και τον πλανήτη.
0: Το θέμα είναι πώς θα τον επηρεάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και πόσο θα τον επηρεάσει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Αστήνα μας.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Που μου δώσετε το χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν. Για το ρωτώ. Μάλλον μου λέει να το πω. Γιατί να μην το πείτε. Προφανώς έχουν ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να περπατήσουμε και την ώρα αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο. Και στα Γιάννη Τσάλη, για τον υποψιάζομαι για εορτάζοντα πολιούχο, καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη που μου στέλνει πάλι μήνυμα. Νίκο, είναι ωραίο μήνυμα αυτό που βάζεις, με αφορμή τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται σε χώρες, σε νησιά δικά μας και έρχονται κυρίως από την Τουρκία, γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Λογικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Λογικά λέω. Έτσι η αλήθεια είναι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Ο Κώστας με ρωτάει για τον Μενέντες. Ο Μενέντες νομίζω πως είναι φυλακή. Αν δεν κάνω λάθος.

0: με αφορμή όλα όσα έγιναν και τις καταγγελίες που έγιναν και για τη σύζυγό του, θυμίζω, και για τα δώρα που είχε πάρει από την Αίγυπτο. Πάλι αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5. Και Unlimited Plus. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 5-10 ετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορεών της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα μου έχουν στείλει σήμερα. Το υπογράφει η Πέννη, παρακαλώ πάρα πολύ, και μου λέει: καλημέρα, κύριε Γιώργο. Το κύριε Γιώργο καταλάβατε τώρα το κλίμα. Λοιπόν, είμαι η Πέννη, 8 ετών, και σας στέλνω με τη μαμά μου πολλά χαιρετίσματα από την Ασέα Αρκαδία, στο χωριό του Νίκου Γκάτσου, που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Καλημέρα, Πέννη, καλημέρα και στη μαμά σου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου γράφει εδώ ένα μήνυμα για την ιστορία της κυρία Τζάκρη. Τα λέγαμε πολύ νωρίτερα που ξεκινήσαμε σήμερα, διότι όπως σας έχω ξαναπεί, για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, εμείς ξεκινάμε από τις 5 την εβδομάδα αυτή για να κάνουμε την πρωινή τρίωρη επικοινωνία μας, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννήρης, ο πολύ πολύ πρωινός μας. Λοιπόν, και τα λέγαμε εκεί με την κυρία Τζάκρη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν και αντιπρόεδρος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, επειδή ο κύριος Κασελάκης έστριψε λίγο και δηλώνει κεντρό το κόμμα του, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς πολιτικές, αυτό πρέπει να το πω, φιωριτούρες, αν επιτρέπετε την έκφραση αυτή. Η κυρία Τζάκρη, νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται να έχει μια καταρχήν συζήτηση κάνει με το Πασόκ και ενδεχομένως να μετακινηθεί, οπότε ψάχνει να βρει τον τρόπο για να φύγει από το κόμμα κίνημα του κυρίου Κασελάκη. Ο Κασελάκης, θυμίζω ότι ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε, και πώς έφυγε και τι έγινε με τους δημοκράτες κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θωμά Καντερέ. Ο κύριος Καντερές είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ελληνικό κτηματολόγιο. Τον κάλεσα με αφορμή την κουβέντα που έγινε την περασμένη εβδομάδα για κάτι για το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά εικοσαριά, κάποιοι λένε και 30 χρόνια, για το κτηματολόγιο. Είδα και ακούσατε κι εσείς και είδατε κι εσείς τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τέλος του χρόνου τα πράγματα θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα για το κτηματολόγιο, και επιτέλους, λέω εγώ, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια υπόλοιπα τα οποία δεν είναι απλά όσον αφορά την λειτουργία του κτηματολογίου. Κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σας εορτάζονται.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω γιατί να πάνω χρήσιμο σε αυτό.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή εσείς τα βιώνετε, τα έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν. Μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 96-97 νομίζω ξεκίνησε όλη αυτή.
1: 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, 30.
0: Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι υπόλοιπα υπάρχουν? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια, τέλος πάντων, προοπτική ότι, ρε παιδί μου, επιτέλους και εμείς θα γίνουμε Ευρώπη στο κτηματολόγιο. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε πραγματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν ακόμα γύρω από το κτηματολόγιο, σωστά?
1: Σωστά. Για να βοηθήσω λίγο και τους ακροατές σας και εσάς, κτηματολόγιο και κτηματογράφηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Okay.
1: Η κτηματογράφηση είναι η διαδικασία δημιουργίας του κτηματολογίου. Η διαδικασία δηλαδή με την οποία συνέλεξε το κτηματολόγιο τα δεδομένα του.
0: Ωραία.
1: Αυτό είχε συγκεκριμένα στάδια. Είχε τη συλλογή των δηλώσεων διευθυνσίας από τους πολίτες, την προανάρτηση, την ανάρτηση, την υποβολή ενστάσεων από όσους διαφωνούν, την εκδίκαση των ενστάσεων από τις επιτροπές, την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης με το αποτέλεσμα της εκδίκασης, την παράδοση της ολοκληρωμένης βάσης στο τέλος στο φορέα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί το κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κτηματολόγιο είναι το τελικό προϊόν, το λειτουργικό σύστημα που αντικαθιστά πλέον τα υποθηκοφυλακία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περιοχή το κτηματολόγιο, κάθε μεταβίβαση, κάθε εγγραφείο δικαίωμα περνάει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αρχίζει και το δικαίωμα των πολιτών των 8 ετών για τις περιπτώσεις του αγνώστου στις αρχικές εγγραφές. Δηλαδή έχουν 8 έτη μέσα στα οποία μπορούν να
0: πάνε να δηλώσουν,
1: να κάνουν ενέργειες, ναι, πριν αυτά τα αγνώστου γίνουν ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα οποία δεν δηλώθηκαν μέσα σε 8 χρόνια περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν δηλώθηκαν, δεν έγιναν ενέργειες μετά τις αρχικές εγγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικές εγγραφές θεωρητικά έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό που έχει συμβεί με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και τη διαδικασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία?
1: Ακούστε, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο για να προλάβω να
0: σωστά,
1: σας αναλύσω.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η κτηματογράφηση λοιπόν έκλεισε αλλού στο στάδιο της προανάρτησης, αλλού στην ανάρτηση, αλλού στις ενστάσεις, αλλού στην ενημέρωση της βάσης που δεν έχει γίνει ακόμα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης. Με άλλα λόγια, έχουν παραδοθεί αρχικές εγγραφές ημιτελείς στο λειτουργικό κτηματολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μόνοι τους, εντός εισαγωγικών, το καθαρίσουν εντός εισαγωγικών, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά τις εκκρεμότητες αυτές, με την συνδρομή δικηγόρων και μηχανικών για τους οποίους θα πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με τη φάση λοιπόν που βρισκόταν η περιοχή του, όταν το δοσού του φορέα αποφάσισε την περίοδο τη κινηματογράφηση, ο πολίτη πρέπει να προσφύγει εξοδικαστικά ή δικαστικά για να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια ακίνητα δεσμευμένα τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν υποθηκεύονται και δεν διεκδικούνται χωρίς δικηγόρους έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ενέργειες οι πολίτες.
0: Κατανοητό. Ερώτημα. Κατάλαβα τι λέτε. Ερώτημα. Ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία? Μπορούμε να το υπολογίσουμε?
1: Σαν ποσοστό δεν μπορώ να σας αναφέρω ακριβές νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σίγουρα αφορά τουλάχιστον τον 1 στους 4 Έλληνες πολίτες.
0: Άρα το 25% με λίγα λόγια.
1: Ναι, γιατί.
0: Ωραία, ξέρετε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αυτό το. Να το πω διαφορετικά. Φαίνεται στον κόσμο ότι ρε παιδί μου καταρχήν δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το κτηματολόγιο. Δηλαδή πρέπει να στείλει δικηγόρο ή κάποιον ειδικό να πάει να δει αν ένα κίνητο είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό κλπ. Αυτό και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων όπως γίνεται τώρα έχει προβλήματα που έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού που δουλεύει στο κτηματολόγιο.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο φορέας όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, έπρεπε να έχει ήδη προετοιμαστεί. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προετοιμασία αυτή. Δηλαδή, το κτηματολόγιο αυτή τη στιγμή έχει, απαιτούνται για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις έμπειρο προσωπικό με βαθιά γνώση των πραγματοδικείων και των κτηματολογικών διαδικασιών. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας. Έπρεπε λοιπόν ο φορέας να έχει ήδη στελεχώσει επαρκώς το φορέα, ώστε οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι να προλάβουν να εξυπηρετήσουν τους νεότερους. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό. Και οι έμπειροι υπάλληλοι που αναφέραμε, υπό το βάρος της ευθύνης που καλούνται να επιφορτιστούν, παρετούνται. Φεύγουν για να σώσουν την υγεία τους. Δηλαδή, η εμπειρία τους στην αγορά είναι δυσέβρετη και γίνονται ανάρπαστοι από δικηγορικά γραφεία, συμβολιογράφους, τεχνικές εταιρείες.
0: Άρα βρίσκουν άλλη δουλειά με λίγα λόγια.
1: Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς εδώ.
0: Καλά, πώς να τους κρατήσει. Υποχρεωτικό δεν είναι τίποτα. Να σας πω.
1: Θα μπορούσε ο φορέας να έχει πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορεί να τους κρατήσει. Να κάνει πιο ελκυστικό το φορέα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Από το 2020 φωνάζουμε για αυτή την ιστορία.
0: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι έχει περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Ισχύει αυτό?
1: Έχουν προχωρήσει η αλήθεια είναι οι προσδείξεις με βάση τις οργανικές θέσεις τις οποίες απαιτούνταν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμα. Είναι ένα 40% των οργανικών θέσεων οι οποίες είναι προσκάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αλλά όπως σας είπα, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, ώστε όταν θα έρθουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ολοκληρώνουμε την κτηματογράφηση και πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, να είναι στελεχωμένα τα γραφεία και να μπορούν την επόμενη μέρα να αντιδράσουν.
0: Okay.
1: Να μπορούν να έχουν αυτό το έμπειρο προσωπικό.
0: Κύριε Καντερέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος πουλήσει, γιατί ακούω τους κτηματομεσίτες που λένε, μουρμουρίζουν και λένε, ρε παιδί μου, θέλει χρόνο για την αγοραπολισία ενός ακινήτου. Θέλει δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια περιοχή που είναι ήδη στην κτηματογράφηση και μια που ακόμα δεν έχει μπει? Πόσο χρόνο θέλει μια για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση και πόσο χρόνο θέλει στην άλλη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, αντί να φροντίσει η διοίκηση, όπου θα ήθελα αν έχουμε χρόνο να πούμε μερικά πράγματα και για τη διοίκηση του φορέα.
0: Να προλάβουμε, για πες.
1: Αντί να φροντίσει λοιπόν να διαχειριστεί το χάος που άφησε πίσω της η μητελής κτηματογράφηση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις ερχόμενες εκκρεμότητες επίπεδου ημέρας. Άρα δηλαδή ο στόχος ήταν πώς τις πράξεις έφυγαν σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Μετρήσανε μόνο απόλυτα νούμερα. Δεν μετρήσανε ποιοτική εργασία, δεν μετρήσανε βαθμό δυσκολία, δεν μετρήσανε νομική ορθότητα. Το αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι πιεσμένοι να πιάσουν τους στόχους που τους επιβάλλουν πλέον, επιλέγουν τις εύκολες πράξεις. Πάρκινγκ σε πολυκατοικίες, τυπικές αγοροπολισίες διαμερισμάτων, πράξεις που κλείνουν σε λίγα λεπτά. Έτσι, σήμερα στο λειτουργούν κτηματολόγιο έχουν απομείνει βαριές υποθέσεις. Πράξεις 8 και 10 μηνών, ακόμα και πάνω από χρόνο, που αφορούν αγροτεμάχια, διεκδικήσεις, χρησικτησίες, διορθώσεις ορίων. Υποθέσεις που δεν ακουμπά κανείς γιατί χαλάνε τον ημερήσιμο ενός ώρα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες με λίγα λόγια.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό το λόγο και σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων έχουμε στην ουσία καταγγείλει όλη αυτή τη μεθόδευση που προέρχεται από τη διοίκηση του φορέα. Η οποία θέλω να σας πω εδώ ότι η διοίκηση του φορέα είναι τοποθετημένη. Δηλαδή,
0: πάντα τοποθετημένες είναι, δεν εκλέγονται.
1: Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια ποτέ, να οριστούν διοικήσεις οι οποίες θα είναι με βάση κάποια αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί μια διοίκηση η οποία έχει στα χέρια της ένα τέτοιο έργο να μην γνωρίζει κτηματολόγιο, να μην γνωρίζει δημόσια διοίκηση, να μην έχει επαφή και έρισμα στο προσωπικό του φορέα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί όλο αυτό το το δύσκολο έργο να έρθει εις πέρας όταν απουσιάζει η βασική γνώση.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω, λέτε.
1: Δυστυχώς ισχύει αυτό και δυστυχώς η διοίκηση σέρνει και τους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πολιτικός σε αυτή τη χώρα ο οποίος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να σταματήσει να ταλαιπωρείται ο πολίτης.
0: Προφανώς όλοι, δεν το κουβεντιάζω. Και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε. Αντίστοιχα νομίζω, έτσι δεν είναι. Και εσείς επίσης δεν θέλετε, δηλαδή, για να έχετε όλο αυτό τον όγκο πάνω από το κεφάλι σας. Κατά ποιή μου άποψη.
1: Κύριε Ψάλτη, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος? Σίγουρα όχι αυτός
0: που τοποθετήθηκε. Ο πολίτης θα τα πληρώσει.
1: Όχι αυτός που τοποθετήθηκε, ούτε αυτός που τοποθέτησε.
0: Ο πολίτης.
1: Οι εργαζόμενοι που θα λιδωρούνται και θα φοβούνται μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτού του ΕΡΚΑ και ο Έλληνας πολίτης.
0: Βέβαια, αυτό ο Έλληνας πολίτης είναι.
1: Χρόνια στο δικαστήριο, δεσμευμένες περιουσίες, χρήματα σε δικηγόρους για να διορθώσουν λάθη που τους φορτώσανε.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Καντερές, πρόεδρος των εργαζομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε στον κύριο Κολιό Μιχάλη για τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Το καλό νέο, άδειασε σχεδόν το λιμάνι του Πειραιά. Το κακό νέο, υπάρχει ένα τροχαίο συμβάν στην Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα από τον Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη δηλαδή προς την Αθήνα,
0: ναι,
2: θα βρείτε καθυστέρηση.
0: Όντως.
2: Φυσικά κίνηση στο Σκαραμαγκά, εννοείται, και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στη γειτονιά μας, στο νέο Φαλήρο, Γιώργο.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή μου φαίνεται?
2: Λίγο.
0: Λίγο έτσι.
2: Όπως το πες. Ναι, ναι.
0: Ελαφρώς για Δευτέρα νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Έχω την αίσθηση.
2: Λιγάκι.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Κολιό Μιχάλης. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Και έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δεν είπα τίποτα για το θέμα της Ραφίνας, πατρίδας μου, που την Παρασκευή υπήρχε μια στάση εργασίας εκεί των ναυτών, Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, και μαθαίνω ότι την άλλη Παρασκευή έχει 24 ώρια απεργία με αφορμή τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της Ραφίνας, τα οποία δεν χωράνε μέσα στο λιμάνι αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύ έτσι επιβάρυνση, μεγάλη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού της Ραφίνας, που δεν έχει και υποδομές. Αλλά αυτό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Αιτία της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης γάλακτος, διότι είχαμε προβλήματα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά στην ελληνική κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει από την παραγωγή πάρα πολλά ζώα, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα γάλακτος για να παραχθεί τυρί. Και επειδή τα είχαμε πει με τον κύριο Αποστολόπουλο και μου είχε πει ο άνθρωπος εμπειρότατος ότι όταν έρθει η ώρα της δυσκολίας, αυτό που πρώτα θα τρέξει θα είναι υποχρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές μας, και ότι μείνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλε.
19: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα, το οποίο τώρα δεχόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω τα κύματα των επιπτώσεων των ασθενειών στα πρόβατα και στα ζώα γενικότερα?
19: Ναι, δυστυχώς τα νούμερα μας έχουν δείξει πια ότι πάμε για μια χρονιά στην οποία θα έχουμε έλλειψη της πρώτης ύλης. Πάμε δηλαδή για μια έλλειψη περίπου γύρω στο 8%,
0: ναι,
19: το οποίο είναι σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι 8% είναι η αύξηση των εξαγωγών μας κάθε χρόνο.
0: Που σημαίνει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λείπει το 8% της παραγωγής, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω το 8%, θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, σωστά?
19: Θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, ναι. Σαφώς μικρότερη παραγωγή, και φυσικά θα αυξηθεί και η τιμή όταν η ζήτηση παραμένει η ίδια και μεγαλώνει.
0: Υποψιάζομαι, με βάση αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, ότι εσείς τώρα λόγω των υποχρεώσεων και των συμφωνιών που έχετε για εξαγωγή τυριού θα προταχθεί αυτή η ιστορία. Άρα η εσωτερική αγορά θα έχει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
19: Αυτό αυτό εξαρτάται πάντοτε από την κάθε επιχείρηση. Αν τα συμβόλαιά της είναι δεσμευτικά, κατά πόσον είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έχουν γίνει προς τα έξω ή προς τα μέσα, ανάλογα θα κάνει, θα επιλέξει κανείς που θα δώσει το ελλιπές γάλα το οποίο θα έχει δυστυχώς, το ελλιπές προϊόν μάλλον.
0: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, πέστε μου κάτι, το γεγονός ότι έχουμε και τα προβλήματα των ασθενειών στη χώρα μας.
19: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες χώρες που είχαμε συμφωνήσει να εξάγουμε προϊόντα?
19: Έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε τρίτες χώρες οι οποίες ζητούν πιστοποιητικά με λογικά και κάποιες παράλογα.
0: Ναι.
19: Όπου το πρόβλημα είναι βέβαια σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο είναι η έλλειψη της πρώτης ύλης.
0: Mm-hmm. 8% που είπατε είναι, μου φαίνονται λίγο, είναι πολύ το 8%.
19: Είναι πάρα πολύ,
0: είναι πάρα πολύ.
19: Είναι πολύ το 8%.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη απώλεια.
19: Ποτέ δεν είχαμε, πάντοτε είχαμε μια σταθερή μικρή αύξηση στην παραγωγή του άλακτος και της φέτας.
0: Ναι. Που σημαίνει, καταλαβαίνω, είπατε και άλλη μια σημαντική λέξη, ότι θα έχουμε και αύξηση των τιμών, των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
19: Θα έχουμε αύξηση στην πρώτη ύλη, η ίδια τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί, η οποία θα επηρεάσει τη τιμή του τελικού προϊόντος, δεν είναι δεδομένο.
0: Έχουμε μια προοπτική για τι αύξηση μιλάμε?
19: Αυτή τη στιγμή η πρώτη ύλη είναι γύρω στο 1,5, αλλά βλέπουμε ότι θα πάμε στο 1,60 οπωσδήποτε.
0: Ναι.
19: Αλλά πάντα εξαρτάται, σας είπα, πάντοτε από την... Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ανασύσταση του κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου στις μονάδες.
0: Σωστό.
19: Το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Χρειάζεται 6 μήνες για να γίνει η ανασύσταση αυτή. Και δεν επιτρέπεται στις περιοχές οι οποίες είναι περιορισμένες, έχουν χαρακτηριστεί περιορισμένες. Που σημαίνει ότι θα αργήσει αυτό το 8 να επανέλθει στη θέση του. Γι' αυτό είναι πιο σημαντικό ίσως.
0: Άρα θα διατηρηθεί το πρόβλημα της έλλειψης.
19: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ρωτάνε ακροατές, μπορεί αυτό το ποσοστό που λείπει να αντικατασταθεί με γάλα, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή με χώρα?
19: Δεν επιτρέπεται καθόλου. Δεν επιτρέπεται στη χρήση γάλα.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω.
19: Ναι.
0: Άρα δεν γίνεται δηλαδή να παραχθεί φέτα που να μην είναι με το κατάλληλο γάλα το οποίο.
19: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Ειδικά σε κατηγορίες που είναι pop, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για όλα τα είδη των τυριών, η έλλειψη.
19: Μιλάμε για τα είδη των τυριών που παράγονται από εγωπρόβειο γάλα.
0: Μάλιστα.
19: Ναι.
0: Άρα,
19: και βέβαια σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η Λέσβος, η οποία έχασε πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο.
0: Παρά το γεγονός ότι εκεί, ενώ είχαν μπλοκαριστεί αρχικά οι ποσότητες τυριού που είχαν παραχθεί, τελικά δόθηκε το πράσινο φως και έχουν πέσει στην αγορά. Ξαναλέω, ποσότητες ικανές τυριού που ήταν στις αποθήκες εκεί των εταιριών, αλλά δίνονται. Αντικαθιστώντας ένα κομμάτι της έλλειψης.
19: Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι
0: σφαγιάστηκαν
19: ένας μεγάλος αριθμός ζώων και η ποσότητα της παραγόμενης φέτας εκεί είναι χαμηλή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλε, για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άρα ακούσατε τα νέα, άρα να πως προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγανε βεβαίως και οι κτηνοτρόφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και επαναλαμβάνω και ο κύριος Αποστολόπουλος στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε κάνει, αλλά και πιο ακριβό, στο ίδιο ακριβό τυρί θα προκύψει, όπως καταλαβαίνετε, και έλλειψη της ποσότητας της κατανάλωσης εντός των συνόρων για να καλυφθούν και κάποιες ανάγκες των συμφωνιών για το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Τριωρία λοιπόν σήμερα, θα περπατήσουμε έτσι για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε, επέστρεψε κανονικά. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 και πάλι παρέα. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
24: Άσε εμένα πρώτα.
25: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
26: Πάρτε του το μικρόφωνο.
27: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
29: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
31: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετεχόντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Στο μεταξύ, στη Γερμανία, τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή, ο ρυθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20, σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είχε ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές επιδρομές στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους χθες σε νότιο-ανατολικές και βόρειο-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας τη Νότια Αφρική με 0-1. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε. Καλώς βρεθήκαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, Παναγία μου, τελευταία εβδομάδα, στην οποία εβδομάδα θα ανταμώσουμε και τον Ιούλιο με το καλό, έχοντας βάλει από χρόνια τα κλιματιστικά μας. Πολύ σωστά το γράφουν κάποιοι συνάδελφοι σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Στέφανος Κασιμάτης. Νομίζω ναι, έχει μια παρόμοια σκέψη και αν δεν κάνω λάθος και ο Κώστας Γιαννακίδης. Αν είστε επιχειρηματίες, νομίζω ήρθε η στιγμή να προλάβετε από τώρα, δηλαδή να ανοίξετε μαγαζί με κλιματιστικά αντιπροσωπεία στη Γαλλία. Ή να είστε, δηλαδή μη σας προτείνω και άλλες σκάλα κάτι, αλλά ξεκινήστε τη Γαλλία. Τώρα, αυτό θα αφήσουμε πάνω στο τραγούδι. Θα τα βρούμε σιγά σιγά. Πώς, δεν ξέρω, ίσως γεγονός είναι ότι οι πολύ διανοούμενοι μας και γενικότερα έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχύθηκαν στην κοινωνία με τις γνώσεις τους, εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία. Τώρα, εμείς τους κάναμε αριστερούς τους Γάλλους ή οι Γάλλοι έκαναν αριστερούς εμάς. Δεν θέλω να πω, μάλλον προηγούνται εκείνοι, μην είμαστε, δεν θέλω να είμαι και προπαίτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ σε εμάς δεν ακούστηκε ποτέ το επιχείρημα από τους αριστερούς και αριστερούλιδες μη βάζουμε κλιματιστικά, γιατί επειδή είμαστε της καλοπέρασης, εκεί διαφέρουμε με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι μπορεί να υδροκοπούν, να κάνουν, αλλά δεν έχουν και ωραία σπίτια, προσώψεις και κακό, δεν θα τα χαλάσουν. Ενώ εμάς εδώ δεν μας νοιάζει, φέρει την πολυκατοικία, τρύπησε μπροστά, βάλε το κουτί εκεί να, εγώ απλώς να μην πεθάνω μέσα. Πολύ σωστά, μετά το χουνέρι που πάθαμε το 1987 που έφυγαν 3.000 γέροντες και γερόντισες. Εάν θυμάσαι, τότε δεν το ξανασκεφτήκαμε, δεν γύρισαμε ποτέ πίσω να κοιτάξουμε, πήγαμε πάντα μπροστά και τώρα, πως καλά γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, καταναλώνουμε τα super duper κλιματιστικά αλφα. Αν μπορεί να βγει και το 5α, θα το πάρουμε και το 5α, θα ανανεώνουμε, έτσι και αλλιώς θα ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το κλιματιστικό μηχάνημα και πολλοί άλλοι έχουμε περάσει πια δεν έχουμε απλώς ένα air condition, έχουμε κλίμα στο σπίτι, οπότε αντιλαμβάνεσαι ψωδεροφές κακό και διαχέεται η ψήξη. Τώρα τι γίνεται έξω δεν μας νοιάζει, γιατί στους 45 βαθμούς όλοι μαζί ανοίξουμε την ψήξη την εσωτερική, την κάνουμε θερμότητα εξωτερική, φτάνουμε στους 50, αλλά δεν μπιπ, το θέμα είναι εμείς να την έχουμε καλά. Ενώ οι αριστερούλιδες στη Γαλλία σκέφτονται το περιβάλλον και λένε όχι, γιατί είναι καλοί οι οικολόγοι, όχι να μην πάρουμε κλιματιστικά, μπορεί να πεθάνουμε κάποιοι. Σωστότερα, στα 68 εκατομμύρια που λέει ο Κασιμάδης να πεθάνουν και χίλιοι. Και τι έγινε, κατάλαβες. Για πάμε. Καλημέρα σας, δεν σας είπα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλό καλοκαίρι εύχομαι.

0: silence.
1: Το κομμάτι είναι αρκούντος αισθησιακό, γιατί χωρίς αισθήσεις δεν είναι κανείς τίποτα.

Silence, Lost in You. Η Λάλη Γκορτζαμασβίλη από τη Γεωργία. Το μηχάνημα έδειξε, το γκροκ έδειξε ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα περνούν από έλεγχο τα τραγούδια, τα κομμάτια όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εν ολίγης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι Αλέσια Φοντάνα. Θα σας βάλω Αλέσια σε λίγο, κάποια στιγμή άλλη, που είναι πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη, για να καταλάβετε τι ωραία κομμάτια που γράφονται ακριβώς από το μηχάνημα. Κιόλας τελείωσε. Ωραία, κράτησε το εκεί. Αφού τελείωσε, είμαστε έτοιμοι για το ηχητικό μας, κυρίες και κύριοι, αφού κάνουμε σιγά σιγά την εισαγωγή στα δεδομένα μας. Ρώτησα πριν από λίγο τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα για ποιο λόγο, τον ρωτώ να μου απαντήσει, γιατί δεν έχει στείλει ακόμη η Ελλάδα ομάδα διασωστών στη Βενεζουέλα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, αν τελικώς εκείνος μαζί με τον κύριο Καρίδη, τον επίσης ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα κατέβουν, θα πάνε τελικώς στη Βενεζουέλα, και περιμένω τις απαντήσεις. Αλλά το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίς το πρωί, αλήθεια, τόσα κράτη έχουν στείλει, εμείς γιατί όχι? Μια απάντηση καλό θα ήταν να την έχουμε, να ξέρουμε. Είναι εντυπωσιακό πόσα κράτη έχουν στείλει, και μου έχει μείνει Τσεχία με πολύ μεγάλη αποστολή, πολύ πολύ δυνατή αποστολή. Στο Μαξίμου σήμερα θα γίνει, λέει, σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, και θα αναζητηθεί συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μείωσεις τιμών. Μάλιστα. Ωραία. Θα κάνει μια προσπάθεια ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε τώρα, όταν φτάνει στο Μαξίμου το θέμα, θα πάνε μπροστά του οι εκπρόσωποι της αγοράς, των μεσαζόντων, των παραγωγών, των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ παραγωγών των βιομηχανιών που παράγουν τρόφιμα, των σούπερ μαρκετάδων, θα πάνε όλοι μαζί οι εκπρόσωποι μπροστά στον Πρωθυπουργό, θα πούν ότι εντάξει κύριε Πρωθυπουργέ, για ένα χρονικό διάστημα όσο είμαστε σε μια κατάσταση κυτούλου κτλ. Κτλ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όλες τις τιμές προς τα κάτω. Το θέμα όμως είναι το εξής. Θα μάθουμε ποτέ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, θα μας εξηγήσετε ποτέ? Πολύ καλή αυτή η σύγκριση των τιμών. Καλό είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε ακόμη να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη. Για να μπορέσουμε να, ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλύτερους φίλους. Τα ξεκαθαρίζεις, ο ένας τα λέει κατάμουτρα στον άλλον, και είναι όλα ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να λες άλλα, να υποκρίνεσαι και να από πίσω να τον κακολογείς, ούτε να τον υποσκελίζεις. Φαρερά όλα. Εμείς, σε εμάς, γιατί αυτό το προϊόν φτάνει ακριβότερα? Το ίδιο προϊόν που, παραδείγματος χάρη, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, μπορεί να είναι τα μεταφορικά, μπορεί να είναι τα, δεν ξέρω, να είναι η αύξηση των καυσίμων, να είναι την παρισφρή, αλλά μπορούμε να μάθουμε γιατί σε εμάς αυτό το προϊόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα, γιατί ας πούμε το προϊόν του πρωτογενούς τομέα ή το προϊόν που έρχεται, η πρώτη ύλη ας πούμε που έρχεται από το εξωτερικό, ή το ίδιο το προϊόν το οποίο έρχεται από μια πολυεθνική η οποία σε άλλη τιμή το τιμολογεί στην Δυτική ή Κεντρική Ευρώπη και σε άλλη τιμή το φέρνει σε εμάς. Γιατί? Δηλαδή γιατί εννοώ, πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Μπορεί να εξηγηθεί αυτό στην κοινή γνώμη? Πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Στο γεγονός ότι μας αρέσει, ας πούμε, να κλέβουμε ο ένας τον άλλον? Λέω, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω. Μπορεί αυτό να είναι, το λέω τώρα καθ' υπερβολή, και να μου πείτε, βρε Άρη, γιατί κακολογείς τους Έλληνες επαγγελματίες? Δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός. Okay. Είναι άλλοι λόγοι. Ωραία, μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι, να περιγραφούν, να εξηγηθούν, ζητώ συγγνώμη. Να περιγραφεί. Γιατί το προϊόν αυτό έξω κάνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και σε εμάς κάνει 3 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Πού οφείλονται αυτά τα 2 ευρώ? Είναι γιατί η μεταφορική βάζει παραπάνω? Είναι γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σε αυτή την πλατφόρμα που κάναμε, πολύ ωραία προσπάθεια να ξέρουμε πόσο πωλείται ένα προϊόν στο χι σούπερ μάρκετ ή στο ψι σούπερ μάρκετ, που βέβαια μόνο να βγεις στη γύρα να τα βρεις όλα αυτά, το έχεις πληρώσει το ίδιο προϊόν καμιά δεκαετία φορές παραπάνω, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ας πούμε.
ας πούμε ό,τι λειτουργεί. Όμως πριν φτάσουμε στον όποιον ανταγωνισμό, γιατί το ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής σε εμάς κοστίζει παραπάνω? Για ποιο λόγο? Μπορεί να μας το, κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Περιμένω την κυρία πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Τσαγκάρη, εδώ και μέρες την περιμένω. Δηλαδή τώρα ίσως να είναι σήμερα και η συνάντηση, ίσως ενδεχομένως να γνώριζε ότι ο Πρωθυπουργός θα συγκαλέσει τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας, οπότε δεν ήθελε η κυρία Τσαγκάρη να προηγηθεί του Πρωθυπουργού, την οποία όμως εξακολουθώ να περιμένω. Δηλαδή περιμένω, ας πούμε η δημοσιογραφία τη λαϊκή αγορά την αντιμετωπίζει ως ένα σημείο στο οποίο είναι, πώς θα σου πω, είναι ό,τι πιο αγνό και αγαθό της αγοράς. Είναι, τι λέτε όσοι ψωνίζετε εκεί?

εκεί. Ή μήπως είναι και αυτοί με τα πράτες, δηλαδή αγοράζουν από την κεντρική αγορά και έρχονται και μας το πουλούν. Θέλω να πω δηλαδή σε όλα αυτά τα πράγματα, αν τα περιγράψουμε, αν γνωρίζουμε όλοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ξέρεις κάτι, όλοι οι επαγγελματίες θα βάζουμε ένα καπελάκι ο ένας τον άλλον, προκειμένου όλοι να ζούμε καλά. Αυτό είναι μια συμφωνία κυρίων μεταξύ μας. Άσε τους επιχειρηματίες. Να κάνουμε και μια συμφωνία μεταξύ μας, δηλαδή. Ο τάδε επαγγελματίας, μην το ονοματίζω για να μην παρεξηγηθώ. Και ζητώ συγγνώμη και αυτό που είπα για τους λαϊκές αγορές. Δεν λέω ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο της αγοράς. Σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα. Όμως, αν συμφωνήσουμε, αν περιγραφεί και όλοι και καταδειχθεί ότι όλοι βάζουμε κάτι, ένα καπελάκι πάνω, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, να ζει καλύτερα η οικογένειά μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, να ζούμε κι εμείς καλά. Αν δηλαδή από τον ένα στον άλλον είναι αυτό που μεταφορικά το λέω εγώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, όλοι έχουμε, σενούμαστε να κλέβει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια, αν το διατυπώσουμε, και πρώτα απ' όλα θα το έχουμε καθαρίσει και την ψυχούλα μας, δηλαδή θα έχουμε ξαπλώσει το ντιβάνι και θα έχουμε πει, παιδιά, cool, ήσυχα, ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, αλλά ζούμε ωραία, βγαίνουμε τα τριήμερά μας. Πάμε τις βόλτες μας, θα πάμε το ταβερνάκι μας το Σαββατοκύριακο, βρίσκουμε την παρέα μας. Αυτό είναι μία συμφωνία, δεν είναι μία καθαρά πράγματα, όπως θα λέγανε οι Σλάβοι, ντόμπρα πράγματα, ντόμπρα, καθαρό, τίμιο, ειλικρινές. Μπράβο. Οι κοινωνίες, έχουμε ξαναπεί, κανοναρχούνται. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές η ψήφος της κοινωνίας που καθιερώνει έναν πολιτικό του υπαγορεύει κιόλας να μην προχωρήσει στο να κανοναρχήσει την κοινωνία. Τι κάνει η κοινωνία στο μεταξύ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Κάνει ό,τι γουστάρει. Τι άλλο, τι είναι αυτό μέσα στα αυτά που κάνει ό,τι γουστάρει? Να καίει το περιβάλλον. Γράφει σήμερα, έγραφε χθες η Καθημερινή, οι πυρκαγιές πληρώνονται. Θα έβαζα έναν τίτλο, ζητώ συγγνώμη κύριε Παπαχελάκη, από τους όλους συναδέλφους, τους πολύ καλούς συναδέλφους μας που εργάζονται στην Καθημερινή, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Γιατί έως τώρα δεν πληρώνονταν. Διότι όλοι έως τώρα είχαμε τη συνήθεια, ενώ έβγαινε ένας έρμος και έλεγε, παιδιά, σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 8.000. Τσαφ να κάνεις αναπτήρα να ανάψει, έχει καεί το σύμπαν. Και όμως τότε κρίναμε ότι πρέπει να βάλουμε σούβλα. Τότε κρίναμε ότι πριν βάλουμε τη σούβλα για να φάμε το μεσημέρι, να χορτάσουμε το κέφι μας, να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάει καλά η δουλειά, ώστε το μεσημέρι να βάλουμε τη σούβλα. Ό,τι δεν έχει κάψει η ηλεκτροσυγκόληση το πρωί, να την κάψουμε το μεσημέρι με τη σούβλα. Και αν περισσέψει κάτι από τη σούβλα, αφού χωνέψουμε το απόγευμα, να κάψουμε και μερικά χόρτα που είχαν μείνει από την άνοιξη που δεν τα προλάβαμε να τα κάψουμε. Οπότε να ολοκληρωθεί πλήρως ό,τι έχουμε γύρω μας, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Έχουν επιβληθεί ήδη μέσα στο 2026, πότε πρόλαβαν, 478 πρόστιμα από ηλίθιους, ζητώ συγγνώμη, από πολύ καλούς συμπατριώτες μας, με ευφυΐα προχωρημένη, οι οποίοι κατά λάθος έβαλαν φωτιά. Κατά λάθος. Κοίτα να δεις, Γκίνια, που έχει ζωή εκεί που λυσομανά. Κοίτα να δεις που... Εσύ δεν το θες να ανάψεις φωτιά. Λυσομανά βέβαια γύρω σου. Είναι τα μποφόρ 8, 7, πάνω από 6 μποφόρ. Εσύ δεν θέλεις όμως να ανάψεις φωτιά. Δεν θες να κάψεις το... Μάλλον όχι. Λυσομανά. Εσύ δεν θες να κάψεις το δάσος, αλλά βάζεις μια φωτιά να κάνεις τη δουλειά σου, να εξυπηρετηθείς. Είναι πώς δεν με... Εντάξει ρε φίλε, πάρκαρα λίγο, μισό λεπτό. Έχεις κάνει τριπλοπαρκάρισμα, αλλά μισό λεπτό ρε φίλε, να κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Έχεις κόψει κυκλοφορία, έχεις κόψει το λεωφορείο, τα έχεις κόψει όλα. Μισό λεπτό ρε φίλε, δεν έγινε και τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια συνεννόηση του δεν έγινε και τίποτα ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, κάνε λίγο τα στραβαμάτια. Έως τώρα το κράτος μας, το οποίο διοικείται από τους πολιτικούς που εμείς ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν έρχονται από κάπου αλλού αυτοί οι πολιτικοί. Μπράβο. Λέγαμε, τους υπαγορεύαμε ότι δεν θα... Το πρόστιμο τύπης. Όμως τώρα ήρθε αυτή η κυβέρνηση και είπε το πρόστιμο πληρώνεται. Νομοθέτησε από το 22 και με βάση λοιπόν την νομοθεσία την καινούργια, πέραν το ότι μπαίνεις και στην Μπουζού, αν είναι χοντρή υπόθεση,
Σε κάθε άλλη πάντως πληρώνεις ένα διοικητικό πρόστιμο κανένα τριχίλιαρο. Η ηλιθιότητα δηλαδή εδώ είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Εδώ για να είμαστε ακριβώς

0: είναι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Θα μπορούσαμε εναλλακτικό τίτλο, δεν πάει στην καθημερινή εννοείται, δεν ταιριάζει στην καθημερινή, στη σοβαρότητα της εφημερίδας, είναι ότι η λιθιότητα πλέον πληρώνεται. Εντάξει, θα πω βάλεις και ένα εντάξει, για να δέσει, όπως το λέει μια ηθοποιός κάποτε, εκείνο το είχε ένα, μια τάκα χιουμοριστική, εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω, θα βάλουμε μυαλό στο μέλλον, μπορεί, προϊόντος του χρόνου, να θυμούνται οι επίγονοι ότι μέσα στην οικογένεια έβαλε η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία, έβαλε ο θίτσος φωτιά να κάνει ηλεκτροσυγκόλυση, έβαλε ο θίτσος να φωτιά να ανάψει, να κάψει τα χόρτα, τα κλαδιά, έβαλε ο θίτσος να ανάψει να κάνει κανένα μπάρμπεκιου και έγινε στάχτη όλο το δάσος. Και θυμάται, θα θυμάται ο επίγονος ότι ο θίτσος τότε πλήρωσε τριχίλερο, οπότε μην κάνω αυτή τη μαλακία κι εγώ. Θα θυμάται το ανήψη. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνος από την ώρα που 50 χρόνια, θυμόσαστε, μας έκαψε η MIT, όχι το MIT, η MIT των Τούρκων. Οι πράκτορες των Τούρκων που ξέρατε που έρχονταν στοιχείο και μας καίγανε. Και λέγαμε, μας καίνει οι Τούρκοι. Μπαίνανε στη Σάμο, μας κάψαν οι Τούρκοι. Μεταξύ μας έκαγαν τα καλώδια της ΔΕΗ, βέβαια, έτσι, αλλά αυτό. Okay, αλλά και κανείς δεν τα ψάχνει αυτά. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι μας καίνει οι Τούρκοι. Γι' αυτό και είχαμε ένα έτσι τουρκοφαγικό, αλλά ταυτοχρόνως πώς γινόταν, αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, είχαμε και μια λατρεία, δηλαδή όσο πιο τουρκοφαγικός, τόσο πιο λατρεία στον Ερντογάν. Αυτό πώς γίνεται είναι ψυχολογικό, είναι μαλακία νούμερο 2, αλλά ζητώ συγγνώμη που πάλι δευτεριάτικα είδες έλειψα δύο μέρες και μου έρχεται πάλι αυτή η λέξη, είναι πώς γίνεται ο τουρκοφάγος να είναι και λάτρης του Ερντογάν. Ελαντέ, αυτό θα το εξετάσουμε μια μέρα με τον φίλο μου τον Σάκη Μουμτζή, για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς που γουστάρει Τσίπρα. Πώς γίνεται η λαϊκή, τι, πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε τι είναι λαϊκή δεξιά. Και πώς αυτή η λαϊκή δεξιά, δηλαδή Πασόκ από την άλλη πλευρά. Είναι πως δεν είμαι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά και ιδίως το ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, θέλω να πω πως γίνεται τεχνικό σημείο, αυτό εννοώ. Όλοι είμαστε μια ομάδα, είναι τεχνικό, αλλά όλοι γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι ΑΕΚ, εσύ είσαι ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός. Όλοι μαζί γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Άρα όλοι μαζί γουστάρουμε Πασόκ, αλλά τη μία το λέμε, τον ένα το λέμε Πασοξίδη, τον άλλο το λέμε λαϊκή δεξιά. Δηλαδή μια παραφιάδα της Νέας Δημοκρατίας που όλοι αυτοί τώρα γουστάρουν Τσίπρα. Πώς γίνεται όλο αυτό, αφήστε το να το αναλύσουμε μια άλλη στιγμή, μην τα βάλουμε όλα. Φοβερή η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε συνέντευξη στο συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη και εκεί εξήγησε πάρα πολύ ωραία την ιστορία Τσίπρα στη Ράνια Τζίμα. Θα απόσπασμα να το βάλουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, το πανεπιστήμιο το οποίο είναι ένα από αυτά που αλλάζουν το τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο χάρτης, λέμε, της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πανεπιστήμια που ήρθε είναι το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University Kiel, το πρώτο παράρτημα του οποίου πήρε άδεια στην Αθήνα, έχοντας στην ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. kielgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το marketing και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κόρινθου κατά μήκος του Ασπροπύργου και έως τη Λιμνίκου Μουνδούρου λόγω τροχαίου. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνίκου Μουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτόριο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Να είναι καλό, Αλέξανδρος, τώρα το συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά. Η ηρωική Σέρες γιορτάζει, μου λέει ο Αλέξανδρος. Γεια σου, ο Αλέξανδρος Μάλλας. Είναι φίλος, μου γράφει πολλές επιστολές μες την ημέρα από τα Σέρες. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Πέτρο, χρόνια πολλά, Παύλο. Ο Τσίμας γιορτάζει σε εμάς. Λοιπόν, ο Πέτρος Κυρκυλής, ναι. Ποιος άλλο. Α, ο Πέτρος Μωραΐτης. Α, και τον είδε. Πω, Πέτρο μου, Πέτρο, χρόνια πολλά, ρε φίλε. Με συγχωρείς, τον βλέπω τον Πέτρο από το πρωί, ούτε καν χαμπάρι ο τρίφωνας. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Πετρούλα, χρόνια πολλά. Παυλίνα, χρόνια πολλά. Κάθε καλό στη ζωή σας, παιδιά, με υγεία. Να πηγαίνουν, πώς θα του πω, να έρχονται όλα βολικά στη ζωή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, είμαι χωρίς τον Δημήτρη Γιαννίδη. Ο Δημήτρης Γιαννίδης σήμερα για όλη την εβδομάδα είναι υπέρ Σαμπόλια και την ευχαριστώ πολύ, η οποία τώρα στο πάνω στις ειδήσεις στους τίτλους μου έφερε την εξής είδηση, μου λέει: και όμως υπάρχει μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, οποία πηγαίνει στη Βενεζουέλα, φτάνει μάλλον. Ο πρόεδρος αυτής της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών ονομάζεται Μίλτος Μπενάκης από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 6 Έλληνες μαζί με εκπαιδευτικούς σκύλους. Είναι μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, αλλά είναι μάλλον ιδιωτικό θέμα. Ενώ εγώ ρώτησα γιατί ως κράτος, αυτό θα ήθελα να μάθω από τον. Μπράβο στον κύριο Μπενάκη και στους διασώστες που πηγαίνουν στη Βενεζουέλα να εργαστούν μαζί με τους άλλους. Γιατί ως Ελλάδα, ως ελληνικό κράτος δεν έχουμε στείλει, αυτό θέλω να μάθω. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πάρω την απάντηση. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα Πέτρου και Παύλου και αύριο Αποστόλων, 30 έτσι είναι αύριο Αποστόλες. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αν χωρίσουμε το λεκανοπέδιο σε βόρειο και νότιο τμήμα, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το νότιο κομμάτι του λεκανοπεδίου είναι καλό, το βόρειο όχι καλό. Και θα αρχίσω με το έκτακτο της ημέρας, το έκτακτο συμβάν δηλαδή. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε από Κόρινθο προς Αθήνα, στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Θα φτάσουν τώρα και δύο φίλοι ακροατές σε αυτό το ρεύμα για να μας πούν ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί από το αντίθετο ρεύμα, κάποιος μου είπε για ατύχημα, κάποιος μου είπε για ακινητοποίηση. Θα το δούμε. Από την Ελευσίνα λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη προς την Αθήνα, πηγαίνετε σημειωτών. Μιλάμε για μεγάλη καθυστέρηση. Και και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού είναι λίγο καλύτερη, είναι κοντά στο χιλιόμετρο δηλαδή. Δεν είναι καλή η Κηφισού, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και η άνοδος φυσικά έχει καθυστέρηση. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο στα σημεία που ξέρετε και μια μικρή καθυστέρηση Κηφισίας. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά. Τα του νότιου τμήματος έχει βελτιωθεί πολύ και ο Πειραιάς.
5: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κατευθείαν.

Ακούμε μια σύνθεση του καλλιτέχνη Ομάρ Ακράμ. Είναι Αφγανοαμερικανός, γεννήθηκε το 1964 στη Νέα Υόρκη ως γιος Αφγανών γονέων. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης στον ΟΗΕ, μεγάλωσε ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, Πράγα, Βάνα, Παρίσι, και είχε έτσι μια γενική αίσθηση μουσικής. Είναι γνωστός ως πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός και έγινε ο πρώτος Αφγανοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 2013.

0: Ο Δημήτρης με την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις, φίλε μου Δημήτρη. Μου λέει, γιατί ο Κηφισός είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση? Τόση βρώμα δεξιά και αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί δεν βγάζει η περιφέρεια, προφανώς η περιφέρεια, ένα μηχάνημα, κάτι εν πάση περιπτώσει να καθαρίσει, να σκουπίσει, να πλύνει τα βράδια? Το σκουπίδι πάει σύννεφο. Δηλαδή και αυτός ο χαρδαλιάς τι κάνει δηλαδή, χαρταετό πετάει, Δημήτρης? Φίλε μου, θα ήταν η πρώτη ερώτηση, επειδή μου έχει τάξει πολλές φορές ο Χαρδαλιάς ότι έρχομαι στο στούντιο, δεν έχει έρθει ποτέ και μάλλον από ό,τι φαντάζομαι δεν θα έρθει και ποτέ δηλαδή. Θα του έκανα αυτήν την ερώτηση και εγώ. Η πρώτη ερώτηση, ότι εντάξει τα μεγάλα έργα τα καταλαβαίνω και τα λοιπά. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Λεκανό πεδίο, δεν έχουμε, ας πούμε, διαχείριση σκουπιδιών. Αλλά είναι μια ιστορία που κρατάει από τότε που πρότεινε ένα σχέδιο ο φίλος μου Γιάννης Γουρός από το 2011. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Τότε που πήγαν τα όλοι οι αναρχικοί από τα Εξάρχεια και έκανε την Καρατέα, αν θυμόσαστε. Τότε είχε διατυπώσει μια πρόταση ο Γουρός. Είπε να κάνουμε επεξεργασία σκουπιδιών. Δεν γουστάρουν να κάνουν, διότι όσοι εργάζονται στο θέμα σκουπιδιών βγάζουν πολλά λεφτά. Έχουν καλούς μισθούς. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Δεν λέω ότι κλέβουν, αλίμονο. Δεν λέω ότι το. Αλλά έχουν τακτοποιήσει έτσι τη ζωή τους και όλοι αυτοί μαζί. Όποιος προτείνει κάτι, λένε έρχονται τα μεγάλα συμφέροντα σε εμάς εδώ. Επειδή είμαστε μια μικρομεσαία κοινωνία, είναι όλα μικρομεσαία. Πώς λέμε, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όλα εκεί είναι, στη μικρομιζέρια δηλαδή. Όταν πας να πεις να κάνουμε, ρε παιδιά, κάτι, λέει, ω, τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα έργα τα παίρνουν μόνο οι μεγάλοι. Αφού έχουμε όλες και όλες τρεις εταιρείες, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν το βλέπεις, πώς είναι οι δρόμοι. Μπράβο. Πάω να στο φέρω σιγά σιγά. Ας πούμε, πας στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου πεις, εκεί είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, δεν είναι, τον οποίον λατρεύουν εδώ οι τουρκοφάγοι. Οι τουρκοφάγοι έχουν τουρκοφαγία, αλλά στο μεταξύ λατρεύουν και Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν? Μόλις κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα στην πόλη, βλέπεις όλα τα πρανή των δρόμων, γιατί έχει φτιάξει δρόμους, τρώγοντας δάση, ό,τι βρει μπροστά του, αρκεί να γίνει το έργο. Βεβαίως. Στην Τουρκία δεν υπάρχει Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε να προστατευτεί το περιβάλλον, ούτε οικολογίες. Αυτά δεν κολλώνουν τώρα μπροστά τους. Ο πρόεδρος αυτά αντιλαμβάνεσαι. Έτσι θα περνάει ο δοστοτήρας. Για να κάνει το αεροδρόμιο το φαραωνικό, ξύλωσε ό,τι δάσος υπήρχε γύρω-γύρω από την πόλη. Παρ' όλα αυτά, κάποια δεντράκια απομένουν ακόμη μέχρι να τα εξοντώσει και αυτά, για να κάνει να απλώσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει από 20 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να την κάνει 40 εκατομμύρια. Ικανός είναι. Το συνειδητοποιείτε, έτσι? Μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι δύο φορές η Ελλάδα. Έτσι, για να μπούμε να σε εννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζητούμενο όμως. Όπως λοιπόν κατεβαίνουν αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, τα πρανή όλα είναι υπέροχα. Λουλούδια, γκαζόν. Θα μου πεις, βρέχει πολύ στην Τουρκία. Μάλιστα, σε εμάς δεν βρέχει. Καθαριώτης άψογη. Τώρα, γιατί υπάρχει καθαριώτης? Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί υπάρχει αυτό που λέμε το ντεβλέτι, το δοβλέτι που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι ο κρατικός υπάλληλος δουλεύει, δηλαδή εκεί οι υπηρεσίες πρασίνου, είτε είναι του κεντρικού μητροπολιτικού δήμου, είτε είναι των υπόλοιπων δήμων, εργάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να μην εργαστούν, δηλαδή δεν έχει εκεί τσουγκράνα χρατσαχρουτσά, εκεί πέφτει στα τέσσερα ο υπάλληλος, διότι υπάρχει πολύ προλεταριάτο, μπράβο, μπράβο, και έρχονται λοιπόν και φυτεύουν το λουδάκι ένα-ένα, και όλα τα λοιπά. Και βλέπεις ένα ωραίο περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτή η βρώμα και η δυσοδεία που βλέπεις στη λεωφόρο Κηφισού. Εμείς εδώ πρέπει να κάνει διαγωνισμό να κερδίσει ο εργολάβος. Και όταν θα κερδίσει ο εργολάβος τα 5 χρόνια μια φορά, να βγει να κάνει τι όμως ο εργολάβος? Δεν είναι μια τακτική εργολαβία εδώ. Χαλάνε τα φώτα και μέχρι να τώρα τα φώτα χάλασαν κάπου εκεί που παίρνουσα σήμερα και πέσαμε στο σκοτάδι, κάπου στην Αχαρνών. Το ξέχασα τώρα. Ξαφνικά παθαίνεις tilt, να πούμε, γιατί δεν επαρκεί το φως του αυτοκινήτου. Έχει φύγει ο δημόσιος φωτισμός. Είναι μια σύραγγα. Υποθέτεις μες στο μυαλό σου, λες, δεν πειράζει. Περνώ μια σύραγγα σκοτεινή, χωρίς φώτα. Δεν μπιπ. Θα αλλάξουν μετά. Δηλαδή θα λίγο παρακάτω, ομιγέντο, κάνεις το σταυρό σου, λες, Παναγιά μου, μη μου τύχει τίποτα μπροστά. Θα βγω από τη σκοτεινιά. Οκ. Κανένα πρόβλημα. Μέχρι να γίνει εργολαβία, να έρθει ο εργολάβος, να αλλάξει τις λάμπες. Πέρασε. Έτσι είναι και η λεωφόρος Κηφισού. Όμως, αν πω εγώ τώρα την ιδέα ότι τη λεωφόρο Κηφισού, αν τη δίναμε σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία και μας έβαζε ένα ευρώ διόδιο, θα χρησιμοποιήσαμε τη λεωφόρο Κηφισού ή όχι, απαντήστε μου. Είναι σαν και αυτό. Ξέρω, η μισή θα πέστε πάνω και θα μου πείτε τώρα έσχος ντροπή που ιδιωτικοποιείς τους δρόμους, δεν ντρέπεσαι που αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος, διότι βάζω και πολύ ρο τα κράτος, γιατί δίνουμε πολλούς φόρους. Έτσι δεν είναι αυτό? Δεν θα μου πείτε η μισή. Η άλλη μισή θα μου πείτε, εντάξει ρε φίλε, τώρα για ένα ευρώ εδώ δίνουμε 3 ευρώ. Δίνουμε 3 ευρώ και μπαίνουμε στην Αττική Οδό, που δεν θα μπαίναμε γιατί είμαι ο πρώτος που φώναζε για τα διόδια της Αττικής Οδού το μακρινό 2000. Ούτε τον εαυτό μου δεν θυμάμαι το 2000. Και όμως θυμάμαι ότι φώναζα για τα ακριβά διόδια της Βάσος Παπανδρέου επί Πασόκ. Μπράβο. Τι είναι τώρα, όχι απλώς δίνουμε 3 ευρώ και 6 να μας ζητούσαν και να μας δέγανε θα πάτε γρήγορα στη Γλυφάδα σε ένα τέταρτο, θα έλεγα 6 ευρώ βεβαίως Σπάρτα να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Το ίδιο θα έλεγα και τώρα. Δώστε σε έναν ιδιώτη τη λεωφόρο Κηφισού να την κάνει πρώτα απ' όλα δρόμο, γιατί δρόμος δεν είναι. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι. Αυτό σκεπάσαμε ένα ποτάμι. Αν έλεγα αλλά Τούρκα, θα ερχόταν ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα και θα μου έλεγε: δεν τρέπεστε. Εσείς, δεν περίμενα από εσάς να το πείτε αυτό, τι θα πει αλλά Τούρκα. Το αλλά Τούρκα έχουμε ωραία πράγματα. Εμείς έχουμε προοδεύσει στο αλλά Τούρκα. Αλλά Γκρέκα θα μου έλεγε να τα πείτε. Αλλά Γκρέκα. Είναι ένας δρόμος αλλά Γκρέκα, ο οποίος για να γίνει δρόμος πρέπει να τον δώσουμε σε μια μεγάλη εταιρεία να μας τον ξανακάνει δρόμο. Γιατί είναι βρώμικη η Αττική Οδός, Δημήτρη μου? Γιατί δεν είναι βρώμικη? Γιατί πληρώνουμε 3 ευρώ. Το τζάμπα στον τόπο μας δεν πιάνει μία. Διότι το τζάμπα είναι αυτό που βλέπετε. Εντάξει, αυτό είναι. Θα έπρεπε να κάνει αναθέσεις η περιφέρεια. Εγώ δεν πάω να αποσύσω τις ευθύνες του φίλου μου του Νίκου Χαρδαλιά. Δεν πάω να κρύψω κανέναν Χαρδαλιά. Αποτυγχάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην λεωφόρο Κηφισού, δεν το συζητώ. Λέω όμως για να τελειώνουμε, γιατί και ο επόμενος Χαρδαλιάς θα είναι και αυτός αποτυχημένος, όπως και ο προηγούμενος Χαρδαλιάς που τον λέγανε Πατούλη. Πάλι το ίδιο σκατά ήταν η λεωφόρος Κηφισού. Με όλα αυτά τα χαρτάκια, την πίχλα, τις διαλυμένες μπάρες, αυτή τη μιζέρια. Έχετε δει στον τόπο μας διάζωμα, πρασινάδα σε διάζωμα? Έχετε δει? Όχι. Δεν γουστάρουμε να έχουμε, δεν το θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται, ας πούμε, στο Δήμο Αθηναίων με το πράσινο. Κάτι ανεμικά πράγματα, ας πούμε. Αλλά γενικώς στο δημόσιο χώρο έχουμε ένα ζόρι. Τι να σας πω, τα υπόλοιπα στον τιβάνι του ψυχαναλυτή. Κάνω διάλειμμα εδώ. Kill Greece, τι είναι το Kill Greece? Είναι, κυρίες και κύριοι, επειδή άλλαξε ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια στην Αθήνα και παρέχει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Πλακώσατε Δημήτριδες. Πρώτα απ' όλα ο φίλος μου Γιατζόγλου που μου λέει ότι κάτω από τις γέφυρες του Κηφισού έχει Ρωμά. Έχει Ρωμά. Και ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν θα πάει αστυνόμος να διώξει τους Ρωμά. Θα φωνάζετε οι αριστεροί. Το ότι δεν ασχολείται η κυβέρνηση με τους Ρωμά είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα πάνε να τραβάμε τους Ρωμά κάτω από τη γέφυρα που θα ξαναπάνε και να και πήγε αστυνομία. Που δεν είναι και δουλειά της να πάει να ασχολείται με τους Ρωμά η αστυνομία. Η αστυνομία πάει να κάνει τους Ρωμά που εγκληματούν, που έχουν εγκληματικές, που έχουν μαφίες και πάνε και είναι μέσα στην παρεμβατικότητα. Αλλά το που θα μείνουν μέσα είναι πρόβλημα γενικώς αυτού που λέμε του κράτους μας, αν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, και μάλλον δεν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, γιατί είναι έναν Γιώργο Σταμάτη εκεί, βουλευτή, ο οποίος πάει και αυτός. Οπότε Ρωμά τελείωσε. Ας πάρουν και ένα ψηφαλάκι τώρα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, άλλος Δημήτρης μου λέει και στο Δαφνί, στο ρεύμα προς Κόρινθο και εκεί ανάμεσα στους ευκάλυπτους είναι μια χωματερή. Ναι, πράγματι, είναι χωματερή. Είναι παντού χωματερή. Αλλά αν σας πω τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και παντού κάμερες για να μαζεύουν, δεν μιλάω για τους Ρωμά, για τους γύφτους εμάς δηλαδή, που πετάμε από τσιγάρα, χαρτάκια, ό,τι βρούμε, πάπα απ' έξω από το αυτοκίνητο και μας βάζαν πρόστιμο, θα φωνάζετε, έρχεται το κράτος της δεξιάς, έρχεται το Μητσοτάκη και μας βάζει πρόστιμα και κυρίως μας βάζει κάμερες. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μάθουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Εδώ στην Αττική Οδό μπαίνεις και το χαρτάκι που παίρνει ο άλλος κόλλημα τώρα, τι το θες αυτό το χαρτάκι το μαμημένο το 280 την απόδειξη, την βάλεις κάπου. Μεταφορικά το λέω. Όχι. Λοιπόν, γιατί το πετάς το χαρτάκι από το αυτοκίνητο? Έχετε δει ότι λίγο μετά τα διόδια είναι τίγκα από κάνουν φεϊβολάν αυτό το ρήμαδο χαρτάκι. Η απόδειξη, τι θες, εκτός και αν είσαι και τη δικαιολογή στην εταιρεία. Εντάξει. Αλλά τότε γιατί αν την πετάξεις? Οι υπόλοιποι δεν τη χρειαζόμαστε. Αφού δεν το χρειαζόμαστε, γιατί το παίρνουμε αυτό το μαμόχαρτο και το πέτε. Και όχι μόνο το παίρνουμε, το πετάμε και απ' έξω από το παράθυρο. Αν τρώγαμε εκεί ένα εκατοστάρικο πρόστιμο από μια κάμερα, θα το ξαναπετάγαμε το χαρτάκι, θα ξαναπετάγαμε τη γόπα. Είδε καταπίναμε τη γόπα. Αυτά, να τα εξετάσουμε και αυτά, αφού καταγγείλουμε τον Χαρταλιά, Δημήτρη μου, Δημητρακούλη ή Κατρακούλη, δεν ξέρω πώς λέγεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν την κάνει καλά τη δουλειά του ο Χαρταλιάς. Αλλά εμείς τη δική μας συμπεριφορά την έχουμε ελέγξει ως προς το δημόσιο χώρο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και είχα προγραμματίσει να μας μιλήσει για το τι θέλουν οι νέοι σήμερα τη ζωή τους και πώς και τι ψάχνουν ακριβώς. Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω μια πρόταση προς την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα της αρέσει.
3: Βεβαίως,
4: να αναθέσει το θέμα των Ρωμά στην κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω θα περάσουμε καλά. Δεν είναι κακή ιδέα, νομίζω, δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε όμως να αναλάβει η ειδική Ρωμά η κυρία Λατινοπούλου.
3: Τώρα εσείς καταλαβαίνω που το πάτε γιατί σκοτώνετε με τον Παϊτέρη, αλλά.
4: Όχι μόνο με τον
3: Παϊτέρη. Δεν μου αρέσει όμως, γιατί δεν μου αρέσει ούτε η ματιά της κυρίας Λατινοπούλου, την οποία θα τη φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες να μου μιλήσει για αυτήν την ιστορία εκεί με τα υποτιθέμενα μεταλλαγμένα και την καταγγελία που έκανε το Πασόκ. Αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο με την ψήφο εκεί του Ευρωβουλευτή του Πασόκ, του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν μου αρέσει η αντιμετώπιση της κυρίας Λατινοπούλου για τους Ρωμά. Οι Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε κεντρικά. Οι Ρωμά δεν μπορούν να ζουν, δεν μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα σκουπίδια. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Οι Ρωμά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Οι Ρωμά δεν πρέπει να παντρεύονται από τα 10 τους. Οι Ρωμά δεν πρέπει να γενοβολούν από τα 12. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει. Ποιος πρέπει να πάνε το πει αυτό ότι δεν πρέπει, πουλάκι μου, και το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Και μετά από τα 20 ας παντρευτεί και να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Δεν μπορούν να μένουν σε σπίτια, δεν μπορούν να έχουμε περιφερόμενους Ρωμά από τα Βαλκάνια. Δηλαδή πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν κράτος, δηλαδή, αυτό που θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
4: Ναι, επειδή είπατε ότι δεν ασχολείται η αστυνομία με τους Ρωμά και δεν μπορεί να τους βγάλει από εδώ, δεν μπορεί να τους βγάλει από εκεί, όμως δεν μπορεί να γίνονται και όλα αυτά τα οποία λέτε.
3: Σας καταλαβαίνω απολύτως. Καταλαβαίνω. Η αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία τι έχει κάνει προς τα παρά, μπήκε μέσα στους καταβλισμούς. Μπήκε. Ήταν άβατο οι καταβλισμοί. Έχουμε κάποιους. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το λύσουμε όλο. Δηλαδή την παραβατική συμπεριφορά των Ρωμά. Δεν μπορούμε να την λύσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να τους πλησιάσουμε τους Ρωμά και να τους βάλουμε κανόνες, ότι θα ζουν και αυτοί με κάποιους κανόνες. Το θέμα είναι εμείς αποδεχόμαστε, κύριε Βασιλιάδη, κανόνες, εμείς οι ίδιοι. Εμείς αποδεχόμαστε κανόνες.
4: Μάλλον οι Ρωμά που έχουν τους δικούς τους κανόνες και το δικό τους αξιακό σύστημα. Αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα.
3: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι θέμα, είναι πολλά θέματα. Πολλά είναι τα θέματα.
4: Το θέμα είναι ότι οι Ρωμά δυσφημίζουν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Αυτό είναι αυτό.
3: Σωστό, σωστό. Και ζουν και ένα κομμάτι εξ αυτών ζει παρασιτικά. Ναι, ναι. Τώρα, βέβαια, αν ρωτήσεις την κυρία Χαϊλοπούλου, θα σου πει δεν είναι Ρωμά αυτοί, δεν είναι Έλληνες Ρωμά, εμείς είμαστε Τσιγκάνοι. Αυτοί είναι Ρωμά περιφερόμενοι που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια.
4: Ναι, πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει, αλλά εντάξει, το θέμα είναι
3: δεν
4: τώρα
3: ότι
4: υπάρχουν άνθρωποι
3: που δεν είναι
4: αριστερά κάτω από γέφυρες, γενοβολάνε κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες.
3: Συμφωνώ. Πρόβλημα, ναι. Πρόβλημα. Δεν το συζητώ.
4: Δεν εκπαιδεύονται. Αν δεν εκπαιδεύονται, παραμένουν στάσιμοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή, άμα δεν μπορεί να τα αλλάξει με τη συζήτηση, νομίζω τα αλλάζει με τον νόμο. Ναι. Βάζει ένα νόμο, υποχρεώνει και τελεία και παύλα. Ναι. Και τον εφαρμόζει φυσικά, έτσι.
3: Ναι.
4: Δεν το κάνει πατέρα.
3: Εμείς απλώς αφήνουμε τα πράγματα και κακοφορμίζουν, κύριε Βασιλιάδη. Δηλαδή τώρα έχουμε κάτι, βγήκαν λέει κάτι δική σας εκεί, κάτι τάγματα εφόδου, κάτι στυλ Χίτλερ, στυλ Ναζί. Και κάνανε περατζάδα. Ένα παράρτημα εκεί Ρουβικόνων. Τι είναι αυτοί εκεί σε εσάς? Και ψάχνουν να βρουν Εβραίους.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε με τους Εβραίους ιδιαίτερα δεμένοι σαν Θεσσαλονικής, γιατί Θεσσαλονικής είναι και οι Εβραίοι εδώ, οι οποίοι είναι αιώνες.
3: Ψάχνουν να βρουν τους Ζαλινούς που είναι υπηρετούν στο στρατό, και εδώ έχουν βγάλει και μια φωτογραφία, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που υπηρέτησαν στον Ισραηλινό στρατό και τους έχουν επικηρύξει. Σε κάτι φωτογραφίες τους έχουμε δει εδώ στην Αθήνα. Καταλάβατε, κύριε Βασιλιά.
4: Τους ενημερώνω όλους αυτούς ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη τσούκου τσούκου, αρκετή Θεσσαλονίκη θα έλεγα. Επενδύουν, αγοράζουν ακίνητα, είτε για να μείνουν οι ίδιοι, γιατί η Θεσσαλονίκη τους θυμίζει τη Χάιφα, τους θυμίζει τα δικά τους μέρη και είναι πολύ δεμένοι. Έχουμε εδώ τους Σεφεραδίτες Εβραίους, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια παρουσία εδώ πέρα και είμαστε δεμένοι σαν.
3: Ναι, θέλω να πω, σας καταλαβαίνω. Εσείς πολύ καλά το λέτε, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια επιτρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους τάγματα εφόδου εν είδη περιπολίας. Κάνουν περιπολία. Περιπολία κάνει μόνο η αστυνομία, μόνο το κράτος. Δεν κάνουμε εμείς οι πολίτες σε μια. Ναι, όμως πότε πρέπει να ψηφίσουμε τρίτη φορά Μητσοτάκη για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα? Θα το συνεχίσουμε ως interview, κύριε Βασιλιάδη, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και θα συζητήσουμε και για τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Πώς έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο,
13: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βάρεως οχήματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό αλλά και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επίδιωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα εκνοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Παντήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις δύο εθνικές οδούς. Εξηγούμε. Όσοι και όσες έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, συναντούν μποτιλιάρισμα, ισχυρό μποτιλιάρισμα, από τις εργατικές κατοικίες της Ελευσίνας προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα που μας βγάζει προς την Κόρυθο και συγκεκριμένα από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μόνο ισχυστού είναι όπως την περιμένουμε, με ένα χιλιόμετρο και κάτι αναμονής. Πηγαίνουμε στην έτερη εθνική, στην Κηφισού. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, συναντάμε πολύ αυξημένη κίνηση. Ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο Εγάλεο και μέχρι την Παραλιακή, επαναλαμβάνω, από το Εγάλεο προς την Παραλιακή, λόγω τροχαίου συμβάντος επί της Παραλιακής. Έχουμε αρκετά προβλήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, κυρίως από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Πειραιώς, αλλά το νότιο κομμάτι, πλην εδώ του νέου Φαλήρου που αναφέραμε, είναι καλό. Το λιμάνι του Πειραιά έχει μικρή καθυστέρηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και η παραλιακή προς τον Πειραιά μόνο στο ύψος του Καραϊσκάκης.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ευχόμενος χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα. Υγεία να έχετε και να πορεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Από τις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες μας πληροφορούσε η χθεσινή καθημερινή κυριακάτικη ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, με όλο το σεβασμό θα έλεγα πλέον, πληρώνονται πλέον μετά την αλλαγή του νόμου το 2022, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, εξακολουθούμε να κάνουμε τη βλακεία να ανάβουμε φωτιά σε μέρες επικίνδυνες με πολύ δυνατό αέρα, και ξέροντας ότι υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε καταστροφή στο περιβάλλον μας, θα είμαστε αδιάφοροι. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2026 μας πληροφορεί η καθημερινή, η κυριακάτικη, ότι έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα από φωτιές που άναψαν κατά λάθος, να μου επιτρέψετε, λόγω ηλιθιότητας. Το κατά λάθος είναι κάτι άλλο. Εδώ σε κάθε περίπτωση είναι ηλιθιότητα. Τώρα θα μου πεις, ηλιθιότητα είναι δόλος? Τι να σας πω, ας το εξετάσουν οι νομικοί. Ναι, δεν θέλω να βάλω φωτιά, αλλά είμαι ηλίθιος και ενώ φυσάει πάω και κάνω ηλεκτροσυγκόλυση, ή κάνω, ξέρω εγώ, ανάβω να βάζω φωτιά, να κάψω τα χόρτα και τα κραδιά που έχουν περισσέψει από την άνοιξη που δεν τα πρόλαβα, ή να ανάψω να κάνω ένα μπάρμπεκιου να φάω κάτι, ρε παιδί μου, ένα κοψίδι. Και στο μεταξύ καίω το δάσος γύρω μου. Εγώ όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Όπως μου γράφει ένας φίλος, μου λέει ότι ναι, αλλά τι θα γίνει, ο κύριος Πεσματζόγλου, ο Νίκος, μου λέει ναι, αλλά τι θα γίνει με τις φωτιές που προκαλούνται από το ΔΔΕ. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο και στον ΔΔΕ για τα καλώδια και τους μετασχηματιστές και τα λοιπά, που πολλές πυρκαγιές οφείλονται εκεί, δεν το συζητώ. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου, Θανάση Βάλερ, για τις μουσικές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Λοιπόν, Ντέμι Ζούσος από το παρελθόν είναι αυτός. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια αστική πυρκαγιά. Στο βίντεο που είδαμε από μια αστική πυρκαγιά στην Καλλιθέα, από την οποία σώθηκε σε μια μονοκατοικία, σε μια δίπλο κατοικία, σώθηκε μια κυρία με την πρωτοβουλία που πήρε ένας διανομέας, φωνάζοντας την κυρία «Πίδα από τον μπαλκόνι να σε σώσουμε». Η ίδια η γυναίκα είχε βέβαια την απορία, ρε παιδί, είσαι σίγουρος να πέσω? Και τελικώς έπεσε από τον πρώτο όροφο αυτής της κατοικίας και εσώθη στην αγκαλιά των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω. Τραγούδι δεύτερο για τον φίλο μου τον Θανάση Βάλαρη. Από τον Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρτσέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος την προφορά. Sulla riva i tuoi passi erano un soffio che sfumava. Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει κάποια πράγματα που θα έπρεπε λογικά να μελετηθεί και από το πυροσβεστικό σώμα και από την ελληνική αστυνομία. Τι συνέβη χθες στην Καλλιθέα? Στην Καλλιθέα συνέβη, κυρίες και κύριοι, κατά κάποιον τρόπο αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, το 2011, στην τράπεζα Μαρφίν, στο κτίριο της Μαρφίν της Οδού Σταδίου. Οι διαφορές είναι κορυφαίες, κεντρικές. Στην περίπτωση της Μαρφίν είχε μπει συνειδητά η πυρκαγιά για να κάψει τους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι εμπόδιζαν, παρευρισκόμενοι στην είσοδο, την πυροσβεστική να πλησιάσει για να σώσει τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονταν από τον καπνό στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ευρισκόμενοι στον μπαλκόνι, πλην όμως αδυνατώντας να κατέβουν στην να βγουν από την είσοδο. Γιατί στην είσοδο αυτοί που τους έκαιγαν, που δεν συνερήθησαν ποτέ, πετούσαν βενζίνη για να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά. Η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να έρθει και τέσσερις άνθρωποι και το βρέφος που κυοφορούσε μία από τα θύματα, τέσσερις ψυχές χάθηκαν δυστυχώς.
ricordo il tuo σκηνικό. Στην Καλλιθέα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από κάτω και με την πρωτοβουλία ενός διασώστη πίστηκε η κυρία Ένικος του διαμερίσματος ή της κατοικίας αυτής, παρότι φλέγονταν το διαμέρισμα, να πηδήξει να βγει στην εξωτερική πλευρά από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να πηδήξει και να πηδήσει στην αγκαλιά των ανθρώπων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο διασώστης. Θα πρέπει το βίντεο αυτό να μελετηθεί, γιατί την ίδια ώρα εκείνη τη στιγμή που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούν το γεγονός και δεν συμμετέχουν, δεν βοηθούν. Ένα, απορία. Πιθανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέω να το δει αυτό το βίντεο η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, να το δουν οι αξιωματικοί που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς. Αλλά να το δει και το πυροσβεστικό σώμα σε αυτή την περίπτωση, ενώ έχει πάει το πυροσβεστικό, αυτό το περίφημο σεντόνι δεν υπάρχει να το ανοίξουν οι πυροσβέστες και την πρωτοβουλία την παίρνει, αφήνεται μάλλον η πρωτοβουλία σε έναν σοβαρό άνθρωπο, πολύ σοβαρό συμπολίτη μας, όπως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Και μπράβο του και θερμά συγχαρητήρια, και τον οποίον διανομέα αυτόν πρέπει να βραβεύσει φέτος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα στις ετήσιες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, ως έναν άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία και έσωσε αυτή τη γυναίκα. Οι υπόλοιποι, δεν μιλάω οι πολίτες, αλλά οι εντεταλμένοι κοιτούσαν. Εγώ λοιπόν με πολύ σεβασμό, επειδή δεν μπορώ να μπω στη δουλειά άλλων ανθρώπων, λέω απλώς να μελετηθεί το βίντεο, γιατί μπορεί να το σχολιάσουμε ποικιλοτρόπως το βίντεο, και επειδή δεν θέλω να σχολιάζονται τα βίντεο ποικιλοτρόπως, σας το δουν πρώτα οι αρμόδιοι να το εξετάσουν, να το μελετήσουν.

0: Μελετήστε το. Εγώ απλώς λέω τις... προσπάθησα να περιγράψω αυτά που κατάλαβα από βλέποντας το βίντεο. Είναι οι εντυπώσεις μου συνεπώς. Και μπορεί με τις εντυπώσεις μου να μην κάνουμε δουλειά και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά σε καμία περίπτωση. Οπότε δείτε εσείς τα βίντεο, αξιολογήστε τα και κρίνετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μετά. Σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς ο διανομέας μαζί με άλλους και κάτι πιτσιρίκια έσωσαν τη γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Σώθηκε ένας άνθρωπος. Σώθηκε η κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην αγκαλιά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι δημοσκόπος εταιρείας Interview και τον παρακάλεσα την προηγούμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τι είναι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που κάνει, αυτά που ζητούν οι νέοι. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι θέλουν οι νέοι από τη ζωή τους, τι ζητούν από, τα κόμματα, τι ζητούν από την κυβέρνηση, τι ζητούν από την αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι νέοι λέμε συνήθως εμείς οι δημοσκόποι ότι είναι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα, γιατί θεωρούν ότι με την ψήφο τους δεν θα αλλάξουν κάτι, ή γιατί εν πάση περιπτώσει δεν ασχολούνται καν με την πολιτική και προτιμούν τον ελεύθερο τους χρόνο να κάνουν κάτι άλλο από το να πάνε την Κυριακή στην κάλπη. Έτσι λοιπόν, ρωτήσαμε τους νέους τη ηλικία 17-35 ετών, και αυτοί 35 ετών νέοι είναι ακόμα, τι θέλουν επί της ουσίας από το κράτος ώστε να κατά προτεραιότητα έτσι να τους βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουν να τους ξαναενσωματώσει πάλι στην πολιτική διεργασία. Λοιπόν, στέγαση λέει το 17,3%, το 37,3%. Το πρώτο μεγαλύτερο είναι μισθή και εργασία κατά 40%. Δηλαδή πρώτα θέλουν εργασία με καλό μισθό κατά 40% και στέγαση κατά 37%. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα νομίζω που φεύγουν όχι προς αυτή την κυβέρνηση αλλά προς κάθε κυβέρνηση. Ναι. Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ηλικία 17-35, αν θέλει να τους επαναφέρει στην πολιτική, αν θέλει να τους βγάλει από τη δυσαρέσκεια, την οργή ή την επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι. Οι νέοι από μόνοι τους είναι επαναστατικοί. Η επανάσταση δεν είναι μόνο έννοια της αριστεράς. Η επανάσταση είναι η έννοια το θέλω όλα άλλα και τα θέλω αλλιώς. Και αυτό το θέλουν οι 17 και 18. Τι θέλουν λοιπόν για να ξαναμπούν μέσα? Θέλουν πρώτα απ' όλα μισθό και εργασία. Okay, έχουν εργασία, η ανεργία πέφτει στους δείκτες, πάμε όλα καλά. Η μισθή βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει η κάθε πολιτεία να φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να φέρει επενδύσεις και να φέρει θέσεις εργασίας οι οποίες αμείβονται και καλά.
0: Μήπως όμως πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε τι δουλειές κάνουν, πού τις κάνουν, δηλαδή να δούμε λίγο το πλέγμα τους ακόμη έτσι με πιο διεισδυτικά, κύριε Βασιλιά. Δεν το λέω μόνο σε εσάς ως interview, εσείς που οι δημοσκόποι δηλαδή, γιατί αυτά όλα βεβαίως ζητούν τα παιδιά μισθό, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν είναι τόσο, πώς θα το πω, ευθύγραμμα όλα.
1: Ναι, κοιτάξτε, τι δουλειές κάνουν οι νέοι σήμερα? Αν είσαι 17, 18, 19 χρονών, έχει τελειώσει το σχολείο ή είναι να μπει στο πανεπιστήμιο, πολύ πιθανό να πας σεζόν κάπου να δουλέψεις για κάποια χρήματα για κάποιους μήνες ή να έχεις ένα μηχανάκι και να κάνεις, ας πούμε, delivery pizzas μέσα στην Αθήνα ή μέσα στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Αυτές βέβαια δεν είναι οι δουλειές των ονείρων τους. Τον σχεδόν βέβαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ, αν ιεραρχήσουμε τα πράγματα, η εκπαίδευση δεν έρχεται τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε μισθό εργασία. Οκ, ρε φίλε, θέλεις μισθό και εργασία, αλλά πρέπει κάπως αυτά να τα διεκδικήσεις και να έχεις τα skills για να τα διεκδικήσεις. Διαφορετικά, πώς θα το δώσει ο άλλος? Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το απλά να πηγαίνεις.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή, αυτό εννοώ να διερευνηθούν. Αυτό τώρα που μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Βεβαίως να αμυφθούν τα παιδιά. Καμία αντίρρηση, αλλά σε ποιες δουλειές, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια δική τους συνεισφορά.
1: Ναι, αυτό να το ρωτήσουμε στα παιδιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν κάναμε αυτή την έρευνα για να ρωτήσουμε στα παιδιά τι δουλειά θέλετε να κάνει για να πάρετε καλύτερους μισθούς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μια έρευνα για να δείξουμε στην πολιτεία, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση. Όχι, μην ταυτίζουμε με κυβέρνηση, Μητσοτάκη, οτιδήποτε. Τι θέλουν οι νέοι? Θέλουν μισθό, εργασία με καλό μισθό και θέλουν στέγαση. Χωρίς στέγαση δεν κάνεις παιδιά, δεν κάνεις οικογένεια, δεν μεγαλώνεις σαν χώρα, μικραίνεις το αντίθετο. Ναι. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Και η στέγαση είναι, κύριε Πορτοσάλτε, ένα πρόβλημα, το έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο θέμα η στέγαση. Και δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, δεν ξέρω πώς θα λένε, και θα ανοίξουμε κάποια ακίνητα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός. Η στέγαση θέλει για να λυθεί ή για να αντιμετωπιστεί ένα σχεδιασμό το οποίο πρέπει να είναι πάνω από πενταετία, να μην σας πω δεκαετία. Δεν λύνονται με του ποδαριού λύσεις αυτά τα πράγματα. Και η μισή και εργασία προφανώς πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία να κινείται. Όταν κάνεις έρευνες και βλέπεις την υποκατανάλωση την οποία υπάρχει, την ακρίβεια την οποία δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους να φάνε με αξιοπρέπεια. Ναι. Όχι να στεγαστούν, να φάνε με αξιοπρέπεια. Να μην φάνε κάτι πρόχειρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι τυχαίο, διαβάζω σήμερα στην ιδιωσιογραφία.

0: δημοσιογραφία, ότι θα γίνει σύσκεψη και για τους νέους και για τους μισθούς και για το στεγαστικό.
1: Ναι. Πάντως, ναι, ναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ και να ακούσουμε και συγκεκριμένα πράγματα την κυβέρνηση. Πάντως, προχθές παραδόθηκαν 80 εργατικές κατοικίες στην περιοχή Κυρά Καλή στη Αγρεβενά μετά από 23 χρόνια. Μετά από 23 χρόνια. Εποφελούμενοι περισσότεροι από 300 πολίτες. Και όπως μου λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου λέει: δεν είδα να παίζει αυτή η είδηση. Δεν παίζει, γιατί τώρα δεν θέλουμε να προβάλλουμε τώρα και την κυβέρνηση. Εννοείται που δεν υπόντους και ο Κούλης. Ναι. Λοιπόν.
0: Καλά, βέβαια, στα Αγρεβενά το πρόβλημα το στεγαστικό. Στα Αγρεβενά είπατε, αν δεν άκουσα σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Ναι, ναι, εργατικές, αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατικές κατοικίες, που κακώς το λέμε εργατικές κατοικίες, πρέπει να το λέμε κοινωνική κατοικία, αλλά από πού να ξεκινήσει και πού να το αφήσει το πράγμα. Ναι, ναι. Το εργατική κατοικία το προσδιορίζουμε κάτι που δεν πρέπει να το προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Είναι, ναι. Εντάξει, αλλά έχετε δίκιο, πρέπει όλα αυτά από την αρχή να μελετηθούν. Όλα, όλα.
0: Όλα αυτά και είναι και ηλικιακά, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ερωτήσεις διαφορετικά τοποθετούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και διαφορετικά οι νεότεροι. Αλλά αν θέλεις να κάνεις στοχευμένη πολιτική, αν θέλεις να κάνεις την πολιτική του 17-35, να το πω έτσι, πρέπει να διαβάσεις σωστά τι θέλει αυτό το κοινό και να το ιεραρχήσεις και από εκεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εγώ, για παράδειγμα, εδώ βλέπω ότι η επιχειρηματικότητα ως επιλογή στις νέες ηλικίες είναι στο 6,1%. Δηλαδή, επί της ουσίας, κανένας θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πώς, αν δεν θες να γίνεις επιχειρηματίας, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, υπερανάπτυξη, πλούτο, υπεραξία? Πώς? Ναι. Εδώ τα μεγαλύτερα κεφάλια των ΗΠΑ, κύριε Πρωτοσάλτε, Bill Gates, Steve Jobs κτλ., δεν τελείωσαν καν πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Όμως τι είχαν επιχειρηματικό μυαλό.
1: Ναι, είχαν επιχειρηματικό. Ναι, ναι, ναι, τώρα
0: αυτό
1: δεν θα
0: το καλλιεργούμε στην Ελλάδα.
1: Καμία, σωστά, σωστά. δεν θα μείνω στους 4 που ξεχωρίζουν, στους 5 και στους 10, αλλά ναι, η επιχειρηματικότητα θα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό. Αποφεύγουμε να διδάξουμε τα βασικά της οικονομίας και άρα και την επιχειρηματικότητα.
0: Όχι, το μόνο που διδάσκουμε από το δημοτικό είναι πώς θα γίνεις δημόσιος υπάλληλος και θα βγεις από τη σύνταξη. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν μιλάμε για την νοοτροπία των ΗΠΑ, δεν θα συγκριθούμε. Okay. Αυτά είναι 38 παραδείγματα, Bill Gates και Steve Jobs και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αλλά σε κάθε. Ούτε ο Elon Musk δεν τελείωσε καλά πανεπιστήμιο. Που είναι 3 εκατομμυριούχος. Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν διδάσκεται. Ή το έχεις και το καλλιεργεί, δεν το έχεις. Πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Όταν κάνεις μια προσπάθεια και δεν σου βγαίνει και αποτυχαίνεις. Στα 30 σου, στα 35 σου, μετά δεν μπορείς να ξανασηκώσεις κεφάλι στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Εγώ θα σας παρότρινα, ωραία, μια που έχετε ξεκινήσει την ιστορία, ερευνάτε τους νέους και πιο διεξοδικά ακόμη. Βυθιστείτε πιο μέσα στο θέμα νέοι για να τους μελετήσουμε εμείς.
0: Σε 15 μέρες.
1: Ακόμη περισσότερο. Είναι πιο εξειδικευμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Πρώτου διαλύματος, το γνωστό σε όλους AUTAN. Είμαι σε περιβάλλον διαλύματος για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά AUTAN Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά προσφέρει το AUTAN Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο, δεν περιέχει άρωμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σημαντικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποίησης βαρέως οχήματος νωρίτερα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Παραλιακή και σε μήκος 14 χιλιόμετρων λόγω τροχαίων συμβάντων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μικρότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής αλλά και στην Αττική Οδό και στη λεωφόρο Κηφισίας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αγαπητέ Πέτρο, χρόνια πολλά αγαπητέ Παύλο, χρόνια πολλά Πετρούλα, χρόνια πολλά Παυλίνα. Με υγεία να πορεύεστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
13: Συνεχίζονται τα προβλήματα, παρόλο που άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά η κίνηση, έχουμε τροχιά συμβάντα. Όσοι και όσες κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, να ξέρετε πως θα συναντήσετε από τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ πυκνή ροή, θα γίνει πάρα πολύ πυκνή ροή και μετά μποτιλιάρισμα μέχρι να κατέβετε εδώ στην Παραλιακή και το Νέο Φάλιρο, λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη εδώ απέναντι από το Sky, με λίγα λόγια. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πειραιός, είναι πάρα πολύ καλή προς τον Πειραιά, την κάθοδο της Συγκρού αν περάσετε μέσα από το κέντρο, το οποίο κέντρο είναι καλό, μόνο στο πάνω μέρος του έχει κίνηση, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δηλαδή. Όλο το κάτω μέρος του κέντρου είναι εξαιρετικό. Πειραιός λοιπόν, Συγκρού μπορείτε να κατεβείτε και Θηβών για να έρθετε προς τα νότια. Η έτερη εθνική Αθηνών Κορίνθου βελτιώνεται πολύ, πολύ γρήγορα προς την Αθήνα, που είχε ακινητοποιηθεί ένα βαρύ όχημα στη λίμνη Κουμουνδούρου, μεταφέρθηκε, φεύγει η κίνηση. Αλλά έχει δημιουργηθεί ήδη τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου και συγκεκριμένα αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, πριν το Παλατάκι, μποτιλιαρίζεστε και μέχρι τη γέφυρα του Ασπροπύργου, παρακαλώ. Πολύ μεγάλη απόσταση. Η Ιερά Οδός είναι μια καλή εναλλακτική. Η Αττική Οδός, για όσους εξυπηρετήσετε, είναι μια ακόμη καλύτερη εναλλακτική. Άρη.
14: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Αρχίζω από τα βασικά. Το τμήμα μαθηματικών είναι ένα από τα 9 τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμφωνεί. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης Εμμανουήλ είναι ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Δεν τον ξέρω τον κύριο Εμμανουήλ, ούτε εκείνος με γνωρίζει. Τον ξέρει όμως ένας φίλος μου, ο οποίος κατοικεί εκτός Ελλάδος, στην Ελβετία, και με πληροφορεί για κάτι που διάβασε στο Facebook. Εγώ υστερώ, γιατί δεν είμαι στο Facebook, οπότε χάνω πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς έχω τον Χρήστο, ο οποίος από τη βασιλεία της, Ελβετίας με ενημερώνει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπος οργανώνει ένα συνέδριο διεθνές και με συμμετοχή Ελλήνων, εννοείται, συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο του μαθηματικού τμήματος από τις 29 Ιουνίου, τώρα δηλαδή από σήμερα, έως τις 4 Ιουλίου, έως την επόμενη, στο τέλος εβδομάδος. Πολύ ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έβαψε τους στίχους του μαθηματικού τμήματος για να μην υπάρχει η γνωστή μουντζούρα. Η γνωστή μουντζούρα, οι σημαίες, τα συνθήματα, η μπίχλα. Η μπίχλα, η αριστερή, η μπίχλα, η αναρχική, η μπίχλα, αναρχοτέτια, η αναρχοαλλιώς, η αντικρατικιστική, η αντιτάδε. Μάλιστα, η μπίχλα. Αλλά το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχουν και αναρχικοί, βεβαίως να υπάρχουν και αντικρατιστές. Ό,τι θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σε μια κοινωνία, αρκεί να μην έχουμε την έφεση στην πίχλα και τη βρώμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι για να δηλώσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, πάνε και μουντζουρώνουν το δημόσιο χώρο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν, ο κύριος Εμμανουήλ, και έβαψε μόνος του, από ό,τι μαθαίνω από το Facebook που με πληροφορεί ο Χρήστος, ότι έβαψε τους στίχους. Και μόλις έβαψε τους στίχους, πήγαν με τη μαύρη μπογιά και του γράψανε: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καθαρή τύχη, βρώμη και συνειδήσεις. Απεφάνθησαν αυτοί που έχουν τις καθαρές συνειδήσεις. Όλοι αυτοί εκεί οι τύποι. Σε μια φωτογραφία λοιπόν διαβάζω: «Ο φασισμός είναι η λύση των αφεντικών στην κρίση τους, η δική μας λύση ταξική πάλι». Αχαχούχα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του αχαχούχα. Άλλο σύνθημα, Εμμανουήλ. Απευθύνονται στον πρόεδρο του τμήματος. Εμμανουήλ, το τμήμα σου δεν είναι καθαρό. Βρωμάει εντατικοποίηση και καριερισμό. Χαρακτηρίζουν από κάτω μαύρο αστέρι. Όλα αυτά είναι, μας φαίνονται γραφικά. Αλλά προσέξτε, ελληνικό πανεπιστήμιο, κύριε Σιάσο μου, στον κύριο Πρίτανη απευθύνομαι τώρα. Θα μου πείτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Σιάσο για πρωθυπουργό ή ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό? Όμως στην Ελλάδα, να σας πω και ένα ακόμη σύνθημα που είναι γραμμένο στους πεντακάθαρους στίχους: ούτε στα χαρακόμματα ούτε στη δουλειά δεν θα πεθάνουμε για τα αφεντικά. Μπράβο, είναι οι λεβεντάροι αυτοί εκεί, τα αναρχοπαιδιά του αναρχοευτό συστήματος στο μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα βέβαια, πού είχαμε μείνει? Ότι εμείς δεν ψηφίσαμε για Πρίτανη τον κύριο, για πρωθυπουργό τον κύριο Σιάσο, ούτε για Πρίτανη τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και οι καθηγητές και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον κύριο Σιάσο για Πρίτανη, ως Πρίτανη του Εθνικού και Καποδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος αποκαθιστά την εικόνα, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου? Θα μου πείτε, επειδή έχουμε το περίφημο αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα, ο κύριος Σιάσος πρέπει να επιμεληθεί της φροντίδας των καθαρών χώρων του Πανεπιστημίου. Εκεί τελειώνει η δική μου αφήγηση, δεν έχει κανένα νόημα, θα χάσω χρόνο στερώντας χρόνο από τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε, και ο κύριος πρωθυπουργός αν ήθελε, και ο κύριος Σιάσος και οι υπόλοιποι καθηγητές αν ήθελαν, θα το θέλαμε. Θα το είχαμε φροντίσει να υπάρχει καθαρό πανεπιστήμιο. Μη σας πω ότι πολλοί που δεν γουστάρουν τον κύριο Εμμανουήλ, συνάδελφοί του, θα ήταν, τώρα ξέρω, το πάω λίγο, το τσιτώνω το πράγμα, θα μια χαρά ικανοποιημένοι είναι από το αποτέλεσμα των τείχων που βρωμίστηκαν. Μια χαρά. Ικανοποιημένοι όλοι. Οπότε πέθανε η κατσίκα του γείτονα. Κύριε Εμμανουήλ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Δεν σας γνωρίζω, δεν με ξέρετε. Εύχομαι τα καλύτερα για το τμήμα σας. Δεν θέλουμε καθαρό πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλε.
20: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
19: Καλή εβδομάδα.
20: Καθαρό δεν θέλουμε. Θέλουμε χαοτικό πανεπιστήμιο.
19: Είστε λίγο μακριά βέβαια τώρα, αυτό σας στερεί, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα.
20: Όχι, λέω δίπως, θέλουμε χαοτικό αντί για...
19: Χαοτικό, ναι, γιατί αν θέλαμε καθαρό πανεπιστήμιο θα το είχαμε όπως το έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν το θέλουμε.
20: Βέβαια.
19: Ναι.
20: Μα κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα,
19: ναι,
20: όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Ντυρί, γιατί δεν γίνεται αυτό? Και δεν μπαίνει κανένα μέσα. Άμα δεν ελεγχθεί στην είσοδο. Ταυτότητα, φοιτητική κτλ.
19: Γι' αυτό και δεν θέλουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Αντιανόπουλε, γιατί η σύγκριση θα είναι ευθεία πια. Θα είναι ευθέως που λέμε, θα συγκρίνονται μεταξύ των. Εδώ ο άνθρωπος πήγε να οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και έβαψε, καθάρισε μόνος του τους στίχους. Μόνος του. Μαθαίνω, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, τα διαβάζω, μου τα στέλνουν από το Facebook. Ναι. Και πήγαν και το κάνε, το μουτζούρασαν του ανθρώπου και για να επιβάλλουν το δικό τους. Είμαστε μια κοινωνία όμως υποταγμένη, αυτό είναι το θέμα. Στους λίγους, κύριε Ανδριανόπουλε, οι λίγοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
20: Αυτά λέγαμε πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμόσαστε?
19: Τώρα θέλουμε μια τρίτη τετραετία να τα λύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αμφιβάλλω.
20: Ναι, να δούμε.
19: Όχι. Και 80 τετραετίες να βγάζαμε Μητσοτάκη, αυτά δεν πρόκειται να λυθούν, κύριε Ανδριανόπουλε. Έχω αυτή την. Είμαι απόλυτος.
20: Συμφωνώ μαζί σας.
19: Είμαι απόλυτα.
20: Εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση και μου φωνάζανε για όλα τα μέτρα για την απελευθέρωση των αγούρων και τα λοιπά, τους έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ο μελέτα αν δεν σπάσουμε αυγά.
19: Ναι.
20: Δεν γίνεται αν δεν σπάσουμε αυγά. Θα πάρουμε και κόστος, θα δημιουργήσουμε και δυσαρέσκεια.
19: Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τώρα, αλλά τελικά είναι θέμα κοινωνίας, κύριε Ανδριανόπουλε. Δεν θέλουμε ως κοινωνία. Μπορεί να... Ναι, δεν θέλουμε στην τελική, δεν θέλουμε ως κοινωνία.
20: Δεν έχετε άδικο καθόλου.
19: Ναι.
20: Δεν έχετε άδικο.
19: Ναι.
20: Διότι αν ήθελε η κοινωνία θα τα είχε πατάξει όλα αυτά.
19: Ναι, ναι.
20: Αυτό το πράγμα που το τυμπά, όλα βέρτα κουβέρτα περάστε.
19: Θυμόσαστε, η παναχώρησε βέβαια η κυβέρνηση και ιτήθηκε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά πόσα ξούμου του ακούστηκαν από τους ενδυνάμει ψηφοφόρους Μητσοτάκη που εμείς δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε γιουβέτσι, δεν μας αρέσουν αυτά τα αυταρχικά, τα θέλουμε αλλιώς. Παραμύθια, καθένας τώρα και ένα παραμύθι από όλους μας και το αμολάει. Λοιπόν.
20: Για πέστε μου, τι θέλετε.
19: Αυτό που θέλω είναι το εξής. Τελικά, επειδή συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το Brexit.
20: Ναι.
19: Ωφέλησε ή χαντάκωσε το Ηνωμένο Βασίλειο?
20: Νομίζω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν το ωφέλησε. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν το χαντάκωσε, αλλά δεν το ωφέλησε.
19: Ναι.
20: Και κέρδισαν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στην αναμπομπούλα της κρίσης των δημοκρατικών θεσμών έχουν βάλει με το πολιτικό σύστημα χωρίς να είναι σε θέση αυτοί να δώσουν καμία λύση. Όπως ο Λάινελ Φάραντς, για παραδείγματος χάρη. Αλλά ανεβαίνουν τρομακτικά οι προτιμήσεις της κοινής γνώμης. Αλλά είμαστε περνάμε μια εποχή που η κοινή γνώμη αλλάζει ταχύτατα διαθέσεις και στρέφεται εναντίον αυτών τους οποίους πριν από λίγο από ελάχιστο καιρό θεοποιούσε. Ας πούμε ο Στάρμερ στην Αγγλία πριν από 2 χρόνια είχε κερδίσει άνετα τις
19: Θεός. Εκλογές. Πριν από 2 χρόνια Θεός, τώρα στα τάρταρα.
20: Αλλά... Σε 2 χρόνια μέσα κατέρευσε.
19: Ακριβώς. Προχθές μας κάνατε μια περιγραφή του Μπέρναμ, αλλά εγώ...
20: Ναι, ναι.
19: Μετά από σας έρετε, εμένα μ' αρέσει πολύ και η γραφή του κυρίου Τζάρα.
20: Γιατί
19: δεν τον
20: σφυρίζει.
19: Ξέρω τον άνθρωπο.
20: Γιατί σφυρίζει έτσι. Α, τώρα σταμάτησε.
19: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, εγώ, ναι, ναι, έχουμε ένα θέμα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σε εσάς σφυρίζει, εγώ δεν κατάλαβα κάτι γι' αυτό και δεν αντέδρασα. Διαβάζω τις ανταποκρίσεις του Θήμιου Τζάλα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Μ' αρέσει ο κύριος Τζάλας, γιατί έχει έτσι μια πώς θα το πω, διεισδυτική περιγραφή των πραγμάτων. Καταλαβαίνω και ότι αυτός ο Μπέρναμ είναι λίγο παραμύθι μάντολα. Δηλαδή λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω τι τελικά μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τους κέρδισε τώρα, εντάξει, αλλά μήπως μετά αποδειχθεί και αυτός κούφια κατάσταση.
20: Πάντως ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή.
19: Ναι.
20: Καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άνθρωπος που έχει περιεχόμενο, έχει δοκιμάσει 2 φορές να γίνει αρχηγός του εργατικού κόμματος και απέτυχε. Μία φορά με τον Κόμπερν και μία φορά... τώρα τελευταία τον πιέσουμε ποιον είναι τη μία φορά βγήκε τέταρτος, την άλλη φορά βγήκε δεύτερος, δεν τα κατάφερε, αλλά πέτυχε στο ευρύτερο Μάντσεστερ, θεωρείται καλός δήμαρχος.
19: Ναι.
20: Έχει κάνει καλή δουλειά.
19: Ναι.
20: Έχει εξαιρετικές σπουδές. Το σύμπρο έχει βγάλει το Φιτζουίλια από το κολέγιο.
19: Ναι.
20: Του Κέμπριτζ.
19: Μπορεί να αντιμετωπίσει τον Φάραντς?
20: Δεν άκουσα, δεν ξέρω. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. Διότι δεν έχει, πώς να το πούμε, ελεγχθεί σαν εθνικός ηγέτης. Έχει ελεγχθεί σαν περιφερειακός ηγέτης και έχει πετύχει.
19: Ναι.
20: Αλλά σαν εθνικός ηγέτης είναι άλλο πράγμα. Ο Φάραν, ξέρετε, είναι το γνωστό λαϊκίστικο, το οποίο...
19: Σύμφωνοι. Οι συντηρητικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν τον Φάραντς ή θα τους καταπιεί?
20: Όχι, θα τους καταπιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
19: Άρα, αν αποτύχει ο Μπέρναμ, ανοίγει ο δρόμος για τον Φάραντς κανονικά, λέτε, κύριε Αντρέα.
20: Βεβαίως.
19: Ναι.
20: Δεν έχει άλλη ελπίδα το σύστημα το πολιτικό το σημερινό της Αγγλίας. Αν αποτύχει ο Μπέρναμ, τελείωσε. Ο Φάραντς είναι πρώτον πυλών. Δεν σημαίνει ότι ο Φάραντς είναι φοβερός και τρομερός. Να τον τρέμουνε. Αλλά απλώς δεν έχει καμία εμπειρία. Και εμένα με ενοχλεί ότι σε όλα λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του κόσμου.
19: Μάλιστα.
20: Αμφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα κάποια από αυτά να τα κάνει και να τα λύσει.
19: Ναι. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά περιμένοντας τις επιδόσεις του κυρίου Μπέρναμ.
20: Ακριβώς.
19: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
20: Γεια σας.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι.
0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο.
3: Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ήπια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
23: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
26: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
27: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Συμφωνούν δύο, υφίσταμε κριτική από τον τρίτον, ενώ σε επίπεδο ακροατών. Ο κύριος Σωτήρης Πρωμικύριος μου λέει, προφανώς ακριβώς δεν θέλουμε ως κοινωνία. Σωστά το είπατε, όπως είχε γράψει και ο ύμνηστος Γεναράς στην Καθημερινή, η ποιότητα της κάθε δημοκρατίας είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η Νανά, καλημέρα, και βέβαια είναι θέμα κοινωνίας, Άρη μου, δεν θέλει κοινωνία τάξη στα πανεπιστήμια, γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει. Ο κύριος Ευθυμιάδης μου λέει, το θέμα δεν είναι να θέλει κοινωνία, αυτός που διοικεί και έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει τα σωστά μέτρα με όποιο πολιτικό κόστος. Έλεος, λίγος ορθολογισμός δεν βλάπτει. Εμένα εγκαλείται ότι δεν έχω ορθολογισμό, κύριε Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Ναι. Πήρε το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το ανέρεσε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό και τις ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση ότι οπισθοχώρησε μπροστά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία όμως πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την ήθελαν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνήσεως που σήκωσαν το χέρι και την ψήφισαν. Θέλω να πω, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα έρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι εάν ως κοινωνία συνολικά θέλαμε ευταξία στα πανεπιστήμια και όχι την επιβολή των μαναριών μας, τα μανάρια μας είναι όλα αυτά τα μανάρια που πάνε και μου ζωρώνουν τους τοίχους, γιατί δικά μας παιδιά είναι, μανάρια είναι. Είναι τα καλά μας τα παιδιά, είναι τα αστόπαιδά μας, τα οποία, γιατί τα άλλα, καταλαβαίνετε, μην πω τώρα στις αναλύσεις, δεν έχει νόημα, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση εδώ απέτυχε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο, μου ζητάτε εάν θα δοθεί παράταση να σας δώσω πληροφορίες για το θέμα της πρόληψης αναφορικώς αναφορικός με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω Παχυσαρκία». Μίλησα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη την περασμένη Πέμπτη. Κυρία Αγαπηδάκη, αυτή την εβδομάδα θα έχει. Πρώτα απ' όλα να πιάσουμε το θέμα κεντρικά. Όλα τα προγράμματα «Προλαμβάνω» θα συνεχιστούν. Όλα. Πλην του προγράμματος παχυσαρκίας. Μάλιστα. Κατά της παχυσαρκίας. Εδώ, για αυτό το θέμα, η κυρία Αγαπηδάκη θα έχει μέσα στην εβδομάδα συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θέλει να κάνει ανακοινώσεις. Οπότε θα την περιμένω να μας ενημερώσει στο μέσο της εβδομάδας για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω Παχυσαρκία». Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνει ο κύριος Κώστας Δαρδανός, αλλά σήμερα οργανώνεται από τον ΟΣΔΕΛ. Τώρα ΟΣΔΕΛ, πρέπει να βρούμε τι είναι το ΟΣΔΕΛ. ΟΣΔΕΛ είναι η Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και το ΟΣΔΕΛ, το ακρονίμιο να σας πω την ίδια, δεν προλαβαίνω να δω τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι εκδότες βιβλίων οργανώνουν ημερίδα σήμερα με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Επειδή υπάρχει συνεχής εξελίξη στον τομέα των πνευματικών, είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπόλια. Λοιπόν, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου συνεργάζεται με την Ένωση, Ένωση Εκδοτών Βιβλίου και οργανώνουν αυτήν την ημερίδα για να δουν πού θα πάει το πράγμα αναφορικώς με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στο βιβλίο και στον τύπο. Καλή επιτυχία εύχομαι. Θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, ο κύριος Κώστας Δαρδανός, η κυρία Τιτίκα Δημητρούλη, είναι καθηγήτρια θεωρίας και πράξης και μετάφρασης στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, η Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλα, αναπληρώτρια διευθύντρια στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νίκος Χατζόπουλος, εκδότης κτλ. Αυτό είναι το πάνελ βιβλίου. Θα υπάρχει και ένα πάνελ τύπου. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Εδώ σας αφήνω και άλλα πολλά στην αυριανή μας συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Απλώς πήραμε έτσι μια κρέμα για των θεμάτων, εννοώ, για την έναρξη της εβδομάδας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά, Πέτρο και Παύλο και Πετρούλα και Παυλίνα. Γεια σας.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τον Σγαραμαγκά, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουδίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από τις 21 Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε ωστόσο πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια άλλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Δύο οδηγοί γεωταχή αυτοκινήτων συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επηρεία αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, που συνελήφθη 47χρονος, ενώ η δεύτερη το βράδυ της ίδιας ημέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης, με τη σύλληψη 53χρονου. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκε μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιος στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιοαφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: κόκκιπε. Κομπάνιο!
0: Team colleague!
7: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζουσες. Είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. Διότι οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τον Παύλο και τον Πέτρο η χριστιανική εκκλησία ως τι αυτή δεν θα υπήρχε. Εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας εορτάζων υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας, ο Πέτρος Μωραΐτης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βραχνός. Στην διεύθυνση της ορχήστρας σήμερα έχουμε αλλαγή. Αντί για τον Δημήτρη Γιαννήρη, είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία διευθύνει την ορχήστρα, συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε λίγο πριν τον πόλεμο η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλη ορχήστρα. Τη λέγανε Αντώνια Μπρίκο και ήταν η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα και διεύθυνε μια μεγάλη ορχήστρα, την Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας. Όχι, της Νέας Υόρκης, μου λέει το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που θα... Ας το πούμε τραγούδι της ημέρας, γιατί ηχογραφήθηκε σαν σήμερα. Είναι ένα παλιό πασίγνωστο τραγούδι του Marvin Gaye που το έδωσε να το πούν η Martha Reeves και η Vandellas το 1964. Άρεσε πολύ, έκανε πολλές, το είπαν πολλοί σε παραλλαγές. Οι Mamas and Papas, ας πούμε, έχουν μια ωραία παραλλαγή του. Αλλά το 1985 που ετοιμαζόταν αυτή η μεγάλη rock πολυσυναυλία, το Live Aid, η μεγαλύτερη rock συναυλία όλων των εποχών, κάποιος είχε μια ιδέα να βάλει τον Mick Jagger και τον David Bowie να κάνουν δορυφορικό ντουέτο. Ο ένας να είναι στη Φιλαδέλφια, να από εκεί μου έρθει η Φιλαδέλφια προηγουμένως, και ο άλλος να είναι στο Wembley του Λονδίνου και να τραγουδάν παρέα και να γίνει δορυφορικά τον ντουέτο τους. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν τις πρόβες, διαπίστωσαν ότι ο υπέροχος δορυφόρος έχει ένα delay μισού δευτερολέπτου, το οποίο βεβαίως θα έκανε χασμωδία στο τραγούδι. Επειδή όμως δεν ήθελαν να χαλάσουν την ιδέα, απλώς ο Μπάουι και ο Τζάγκερ ηχογράφησαν προηγουμένως το τραγούδι, το οποίο βεβαίως ακούστηκε στη διάρκεια της συναυλίας σε playback. Αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση αυτή. Με αυτό ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που και αυτό δεν είναι της ημέρας, αλλά έχει μια σημασία με αυτά που είναι γραμμένα στο ημερολόγιο σήμερα. Σαν σήμερα έφτασε στα χέρια μας το πρώτο smartphone στην ιστορία, το iPhone. Έχουν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια. Ήταν 2007, για σκεφτείτε. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που είχα πάρει ποτέ στη δουλειά αυτή που κάνω ήταν, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον αρχιμηχανικό της Microsoft, έναν genius ο οποίος σχεδίαζε όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα λογισμικά της και τα υπόλοιπα. Και πάνω στην κουβέντα μου ήρθε να του κάνω την ερώτηση: ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σας? Και μου λέει: α, αυτό είναι εύκολο να σας πω. Το 2007 έφτασαν στα χέρια μου τα στοιχεία, γιατί βεβαίως βιομηχανική κατασκοπία υπήρχε, για το καινούριο τηλέφωνο που σχεδίαζε ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Apple. Αυτό που μετά ονομάστηκε iPhone. Καθίσαμε με την ομάδα μου, το ξεψαχνίσαμε, το εξετάσαμε, το βάλαμε κάτω και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και εισηγηθήκαμε στην εταιρεία μας: μην δίνετε σημασία, είναι μια γιγαντιαία ανοησία, η Apple πετάει τα λεφτά της. Τον ρώτησα: και τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε λάθος? Και λέει κάτι πολύ απλό: δεν υπολογίσαμε τα applications. Δεν υπολογίσαμε δηλαδή. Εμείς είπαμε, και ποιος κανονικός άνθρωπος σε μια εποχή τότε που όλοι θέλανε ένα όσο γίνεται πιο μικρό και όσο γίνεται πιο ελαφρύ κινητό να μπαίνει στην τσέπη χωρίς να κάνει βαθούλωμα, θα θελήσει να πάρει ένα μεγάλο βαρύ πράγμα με οθόνη υπολογιστή? Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτή η οθόνη απλώς θα φιλοξενεί εικονίτσες που τις πατάς και βγαίνεις αμέσως εκεί που θες. Στον σύγχρονο κόσμο ξεκίνησαν από χτες το βράδυ τα νοκάουτ στο Μουντιάλ.
Ό,τι και να πείτε, είναι αδύνατο να τα αποφύγετε. Χτες ο Καναδάς πέρασε στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σήμερα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το πρώτο αληθινό ντέρμπι. Ολλανδία, Μαρόκο, δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες, αληθινό ντέρμπι, μόνο που θα μεταδοθεί ξημερώματα, οπότε όποιος θέλει να το δει θα πρέπει να βάλει ξυπνητήρι πολύ νωρίς. Κάποιοι λένε τώρα αρχίζουν τα πραγματικά μάτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αν πραγματικό μάτς σημαίνει ένα παιχνίδι σκοπιμότητας όπου παίζεις άμυνα και προσπαθείς μισό μηδέν να κερδίσεις για να περάσεις, προτιμώ αυτά που βλέπαμε ως τώρα που ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Πολύ πιο ωραία ήταν. Μιλώντας για παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται στον Περσικό κόλπο. Είχαμε για 3-4 ημέρες διαρκώς ένταση, χτυπήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς, και απειλές ξανά από τον Τραμπ ότι θα τους ισοπεδώσω και θα τους δείξω και θα τους φτιάξω. Τελικά, ευτυχώς, την ώρα που κοιμόμασταν, ξημερώματα Δευτέρας, συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση. Η Αμερική και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τα χτυπήματα και να αρχίσουν πάλι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα εφαρμόσουν την εκεχηρία. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το Umbrella της Ριάννα, το διάλεξα γιατί το 2007 το καλοκαίρι, όταν πρώτο εμφανίστηκε το iPhone, ήταν το τραγούδι που τα έσπαγε. Λοιπόν, συνεπώς υπάρχει ελπίδα μιας αποκλιμάκωσης που θα κρατήσει, ας ελπίσουμε, αρκετές ημέρες πριν έρθει ξανά η ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην έρθει. Αυτή η εκεχηρία έχει δύο αχίλιες πτέρνες και όχι μία. Έχει τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Στα στενά του Ορμούζ το επίμαχο θέμα είναι αν το Ιράν θα επιτρέψει εναλλακτικές διαδρομές εξόδου των εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό κόλπο. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει εγκρίνει μια διαδικασία, μια διαδρομή όπου τα πλοία περνάνε ζητώντας την άδεια του Ιράν, προς το παρόν δωρεάν, σε λίγο σκοπεύει να ζητάει και λίτρα, διόδια. Τα πλοία προσπαθούν και οι Αμερικανοί προσπαθούν να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή που να περνάει κοντά στο Ομάν. Και μέχρι στιγμής το Ιράν χτυπάει όσα πλοία δοκιμάζουν να περάσουν από την άλλη διαδρομή. Αυτό είναι το επίμαχο θέμα. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η μάχη. Επίσης δεν θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του Λιβάνου, όπου ναι μεν Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια εκεχηρία. Για να τηρηθεί όμως αυτή, θα πρέπει ο Λιβανέζικος στρατός να αφοπλίσει την Χεζμπολά. Πράγμα δύνατον, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του Λιβανέζικου στρατού είναι η Χεζμπολά.

Τι άλλο, στο εσωτερικό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Το θέμα της ημέρας, η είδηση, θα βγει γύρω στις 12, αν υπάρξει είδηση, η συνάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ΣΕΒ, ο σύνδεσμος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια, λέει η κυβέρνηση, να γίνει ένα εθνικό σύμφωνο συγκράτησης των τιμών. Οι ειδικοί λένε ότι όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου, από πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, να ελέγξουν την ακρίβεια εστιάζοντας τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχουν αποτύχει. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι, των ημερών μάλλον, είναι ο καύσωνας. Ακούσατε και στις ειδήσεις τα δεδομένα. Υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι στην Ευρώπη είχαμε 1.300 υπερβάλλοντες θανάτους. Θυμάστε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του βάρους μιας συμφοράς? Το είχαμε δοκιμάσει στα χρόνια της πανδημίας, στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή υπολογίζαμε πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο πέθαναν την αντίστοιχη περίοδο τα 10 τελευταία χρόνια, πόσοι περισσότεροι πέθαναν φέτος. Πιθανολογούμε ότι οφείλονται στην καινούργια αιτία, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον καύσωνα. 1.300 θάνατοι παραπάνω από αυτούς που είχαμε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι την ίδια περίοδο. Από αυτούς τους 1.300, οι 1.000 περίπου υπολογίζεται μόνον στη Γαλλία, η οποία έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Η Γερμανία είχε θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι 42 βαθμούς, αδιανόητο. Η Τσεχία 41 και η Δανία, η βορειότατη αυτή χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, ξεπέρασε μάλλον τον 37.

0: Στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λαγκόπουλο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνδεση αυτού που ζει όλη η Ευρώπη με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται από τους συναδέλφους είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει το να γίνει ακραία αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή κατά 3-4 βαθμούς παραπάνω από αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και αναφερθήκατε εσείς. Μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, είδαμε και θερμοκρασίες να πέφτουν, ρεκόρ θερμοκρασιών να πέφτουν πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως επίσης και η διάρκεια ήταν κάτι που ήταν ρεκόρ. Γι' αυτό είναι και που καταπονεί περισσότερο τον πληθυσμό και αυτό δικαιολογεί εντός εισαγωγικών και τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος πιθανόν αυτό το νούμερο να είναι και υποεκτίμηση. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πάντα σου κάψουν σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον το έχουμε κάψουν οι καταλήγουν άνθρωποι και αυτά αποδίδονται σε υποκείμενα νοσήματα που πιθανότητα έχουν και επιβεβαιώνονται και επιβαρύνονται από αυτό. Και ο μοναδικός τρόπος, όπως είπα, τους κάναμε και επί COVID, είναι να δούμε πόσο αυτό, η ημερής αριθμός θανάτων ξεφεύγει από τα κανονικά. Μόνο καταλαβαίνετε είναι μια εκτίμηση, όμως είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι περιοχές είχαν καύσωνα και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, πολύ μεγάλο καύσωνα επίσης.
0: Μα και αυτός ο καύσωνας κρατάει από τις 21 Ιουνίου και έχουμε πια 29, δηλαδή είναι ασυνήθιστα μακρύς.
1: Η Γαλλία ανακοίνωσε την άναψή του 17-18, που ήταν από τα 40. Είναι η περιοχή που πλήγηκε περισσότερο από αυτό το θερμοκύμα, όπως είπατε κι εσείς, γι' αυτό και αυξημένος αριθμός θανάτων. Στις μεγάλες πόλεις είναι το τεράστιο πρόβλημα, το έχουμε ζήσει κι εμείς στη χώρα μας εδώ με τους καύσωνες του 23, του 24, του 21, που οι πόλεις παραμένουν πολύ ζεστές και το βράδυ. Μες όλο το 24ωρο ο ανθρώπινος οργανισμός έχει κρίσει και δεκάδε από πολύ έντονη θερμική επιβάρυνση. Μέσω είναι τεράστιο θέμα και αυτό είναι ένα θέμα και έτσι μας το βλέπουμε δυστυχώς πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Εμένα οι καύσωνες και ειδικά οι επιπτώσεις στις μεγάλες πόλεις αυτό που ανησυχεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να πούμε κάτι για την Ελλάδα.
0: Διάβαζα μια εκτίμηση ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τους καύσωνες 100 φορές πιθανότερους, συχνότερους από ό,τι προηγουμένως. Γιατί προηγουμένως είχαμε καύσωνες.
1: Με τα συνάδελφα από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνουν αυτή την ανάλυση, ναι, προφανώς είχαμε καύσωνες. Ναι. Είχαμε και εμείς καύσωνες το 87, εμείς και είμαστε μεγαλύτεροι, το θυμόμαστε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι το 21, το 23, το 24 και το 25, τα καλοκαίρια αυτά, βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλη διάρκεια, 4 στα 5 τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν είχε συμβεί ποτέ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Επειδή γράφονται διάφορα, θέλω να πω τι θα γίνει με την Ελλάδα και έρχεται και
0: πάλι
1: ο καύσωνας. Θα έχουμε ζέστη τις επόμενες μέρες, μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 με 38 βαθμούς. Μπορούμε να δούμε και σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα 39, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που να τους ορίσουμε σαν καύσωνα. Είναι ζέστη, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε, ούτε θα επηρεαστούμε άμεσα από αυτό.
0: Γιατί
1: ο λόγος είναι ότι συνήθως πάνε ανάποδα τα πράγματα. Όταν στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη έχουμε αυτές τις θερμές εισβολές και τον αντικυκλώνα, σε εμάς έχουμε μελτέμια, έχουμε δροσερότερες αέριες μάζες. Και αντίστοιχα, όταν εμείς είχαμε τους μεγάλους καύσωνες του 23-24, η Δυτική Ευρώπη είχε τις ίδιες ημέρες πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς πότε έρχεται ο καύσωνας σε μια περιοχή?
1: Ναι, είναι από τα πιο έτσι, εύκολα, πιο σίγουρα, αν θέλετε, κομμάτια της πρόγνωσης καιρού, καμία σχέση με τη βροχή δηλαδή. Μπορούμε 7 με 10 ημέρες πριν να πούμε ότι περιμένουμε μια έτσι, θερμή εισβολή. Στη χώρα μας, να πω από το Σάββατο και μετά, μάλιστα, στη χώρα μας θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Επομένως, ήδη τον πρώτο μήνα εντός εισαγωγικών το γλιτώσαμε, δεν είχαμε κάποιον καύσωνα τον Ιούνιο, δηλαδή το μήνα του καλοκαιριού. Θα έχει κάποια ζέστη πρώτες μέρες του Ιουλίου, αλλά απολύτως φυσιολογικό και δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά. Θα πέσει η θερμοκρασία συνέχεια, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες, τα μελτέμια, δηλαδή θα έχουμε και αστάθεια στην περιοδική χώρα. Επομένως, ένα πιο φυσιολογικό καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον από το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, νέος καύσωνας επηρεάσει πάλι τη Δυτική Ευρώπη με πιθανότητα πάλι επίκεντρο τη Γαλλία. Θα είναι ο τρίτος στη σειρά. Βλέπετε αυτό που λέμε, αρχίζουν τα πράγματα και ξεφεύγουν από αυτό που περιμέναμε.
0: Ναι, γιατί ένας καύσωνας, εντάξει, αλλά τρεις μέσα σε ένα δίμηνο είναι...
1: Ουσιαστικά σε λιγότερο, σε ούτε δίμηνο. Από το τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου είναι περίπου 40 ημέρες. Είναι πάρα πολύ λίγο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Προ πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά εκεί φοβόμαστε γιατί επιβαρύνονται καταστάσεις στις περιοχές. Οι θάλασσες είναι εξαιρετικά ζεστές στην Δυτική Μεσόγειο. 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Είναι αυτή η θαλάσσια καύσωνος, όπως λέμε, το οποίο επίσης επηρεάζει τα οικοσυστήματα. Αργότερα από το φθινόπωρο θα αρχίσουν και οι βροχές. Αυτές οι πολύ θερμές θάλασσες θα δώσουν πολλούς υδρατισμούς. Αλλά φοβόμαστε και πιθανότατα πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου λόγω των πολύ θερμών θαλασσών, αν δεν γίνει κάτι πολύ έντονο και ρίξει αυτή τη θερμοκρασία. Αλλά και το νέο κύμα καύσωνα θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά κυρίως πάλι στη Γαλλία, να επηρεάζει τις περιοχές που θα κρατήσει πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας.
0: Μάλιστα. Άρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η πρόβλεψη είναι ότι για τον Τη γλιτώνουμε προς το παρόν. Θα συνεχίσουμε να την
1: έχουμε ζέστη. Εντάξει, θα πούμε. Θα έχουμε 37 για στην Αθήνα για παράδειγμα Τετάρτη.
0: Αλλά αυτό τα έχουμε συνηθίσει εμείς.
1: Για μας αυτά είναι.
0: Για μας αυτά είναι σήμαντα.

0: ήταν.
1: Αθλήματα, ναι. Θέλουν την προσοχή του λίγο σε κάποια κτήματα του πληθυσμού. Μας αποφεύγουμε έτσι λίγο τις 4 ώρες ημέρα, τις 7 βαθμούς να βγούμε έξω, ειδικά έτσι πιο ευάλωτοι. Αλλά δεν είναι θερμοκρασία στα όρια του κάστονα, ούτε η διάρκεια του, το δικαιολογεί να πούμε ότι έχουμε κάστονα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη. Μακάρι όμως να τον όμως τα καλοκαίρια έτσι.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει, παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση σε χώρες ας πούμε που μπορούμε να έχουμε μια εποπτεία όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, όπου ειδικά στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, επιτέλους βάλτε τα air condition στη ζωή μας, εκεί στην πραγματικότητα το 90% των σπιτιών δεν έχει, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει, αλλά τώρα πια είναι, συζητάνε αν είναι απαραίτητο, και η απλή ερώτηση είναι: εμείς ας πούμε που έχουμε, που σχεδόν πια τα δύο στα τρία σπίτια έχουν air condition, είναι καλό, αλλά είναι μόνο καλό ή έχει και κακή όψη αυτό?
1: Εντάξει, βασικά θα έλεγα καλό, γιατί θα κρατήσω το περισσότερο το καλό, γιατί μας βοηθάει να αποφύγουμε τις θερμοπληξίες. Ναι. Επομένως, ο χαμηλότερος πιθανότητα αριθμός θανάτων που έχουμε τα χρονικά αύξηση στη χώρα μας οφείλεται και ότι έχουμε και στα σπίτια μας, τα πιο πολλά σπίτια, όχι όλα, condition. Χρειαζόμαστε όμως καλύτερα μονωμένα σπίτια, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ακριβό. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει πάει τους οικονομικά σε ανέστερους, σε περιοχές που έχουμε πολύ έντονη δόμηση, σπίτια παλιά. Επομένως, ένα κτίριακο δυναμικό που έχει παλιώσει, που δεν έχει ουσιαστικά καν μόνο σε αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το air condition όλες τις ώρες της ημέρας, αρκετές ώρες της ημέρας. Επομένως, είναι ένα θέμα, σας είπα, οι πόλεις εμένα με ανησυχούν, και ειδικά πόλεις όπως η Αθήνα, που γνωρίζουμε έχει λίγο πράσινο, γιατί θέλουμε δέντρα, θέλουμε σκίαση, θέλουμε χώρους, μικρά κομμάτια πρασίνου που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία, να πέσει λίγο το βράδυ. Γιατί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, σας το είπα και πριν, είναι ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και το βράδυ το ζήσαμε στο κάστρο του 23 και του 24, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, μπορούσαμε να βγούμε στο μπαλκόνι μας. Σε μια χώρα που έχουμε, η ζωή μας είναι έξω το καλοκαίρι. Ναι. Επομένως, είναι κάτι που πραγματικά μας ανησυχεί, γιατί πιθανότατα είναι σχεδόν σίγουρο στο μέλλον αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συχνά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουβάρδο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Κύριος Κώστας Λαγκουβάρδος, ο Διευθυντής των Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αυτό το θέμα, το οποίο σε εμάς περνάει σχετικά λίγο ξόφαλτσα, με την έννοια ότι προς το παρόν μας έχει λυπηθεί ο καιρός. Αλλά εντάξει, αργά ή γρήγορα θα μας έρθει. Διακοπή διαφημίσεις.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε επιλέξε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αντιθέτως, αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, επιδίωξη να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3. Τραγουδούν ένας Πέτρος, ένας Παύλος και μια Μέρη, Peter, Paul and Mary. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Σε αυτό το ωραίο μελωδικό υπόβαθρο μουσικό να σας πω μια ωραία μουσική είδηση. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, σε 9 το βράδυ, στο Θέατρο του Λυκόβητου, παρακαλώ, ψηλά στο Λόφο, ένα ωραίο γκαλά όπερας, διεύθυνση ορχήστρας του Ηλία Βουδούρη, με την υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και το βαρύτονο Δήμητρη Παλατανιά, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά στην καρδιά της πόλης. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Κοσμοτέ έχει μια λύση για όσους χρειάζονται να έχουν γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκονται, αλλά δεν έχει φτάσει ως εκεί η οπτική ίνα. Ονομάζεται COSMOTE 5G Wi-Fi. Είναι εύκολο, γρήγορο, πολύ γρήγορο και χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και παντός καιρού. Λοιπόν, τι έχει ατζέντα? Μυρίζει πολλοί εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τάβλη, χτύπησε πέναλτι, έβγαλε σέλφι. Αμέσως μετά την Κυριακή έκανε μια ανακοίνωση με όλον τον απολογισμό της επταετίας. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τρέχουν να προλάβουν όσο γίνεται περισσότερες περιοδίες πριν μας χτυπήσει και μας η ζέστη και αρχίσουν τα μπάνια του λαού που κατά παράδοση κανείς δεν τα πειράζει. Η Καρεστιανού μετράει απώλειες, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν σπαζοκεφαλιές, να πάνε μεν με τον Τσίπρα, αλλά να μην αφήσουν και το κόμμα ορφανό να το πάρει ο Πολάκης. Και τι άλλο, ο Κασελάκης δήλωσε κεντρός αυτή τη φορά, η Τζάκρη δήλωσε Πασόκ ξανά και ο Σαμαράς κρατά το γρίφο του άλυτο και βγάζει φωτογραφίες με την Κίμπερλι στην Αμερικανική Πρεσβεία, έτσι για να τροφοδοτεί το μεγάλο κουτσομπολιό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι πράγματι θα κάνουμε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο? Όχι απαραίτητα. Θα έλεγα by the book, με τη λογική δηλαδή. Ναι, αν το καλοκαίρι δεν είναι καταστροφικό, αν δεν μας τύχει μια από εκείνες τις πυρκαγιές που γίνονται μεγάλα γεγονότα, σωρεύουν πένθος και καταστροφή και τις πληρώνουν οι κυβερνήσεις, αν τη γλιτώσουμε, θέλω να πω, το καλοκαίρι, και αν όλα πάνε καλά, το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δηλαδή, μόνος του, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ρίξει τα ζάρια και θα πάρει την απόφαση. Θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο σε αναξιοπαθούντες. Γίνονται διαρκώς οι σκέψεις πώς να μοιραστούν αυτά τα λεφτά. Όχι για να πιάσουν τόπο, αλλά για να φέρουν ψήφους. Και έπειτα θα πάμε στις κάλπες ζεστή με τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης κατά νου, πριν αυτές προλάβουν να κρυώσουν και να φέρουν το καλύτερο δυνατό σκορ. Αυτό λέει η λογική, αλλά η λογική καμιά φορά ανατρέπεται. Επίσης η λογική λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι υψηλής διακινδύνευσης, πρώτον γιατί η γεωστρατηγική αναστάτωση θα συνεχιστεί και είναι απρόβλεπτη, και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα μεταφραστεί στη γειτονιά μας. Η Τουρκία για παράδειγμα ανέβαλε την ψήφιση εκείνου του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο το ακούσαμε αλλά δεν το είδαμε ποτέ, για το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο το αναβάλει ακόμη, και δεν είναι καλό να πάμε σε εκλογές με αυτήν την αναστάτωση επιπλέον. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι η λογική απόφαση για τον Μητσοτάκη θα ήταν να κάνει τις εκλογές νωρίς. Αλλά μπορεί και να μην τις κάνει. Είτε γιατί δεν θα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί άσχημα και δεν θα το επιτρέπει, είτε γιατί θα επιμείνει στην επιλογή της άνοιξης. Για να δούμε. Μια κουβέντα. Τι είναι αυτό που ακούσαμε, το περίφημο τραγούδι, το Locomotion. Απλώς έχει μια μικρή ιστορία. Ήταν μια κοπελίτσα νεαρή, η οποία έκανε babysitting στην Carol King και τον άντρα της, στον μπορώ τους δηλαδή. Η Carol King ακόμη δεν είχε τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αλλά έγραφε αδιάκοπα, έδινε επιτυχίες όλους τους άλλους. Ήταν η μεγαλύτερη συνθέτης επιτυχιών στο αμερικανικό πεντάγραμμο. Και επειδή συμπάθησε πάρα πολύ την πιτσιρίκα babysitter και επειδή η πιτσιρίκα babysitter είχε και μια ωραία συμπαθητική φωνούλα, είπε να σου δώσω ένα τραγούδι μου να πας να το πεις. Και έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι, το Locomotion, και μια στάρ με όχι μακρά αλλά εντυπωσιακή καριέρα όσο διάρκεσε, η περίφημη Little Eva, η μικρούλα Εύα. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, γύρω στις 12, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία συγκράτησης των τιμών, τουλάχιστον για όσο κρατήσει. Γιατί η εμπειρία λέει ότι σε όσες χώρες δοκιμάστηκαν αντίστοιχα σχήματα και διαφημίστηκαν πολύ, είτε δεν απέδωσαν καθόλου, είτε απέδωσαν για λίγο. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο, και το για λίγο καλό είναι. Οπότε για να το κουβεντιάσουμε, αφού προηγουμένως κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ξέρεις ότι στα Λίμπλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίμπλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Λίμπλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίμπλ. Γιατί αξίζει.
11: Το πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Εδώ είμαστε, 11 παρατέταρτο, σε μια ώρα και κάτι θα γίνει αυτή η πολύ διαφημισμένη, πολύ συζητημένη σύσκεψη, μια ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε υψηλό επίπεδο αυτή τη φορά, για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή το θέμα που και τη ζωή των ανθρώπων βασανίζει περισσότερο, αλλά και πολιτικά έχει το πιο τον πιο ισχυρό αντίκτυπο στις πολιτικές στάσεις της κοινής γνώμης. Θα δοκιμαστεί, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα δοκιμαστεί μια ακόμη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο, συγκράτηση των τιμών. Τέτοιες έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάμποσες και στον κόσμο αρκετές. Για θυμίζω για παράδειγμα πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία είχε διαφημιστεί πάρα πολύ από τον πρόεδρο Μακρόν το περίφημο αντιπληθωριστικό καλάθι, όπου μια εθνική συμφωνία έδινε στα σούπερ μάρκετ την υποχρέωση αλλά και την ευχέρεια να διαλέγουν έναν αριθμό προϊόντων τα οποία για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να πωλούνται πολύ χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος. Είχε μια εντυπωσιακή κίνηση, αλλά πολύ γρήγορα όλοι κατάλαβαν ότι αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα σούπερ μάρκετ έριχναν τις τιμές σε 10 προϊόντα και ταυτόχρονα σιωπήρα τις ανέβαζαν σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους έμενε ίδιο. Πρόσφατα στην Αγγλία έγινε μια μεγάλη συζήτηση γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές των βασικών αγαθών, δίνοντάς τους σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να χαμηλώσουν τα περιβαλλοντικά στάνταρ στη συσκευασία και στην επιλογή των προϊόντων, δηλαδή να τα κάνουν φτηνότερα έστω και αν τα κάνουν λιγότερο υγιεινά ή λιγότερο πράσινα τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, να δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Στο Μεξικό ήταν κάποτε, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ένα πρόγραμμα κανάστα μπάσικα, λέγεται στα ισπανικά, δηλαδή το βασικό καλάθι που έπρεπε να συγκρατείται σε βασικές τιμές. Στην πραγματικότητα είτε δεν απέδωσαν ποτέ και πουθενά, είτε απέδωσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πάντα ψάχνουμε μια λύση διαρκείας και δεν την βρίσκουμε. Παρακάλεσα την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Την ξέρουμε, την ξέρετε. Ασχολείται με το θέμα πάρα πολλά χρόνια γιατί είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Είναι σε αυτήν την ιστορία, την μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, πολλά χρόνια. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Ευχαριστώ
12: πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα, και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Τι περιμένετε?
12: Κάνατε μια εισαγωγή, ναι. Πολύ χαρακτηριστική.
0: Όχι πολύ αισιόδοξη, φοβάμαι.
12: Και έτσι είναι δυστυχώς. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Μοιάζει με επικοινωνιακού χαρακτήρα η σημερινή συνάντηση, διότι με συμφωνίες κυρίων δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, ούτε με προσωρινά, με ημίμετρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς την τελευταία πενταετία για συγκράτηση των τιμών και πολύ περισσότερο για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και ναι, μεν βλέπουμε ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης φαίνεται να είναι σε πρώτη προτεραιότητα το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Είτε πρόκειται για το καλάθι του νοικοκυρίου παλαιότερα που λειτουργούσε, είτε πρόκειται για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είτε για τα διάφορα πας που δίνονται κατά καιρούς στους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
0: Καταρχήν, τι φταίει, δηλαδή γιατί? Ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια πίεση και υπάρχουν και υποτίθεται απόπειρες ελέγχου στην αγορά ώστε το πράγμα κάπως να συγκρατείται. Τι είναι αυτό που κρατάει το πρόβλημα και το εμποδίζει?
12: Υπάρχουν εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και αγοράς και στον τομέα της ακρίβειας, ας επικεντρωθούμε, όπου δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Δεν λειτουργεί, όταν λέω διαφάνεια, εννοώ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί και να δούμε πού βρίσκεται η εσχροκέρδη εκεί, η κερδοσκοπία. Διότι έρχονται στο σούπερ μάρκετ και λένε ότι μα εμείς έχουμε ένα κέρδος 1%, 1,5%, απειροελάχιστο δηλαδή. Άρα κάπου υπάρχει το πρόβλημα ενδιάμεσα, ενδεχόμενα. Mm. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσει το προϊόν σε μια τιμή αυξημένη. Αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι διαπίστωση, είναι απόδειξη στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι γονικές συναλλαγές, όπως θέλουμε τις αποκαλούμε, όπου εκτοξεύεται η τιμή του προϊόντος, είτε αφορά και προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε είναι εισαγόμενο προϊόν από κάποια πολυεθνική εταιρεία. Και μάλιστα το πόσο κάνει το εργαλείο τη σύγκριση τιμών, απέδειξε και ανέδειξε για μία ακόμα φορά αυτή τη μεγάλη ψαγίδα που υπάρχει στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό θα έλεγα, το εργαλείο κάνει μια δουλειά την οποία και εσείς είχατε κάνει.
12: Ακριβώς.
0: Το εκπιζώ την κάνει συστηματικά, δηλαδή κάνει, έχει ένα παρατηρητήριο τιμών, έτσι δεν είναι?
12: Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά περισσότερο καταγράφουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών ή κάνουμε κάποιες έρευνες που όμως διαπιστώνουμε την ψαλίδα και κυρίως οι καταναλωτές μέλη μας που βρίσκονται στην Ευρώπη και μας ενημερώνουν τακτικά για συγκεκριμένα προϊόντα όπου τα αγοράζουν πολύ φθηνότερα στο Βέλγιο, στην Γαλλία, στην Πορτογαλία, Ισπανία κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα, είτε είναι ελληνικά προϊόντα είτε είναι πολυεθνικών εταιριών. Άρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και αν δεν ληφθούν επίσης δομικά μέτρα και δεν γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες να πατάξουν το κακό στη ρίζα του, δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Σήμερα που μιλάμε ή τον προηγούμενο μήνα καλύτερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν στο 4,5%. Ο γενικός πληθωρισμός στο 5,2. Έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στα νοικοκυριά και εμείς το καταγράφουμε καθημερινά στην εκπίζω, έτσι, να επιβιώσουν με το εισόδημά τους. Ο μισθός και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλά, υπολείπονται, είναι υποπολαπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ ανέδειξε ότι αυτή η ανισότητα είναι πολύ μεγάλη. Το 68% δηλώνουν, το νοικοκυριό δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εισοδηματική ανισότητα, μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή που είναι πολύ χαμηλή και απ' την άλλη η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παραμικρό, τολμώ να πω. Μιλάμε για συγκράτηση τιμών. Υπάρχει συγκράτηση τιμών ακόμα και με το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Έχουν δυνατότητα να αυξάνουν και αυξάνουν. Έτσι. Άρα, αν δεν ληφθούν, επαναλαμβάνω, δομικά μέτρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σημαίνει ότι μειώνονται τιμές. Εδώ δεν έχω. Δεν λειτουργεί. Άρα, ενίσχυση της επιτροπής.
0: Άρα, το κλειδί λέτε είναι αυτό. Ενίσχυση του
12: ανταγωνισμού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνει. Και το τρίτο είναι η εσχροκέρδεια που βρίσκεται εν τέλει. Διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Από το χωράφι στο ράφι, αν πρόκειται για προϊόντα αγροτικά. Αν πρόκειται για άλλα προϊόντα, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, τα μεταφορικά επιτρέπουν τόσο μεγάλη αύξηση.
0: Υποτίθεται ότι τα μεταφορικά επιδοτούνται κιόλας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια επιδότηση στο πετρέλαιο ακριβώς για να αποφύγει.
12: Ακριβώς. Ναι, ναι. Τα λοιπάσματα επίσης που επικαλέστηκαν λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.
0: Είναι αληθινό, εντάξει, αυτό υπάρχει.
12: Ναι,
0: υπάρχει.
12: Είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας που όμως δεν δικαιολογεί τις τόσο μεγάλες ανατιμήσεις που γίνονται και μάλιστα σε βασικά τρόφιμα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι μας. Άρα πρέπει να αναζητηθούν μέτρα δομικού χαρακτήρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να ενταχθούν οι έλεγχοι και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στη διαμόρφωση των τιμών. Να υπάρξει διαφάνεια στις τιμές.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι άκουσα προηγουμένως ένα στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ όχι κάποιος από την αντιπολίτευση, η κυρία Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα από την, που είχε διαπιστώσει η ίδια. Μίλησε με έναν παραγωγό γραβιέρας κριτικής, ο οποίος είπε ότι εγώ την πουλάω 9,40 και την βρίσκω στο ράφι του σούπερ μάρκετ 18. η διαφορά της τιμής δεν δικαιολογείται με καμία έννοια και επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε μεσάζοντες τίποτα. Η πώληση, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται από τον παραγωγό, αν είναι μεγάλος παραγωγός, κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί?
12: Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς, το ίδιο ερώτημα κάνουμε και λέμε, και γι' αυτό απαιτούμε και ζητούμε διαφάνεια στην τιμολόγηση. Δηλαδή αυτό συνιστά εσχροκέρδια. Άρα πρέπει να παταχθεί εσχροκέρδια. Δεν μπορεί να αυξάνεται η τιμή από τον παραγωγό στον καταναλωτή 100%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Τι είναι αυτό που επιβαρύνει? Η τυποποίηση, η μεταφορά? Τι είναι αυτό? Ας μας το πούνε για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αλλά όπως είπα, εφαρμόζονται διάφορα τρίκ. Διάφορες ενδιάμεσες εταιρείες, ενδομικές συναλλαγές όπως τις αποκαλούμε, όπου δεν ελέγχονται. Έχουμε ακούσει ποτέ να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες? Ελέγχεται η τιμή στο τελικό προϊόν. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή? Θα πρέπει να μας πούν κάποια στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και πολιτικών επιλογών που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πάρει αυτού του είδους τα μέτρα και να υπάρξει διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
0: Αν ήσασταν σε αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, τι θα προτείνατε? Ενώ κάτι το οποίο να είναι κάπως χειροπιαστό και πρακτικά εφαρμόσιμο.
12: Κοιτάξτε, εμείς θα προτείναμε, πέρα από αυτά που είπα, που είναι λίγο πιο γενικά, διότι για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, όπως είπα, πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να γίνονται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι κλπ. Για να λειτουργήσουν οι έλεγχοι στην ανεξάρτητη, στην πρόσφατα δημιουργηθεί σε αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και φυσικά με σύγχρονα εργαλεία. Από εκεί πέρα θα λέγαμε ότι θα πρέπει για ένα διάστημα να ληφθεί το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Επίσης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και παράλληλα να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, να αυξάνεται με βάση τον πληθωρισμό, τον γενικό πληθωρισμό. Διότι οι αυξήσεις που έχουν γίνει είναι υποπολαπλάσιες της αύξησης των τιμών, αποτέλεσμα να μην επωφελείται ο καταναλωτής, αντίθετα να έχει εξανεμιστεί η όποια αύξηση λάβει πολύ πριν την έρθει στην τσέπη του.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, βέβαια, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια καινούργια ιδέα ή κάποια πιο πιστική, ας πούμε, πρόταση. Και φυσικά θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
12: Καλή σας ημέρα.

News νέας εισοδίας. Οι Muse έβγαλαν καινούριο άλμπουμ μόλις. Θυμίζω στο ιστορικό κτίριο του ιστορικού αρχείου της Εθνικής Τράπεζας την 3η Σεπτεμβρίου το Μέγαρο Διομήδη φιλοξενείται μια έκθεση για τους επόμενους μήνες, πολύ ενδιαφέρουσα. Αν σας φέρει ο δρόμος σας από εκεί, επιδιώξτε να τη δείτε. Είναι αφιερωμένη στο Χαράκτη Λαμπρόρ Φανό, έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη, ο οποίος επιπλέον είναι ο άνθρωπος που έχει υπογράψει την όψη των τραπεζογραμματείων που, όσο είχαμε εθνικό νόμισμα, κυκλοφορούσαν στις τσέπες μας και όριζαν τη ζωή μας. Να θυμίσω επίσης ότι η Κοσμοτέ με το Magenta One Business δίνει στις επιχειρήσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα αυτό μια σειρά από προνόμια, όπως για παράδειγμα να συνδέουν το κινητό με τα κινητά, μάλλον με το σταθερό της επιχείρησης, και να απολαμβάνουν εκπτώσεις 10% και στα δύο. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, με τους χιλιάδες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τεχνικές συζητήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο σχολίασε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα. Στο μεταξύ, χθες, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Οδεύουμε προς το τέλος του Ιουνίου. 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά καταρχάς στον Παύλο Τσίμα και σε όσους και όσες αγαπάτε.
1: Πάντα τα χρόνια πολλά έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συγκυρία. Είμαστε γεμάτοι και με πολλούς συνεργάτες. Είναι και ο Κυρκυλής τώρα που θυμήθηκα, Πέτρος δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Και ο συνεργάτης μας στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Πέτρος. Να του πούμε χρόνια πολλά και στον αέρα.
0: Ναι, αλλά δεν μ' άφησες.
1: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν άλλον.
0: Μα δεν μ' άφησες να
1: συζητήσουμε. Μα ξεκίνησες ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Εντάξει, κάτι σταγόνες Ιουνίου μένουν, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν έχουν φέρει γλυκά τώρα. Θα κοιτάξω μετά γιατί ήρθαμε καθυστερημένοι λίγο. Να, έχει γλυκά, μου κάνουν σημάδι εδώ.
0: Ναι, αλλά.
1: Άρα
0: ναι,
1: που είπαμε ευχές, θα φάμε για ένα γλυκάκι μετά.
0: Καταναλώνω τα γλυκά από αρμοδιότερους ημών. Έξω και με βασανιστικό τρόπο. Λοιπόν, ευχηθούμε και ίδιο στον Πέτρο Μωραήτη και ξεκινάω την σύστασή μας από τον Πέτρο. Ήθελα να καταλήξω στον Πέτρο, αλλά ξεκινάω από τον Πέτρο. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε και εμάς, αλλά και τον Πέτρο Μωραήτη για τις ευχές στο 210-4800-170-174. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλα και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια φορά μαζί
0: και χώρια
1: σε δόσεις. Και χώρια.
0: Σε δόσεις.
1: Αλλά βασικά μαζί βλέπω, θα παρεξηγιόμαστε από εδώ και πέρα, έρχεται και το καλοκαίρι, ζεσθενόμαστε μαζί.
0: Άστε.
1: Προσοχή στα air condition τώρα που συζητάγαμε πριν.
0: Εντάξει,
1: μην συνηθίζουμε πολύ τα air condition, να
0: δεν...
1: προσπαθούμε να τα έχουμε στο ρελαντί.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει σύγχρονος τρόπος ζωής πια χωρίς air condition.
1: Είδες τι έχουν πάθει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι με τα air condition, γιατί ήταν λίγο ασυνήθιστοι οι Βόρειοι.
0: Άκουγε και την εκπομπή του Παύλου Τσίμα που είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο που μιλούσε για την κλιματική αλλαγή και ειδικά στην Βόρεια Ευρώπη. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο Παρίσι για την τοποθέτηση air condition, γιατί εκεί για να πάρει κάποιος άδεια air condition χρειάζεται και από την πολυοδομία για την στατικότητα του κτηρίου και μελέτη μηχανολογική για το κτίριο. Οπότε η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και για λόγους αισθητικής αλλά και για λόγους στατικότητας. Το Παρίσι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις, δυσκολότερο μάλλον, να πάρεις άδεια για air condition. Εδώ σου θυμίζω την δεκαετία του 80 όλα τα κτίρια και τα δημόσια κτίρια είχαν κοτσαρισμένο απ' έξω ένα air condition. Κάποια στιγμή με τους Ολυμπιακούς αγώνες κάπως βελτιώθηκε αυτό, αλλά ακόμα και τώρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Όμως το air condition, παρά το γεγονός ότι προκαλεί η παλιά τεχνολογία πρόβλημα στο περιβάλλον με το υλικό που είχαν μέσα τα air condition, το υγρό που είχαν μέσα, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονος τρόπος ζωής πια χωρίς air condition.
1: Καλά, εμείς είμαστε και λίγο νότιοι, μεσογειακοί, έχουμε κάνει τις αταξίες μας. Πάντως παρόλα αυτά η γενική οδηγία επιστημονικός και ιατρικός, για να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι που μας ακούνε, είναι όσο μπορείς να χρησιμοποιείς όλες τις άλλες μεθόδους και λιγότερο το air condition. Θα μου πεις τώρα σε μια σειρά γραφεία κλπ. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτό οδηγεί και σε ένα άλλο τρόπο ζωής που εθίζει τους οργανισμούς στην τεχνητή, όπως λέμε, συμβίωση με τις δεδομένες κλιματικές συνθήκες. Τώρα, επειδή είμαστε πολύ νότιοι, εμείς μπορούμε να είμαστε, τέλος πάντων, πιο προσεκτικοί.
0: Ειδικά στην Ελλάδα, μια χώρα που το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας τον περνάμε έξω, είτε στο μπαλκόνι, είτε έξω, είτε στα καφέ, είτε σε εξωτερικές εργασίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεχθείς τόσο υψηλές θερμοκρασίες πια. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε και η επιστήμη και η τεχνολογία προσαρμόζεται αναλόγως.
1: Κάτι γνωστή μου στο Βερολίνο, τεκμηριωμένο αυτό που λέω, προσπάθησαν να βρουν air condition, δεν βρήκαν και κατέληξαν σε έναν πολύ καλό ανεμιστήρα. Τουλάχιστον να δώσουν μια πρώτη λύση.
0: Επίσης οι ανεμιστήρες έχουν βελτιωθεί πολύ και όχι μόνο έχουν βελτιωθεί από πλευράς έντασης και αποτελεσματικότητας, αλλά πετάνε και ένα υγρό, πλέον νερό. Προφανώς γεμίζεις ένα δοχείο με νερό και υγραίνουν και τον χώρο, οπότε είναι και πιο αποτελεσματική. Πάμε όμως στον πολιτικό καύσωνα, στο πολιτικό θερμόμετρο που είναι στα ύψη αυτό το διάστημα, Δημήτρη. Βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα και στην αριστερά αλλά και στην κεντροδεξιά κάποια κινητικότητα.
1: Εντάξει, έχουμε
0: και στο κέντρο
1: και ζέστες, έχουμε κρύο ζεστό, έχουμε, είναι η περίοδος κάποιων ντεμή μεταγραφών. και ντεμή προσκλήσεων ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι πάρα πολλοί θα σχολίασαν το γεγονός ότι μετά την περιβόητη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη στον κύριο Κασελάκη, προφανώς που έκανε ένα γενικότερο επικοινωνιακό θόρυβο, και τελικά είδαμε ότι έδωσε την αφορμή ή την αιτία από τη δήλωση η ίδια τουλάχιστον η κυρία Τζάκρη.
0: Το άλοθη θα το έλεγα εγώ.
1: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι μετά από μια τέτοια συζήτηση η κυρία Τζάκρη, που είχε χρηστεί από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη αντιπρόεδρος και στο ευρωπαϊκό σχηματισμό που συμμετείχε το σχήμα του κυρίου Κασελάκη κτλ. Κτλ. Τώρα είπε ότι αυτά δεν είναι, έχουμε οδηγηθεί σε απαράδεκτες καταστάσεις, σε αρχηγικό κόμμα. Τώρα έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Βλέπω πολύ αρχηγισμό γύρω-γύρω, ιδιαίτερα στις περιοχές που υποτίθεται ότι είναι συνήθως απέναντι πολιτικά και θεσμικά στους τέλος πάντων θεωρητικούς αρχηγισμούς, γιατί στο de facto, στο εμπράγματο, όπως λέω πολλές στο πεδίο, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε, πολλές φορές το νούμερο ένα στα σχήματα, στα κόμματα και όχι μόνο σε αυτά, παίζει ένα ρόλο πολύ επιδραστικό, αν όχι καθοριστικό. Τέλος πάντων, η κυρία Τζάκρη παραιτήθηκε λοιπόν από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Τούτα έριξε λίγο ότι είναι πολύ αρχηγικός και λοιπόν, κάνει πράγματα που δεν έχουν συνεννοηθεί. Και περιμένουμε το επόμενο ημίχρονο. Επειδή είμαστε και στο Μουντιάλ, υπενθυμίζω. Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο.
0: Επόμενο ημίχρονο για τον κύριο Κασελάκη και την κυρία Τσάκρη στην κόντρα
1: του. Για την κυρία Τσάκρη σίγουρα.
0: Είναι πολιτικό ημίχρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα κάτσε να μετρήσουμε ημίχρονα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο 2 είναι τα ημίχρονα, παρότι τώρα η FIFA μας έχει εντυπωσιάσει και με το διάλειμμα αυτό, λέει, για το δρόσισμα των παιχτών.
0: Γιατί? Γιατί είναι διάλειμμα.
1: Θα βγάλει καλά λεφτά, δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Είναι διάλειμμα διαφημιστικό και είναι διάλειμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε σπόνσορες να μπουν στο ποδόσφαιρο και να κάνουν πιο ελκυστικό το προϊόν εντός πολλών εισαγωγικών σε αγορές που δεν είναι ελκυστικό ακόμα, όπως η Αμερική.
1: Ελπίζω στο μέλλον μην φτάσουν να κάνουν τρία τα ημίχρονα στο ποδόσφαιρο για να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες εμπορικές.
0: Τέλος πάντων. Δεν θα τα καταφέρουν αυτό να το αλλάξουν τόσο πολύ.
1: Κοίταξε. Ο Ινφαντίνο, θυμίζω, τότε το σχολιάσαμε νομίζω, είχε κάνει και πρώτος ένα φοβερό χάιδεμα στον κύριο Τραμπ.
0: Αλίμονο.
1: Πήγε και του έδωσε το πρώτο βραβείο που έβγαλε η FIFA για την ειρήνη και το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, που είπε ότι είσαι ο σωστός.
0: Έψαχνε εν αγωνίω στο Νόμπελ ο κύριος Τραμπ και το έψαχνε προκαταβολικός πριν εισβάλλει είτε στη Βενεζουέλα είτε στο Ιράν. Έψαχνε λοιπόν το Νόμπελ. Και τότε του το απένιμε ο Ινφαντίνο ήταν το Νόμπελ Ειρήνης, το ποδοσφαιρικό Νόμπελ Ειρήνης, παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχουν φερθεί πάρα πολύ άσχημα και σε παίκτες που δεν δώσανε βίζα να εισέλθουν στην Αμερική και σε συνοδούς τους, σε γονείς παικτών, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι μετανάστες και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στις ΗΠΑ, και απαγόρευσαν και από ομάδες να διανυκτερεύσουν εντός των συνόρων της Αμερικής, όπως το Ιράν, το οποίο διανυκτέρευε στο Μεξικό.
1: Τέλος πάντων, τους παίχτες τους συμπαθούμε, τους παίχτες τους ταλαιπώρησαν, έχεις δίκιο.
0: Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει. Αυτά είναι διχαστικές καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να ισχύουν, και αν ίσχυαν θα έπρεπε οι κανόνες αυτοί να ισχύουν για όλους.
1: Αλλά δυστυχώς,
0: είτε είσαι Νορβηγός και έχεις χρήματα, είτε είσαι από το πράσινο ακροτήρι και δεν έχεις χρήματα. Οι κανόνες του αθλητισμού είναι οι ίδιοι για όλους τους ανθρώπους και οι ευκαιρίες πρέπει να είναι ίδιες.
1: Δεν
0: ξέρω, εγώ σου βγαίνω από αριστερά, έχω
1: δεν έχω κανένα θέμα. Είναι θέμα positioning.
0: Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι ανθρώπινη, κατά την άποψή μου.
1: Απλά
0: όπως και
1: φορές
0: η ελευθερία δεν έχει πρόσημο, όπως και η δημοκρατία δεν έχει πρόσημο, όπως και για μένα και η αγάπη στην πατρίδα δεν πρέπει να έχει πρόσημο.
1: Να τα εμπεδώσουμε και να τα ξανασυζητήσουμε, αλλά ήθελα να τελειώσω ότι προφανώς οι παίχτες του Ιράν, μια και μιλήσεις για αυτούς και είχαν τα διάφορα εμπόδια, ήταν και εντυπωσιακό αυτό το σημειωματάκι που άφησε κάποιος από αυτούς, από ό,τι φαίνεται, που είπε ότι τέλος πάντων αυτό που θέλαμε ήταν μια δίκαιη αντιμετώπιση. Γιατί ένα μάτς τέλος πάντων άφησε πολλές έτσι περιέργειες και σχολιάστηκε αυτό το περιβόητο 3-3. Δεν το ξανασχολιάζω. Είχαμε πει και τότε ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά τέλος πάντων δεν συνέχισαν. Το παρήγορο για τους συνδιοργανωτές είναι ότι ο Καναδάς κατάφερε να είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16. Θα πεις τώρα το γυρνάμε στο Μουντιάλ, όχι επειδή είπα για τα

0: για τους 16.
1: Μας έφαγε όμως η πολυλογία και δεν πρόλαβα να σου πω για την κυρία Τζάκρη. Είχαμε μετρήσει πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
0: Τις φανέλες.
1: Ξεκίνησε από το Πασόκ.
0: Υπάρχει ένας Έλλην που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στις φανέλες. Δεν θα τον αναφέρω σήμερα. Θα το αφήσω να δω αν οι φίλοι μας που μας ακούνε μπορούν να τον εντοπίσουν.
1: Σε κανονικά κόμματα.
0: Σε κανονικά σχήματα, κοινοβουλευτικότατα. Άντε καμιά φορά και ο λίγο εξωκοινοβουλευτικά, αλλά είναι γνωστός. Τότε το παραδέχεται ο ίδιος.
1: Ο Μακαρίτης, ο Γλέζος
0: δεν είχε τέτοιο. Λοιπόν.
1: Ο Στάθης, ο
0: σε αφήνω και σένα με το ερώτημα, θα επανέλθουμε αύριο. Έχουμε καιρό.
1: Άλλωστε, από ό,τι έμαθα. Αριστερό πρόσημο έχει αυτός.
0: Έχει αριστερό, αριστερό κέντρο, αριστερό. Μάλιστα. Ορίστε, τι άλλο να σου πω.
1: Λοιπόν, γνωστός, θα σου πολύ πω γνωστός. Για την κυρία Τζάκρη.
0: Για πες, ακούω.
1: Αποχώρησε από το Πασόκ, αφού το Πασόκ ψήφισε το μνημόνιο, αφού εκλέχθηκε το 2012, ανεξαρτοποιήθηκε από το Πασόκ. Σωστά, δεν τα λέω μέχρι εκεί.
0: Έτσι πας.
1: Μετά προσχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ. Προσχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Γιατί το Πασόκ είχε ψηφίσει μνημόνιο. Το 2015, λοιπόν, ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο.
0: Έκανε αυτοκριτική ή εμπράγματι.
1: Έκανε αυτοκριτική και ψήφισε το άλλο μνημόνιο, το οποίο θεωρεί ότι ήταν καλύτερο. Παρένθεση, να πω ότι είχε ψηφίσει και το προηγούμενο μνημόνιο, το οποίο ήταν στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Και όχι μόνο το μνημόνιο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Άρα, έχουμε το τρίτο μνημόνιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή. Φεύγει με τον κύριο Κασελάκη. Πάει στο κόμμα Δημοκράτες, τρίτο κόμμα. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Πολύ σωστά.
1: Γίνεται αντιπρόεδρος του κόμματος αυτού. Και τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και φλερτάρει, όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, με το Πασόκ.
0: Για να δούμε. Εκεί θα είναι το δεύτερο ημίχρονο.
1: Γιατί φλερτάρει με το Πασόκ? Γιατί ο Κασελάκης φιλοξένησε σε ένα podcast τον Άδων Γεωργιάδη. Δηλαδή, τι θα έπρεπε ο Κασελάκης να πει για μια βουλευτήνα του, για ένα στελεχός του που είχε πάει σε 3-4-5 κόμματα πριν. Ένα. Και δεύτερον, γιατί ο κύριος Κασελάκης δήλωσε ότι το κόμμα του πια θα έχει κεντρό χαρακτήρα.
0: Απλά εδώ νομίζω ότι η κυρία Τζάκρη με την παραίτησή της διεκδικεί τα επικοινωνιακά πρωτεία αυτού του διήμερου από τον κύριο Κουρουμπλή, που έμαθα ότι εμφανίστηκε και στην ΕΡΤ και εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος του νέου κόμματος, του κύριου Τσίπρα.
1: Εμένα, δεν είχε διαγραφή από τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κουρουμπλής?
0: Ο κύριος Κουρουμπλής έπαιξε και με τον κύριο Κασελά. Είχε διαγραφή για ένα φεγγάρι μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή.
1: Δεν ξαναγύρισε ποτέ.
0: Αποβουλευτής. Όχι, τα θυμάμαι καλά. Ο κύριος Κουρουμπλής για μια φράση που είχε πει μέσα στη Βουλή είχε μείνει απ' έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Από τον κύριο Τσίπρα ή από τον κύριο Κασελάκη, δεν τα θυμόμαστε.
0: Νομίζω από τον κύριο
1: Αλέξη Τσίπρα το 2021.
0: Ναι, άρα καλά το πάω.
1: Καλά το πάω. Άρα τον έχει συγχωρέσει προφανώς ο κύριος Τσίπρας για το τότε.
0: Καλά, μετά όμως πήγε με τον κύριο Κασελάκη, ξαναλέω. Μετά ήταν διαφορετικός και πιο ανοιχτός για τον κύριο Τσίπρα και τώρα βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι δήλωσε εκπρόσωπος του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Όλα γίνονται στη ζωή.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε πει.
0: Το Μουντιάλ.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε πει ότι είχαν δολοφονηθεί χιλιάδες άνθρωποι από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ακριβώς το παραπάνω, και είχε διαγραφή από τον κύριο Τσίπρα, που τότε δίνει την περίοδο της ζωής του που ήταν συνενετικός και κεντρός. Δεν ήταν την προηγούμενη περίοδο που ήταν λίγο πιο ακραίος στην ρητορική του, τότε ήταν πιο...
0: Τώρα θα πει κανείς γιατί ασχολούμαστε με αυτά. Νομίζω ότι το κάναμε λίγο καλοκαιρινό τώρα τη συζήτησή μας, αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε πολύ και θέλω να το πω είναι το γεγονός αυτής της φωτιάς στην Καλλιθέα. Σε αυτή τη μονοκατοικία, όπου νομίζω ότι παρά τις προσπάθειες και τις πυροσβεστικές, βεβαίως δεν είχαμε απώλειες, αλλά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται με τη βοήθεια και ενός περιοίκου και περιοίκων σώθηκε και μια κυρία αρκετά ηλικιωμένη, αλλά τέλος πάντων το βασικό είναι ότι υπήρξε μια προσπάθεια και από τη γειτονιά αλληλεγγύης και βοήθειας, που δεν είναι και πολύ πάντα συχνό το φαινόμενο. Αυτά είναι, πώς να το πω, παρήγορα φαινόμενα με αυτή τη λογική. Και επειδή είχαμε και πολλές φωτιές, είδαμε και τα στατιστικά.
1: Ήταν ωραίο. Η γειτονιά, ακόμα σε κάποιες περιοχές της Αθήνας αστικές, έχει την αξία της και τον κοινωνικό της ρόλο. Και ακόμα είναι εκεί. Είναι εκεί οι άνθρωποι για τους γείτονες και τους συνανθρώπους που πέρασαν μια ολόκληρη ζωή μαζί. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά και μαζί με εκλεκτό προσκεκλημένο αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις που πάμε τώρα.
2: ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας

0: και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
0: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αντιθέτως, αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή της Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε εχθές ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την έναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Συνελήφθη 57χρονη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η 57χρονη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης δίπλα και μαζί και χωριά.
0: Και χωριά. Και επαναλαμβάνουμε ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει και του ευχόμαστε όλοι τα χρόνια πολλά. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-4800-170-174 και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Λέγαμε πριν για τα πολιτικά και έχουμε στη γραμμή, ζητήσαμε την γνώμη του και την πολύ χρήσιμη συμβολή του, τον κύριο Πάνο Κολιαστάση, είναι διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ένας άνθρωπος που έχει μία και διεισδυτική αλλά και αναλυτική ματιά και θα είναι πολύ χρήσιμο να συζητήσουμε μαζί του για τη ρευστότητα που επικρατεί αυτή την περίοδο στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως στην κεντροαριστερά και δευτερευόντως στην κεντροδεξιά και πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Καλημέρα κύριε Κολιαστάση.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια επίσης.
0: Είναι αυτονόητα τα καλά λόγια και ξέρω ότι το εννοούμε και γι' αυτό σας φιλοξενούμε, γιατί θέλουμε πάντα μία ποιότητα στους συνομιλητές μας. Κύριε Κολιαστάση, είδαμε και το Σαββατοκυριακό δημοσκοπήσεις που δείχνουν, που αναδεικνύουν αυτό που λέγαμε στον πρόλογο, που δεν ξέρω αν συμφωνείτε, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, αν κάποιος ανατρέξει τις δημοσκοπήσεις ένα ή δύο ή τρεις μήνες πριν, κόμματα που υπήρχαν τότε δεν υπάρχουν σήμερα, κόμματα που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρχαν τότε. Μία σταθερότητα λίγο πάνω, λίγο κάτω για τη Νέα Δημοκρατία και ανακατατάξεις ως προς την επιρροή των βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό πιστεύετε ότι έχει παγιωθεί, έχουμε δρόμο μπροστά μας?
2: Με δεδομένο ότι εκκρεμεί και η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά για το αν θα ιδρύσει δικό του κόμμα, νομίζω ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμα για να αποσαφινιστεί πλήρως το τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται ρευστότητα κυρίως στον ευρύτερο αντιπολιτευτικό χώρο. Εκεί έχουμε μια ανακατανομή ψηφοφόρων και εκλογικών και δημοσκοπικών ποσοστών. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας συσπηρώνει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του 2023, οι οποίοι έκτοτε από τότε μάλλον είχαν διαχυθεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά υποχωρεί σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά, συμπιέζονται και άλλα ΣΥΡΙΖΟΓενή κόμματα.
0: Ουσιαστικά το κόμμα σας διακόπτω, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα υποκαθιστά πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα, ναι, είναι το διάδοχο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν κατέβει στις εκλογές, ακόμα και δεν αναστείλει τη λειτουργία του. Νομίζω ότι έχει πλέον ένα διάδοχο σχήμα μέσω το οποίο θα εκφράζεται, διότι ο κ. Τσίπρας ήταν ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχει αποχωρήσει, έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα και φαίνεται ότι η προσωπική του εικόνα επικαθορίζει την εικόνα του σημερινού κόμματος της Ελλάς, αλλά ήταν και ο βασικός λόγος, αν θέλετε, για τον οποίο συσπήρωνε ευρύτερες δυνάμεις, όπως έκανε το 23, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης φαίνεται να συμπιέζει και άλλα ΣΥΡΙΖΟΓενή κόμματα, και την Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και του κ. Κασελάκη και όσα προέκυψαν μετά τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό φαίνεται η απήχηση της Ελλάδας, τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου, που όπως είδαμε στην GPO κυμαίνεται περίπου στο 15-16%, συμπίπτει με την απήχηση του ίδιου κ. Τσίπρα στους δείκτες για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Υπάρχει μία αντιστοίχηση, να το πω έτσι. Άρα το πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο. Το αν θα το διατηρήσει, αν θα διατηρήσει αυτή την απήχηση και τους επόμενους μήνες, ή αν θα τη διευρύνει, μένει να φανεί. Πιο πιθανό είναι να αντλήσει όσο περισσότερο μπορεί από τη δεξαμενή του 23, η οποία θυμίζω το Μάιο ήταν στο 20%, υποχώρησε το 17,8% τον Ιούνιο. Και λιγότερο πιθανό είναι να διευρύνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την επιρροή του προς το μεσαίο χώρο, δεδομένου ότι ο χώρος από το κέντρο έως τη δεξιά αντιστοιχεί στο άλλοτε λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο, στο οποίο προφανώς ακόμα δεν έχει καταγράψει σχετική δίσδυση.
1: Έτσι όπως είναι το πολιτικό τοπίο, περίπου ένα μοσαϊκό συνολικότερα, γιατί έχουμε και το θέμα της κυβερνητικής παράταξης που αντιμετωπίζει τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, ξεχωριστό. Περιμένουμε και το κόμμα που όλα δείχνουν ότι πάει να διαμορφώσει ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θα πρόσθετα, για να ακούσουμε τη γνώμη σας, βλέποντας τι γίνεται και σε άλλες χώρες, Στη Βρετανία βλέπουμε πόσο ενισχύεται ο ακροδεξιός, ουσιαστικά Φάρατζ και ακραίος σε πολλές απόψεις. Το AfD στη Γερμανία. Στην Ιταλία βλέπουμε καινούργιες προσπάθειες πιο ακροδεξιές από το κόμμα του Σαλβίνη και άλλων. Εσείς περιμένετε μια εμφάνιση ίσως και παλαιότερων μορφών της φασιστικής ακροδεξιάς στη χώρα μας?
2: Κοιτάξτε, και στην Αγγλία και στη Γαλλία επίσης και στη Γερμανία και στην Ιταλία που κυβερνά, η ίδια ακροδεξιά προηγείται είτε δημοσκοπικά είτε είναι ήδη στην εξουσία. Το κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων αυτών χωρών είναι ότι δεν έχουν ισχυρή κεντροδεξιά. Εκεί έχει υποκατασταθεί ουσιαστικά η συντηρητική παράταξη από δυνάμεις, από κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της. Και ο Φάρατζ είναι υπερτερή των συντηρητικών των Βρετανών, οι οποίοι υπέστησαν κατάρρευση στις εκλογές του 24. Στη Γαλλία έχουν υποκατασταθεί οι Ρεπουμπλικάνοι, το πρώην Γαλλικό Κόμμα, εδώ και χρόνια. Πλέον συμπιέζεται το CDU στη Γερμανία, και βεβαίως στην Ιταλία και η Μελώνη κυβερνάει ήδη αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα δεν το θεωρώ τόσο πιθανό, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει ήδη 8 χρόνια, παραμένει κόμμα εξουσίας, προηγείται ακόμα στις δημοσκοπήσεις, είναι σταθερά στα επίπεδα του 30%, αυτά που κατέγραψε σχεδόν στις ευρωεκλογές, και δεν φαίνεται να απειλείται από τα δεξιά της. Ωστόσο, σε σχέση τουλάχιστον με το 23, εμφανίζει προβλήματα ενότητας. Ο κ. Σαμαράς είναι εκτός και ενδεχομένως ιδρύσει ειδικό του κόμμα. Ο κ. Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί. Επίσης, ο χρόνος παίζει ρόλο, δηλαδή η οκταετία αυτή έχει επιφέρει φθορά. Και επιπλέον δεν φαίνεται να υπάρχει ένας αντίπαλος πόλος τόσο ισχυρός ώστε να μπορέσει να συσπηρώσει η Νέα Δημοκρατία την εκλογική της βάση. Θυμίζω και το 19 και το 23, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανταγωνιστικός. Αυτό ενεργοποιούσε τα αντισύριζα ανακλαστικά των ψηφοφόρων της κεντροδεξιάς και έτσι μπορούσε να, και να κερδίσει εκλογές το 19 αλλά και να επανεκλεγεί το 23. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος μεν, αλλά στα επίπεδα τα δημοσκοπικά είναι στα επίπεδα του 2023. Αυτό βοηθάει λίγο τη συσπήρωση της κυβερνητικής παράταξης, αλλά όχι σε σημείο που να αναπληρώσει πλήρως τις απώλειες που έχει καταγράψει ήδη από τις ευρωεκλογές. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν νομίζω ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία του 30%, αλλά σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία του 41% η φθορά είναι ευδιάκριτη και πολύ δύσκολα θα αναστρέψει το σύνολο αυτής της απώλειας που έχει καταγράψει από το 24 και μετά.
1: Εντάξει, και έχει ένα ρεαλισμό, μια λογική όταν κυβερνάς 7 χρόνια, ακόμα και πολλές προσπάθειες να έχουν γίνει, έχεις μια κόπωση, όπως λέμε, του σχήματος ή κάποια... Πώς να το πούμε, κάποιες αποτυχίες που παίζουν ένα ρόλο. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να επισημάνουμε περισσότερο μαζί σας, μια και είστε και πολύ έμπειρος και οι αναλύσεις σας είναι βασισμένες και στην πολιτική επιστήμη, θα έλεγα το εξής. Μήπως είναι ακόμα πρόωρο να θεωρεί κανείς ότι. Γιατί βλέπουμε ότι κυριαρχεί ακόμα και τώρα στην δημοσιογραφική επικαιρότητα ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Πολλοί ακόμα επιμένουν, παρά την στάση του Πρωθυπουργού. Εσείς πιστεύετε ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή την οικονομική, πολιτική και ευρύτερα διεθνή συγκυρία, έχει νόημα να λέει κανείς για πρόωρες εκλογές, άσχετα τι θα επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο τέλος, παρότι μας διαβεβαιώνει ότι θέλει να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία, την τωρινή τετραετή θητεία?
2: Επί της αρχής οι τετραετίες θα πρέπει να είναι σταθερές και όχι να έχουμε κάθε τόσο πρόωρες εκλογές. Σε όλη τη μεταπολίτευση είχαμε πρόωρες, περισσότερο ή λιγότερο.
1: Τα τελευταία χρόνια πάντως είναι... κάπως κρατήθηκαν, έτσι δεν είναι?
2: Κάπως καλύτερα, εντάξει. Και το 23 τυπικά πρόωρες ήταν, αλλά τέλος πάντων είχε ολοκληρωθεί το. Συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της τετραετίας.
0: Και το 19, σας θυμίζω, είχαν γίνει οι ευρωεκλογές και πραγματικά υπήρχε μεγάλη δυσαρμονία
1: μεταξύ. Πίεση.
0: Λαϊκής, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι
1: αναντιστοιχίες.
2: Από την άποψη της οικονομικής σταθερότητας, καλό είναι οι εκλογές να γίνονται στην ώρα του, στην πλήρωση τετραετίας. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έχει συνδέσει το πολιτικό του μπραντ με αυτή τη συνέπεια και την έμφαση στη θεσμική, ας πούμε, αξιοπιστία, να το πω έτσι, ότι δεν θέλω πρώτες εκλογές, άρα αυτές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας. Ωστόσο, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι κυβερνήσεις συνήθως κάνουν πρώτες εκλογές όταν θεωρούν ότι αργότερα θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Εντάξει, αυτό είναι
2: στην οικονομία.
1: Η συγκυριακή εκτίμηση.
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εξομάλυνση στο μέτωπο του πολέμου. Άρα οι οικονομικές συνέπειες στον πληθωρισμό ειδικά φαίνεται να είναι κάπως πιο διαχειρίσιμες από ό,τι έλεγαν οι εκτιμήσεις ένα ή δύο μήνες πριν. Υπ' αυτή την έννοια η κυβέρνηση έχει περιθώριο να εξαντλήσει το χρόνο της και να πάει. Ωραία. Στην άνοιξη του 27. Ωστόσο αυτό το προεκλογικό κλίμα που συντηρεί τη βοηθάει προκειμένου να περιορίζει την εσωστρέφεια, ταυτόχρονα και να οθεί τους όποιους νέους παίκτες να ιδρύσουν τα κόμματά τους νωρίτερα, ούτως ώστε να ενταχθούν στον πολιτικό ανταγωνισμό.
1: Ωραία. Ένα δεύτερο και τελευταίο σημείο, όσο γίνεται πιο πυκνά. Δεν είναι μια δομική αντίφαση, εν προκειμένου τώρα ο κύριος Τσίπρας που παραιτήθηκε από τη Βουλή, να λέει ότι εγώ θα γυρίσω στη Βουλή και θα κυβερνήσω, δεν είναι μια θεσμική αντίφαση, ενώ μιλάμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση που πολλοί κάνουν κριτική, ιδιαίτερα από την αριστερά ή την κεντροαριστερά χρόνια, για πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα να βλέπει κανείς αυτή την θεσμική αντίφαση, θα έλεγα?
2: Αντίφαση, εντάξει, προφανώς υπάρχει, αλλά από τη στιγμή που ήθελε να αποχωρήσει το κόμμα του και να ιδρύσει κάτι καινούριο, δεν νομίζω ότι είχε άλλο δρόμο. Διαφορετικά σήμερα στη Βουλή θα ήταν αρχηγός κόμματος χωρίς βουλευτές. Προτίμησε να κάνει κάτι ριζικά διαφορετικό. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά αυτό αποδίδει. Το αν θα αντέξει τώρα σε βάθος χρόνου και αν θα μπορέσει να πείσει ότι έχει κυβερνητική προοπτική, γιατί μέχρι στιγμής είναι δεύτερος, αλλά κινείται στα επίπεδα του 23. Mm-hmm. Και άρα μένει να φανεί εάν θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Θα εξαρτηθεί και από την έμφαση που θα δώσει σε προγραμματικό επίπεδο. Γιατί βλέπουμε δημοσκοπήσεις, πρώτο θέμα είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, έπονται ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς. Μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση κυρίως δίνει έμφαση στο δεύτερο ζήτημα, αυτό της διαφάνειας, λιγότερο στο πρώτο. Αλλά εάν δεν υπάρξουν διακριτές προτάσεις στο θέμα της οικονομίας και ειδικότερα του πληθωρισμού, δύσκολα μπορούν να διαμορφωθούν νέες συσπηρώσεις και νέοι πόλοι. Έχω πάντως την εντύπωση ότι πρώτος στόχος του κύριου Τσίπρα είναι κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, προσεγγίσει εκλογές και εφόσον προκύψουν δεύτερες, να συσπηρώσει ευρύτερες δυνάμεις ώστε να αναδειχθεί στον άλλο πυλώνα του δικοματισμού και να διαμορφώσει άλλες προοπτικές μακροπρόθεσμα. Αλλά αυτά μένει να αποδειχθούν.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει το χρόνο μας πολύ γρήγορα. Πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πλήξει ευθέως τη Νέα Δημοκρατία ή θα συσπηρώσει δυνάμεις που ήδη βρίσκονται εκτός της Νέας Δημοκρατίας?
2: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία του 41%, αλλά όχι τη σημερινή του 30%.
0: Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε
2: η έρευνα της ΠΑΛΣ έδειχνε ότι η πρώτη του δεξαμενή θα είναι το κόμμα Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ψηφοφόροι που έχουν ήδη μετακινηθεί από τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της, αρχικά στη Λατινοπούλη και στο Βελόπουλο, τώρα είναι στην Καριστιανού και ενδεχομένως μετακινηθούν μετά στο κόμμα Σαμαρά.
0: Άρα θα μπορούσε κανένας να πει ότι θα συγκρατήσει εντός παράταξης ευρύτερης ή εντός συστημικής ψήφου κάποιους ψηφοφόρους που ήδη είχαν εκφραστεί δημοσκοπικά ότι θα έφευγαν εκτός συστήματος?
2: Νομίζω ναι, και αν τελικά αυτό στερήσει την αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογή και προκύψει η δεύτερη, τότε θα έχει μια δεξαμενή να συμπιέσει η κυβερνητική παράταξη στη δεύτερη εκλογή με το επιχείρημα της χαμένης ψήφου.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος
1: Στέφανος
0: Κολιαστάς, διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ. Διαφημίσεις.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα, εντάξει, εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, γιατί μπορεί να νομίζω ότι πίνουμε για κανένα καφέ.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν στην ακρόαση των...
1: Εγώ βλέπω με χαρά ότι επέστρεψε στην επικοινωνιακή έτσι, κινητικότητα η νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συναντήθηκε με τον κύριο Σαμαρά, όπως έδωσε επίσημη ανακοίνωση.
0: Εντάξει, πρώην Πρωθυπουργός.
1: Και λέω και εγώ τώρα, γιατί ειδικά σε αυτό το διάστημα, λες επειδή έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα.
0: Την ανακοίνωση την έδωσε η πρέσβηση.
1: Η πρέσβηση. Έκανε ανάρτηση κτλ. Λοιπόν, και μάλιστα με φωτογραφία.
0: Φαινότανε...
1: Εγώ δεν είμαι απέναντι στις συναντήσεις. Καλό είναι οι συναντήσεις. Το θέμα είναι η χρονική συγκυρία με προβληματίζει λίγο και ξαναλέω. Τι σε λίγη, 4 μέρες είναι, ξεκινάει η μεγάλη σύνοδος κορυφής που θα εμφανιστούν. Καλά, τώρα είσαι και παλαιός στη δημοσιογραφία. Διότι νομίζω είναι πολλά τα επίδικα που πρέπει να συζητηθούν σε αυτή τη σύνοδο και μάλιστα ιδιαίτερα για την περιοχή την ευρύτερη και τη στενότερη, τη δική μας. Τέλος πάντων, μάλιστα στη φωτογραφία εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μου φαίνεται ότι γελάει λίγο περισσότερο η Αμερικανίδα πρέσβης. Και είναι λίγο έτσι, πολύ έτσι, σαν να είναι λίγο συνεσταλμένος ο κύριος Σαμαράς. Έχει μια, μια μετριοπαθή στάση. Αλλά περιμένω κάτι δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, γιατί βλέπω ότι μάλλον ετοιμάζεται εν ώψη της Συνόδου. Γιατί υπενθυμίζω, είχε κρίνει πολύ αυστηρά έως πολεμικά τα ζητήματα για τα ελληνοτουρκικά, για την κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων.
0: Α, εκεί το πήγαινε. Τώρα
1: εκεί το πάω. Εκεί το
0: δηλαδή ότι τον κάλεσε η κυρία Γκυλφόελ να του πει να μην κάνει δηλώσεις για το.
1: Oh, τώρα θέλει να με διαστρεβλώσει. Τόσο πολύ.
0: Νομίζω ότι. Εντάξει, πρώην Πρωθυπουργός.
1: Νομίζω βολιδοσκόπησε
0: με
1: πόσο.
0: Τίποτα δεν θα δεχόταν πόσο, παρέμβαση.
1: Πόσο πιο έντονος θα είναι στη συνέχεια σε σχέση με τα ζητήματα της περιοχής, τα ανατοϊκά και τα ελληνοτουρκικά. Ιδιαίτερα για τα αεροσκαφάκια.
0: Ο κύριος Σαμαράς, αν τον παρακολουθήσεις, μπορεί να ασκεί γενικότερη κριτική. Στον πρόεδρο Τραμπ το αντίθετο. Δεν έχει ασκήσει ποτέ κριτική. Ίσα-ίσα και στενοί του συνεργάτες.
1: Έχει λίγο μαζευτεί τώρα.
0: Έχει θετικές δηλώσεις για τον πρόεδρο
1: Τραμπ. Στην αρχή.
0: Επαναλαμβάνω. Τη λέξη που όπως το είπα στενοί του συνεργάτες κάνουν πολύ θετικά σχόλια για τον κύριο Τραμπ, πολύ στενοί του συνεργάτες και αρθρογραφούν υπέρ του κύριου Τραμπ, άρα δεν νομίζω ότι θα δεις τον κύριο Σαμαρά να κάνει κριτική στον πρόεδρο Τραμπ. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό που λες για την κυρία Γκυλφόιλ. Εγώ επειδή το είδα στα κοινωνικά δίκτυα του κύριου Σαμαρά και όχι την ανακοίνωση της κυρίας Γκυλφόιλ, θεώρησα ότι ήταν μια ανακοίνωση γιατί, εντάξει, ως πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να συναντιέται ανά πάσα στιγμή με τους ξένους πρέσβεις, όποιους επιθυμεί, προφανώς. Αλλά ποτέ δεν το έκανε θέμα ο κύριος Σαμαράς αυτό. Θα έκανε θέμα να συναντιόταν με έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, με έναν νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον πρέσβη να κάνει ανακοίνωση και να βγάζει φωτογραφία. Μου κάνει εντύπωση.
1: Τέλος πάντων, για να του
0: ζητήσω. Είναι λάθος αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι η χρονική συγκυρία δεν ήταν και πολύ. Η καλύτερη.
0: Μήνυμα ήθελε να δείξει ότι.
1: Πρώην Πρωθυπουργός είναι άλλος.
0: Προχωράω στα δικά μου ζητήματα, εντάξει, κοιτάξτε, συναντιέμαι.
1: Και εγώ αυτά που μαθαίνω γενικώς.
0: Αμερικανούς τα λέω.
1: Αυτά που μαθαίνω είναι ότι πολλαπλασιάζονται, λέει, τα τηλέφωνα, κάποιοι κατάλογοι για υποψηφιότητες κτλ. Άρα όλο
0: του...
1: και πιο πολύ μυρίζει.
0: Άκουσα ένα σχόλιο του Δημήτρη Μαρκόπουλου στο CNN Greece του Υφυπουργού Οικονομικών και πολύ στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν πολύ κοντά με τον Αντώνη Σαμαρά. Που
1: πάλι
0: λέει
1: ποτέ.
0: Ότι έχει να μιλήσει 6 μήνες και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα διότι πάει να κάνει κόμμα με ανθρώπους οι οποίοι τον κατηγορούσαν τόσα χρόνια για το ότι κράτησε τη χώρα όρθια στην Ευρώπη. Και λέει: όταν εμείς ήμασταν μαζί με τον Σαμαρά, αυτοί οι άνθρωποι ήταν απέναντι και μας πετροβολούσαν και πετροβολούσαν την ίδια τη χώρα. Είναι δυνατόν, λέει, να πάει με αυτούς να κάνει κόμμα που ήταν οι βασικοί επικριτές του που του λέγανε στα 4 κτλ. Και μάλιστα εκφράζει ένα παράπονο ιδιαίτερο ο κύριος Μαρκόπουλος και εντάσσει σε αυτή την ομάδα και τον κύριο Θάνο Πλεύρη, που σου θυμίζω ότι ήταν και δικηγόρος του κύριου Σαμαρά στο παρελθόν. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε στο χρόνο με τα σχόλια για τα πολιτικά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής της εβδομάδας.
1: Και προτελευταίας του Ιουνίου, αλλά θα επανέλθουμε αύριο.
0: Να πω εγώ για την Big Win, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον προώρος, ότι μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνοι. Και πάντα σας θυμίζω να προγραμματίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας από την ticketmaster.gr για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του τραγουδιού της χώρας και τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων που πάντα έτσι κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, δηλαδή κοινωνική δράση. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr πληροφορίες, ticketmaster.gr τα εισιτήρια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Την καλημέρα μας.
1: Εσάβριο.
0: Εσάβριο τα σπουδαία.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων στην πορεία των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους και αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή της Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο Reuters ότι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ομόφωνα ενέκρινε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, εχθές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας φλόγα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια που προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία της επιχείρησης καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, το γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 το βράδυ αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της ομάδας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε την πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάρθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
15: Τον
10: στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
15: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
16: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
17: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
18: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
19: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
20: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει αναπόφευκτα με τη μεγάλη είδηση της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, της δεκαετίας, του αιώνα. Η Θεοδώρα η Τζάκρη αποχώρησε από τους δημοκράτες, τους δημοκράτες του Στέφανου, όχι του Λοβέρδου. Αποχώρησε, συγγνώμη, από τους δημοκράτες και ψάχνει για δουλειά. Μπορεί να έχει ήδη συμφωνήσει με κάποια ομάδα, δεν το ξέρουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι το σύστημα τρέμει. Το σύστημα που όλα αυτά τα χρόνια, όλα 30 χρόνια πόσα είναι, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια την πολεμάει το σύστημα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
0: Ήταν από την Επίδαυρο. Ήταν για μια παράσταση στην Επίδαυρο η Τζάκρη. Τελικά και να μην είχε γνωρίσει τον Στέφανο, κάπου θα τρούπωνε. Κάπου θα τρούπωνε, γιατί είναι οι αντισυστημικοί, παιδιά. Είναι σαν τις κατσαρίδες. Είναι, επιβιώνουνε με όλα τα συστήματα. Ένα περίεργο πράγμα που συμβαίνει με τους αντισυσμικούς. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο Πασόκ του Νίκου ή στην Ελλάς του Τζοκόντου? Το Πασόκ του Νίκου έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα. Έχει αποφασίσει ότι μέχρι 4 θητείες ο κάθε βουλευτής, μετά σπίτι του. Η άλλη πολεμάει το σύστημα μισό αιώνα τώρα. Οπότε πώς θα πάει στο Πασόκ? Θα πρέπει να ξεφτυλιστεί το Πασόκ πρώτα απ' όλα. Θα μου πεις, απ' την άλλη, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, αλλά νομίζω η Τζάκρη είναι περούκα, παιδιά. Έτσι, αν κάποιος θέλει να πιαστεί από την Τζάκρη, είναι περούκα. Θα σας μείνει στο χέρι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι σωτηρία η Τζάκρη. Δεν θα σας σώσει, θα σας βουλιάξει ακόμα βαθύτερα. Εγώ το λέω για όσους μπορεί να θέλω. Εγώ θέλω, έτσι, γιατί για την εκπομπή αυτή εδώ είναι ψωμάκι. Να πάει η Τζάκρη στο Πασόκ στην Ελλάδα. Θα κάνουμε γλέντια, οχοχο, αλλά με την καλή μου την καρία τώρα σοβαρά. Τώρα όμως που το σκέφτομαι, όχι, να την πάρετε, παιδιά. Καμία καλή καρδιά, μόνο γέλιο. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς στο Πασόκ με Ανδρουλάκη, Δούκα, Φαραντούρη, Πελεγρίνη και προσεχώς Τζάκρη θα είναι το πιο ιστορικό εξοκοινοβουλευτικό κόμμα. Όχι, δεν θα μπει στη Βουλή με μονοψήφιο, αλλά θα μπει. Μην προσπαθείτε να κάνετε αναλύσεις, να σκεφτείτε. Η χαζομάρα πολλές φορές είναι η απάντηση στα περισσότερα από αυτά που βλέπετε. Από τότε που στο πέταξα, είναι η Θεοδώρα ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος της πολιτικής? Όχι, γιατί δεν έχει πάει σε όλα τα κόμματα, πάει περαδόθε. Δηλαδή ήτανε Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, βούλιαζε το Πασόκ, σου λέει Θεοδώρα, οπ, βουτάμε στο επόμενο πλιαράκι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπ, πάμε με το Στέφανο, κάτι μπορεί να γίνει, κάτσε εκεί, πάμε στην Ακρούλα να δούμε πώς θα κάτσουν τα, πώς θα κάτσουν τα κομμάτια για να δούμε τι θα κάνουμε και μετά. Μάλλον επιστρέφει η ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣΟΚ, Ελλάς δηλαδή, που είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ίδια παράσταση με άλλους πρωταγωνιστές. Είναι περίπου, πώς κάνουν τα musical, ανεβαίνει το φάντασμα της όπερας. Είναι το original cast και μετά έχουμε, για χρόνια παίζετε, δεν είναι οι ίδιοι που παίζουν. Κάπως έτσι είναι εκεί η Ελλάς. Είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και όλοι οι άλλοι με νέους, αλλά στους ίδιους ρόλους. Η κυβέρνηση συσκέπτεται για την ακρίβεια. Εμείς ξέρουμε, παιδιά, έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Ναι, τα καρτέλ, ναι, οι απατεώνες, ναι, όλα αυτά ισχύουν. Οι τιμές δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν όσο οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα σε αυτές τις ψηλές τιμές. Δηλαδή, ο κάθε έμπορος, είτε είναι χασάπης, είτε μανάβης, είτε μπακάλης, είτε σούπερ μαρκετάς, είτε ακτοπλός, είτε βάλε ό,τι θέλετε, πουλάει όσο περισσότερο μπορεί. Όσο βλέπει ότι αγοράζουν οι άνθρωποι, θα ανεβάζει τις τιμές. Είναι κορόιδο? Εσείς στη δουλειά σας, αν δείτε ότι μπορείτε να πάρετε διπλάσιο μισθό, θα πείτε όχι, σε παρακαλώ, όχι, σε παρακαλώ, όχι, το μισό θέλω. Μα να σου δώσω διπλάσιο, θα σου δώσω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Έτσι και οι επιχειρηματίες και οι έμποροι. Όσο αγοράζουμε σε πολύ ψηλές τιμές, τόσο θα πουλάνε σε πολύ ψηλές τιμές. Δεν είναι ανόητοι, οι επιχειρηματίες είναι. Συνεπώς, ό,τι μέτρα κι αν πάρθουν, ό,τι. Εάν δεν αποκτήσει ο πελάτης καταναλωτική συνείδηση, δηλαδή να βλέπει δύο γάλατα, το ένα 1,5, το άλλο 2,5. Θα πει, θα πάρω το 1,5, γάλα είναι. Θα πάρω το 1,5, το 2,5 βάλτο στον ποπό σου. Που είναι 2,5 συνήθως, γιατί έχει και πολλή διαφήμιση μέσα. Ο άλλος κάπου πρέπει να τα βγάλει τα λεφτά που έχει δώσει για να τον βλέπει στην τηλεόραση. Και σε πολλά άλλα πράγματα, όταν δεν αρχίσουμε να αγοράζουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα σνομπάρουμε γιατί λεφτά υπάρχουν, τότε μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν και οι τιμές διαφορετικά. Το πολύ πολύ να σταθεροποιηθεί η ακρίβεια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο νομικό μας πολιτισμό. Είναι είδηση, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο, διότι δείχνουν το παρανοϊκό της κοινωνίας και του νομικού μας πολιτισμού, του δικαστικού μας συστήματος. Είδηση.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μπούκαρε στο σπίτι της. Την απειλούσε με τσεκούρι. Την απειλούσε ότι θα την κάψει κρατώντας τσεκούρι, οπότε θα την έκαιγε ή θα της έκοβε το κεφάλι. Ένα από τα δύο, θα βλέπαμε. Και όλο αυτό το μετέδιδε live.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα εμφανώς τρομοκρατημένη ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Τα κατάφερε τελικά η γυναίκα, είναι τον εξαγρίωσε που δεν θα πάει, έχει την επιμέλεια των παιδιών, την πήρε η γυναίκα. Και απέδειξε ότι δεν πρέπει τα παιδιά του να τα βλέπει ούτε δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν πρέπει τα παιδιά να είναι σε ένα σημείο και με χιλιόμετρα μακριά εκείνος με δικαστική απόφαση. Βέβαια όλο αυτό ρε παιδιά, τώρα επειδή κρατούσε ένα τσεκούρι και ήθελε, έλεγε, μπούκαρε σπίτι και έλεγε θα την κάψει η ζωντανή και το σπίτι και κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, μια κουβέντα η σιγά τώρα. Όποιος κρατάει δηλαδή ένα τσεκούρι θέλει να κάνει κακό. Ο δικηγόρος του δράστη.
4: Κατά τη σωματική ακεραιότητα, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Δεν ήθελε βρε κουτό να σου κάνει κακό. Όπω, επειδή κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, έτσι τα έλεγε βρε. Δεν τα εννοούσε. Όχι, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί, πρέπει να κυκλοφορεί. Μη φοβάσαι.
3: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί αφού λέει ο δικηγόρος του δεν έχει, μη φοβάσαι τίποτα. Και μη φοβάσαι για τους επόμενους 2 μήνες. Διότι αυτόν τον άνθρωπο, παιδιά, ο οποίος κανονικά από αυτά που ακούμε δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή, παρά μόνο σε πολλά πολλά χρόνια, διότι είναι φανερά επικίνδυνος. Και όπως έχουμε μάθει από την εμπειρία μας στη ζωή, ένας άνθρωπος που μπαίνει με τσακούρι και τέτοιο δεν είναι επικίνδυνος μόνο για αυτή τη γυναίκα. Είναι επικίνδυνος για όλους όσους τον πλησιάζουν. Ένας άνθρωπος που αντιδρά έτσι, η ελληνική δικαιοσύνη. Και ο Έλληνας, ο σοφός νομοθέτης, γιατί η δικαιοσύνη με νόμους δικάζει έτσι και με προβλέψεις νόμου. Δεν είναι από το κεφάλι της. Τι έκανε ρε παιδιά, πόσο σκληρά τον καταδίκασε, πόσο προστάτεψε αυτή τη γυναίκα.
3: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 1 έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: 2 μήνες φυλακή! Μπήκε, μπούκαρε στο σπίτι της γυναίκας του με τσεκούρι, της πρώην. Της έλεγε ότι θα την κρατούσε και ένα μπιτόνι. Τι ήταν βενζίνη, δηλαδή θα την κάψει ζωντανή. Το μετέδιδε live όλο αυτό. Και η τιμωρία του θα είναι 2 μήνες φυλακή. Επειδή είναι επικίνδυνος. Επειδή είναι 2 μήνες. Και όλοι ξέρουμε μετά από 2 μήνες στη φυλακή, ο επικίνδυνος άνθρωπος αυτόματα γίνεται ακίνδυνος. Οπότε, 2 μήνες η τιμωρία αυτού του ανθρώπου από την ελληνική πολιτεία. Ισόβια καταδίκη της γυναίκας που σε όλη της τη ζωή θα φοβάται πότε

0: γυναικοκτονίες, θα βγάζουν ανακοινώσεις και διότι το οποίο οι γυναικοκτονίες και τέτοια. Αφού να τους ενθαρρύνετε. Κρίσιμες. Έτσι υπογράφει ο κύριος ή η κυρία ή το κύριο. Δεν ξέρουμε, είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Ελληνική δικαιοσύνη. Μη φοβάστε, να παίξει θέλει. Να σας μηνύσει θέλει. Ο Πέτρος, χρόνια πολλά Πέτρο. Από το ζωγράφο να το μυρίσει, το ίδιο γράφει. Κομμουνιστές, παιδιά μας, έχουν καταλάβει. Κομμουνιστές, αυτό είναι που φταίει. Μπορεί να μην το έχετε καταλάβει εσείς. Το έχει καταλάβει η πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Εννοείται, είναι ο κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας είναι.
2: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
1: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Όλοι κομμουνιστές. Είναι όλοι κομμουνιστές. Αυτή είναι η αρρώστια που έχουν και οι πολύ αριστεροί, παιδιά. Την έχουν και οι πολύ δεξιοί. Είναι έτσι κι αλλιώς είναι η ίδια αρρώστια από την οποία πάσχουν οι πολύ αριστεροί και οι πολύ δεξιοί. Εκδηλώνεται διαφορετικά, αλλά η ασθένεια είναι ακριβώς η ίδια. Απλώς οι πολύ αριστεροί βλέπουν όλους τους άλλους ως φασίστες. Και οι πολύ δεξιοί βλέπουν όλους τους άλλους ως κομμουνιστές. Δεν ξέρω το όνομα της ασθένειας, δεν είμαι ειδικός επιστήμονας, αλλά σίγουρα υπάρχει. Δεν πρόλαβα να κόψω κι άλλα, να τα ακούσουμε αύριο. Κάτι παραλυρήματα για την ΕΡΤ, τη ΔΕΗ. Flat tax προτείνει 15% σε όλους και σε όλα. Σε όλες τις επιχειρήσεις Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δηλαδή το πιο τρελό όνειρο των προνομιούχων συμπολιτών. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο. Όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο πολύ σ' αρέσει το flat tax 15%. Τσιμπάνε και μερικά κορόιδα μισθωτήγια. Λέει flat tax 15%, flat tax. Ρε, θα σε φάνε ζωντανό, ρε. Αλλά μπορεί πριν να έχεις προλάβει να πας διακοπές σε κάποιο νησί με το εισιτήριο που θα σου προσφέρει η Golden Star Ferries. Είναι σήμερα και σήμερα και όλη την εβδομάδα θα έχουμε τον διαγωνισμό της Golden Star Ferries. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το Golden Star Ferries. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε δώρο. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα, πήγαινε, έλα, για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε, αρκεί να υπάρχουν φυσικά θέσεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να πάρετε στο 210-48-00-170-174 και να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Σε κάνα 20 λεπτό περίπου θα κάνουμε την κλήρωση. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: μαθηματική. Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί.

0: αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας της Λυκόβρησης προς το ύψος των ΚΤΕ λόγω τροχαίων συμβάντων, αλλά και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για αυτή την ώρα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Η προσωρινή πρόεδρος Νέλσιν Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500. Συνελήφθη 57χρονη για φωτιά από πρόθεση που ξέσπασε χθες σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, με χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
17: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
18: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
19: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
20: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
21: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
22: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
23: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
24: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
25: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
26: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
27: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
28: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
29: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στις οποίες στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης και η Ελένη Μπουλιέρη, και στις οποίες στο μικρόφωνο είμαι εγώ, ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Πιγκουίνος ρωτάει τι κρύβεται πίσω από τις αντιδράσεις κάποιων υπερευαίσθητων για μια απλή βόλτα που έκαναν ορισμένοι ενάρετοι νέοι μας, οι οποίοι φορούσαν μπλουζίτσες με τη σημαία της Παλαιστίνης. Αν ήταν κάτι πραγματικά κακό, άλλωστε θα είχε επέμβει η Ελλάς, του κυρίου Μιχάλη Ελλάς, όχι του Τζοκόντου. Σωστά, σωστότατα, Πιγκουίνε, διότι κάποιοι διαμαρτύρονται επειδή κάποια τάγματα εφόδου βγήκαν και έψαχναν Εβραίους. Σιγά βρε παιδιά, και τι έγινε να πούμε. Εβραίους, φασίστες, δηλαδή όσους δεν είναι τέρμα αριστεροί, βγήκαν οι άνθρωποι και τους ψέψαχναν και να τους κάνουν αυτά που κάνουν τα τάγματα εφόδου σε όποιον ψάχνουν. Υπάρχει ουδής λόγος ανησυχίας. Ο νόμος επιβάλλεται. Μόλις σηκώσουμε τα βρακιά μας, θα αρχίσουμε να τον επιβάλλουμε τον νόμο. Αλλά τώρα με κατεβασμένα ρε βρακιά, να έχετε κι εσείς λίγο, πώς το λένε, ενσυναίσθηση. Τους βλέπετε, με κατεβασμένα τα βρακιά είναι. Πώς θα πάνε να τον κυνηγήσουν τον άλλο, δεν μπορείς, πας σαν τον Πιγκουίνο. Στίβεν Πιγκάλ, δεν ισχύει απολύτως αυτό που λες. Λέει, οι ανύπαρκτες τιμωρίες που επιβάλλει το αστείο δικαστικό μας σύστημα οφείλονται στην έλλειψη χρηματικών πόρων. Κοινώς δεν υπάρχει σάλιο. Έτσι, από το να τους ποτίζουν, ταΐζουν, κοιμίζουν, προτιμούν να τους αφήνουν ελεύθερους. Άλλωστε, όλη αυτή η κυβέρνηση και δικαστική εξουσία προστατεύονται επαρκώς. Ρε Στίβεν Πιγκάλ, την περασμένη εβδομάδα δεν πήγανε μέχρι του Χαρδαλιά το σπίτι και του κάνανε τη γειτονιά, την κάνανε σαν δημόσιο ουρητήριο. Δηλαδή έναν χώρο, πώς να το πούμε, έκφρασης. Έτσι να λένε τα δημόσια ουρητήρια, είναι χώρος έκφρασης. Πήγαν και γράψανε συνθήματα παντού. Κανένας δεν προστατεύεται. Και υπό αυτήν την έννοια είμαστε όλοι ίσοι, παιδιά. Ο ΔΕΦ, ο πολιτισμός είναι εδώ, ελληνικός, σε θεατρική παράσταση χθες στο Κατράκιο. Πολλοί κάπνιζαν, πολλοί άτμιζαν και πολλοί σηκώθηκαν και έφυγαν μπροστά από τη σκηνή ενώ οι ηθοποίοι έκλειναν την παράσταση. Δηλαδή, από πού θα φύγουν οι άνθρωποι? Ας φτιάχνανε μια άλλη είσοδο. Σαν να ήμουν σε στάνη με μορφωμένα γίδια. Τα γίδια είναι γίδια παντού και δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, φίλε μου Ντεφ. Η μόνη διαφορά είναι ότι αλλού υπάρχει και κανένας τζομπάνης να μαζεύει τα γίδια. Εδώ δεν έχουμε τζομπάνιδες. Ή μάλλον έχουμε πολλούς τζομπάνιδες. Αλλά βαριούνται τώρα, πού να τρέξουν, κυνηγάνε γίδια. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ηχητικά μας. Εσείς στέλνετε στο 210-48-00-170-174 για το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με τεπιστροφή που σας κάνει προσφορά η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε θέλετε, αρκεί να υπάρχουν θέσεις φυσικά. Η κλήρωση θα γίνει σε ένα δεκάλεπτο, τη βλέπω. Προς το παρόν πάμε, παιδιά, στο τζακωμό της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για τη χρεοκοπία και ποιος φταίει και σε ποιον έσκασε η βόμβα. Η Σιρεγγέλα είναι η κυρία Σιρεγγέλα και Λαλιώτου. Σιρεγγέλα, είμαστε με τα χρώματα τα γαλάζια. Η κυρία Λαλιώτου με τα χρώματα του Πανιωνίου, κόκκινο μπλε. Και δεν έχουν μάθει να συζητούν, οπότε φωνάζουν η μία πάνω στην άλλη. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε.
1: Κληροδοτήσατε, τις κλείσατε τις τράπεζες, κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία. Κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία πολλών δεκαετιών που κατέληξε στη χρεοκοπία της χώρας. Πώς φτάσαμε, πότε ξεκίνησε η χρεοκοπία μας?
2: Δεν θυμάστε.
1: Στα χέρια σας έσκασε η βόμβα και κάποιος άλλος χρειάστηκε να σώσει την πατρίδα.
2: Στα χέρια του κ. Τσίπρα έσκασε η βόμβα από μια εξάμηνη διαπραγμάτευση.
1: Η εξάμηνη διαπραγμάτευση.
2: Μια διαφορετική προσέγγιση στην οποία βράδυ συμφωνήσετε.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς οι πολίτες που μας ακούνε,
0: κορίτσια, μην τζακώνεστε. Καταρχήν, όταν τζακώνεστε δεν ακούμε καμία και δεν εκτιμούμε καμία. Κατά δεύτερον, και οι δύο φταίτε. Διότι προφανώς ο Καραμαλής ήταν αυτός που είχε αφήσει εντελώς απροστάτευτη τη χώρα στην επερχόμενη κρίση και άρα είναι ο βασικός υπεύθυνος αυτού που συνέβη. Εννοείται ότι και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είχε βάλει όχι το λιθαράκι, κάτι κοτρονάρες τόσες είχε βάλει με την πολιτική. Ο ίδιος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είναι αυτός που πότισε την κοινωνία με το δηλητήριο αυτό, το οποίο παραλίγο να τη σκοτώσει το 2008-2009-2010. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και της έδωσε και μια κλωτσιά εκεί που ψυχοραγούσε η άλλη. Παπ, της τραβάει και μια κλωτσιά, 5-6 μαχαιριές, και μετά της έβαλε και μερικούς επιδέσμους. Αλλά τη μαχαίρωσε και την κλώτσε πρώτα πριν της βάλει κανέναν επίδεσμο, και ο μόνος λόγος που την έβαλε τον επίδεσμο είναι ότι όλοι βλέπαμε ποιος ήταν με το μαχαίρι και ποιος κλώτσαγε. Κοινός τον πήγε 3 και 5,5. Δεν ήταν ότι ενδιαφερόνταν. Άμα ενδιαφερόνταν, ούτε μαχαίρια θα έμπηγε ούτε θα κλώτσαγε. Οπότε φταίτε όλοι, για να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή, είστε όλοι άξιοι για μετάλλιο. Εντάξει, οι Σιριζέοι και οι Νεοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι που είναι και Νεοσιριζέοι έχουν ένα τέτοιο, έχουν μια έφεση στη... αυτό που λένε που δεν ντρέπονται καθόλου. Είναι το μεγάλο τους, πώς τους ξεχωρίζει. Λέει, δεν ντρέπεται καθόλου ο Σιριζέος. Τίποτα, μπορεί να πει με τον πιο φυσικό τρόπο το μεγαλύτερο ψέμα και να τσατιστεί κιόλας άμα του λες ότι λέει ψέματα. Εδώ τώρα ο σύντροφος Κουρουπλής, παλαιοσιριζέος, νέος Σιριζέος στην Ελλάδα, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, μιλάει με τον Γεωργίου για τον κατώτατο μισθό και ξεκινάει λέγοντας κάτι.
3: Και λέω τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 5 αλλεπάλληλες φορές. Έχει φτάσει στα 920 και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ
4: νυχτά.
3: Όπως προφανώς. Γιατί τα
4: 650.
0: Γιατί δεν το λέει κανένα σας, ρε. Τώρα αυτοί θα είναι τα κορόιδα, θα αρχίσουν να το λένε, και αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα. Όχι μόνο στην πολιτική, ακόμα και όταν μιλάς με τον εργοδότη σου. Σου λέει τόσα θα σου δώσω. Εγώ πόσα θα πάρω, είναι η ερώτηση μετά. Γιατί πολύ λογικά αυτός που δίνει τον ενδιαφέρει το πόσα δίνει συνολικά, εσύ που παίρνεις σε ενδιαφέρει πόσα παίρνεις τελικά. Οπότε το σωστό είναι να λέμε και τα δύο, αλλά παραδοσιακά. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι κυβερνήσεις αναφέρονται στο μεικτό διότι είναι πιο μεγάλο. Και καμαρώνεις πιο πολύ για το πιο μεγάλο. Του λέει λοιπόν ο Γεωργίου από την ΟΝΕΔ, του λέει του Κουρουπλή, και εσείς ρε, τα 650 που δίνατε μεικτά ήτανε. Και ακούστε πώς ο άνθρωπος που έχει έφεση και που δεν ντρέπεται. Πώς απαντάει ο άνθρωπος που δεν έχει αυτό που λέμε ίχνος, ρε παιδί μου, να πει ντρέπομαι και λίγο.
3: Τα 650 που παραλάβαμε την κυβέρνηση Τσίπρα δεν ήταν μεικτά,
4: μετά από 7
3: ήταν μεικτά, ήταν καθαρά.
4: Λοιπόν, πόσο είναι το πραγματικό.
3: Ήταν μεικτά τα 650 ευρώ ή ήταν καθαρά. Μόνο αυτό απαντήσαμε.
4: 650.
3: Ήταν μεικτά ή καθαρά.
4: Καθαρά.
0: Μεικτά ήταν φυσικά. Αλλά ακούτε όταν δεν τρέπεσαι. Καθαρά. Σου λέει τι έγινε. Ποιος θα θυμάται, ποιος θα ξέρει. Μπορεί να τρέπει, θα μπερδεύει. Ας πούμε όποιον πείσουμε με τα ψέματα. Καθαρά ήταν 5,43 αν δεν κάνω λάθος. Και η απουσία ντροπή συνεχίζεται αυτή τη φορά με τον παλαιό Σιριζέο και νέο Σιριζέο με την Ελλάς, Τεμπονέρα.
5: Θα κάνει σημαίο ο κ. Τσίπρας είναι ξεκάθαρο τη λέξη εντυμότητα. Θα πει, εγώ παιδιά έκανα λάθη, αλλά ήμουν.
6: Θα τους ταράξουμε στην εντυμότητα, πρέπει να σας πω.
5: Αλλά αυτό το έχουμε ξανακούσει.
0: Οχοχοχ, θα μας ταράξουν στην εντυμότητα όλους, ό,τι έχει να γίνει. Πόσοι υπουργοί δηλαδή, άμα γίνει κυβέρνηση ο Αλέξης, θα καταδικαστούν σε φυλάκιση αυτή τη φορά. Σε πόσα κομμάτια θα κοπεί η Αθηνών Πατρών. Πόσα κανάλια θα πρέπει να κλείσουν για να τα δώσουμε, για να δώσουμε και κάποια σε κάποιον φίλο επιχειρηματία. Πόσες φορές θα παίξουμε θέατρο πάνω σε πτώματα. Πόσες φορές θα μας καλέσουν πάνω σε θαλαμιγούς. Δηλαδή, τι εννοούν θα μας ταράξουν στην ετοιμότητα. Πόσες φορές θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τη χώρα στα ζάρια και πόσες φορές θα οδηγήσουμε σε δημοψηφίσματα τα οποία όταν καταλάβουμε ότι δεν θα μας βρουν πολύ, πώς να το πω, δεν βρουν πολύ ευχαριστημένο το κοινό μας, θα τα γυρίσουμε τούμπα. Δηλαδή πόση άλλη σιριζαϊκή τσιπρική εντυμότητα να αντέξουμε. Ναι, παλαιοφιλελεύθερε, φυσικά και γιορτάζει ο Πέτρος ο Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να τον χαίρεσε, τον χαιρόμαστε. Έχω λιώσει, λέει, στη δουλειά και δεν μπορώ να ευχαριστηθώ την επιστροφή της Θεοδώρας στην Τζάκρη στο Πασόκ. Περιμένουμε, γιατί οι Πασόκοι, θα μου πεις τώρα, τέλος πάντων στα χάλια που έχουν και αυτοί οι φουκαράδες με τα μονοψήφια, όταν το κόμμα του Κασελάκη μπήκε ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και αυτή ανέλαβε ως αντιπρόεδρος του ΕΔΚΟ, δεν ήξερε τι πρεσβεύει. Ρε, απαντάω, βγαίνετε και επιχειρηματολογείτε στα σοβαρά για την Τζάκρη. Έλεος ρε παιδιά. Τζάκρη για να γελάμε, δεν να μιλάμε πολιτικά. Δηλαδή, Πασόκα βουλευτής τόσα δεκαετίες στο κοινοβούλιο που λέει ότι την κυνηγάει το ζήτημα, την αντιμετωπίζουμε στα σοβαρά κιόλας. Τι διάολο, έλεος.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι βασικά, καλή εβδομάδα. Δεν έχει φτιάξει εικόνα στις δύο εθνικές οδούς από το πρωί. Και εξηγούμε, όσοι και όσες προτίθεστε να κατεβείτε την Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, θα βρείτε την κίνηση από τη γέφυρα Λυκόβρησης μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Ανατμήματα από τηλιαρίσματα. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα φυσικά, τα οποία έχουν επιδεινώσει έτσι περαιτέρω την εικόνα της Κηφισού. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών τώρα, που από το πρωί υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση, έχει μειωθεί με το μποτιλιάρισμα, αλλά είναι υφίσταται ακόμα. Κατά μήκος της αρχαίας Αφέας και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας στα σίδερα Χαλανδρίου θα καθυστερήσετε και στο κέντρο, στον άξονα Πειραιός Σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει το διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries. Διαφημίσεις.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένη κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
3: μαθηματική... Ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
11: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το
3: πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.

0: ο Λαμούρ το διαγωνισμός μας. Κατευθείαν στην κλήρωση για να προλάβουμε. Είσαστε 48 σήμερα που θα κληρωθείτε. Είμαστε, πατάω το κουμπί. Το 19 που είναι, να βοηθήσω τα γυαλιά των γυρατιών, Αναστάσιος Τόγκας. Καλό ταξίδι, Αναστάση. Λοιπόν, γρήγορα συνεχίζουμε με την κανονική ροή της εκπομπής μας. Ο Τζίζος Κασέλ μου θυμίζει πολύ σωστά, το ξέχασα, τον Πέτρο Κόκαλη, τον σύντροφο Πέτρο Κόκαλη που πήγε στην Ελλάδα, του Αλέξη μας, πάλι ο Σιριζέος που γίνεται και νέο Σιριζέος, γνωστός λαϊκός αγωνιστής, επιβεβαιώνει τη σύγκρουση του Αλέξη με το κεφάλαιο. Έρεσανός, πόπο που λέει δεν παράγει η Ελλάδα, αν παράγει λέει. Εντάξει, όχι ότι οι άλλες χώρες πάνε πίσω. Εδώ στην Μεγάλη Βρετανία τους πείσανε να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην εκεί κι αν μοίρασαν σανό. Και τώρα χτυπάνε τα κεφάλια τους, να πρόσεχαν. Και ο Δημήτρης πολύ σωστά μου θυμίζει ότι δεν έβαλα μέσα στις ενδείξεις της εντιμότητας αυτά που σου έρχονται κατευθείαν. Άμα κάτσεις να σκεφτείς, μπορείς να σκεφτείς 100 πράγματα που δείχνουν την εντιμότητα των Σιριζέων και του ειδικά του Αλέξη του Τσίπρα, της και Βορία Νοβάρτης. Πήγαν να βάλουν φυλακή παιδιά όλη την αντιπολίτευση. Όχι, ο Ερντογάν κοίταζε και χαμογελούσε και ζήλευε και λίγο. Γιατί αυτός έχει αφήσει κανένα δυο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Αλέξης θα τους βάλει όλους φυλακή. Μερικοί μετά άρχισαν τις χαιρετούρες μαζί του και προσπαθούν να τον βοηθήσουν όσο μπορούν. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, ας πούμε, που θα τους πήγαινε μέχρι τέρμα. Τελικά είπε, άσε μόνο τώρα που να τρέχουμε καλή καρδιά. Ο Ευάγγελος, η Βαγγέλης, δεν ξέρω που είναι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω και τα δύο του ονόματα. Μπορεί να είναι σε λαϊκή γειτονιά ή μπορεί να είναι Κολωνάκι, δεν ξέρω. Ο Ευάγγελος, η Βαγγέλης Βενιζέλος. Λοιπόν, να στα αφήσουμε όλα αυτά και να πάμε για να ακούσουμε αλήθειες, παιδιά. Αλήθειες από έναν κύριο πολιτευτή της ελληνικής λύσης. Σας ακούμε, κύριε μου, σας ακούμε.
1: Σε 1,5 ούτε μήνα, από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου,
0: προδότες.
1: Με τις νέες ταυτότητες, ναι, δεν θα μπορούμε λέει, να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, τώρα πώς να σας το πω, όχι και στο εξωτερικό γενικά, δηλαδή για Ρωσία, επειδή για να πούμε εκεί που μας ενδιαφέρουν τα πάμε. Για Ρωσία πάλι διαβατήριο θα θέλεις, όπως και τώρα, δεν μπορείς με ταυτότητα να πας Ρωσία, θέλεις διαβατήριο. Κίνα, το ίδιο, Βόρεια Κορέα, το ίδιο, οπότε δεν είναι, δηλαδή απλώς στην Ευρώπη θα χρειαστεί να έχεις την καινούργια ταυτότητα, αν δεν έχεις διαβατήριο. Αν έχεις διαβατήριο, μια χαρά και με το διαβατήριο, έτσι. Δεν σε, το λέω για να μην στερηθείτε ταξίδι έτσι μόνο στην ιδέα. Παρ' όλα αυτά, εσείς τι θα κάνετε εσείς που αντιστέκεστε?
1: Δεν θα βγάλουμε πρωτοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Μπράβο.
1: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες λέει Χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Αυτές οι ταυτότητες να πω ότι είναι, δεν ισχύουν πια. Γράφουν Χριστιανός Ορθόδοξος, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και κάθε 10 χρόνια πρέπει να τις αλλάζουμε. Δηλαδή τώρα, άμα είσαι 70 χρονών παππούλης και η ταυτότητά σου σε δείχνει 15χρονο αγόρι. Δεν, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια. Καλύτερα να μην βγάλετε ταυτότητες. Τι φταίει η Ευρώπη να πηγαίνετε έτσι εύκολα?
1: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
1: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις του
0: θανάτου. Μας δείξατε.
1: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά. Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
1: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα αντίχρηστο στο σατανικό νομοσχέδιο.
0: Μπράβο.
1: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Έτσι.
1: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με τον Χριστό μας.
0: Μπράβο.
1: Με τα αγωνιστικά μοναστήρια του Αγίου Όρους κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού. Μας έχετε απέναντι.
0: Όπω τι θα πάθουμε. Αμάν, θα δούμε τι θα πάθουμε. Έτσι θα μας δείξετε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Καλή μόνο.
1: Στον νομό Κοζάνης, αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Και λέγεται...
0: Δεν θα πάθουμε πως λέγεται, θα κάνουμε και τσάμπα διαφήμιση.

0: Ο Γιάννης μίλαγα με Σιριζέο. Χαρά στο κουράγιο σου, Γιάννη μου, που είχε κάνει και σε κυβερνητικό πόστο και του έλεγα αυτά που λέει ο Αλέξης, αφορολόγηση του πλούτου είναι. Είναι αυτό που είναι, γιατί θα μαζέψουν, θα φύγουν όπως έκαναν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μου απάντησε: ας το κάνουμε και θα δούμε αν θα φύγουν. Του νοιάζει. Λένε τώρα. Το θέμα είναι, είτε λένε ψέματα συνειδητά, όπου είναι πρόβλημα γιατί είναι απατεώνες, είτε εννοούν ότι θέλουν να κάνουν αυτά που κάνουν, οπότε είναι επικίνδυνοι. Και στις δύο περιπτώσεις και επικίνδυνοι. Τέλος πάντων, ο σοφός λαός θα αποφασίζει. Να έχετε πάντα στο νου σας ότι τα flat tax που ακούσαμε τη Λατινοπούλη και γοητεύουν και πολλούς αφελείς που δεν είναι πολύ πλούσιοι βοηθούν. Όσο περισσότερα χρήματα βάζεις, τόσο περισσότερο σε βολεύει το flat tax. Έτσι. Και ταυτοχρόνως ότι οι δραχμές και τα εθνικά νομίσματα βοηθούν κυρίως αυτούς που έχουν ευρώ στο εξωτερικό. Έτσι, γιατί θα έρθουν μετά να πάρουν κοψοχρονιά. Επίσης, οι οικονομικές κρίσεις και οι χρεοκοπίες χτυπάνε πρώτα και κύρια τα χαμηλά στρώματα. Αυτούς τους διαλάνε. Ένας εκατομμυριούχος, αντί για 100 εκατομμύρια, και 50 να έχει, θα ζήσει ο φουκαράς. Κάτι θα καταφέρει στη ζωή του να κάνει. Ο άλλος που από 1000 θα παίρνει 500, μπορεί και όχι. Γι' αυτό, φίλες, φίλοι, και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι το βράδυ στην τηλεόραση και αύριο από εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: μαθηματική. Ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι ένα τμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στη Σταδίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Αναμένονται δηλώσεις στις 2 μετά το μεσημέρι από τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της φοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε σήμερα στο Reuters ότι οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτείων που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις ερχόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι ακόμη 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε μήνυμά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας παράλληλα ότι τα φουσκωτά στρώματα, τα σωσίβια παιχνίδια, τα φουσκωτά βαρκάκια και οι σανίδες ΣΑΠ μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται. 17χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους και για έκθεση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Μία 57χρονη συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωρέιτης και η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Μπράβο, Νότι. Συγχαρητήρια.
1: Τι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μ' αρέσει. Μπράβο.
0: Ήπιαμε δύο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Νότις να μας ξανακοιμήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω, ρε κακομοίρη. Δευτέρα.
1: Ωραία πρέπει. Τραγούδια.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
1: Βάλτε ένα Καζαντζίδι που του αρέσει να ξεκινάει.
0: Αμ' άρεσε, Νότι.
1: Τι είναι αυτό, αμ' άρεσε.
0: Μην λείψω μια μέρα, ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Έτσι, για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα, γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή τη
1: δύσκολη
0: εβδομάδα.
1: Δύσκολη αυτή η εβδομάδα, δύσκολη.
0: Δύσκολη. Και η επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται, είναι πιο δύσκολο. Έτσι, για να ξυπνήσετε λίγο, πιάστε το τηλέφωνο και πάρτε μας, διότι έχουμε από σήμερα εισιτήρια με τα C-Jets. Τα C-Jets είναι τα ταχύπλοα που σας πάνε σε άπειρους προορισμούς. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε χρήση όλη τη σεζόν με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Όλη την άλλη περίοδο το εισιτήριο που θα λάβει σήμερα ο τυχερός θα μπορεί να κάνει χρήση χωρίς καμία άλλη δέσμευση ή υποχρέωση. Ξεκινήστε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρα 5 ο κύριος Παπακαλούσης θα μας κάνει την κλήρωση. Λοιπόν.
1: 5 συλλήψεις γίνανε το Σαββατοκυριακό για ανθρώπους οι οποίοι με 7 μποφόρ κάνανε μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος.
0: Ναι, αρέσει.
1: Ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μέσα στο δάσος. Μα.
0: Τι μυαλό κουβαλάνε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν το χωράει το μυαλό.
1: Θυμίζω ότι στην Ηλία το 2007 κάηκαν 49 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλυβα στη βεράντα του σπιτιού της μέσα στο δάσος. Και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά. Το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει. Και κάηκαν 100 άνθρωποι. Μα ήμαρτον επιτέλους.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική. Όπως ξεπερνάει και κάθε λογική, γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος. Να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στο μηχανάκι με το τσιγάρο στο χέρι. Πού θα το πας το ρημαδοτσίγαρο, ρε παιδί μου, όταν το καπνίσεις? Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει? Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και στην αστυνομία, άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα τον και πάρ' του το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην παραλία. Να
1: άσε που φεύγει η κάφτρα όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: κατά σιγάρο, οι κάφτρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Ακόμα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Είδες το πρωί μια γιαγιά. Πήρε φωτιά το σπίτι της,
0: ναι,
1: και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήδηξε.
1: Και ήταν όλοι από κάτω και τους λένε γιαγιά πίδα
0: και
1: πήδηξε και την πιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα φοβερό. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι, για το υπόλοιπο το καλοκαίρι. Δύο μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη, μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
1: Όχι πιο δύσκολο. Νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Ναι,
1: τι να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς, μήπως βρουν μια φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο. Όχι τόσο από τα σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό. Είναι πιο οργανωμένη η αγορά των σούπερ μάρκετ. Όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις, τουριστικές, εστίασης, που σου λέει το καλοκαίρι ότι αρπάξουν.
1: Ναι. Μεγάλες ροκέρια το καλοκαίρι τώρα στους ξένους.
0: Ναι, ειδικά στα τουριστικά μέρη.
1: Θυμάμαι πάντα αυτό τη Βάσο Παπανδρέου που είχε πάει να πάρει ντομάτες γεμιστές.
0: Όχι, και φασολάκια.
1: Φασολάκια.
0: Φασολάκια
1: και λέει το σερβιτόρος. Φασολάκια.
0: Ξού.
1: Ξού.
0: Για ξένους δηλαδή. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεπτισμένες. Δηλαδή σου λέει, πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μισή μερίδα. Κατάλαβες. Μία φέτα αλάδωτη. Αυτό σημαίνει βγάλε από τον τενικέ το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ατουρίστας είναι τώρα μέχρι να εξηγήσει τι τον πήρε.
1: Ασπροτήρι, βγάλε ασπροτήρι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Λευκοτήρι.
0: Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2, που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούστε τι απάντησε.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά, έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά. Από το 2021 μέχρι το 2026 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία.
0: Δεν έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδους που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί.
1: Η ο κόσμος όμως σίγουρα θα
0: καταλαβαίνει
1: λέει
0: ότι άμα
1: μαζέψε την εσωκέρδια με κάθε τρόπο, βάλτε πλαφόν.
0: Η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε. Αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
1: Πάντως στο παρελθόν είχαμε δει κάτι, θυμάμαι αυτή την τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Τα θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς είναι
0: υπάρχει.
1: Πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία, οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότεροι. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
1: Κάπου
0: άκουγα την
1: ώρα να λέει ότι μίλαγε με έναν εκεί από στην Κρήτη, ο οποίος έδινε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ το τυρί, που έφευγε η γραβιέρα και έφτανε, ξέρω εγώ, 30% πάνω, 40%, τρεις φορές πάνω, όχι 30, τρεις φορές πάνω.
0: Από τον παραγωγό στην κατανάλωση. Ναι, γιατί είναι και οι μεσάζοντες εκεί οι οποίοι.
1: Κανένας μεσάζοντας. Το πούλαγε, λέει αυτός, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και
1: αυτός
0: το έβαζε άλλος τρεις φορές πάνω.
1: Και το έβαζε στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ποιος.
0: Δεν το είδα αυτό. Δεν το πρόσεξα.
1: Μα αυτό δεν γίνεται παντού, βέβαια, παιδί μου. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει να πουλιέται ένα πολλαπλάσιο.
0: Ναι.
1: 2 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Δεν είναι βέβαια ελληνικό το θέμα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παντού έτσι είναι.
1: Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά, ο κόσμος παίρνει λίγα λεφτά, εξακολουθούμε να παίρνουμε.
0: Καλώς, επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Παίρνουμε σχεδόν 30% λιγότερα λεφτά από το 2009.
0: Υπάρχει κόσμος που τα φέρνει δύσκολα. Υπάρχει και κόσμος που μια χαρά ζει. Πολύ ωραία.
1: Αυτός δεν ενδιαφέρεται για αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα. Επίσης, αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος της τετραετίας. Επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι εξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει. Μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πήγε και έπαιξε τάβλη, μετά έπαιξε ποδόσφαιρο, μετά έπαιξε τένις, φυλάει μωρά, γιαγιάδες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Πάει σήμερα το απόγευμα στο Εγάλαιο για περιοδεία, μέσα στη βδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδεία και πέραν όλων των άλλων διάβαζα κάτι ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στα ψηφοδέλτια. Παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει, να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε.
1: Να έχω και αυτή την επιλογή, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν του πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό εκεί τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος, είναι το ότι τα πράγματα έτσι
1: λογική
0: λειτουργούν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το ξαναπώ, και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοί κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει κατοικία, άρα το δείγμα
1: γίνονται
0: δεν
1: με
0: είναι
1: Viber, κανονικό. Άλλο γίνονται με Viber, είναι το καινούριο αυτό.
0: Ναι. Δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά,
1: ο Τσίπρας,
0: ο Τσίπρας ψιλοσαρώνει, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα τζάμπα είναι

0: Ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστος. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω,
1: ρε? Ναι, αλλά,
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ ότι τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, ναι. Το λέει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτοί που παρακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ λένε θα είναι πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το ότι πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Γιατί τώρα.
0: Πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπαθεί να πει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι καινούριο.
1: Αλλά...
0: αυτούς όλους με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος. Υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Και είναι και πολύ αναξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του, παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικό σου, ήταν μαζί. Και λέει τώρα να όλοι μαζί να πάμε. Αυτή ήταν και εξάλλου, αυτό δεν έλεγε και ο Τσίπρας. Έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα. Και τώρα του αφήνει όλου.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί, γιατί επιμένουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας κατέβουν, ας πάρουν 1%.
0: Πού να πάνε, ρε Νότι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά...
0: πού να πας με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού
1: να
0: δεν
1: έχεις μια αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Έχεις μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Ναι. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λέει μην κατέβεις εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλίσουν τον εχθρό.
1: Το να προσπαθείς να πάρεις κόσμο το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας σε κάπου που σε βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αφορισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά άμα το κάνει από τώρα, θα του κάνουν κριτική οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει: μην ακούτε τι λέω. Στο τέλος, εσείς θα έρθετε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν. Πριν πάμε στη διακοπή για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε. Έχουν ήδη μπει σε λειτουργία τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Αθήνα λειτουργεί ήδη το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το ΚΙΛ λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε στο kilgreece.gr.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει αυτό πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής, 24-μηνης διάρκειας και η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Προϋποθέσεις nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, Βάλαμε φω.

0: φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας και Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Λένορμαν ανατμήματα, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Στις 2 το μεσημέρι, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια και τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Τα πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς, προετοιμάζεται η Ουκρανία, χωρίς να έχει ακόμα αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φούσκωτο στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το μικρό παιδί παρασύρθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Για όσους δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, σας θυμίζουμε ότι έχουμε εισιτήρια από τα SeaJets για να πάτε δωρεάν διακοπές σε όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, στο οποίο πηγαίνουν τα SeaJets. Σήμερα ένα νικητή θα κληρώσουμε, ένα εισιτήριο με επιστροφή. Μπορεί να πάει όποτε εκείνος επιθυμεί φέτος, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής 9 με 24 Αυγούστου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των κεντρών των τραπεζών.
1: Προφανώς, και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει, είναι αλήθεια.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλείς στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θελήσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό, για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Γεια σου αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Νότη.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και μου λείπετε πάντα, αλλά σας ακούω και μου κάνετε καλή συντροφιά τα μεσημέρια.
0: Άρα δεν σου λείψαμε.
1: Εκεί με όλους αυτούς με τα
0: εσύ μας έλειψες.
1: Με τις γραβάτες και τα σακάκια και τα... δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα?
0: Όχι, γιατί...
2: Δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχεις
2: λοιπόν
0: να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα σας δώσω το πλαίσιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα κεφάλαια των τραπεζών πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλειδονίστηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της κρίσης. Ένας βασικός λόγος, το πρόβλημα προέκυψε από την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων. Οι τράπεζες έμεναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακαιροφορολογήσεις και στη συνέχεια είχαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Οι τράπεζες λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια, γιατί είχε προηγηθεί η δημοσιονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη χάσει τα λεφτά τους. Οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το σκηνικό, το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ESM, ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη περίοδο, κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
0: Δεν άρα μας λες ότι αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας να έρθει νωρίτερα ο αναβαλλόμενος φόρος δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Σας περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιεί τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν πιο υγιεί τα τραπεζικά κεφάλαια.
1: Αλλά εξήγησε, Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος?
2: Μισό λεπτό, Νότι.
1: Ναι, ναι.
2: Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του καλύτερα, θα γίνει έως το 2042. Πέρυσι, με πρωτοβουλία των τραπεζών και αφού προηγήθηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις, μακρές διαπραγματεύσεις με τους επόπτες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι κάτι που παίρνουμε μια απόφαση, την εφαρμόζουμε και δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις προκαλεί αυτή η απόφαση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις λοιπόν με τις απόπτες, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του νόμου μόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή επιταχύνθηκε με πρωτοβουλία των τραπεζών και οι τράπεζες έχουν πει ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ίσως το θέλουν κιόλας, να κατοχυρωθεί και νομοθετικά αυτή η συμφωνία που έχει γίνει για την επιτάχυνση. Τα 700 εκατομμύρια λοιπόν της απόσβεσης έγιναν πέρσι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση η πλήρης. Έρχεται το 2028. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει νέες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου. Με ό,τι σήμα στέλνει μια τέτοια εξέλιξη στις αγορές, σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό αφήγημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει και η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά που θέλουν να πάρουν δάνειο, για τον άνθρωπο που θέλει να πάρει δάνειο για να φτιάξει σπίτι, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και τις επενδύσεις που γίνονται.
1: Όμως. Υπάρχει μια τέτοια αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις τράπεζες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 9-10%, βάζεις τα λεφτά στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του SSM, του επόπτη. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Η Σλοβενία, η Βαλτική, οι χώρες της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς. Η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις του το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, νότι, η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Τα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη, ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι κακοπροαίρετα. Mm-hmm. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία είναι από 3,58 έως 3,78. 3,16 εμείς, 3,43 η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάω και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Ότι μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων, ένας άνθρωπος, νοικοκύρης που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα, αυτό που εισπράττει μετά από ένα χρόνο είναι μηδέν.
2: Λοιπόν, τα επιτόκια καταθέσεων στους λογαριασμούς του μυστηρίου, στους κλασικούς λογαριασμούς αυτού, ναι, που έχουμε όλοι, είναι πράγματι πολύ χαμηλά. Είναι σε όλη την Ευρωζώνη πολύ χαμηλά. Σε 10 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το επιτόκιο στο απλό ταμιευτήριο είναι κάτω από 0,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες το επιτόκιο είναι κοντά στο 0. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με επίσημα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια, τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποια ηλικία. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίζευε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχεις το 70%, το 70% έχουν μέχρι ένα χιλιάρικο μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις? Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και στο 2%. Στις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν άλλα προϊόντα αποταμίευσης για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη χωρίς ρίσκο με μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα 11 γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, που νομίζω ήταν στην τελευταία δημοπρασία για 6 μήνες 2,5%, 2,60, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Το ταμιευτήριο, τα λεφτά δεν δίνουν.
1: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιστοτική κάρτα. Μισό λεπτό. Έχουν μια επιστοτική κάρτα.
0: Εσύ την έχεις πάρει μονότερα.
1: Έχουν Όχι, δεν έχω βάλει. Τις λέω αυτά που λέει ο κόσμος εδώ, άμα διαβάσεις.
0: Μίλα.
1: Πας και παίρνεις κάτι με επιστοτική κάρτα. Εδώ φτάνουμε 15-17%. Στη Γαλλία έγινε 5%. Γιατί να συμβαίνει αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5% της επιστοτικής κάρτας. Οι επιστοτικές κάρτες δεν έχουν εξασφαλιστεί.
1: 6-8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία, 4,7 στην Αυστρία.
2: Οι επιστοτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να δίνονται με φιδό, κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξεις την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
0: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου.
2: Που δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που δανειζόμαστε.
0: Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
1: Είναι ψηλό, 5% είναι. Δεν είναι 0% παίρνεις στην κατάθεση.
0: Περίμενε.
2: Νότι, θα τα ψάξω τα στοιχεία γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για σένα με τα στοιχεία των χρεώσεων των
0: λογαριασμών. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να δεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου πρέπει να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου, εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση, η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
2: Δεσμένες... Μικρό είναι βρεσία.
0: Τι είναι μεγάλο, 2%.
2: Δηλαδή... Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προσδιορίζονται και τα επίπεδα επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
0: Ενέρεση, Έλενα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να του στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
2: Υπάρχουν με προϊόντα και προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν προϊόντα που εξασφαλίζουν καλές δεδομένες της συγκυρίας
0: πάνω από 2%
2: αποδόσεις. Και πάνω από 2%, ναι.
0: Μπορεί και να μην
2: και
0: το χωρίζω.
2: Και πάνω από 2%. Ναι,
0: μάλιστα.
2: Υπάρχουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι παραπάνω. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Γεια σου,
2: Έλενα. Στη διάθεση σας πάντα. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς το ίδιο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ήδη για την Αθήνα, λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, σου έχω πει ότι απολαμβάνω τις προεκλογικές περιόδους, κυρίως τις ανεπίσημες, γιατί άμα αρχίσει η επίσημη, τα βαριέσαι λίγο τα πράγματα, αρχίζουν και αυτά τα απίστευτα μηνύματα των κομμάτων που μας τρώνε όλη την ώρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Τσάμπα.
0: Αλλά τι διασκεδάζω περισσότερο? Που οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, προσπαθούν να πούν είτε ότι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε ότι είναι.
1: Είναι άνθρωποι του λαού.
0: Ή ότι οι άλλοι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, διασκέδασα πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είπε ότι ξαφνικά έγινε κεντρός. Γιατί σου λέει την αριστερά πάει, τη χάσαμε, δεν θα πάρουμε ούτε την ψήφο μας από την αριστερά. Ενώ στο κέντρο υπάρχει λίγο ορφάνεια εκεί από το Πασόκ, ας πω ότι είμαι κεντρός.
1: Τώρα όμως ο Στέφανος Κρυσανάκης δεν είναι πολιτικός επί της ουσίας, Βασίλη.
0: Τι είναι?
1: Τώρα, ένας τύπος είναι ο οποίος...
0: Σου θυμίζω ότι ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο λάθος του και τον έκοψε μέσα πολύ γρήγορα, τον έδιωξε.
0: Δηλαδή... Ναι.
1: Οπότε είναι, έχει λίγο το. Μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Μα δεν είναι μόνο ο Κασελάκης. Άκουσα την κυρία Λατινοπούλου σήμερα το πρωί να μιλά εδώ στη τηλεόραση του Sky. Για ακούστε.
13: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, mm-hmm. άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
15: κομμουνιστής μαθηματική... ο Μητσοτάκης.
13: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
15: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Κατάλαβες. Σου λέει, εμείς ψαρεύουμε στη δεξιά δεξαμενή. Μην μπουν και άλλοι να ψαρεύουν. Τους βαφτίζουμε όλους κομμουνιστές και καθαρίσαμε.
1: Εγώ άκουσα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας ναι. έστειλε μια επιστολή στο Μητσοτάκη
0: ναι.
1: και του είπε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Γιατί το έκανε? Γιατί κάποιος του είπε να το κάνει για να χαϊδέψουν και αυτά τα αυτάκια. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ιερομόναχοι, κάτι παπάδες, κάτι τέτοια. Σου λέει, να, υπάρχει και μια φωνή λογικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πες τα φεύγα. Φεύγα, δεν το λένε τον γραμματέα. Αυτό.
1: Δεν τον αλλάξει, φαντάζομαι, κανένα τον νόμο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, αλλά σου λέει, πείτε τάτα εσείς να ψαρεύουμε και από εκεί
1: μερικά.
0: Όλοι ψαρεύουν με 10 πετονιές. Ψάρια δεν ξέρω ποιοι θα πιάσουν. Αλλά γι' αυτό γίνεται. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάρει πίσω τον νόμο. Προφανώς. Αλλά να το λένε κάποιοι δικοί του ότι αυτό ήταν λάθος, ότι θα το ξαναδούμε. Εγώ σου λέω, μέχρι τις εκλογές θα βγει και κάποιος και θα πει, θα τον αλλάξουμε άμα ξαναγίνει.
1: Και να πάρει πίσω και το Σαμαρά, λέει ο Φεύγας. Πάρε και το
0: Σαμαρά. Αυτό σου λέω, εσύ. Αυτό σου λέω τώρα. Θα διασκεδάσουμε πολύ στην προεκλογική περίοδο. Κάθε φορά διασκεδάζουμε, αλλά τώρα με τόσα κόμματα που έχουν μαζευτεί, θα διασκεδάσουμε παραπάνω. Κύριε Παπακαλούση, παρακαλώ πολύ. Έναν αριθμό θέλω από το 1 έως το 90.
18: 49.
0: Το 49. Κάτσε να το βρούμε πρώτα. Είναι και πολλοί ζωή να έχουν. 49. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρύς με κινητό που τελειώνει σε 559 κερδίζει τα εισιτήρια για το C-Jet.
1: Καλό τάξιδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Καλές διακοπές να έχετε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
22: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
25: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
27: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
26: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
28: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έφυγε και ο Ιούνιος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, βεβαίως και τους εορτάζουσες. Ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Σε λίγο μάλιστα θα γίνουν και δηλώσεις για την ακρίβεια. Τι ζητάει η κυβέρνηση από παράγοντες της αγοράς, σε πόσα προϊόντα θα πέσει τιμή και πόσο. Το ελληνικό παράδοξο και γιατί εμείς αγοράζουμε πιο ακριβά από τους άλλους και όχι μόνο στα τρόφιμα.
1: Σημαντικότερος λόγος είναι ότι επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός.
2: Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο δισαβαντάς. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
3: Η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής που τα γνωρίζετε, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Από όπου και αν το πιάσεις, για ό,τι προϊόν, κάτι συμβαίνει και όλοι λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις, γιατί στην Ελλάδα είμαστε κάπως διαφορετικά. Στο ίδιο που έχουμε με τους άλλους είναι οι καύσονες. Είναι ζέστη γιατί φαίνεται προσέρχεται προς τα Βαλκάνια. Αυτός ο καύσονας που μετέτρεψε σε καμίνη την Ευρώπη, τρομακτικές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
1: Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70 χρονών έχει 10 φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση από έναν που είναι στα 40-50 ετών. Και ένας που είναι πάνω από 80 μπορεί να φτάσει και 20-30 φορές παραπάνω επιβάρυνση.
0: Έχουμε διπλό χτύπημα από Νετανιάχου σε Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος Ερντογάν συνεχίζει το βιολί του με τα σύνορα της καρδιάς. Το Ισραήλ λοιπόν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και θέτει θέμα τουρκικών απειλών, το θέτει στους Αμερικάνους.
5: Γιατί η χθεσινή απόφαση και σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και αυτά που είπε ο Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία και το ότι θα φέρει το ζήτημα στην Αμερικανική κυβέρνηση, δείχνει μία αποφασιστικότητα από πλευράς Ισραήλ.
6: Ο Ερντογάν στην ομιλία του επανέφερε τα σύνορα της καρδιάς, ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τη Λευκωσία. Λευκωσία, Βηρυτό, Τρίπολη, Σομαλία, Σεράγεβο.
0: Με αλφαβητική σειρά τα είχε πάρει. Προσέξτε, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ. Καλό είναι να μην το πάρετε απεσύφιστα. Έλα μωρέ και τι έγινε, γιατί?
7: Να μην αφήσει κανένας αδήλωτο, γιατί αυτό που σήμερα μπορεί να το κάνει δωρεάν και αύριο, θα το κάνει 1.000 αν είναι για σπίτι. Από
0: πόσο?
7: Μετάβριο να το δηλώσει.
0: 1.000.
7: Ναι, ναι, 2.500 αν είναι μεικτής χρήσης.
0: Πόσα πολλά είναι το
7: πρόστιμο? Και 5.000, και 5.000 το πρόστιμο είναι αν είναι αμιγώς επαγγελματικής χρήσης το κτίριο.
0: Θα πέσουν κάτι χιλιαρικά για πρόστιμα, προσοχή. Ο Παναγιώτης Παοκαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα. Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ τελειώνουν οι ανάσες για να πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
8: Δεν έχουν σταματήσει, Σπύρο, οι δύο εθνικές οδοί να ταλαιπωρούν τον κόσμο στιγμή από το πρωί. Κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, εννοείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρίχνουν τις ταχύτητές τους όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, δηλαδή από την Κηφισιά προς την Παραλιακή, μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και ανατμήματα συναντούν και μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν κάτω στις τρεις γέφυρες. Δεν είναι εύκολο και λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει κι άλλο. Τι προτείνουμε λοιπόν στους ακροατές μας, όσοι είναι στα δυτικά προάστια, να χρησιμοποιήσουν είτε τη Φυλής είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικές, με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μάλιστα ακόμα καλύτερη. Όσοι είναι στα βόρεια και ανατολικά, βόρεια και ανατολική πλευρά, να χρησιμοποιήσουν την κάθοδο της Κηφισίας μετά τη Νέα Ερυθρέα όμως, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κηφισιά και κάτω, που είναι πολύ καλή, ή βεβαίως τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Στο Σκαραμαγκά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού, και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου και πάμε αμέσως σε αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά είναι να πετύχει μια συμφωνία με παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξουν μειώσεις. Και μειώσεις τέτοιες, όταν λέμε μειώσεις, που να φαίνονται στο νοικοκυριό στο τέλος της ημέρας ή καλύτερα προς το τέλος του μήνα, εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή να είναι αντιληπτή αυτή η μείωση αφενός σε ό,τι αφορά τις τιμές, αφετέρου σε ό,τι αφορά το εύρος των προϊόντων. Να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Είναι πρώτης προτεραιότητας για ένα νοικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ, πριν δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο, ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκο, οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα στο Σπύρο και στους τηλεθεατές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
9: Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς πού έχει κάτσει η μπίλια. Ναι. Έχει κάτσει δηλαδή η μπίλια να αρθεί το πλαφόν από 1 Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για τα 63, για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί. Ναι. Θα ολοκληρωθεί και 1 Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μια συμφωνία, με μια υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση ή και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν, να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει, επομένως αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Την άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και από εκεί και πέρα τον περιμένουμε να
0: γίνει. Είναι η δεύτερη κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών. Είναι μια δεύτερη κίνηση, όλες στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτό του πλαφών. Δηλαδή, δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
9: Ανανεώσουμε
0: πάλι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, ήταν στο Open.
10: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίηση.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
10: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Von der Leyen. Mm. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
0: Βεβαίως πρώτος κριτής των όσων συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Στα βασικά είδη διατροφής και στα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής, που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της εισοδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες του μήνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ της Ελένης Σελβατζόγλου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Υπολόγου σε εσάς, όπως είπαμε.
12: Είναι όλα στο Θεό.
13: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για δύο άτομα 450. Το ψωμί είχε 45 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συντάξει θέση.
14: Τα τυριά ειδικά δεν είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
15: Τα κρέατα όμως είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
14: Ένα νέο ζευγάρι την οπαθεί, αν δεν έχει βοήθειες από το σπίτι.
13: Έδωσα 50 ευρώ και πήρα τίποτα, ψηλό πράγματα. Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι θέλω 150-200 ευρώ το μήνα.
0: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως το μοσχάρι έχει το εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά στο, κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11% και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή η μείωση, ένα 7,8%. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι, στα τρόφιμα δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασία, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%, καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι τα μη επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο. Είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατουλιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων. Ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
3: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβείου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, το πρωί βγήκε στους ατέριαστους και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αθορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κ. Παπαγεωργίου.
16: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15.
0: Σωστά.
16: 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
17: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
0: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κ. Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
17: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
0: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών, έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Λαδαβλός ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά. Τώρα είχαμε.
12: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσει, πάντως να ξέρει.
0: Είσαι ευγενής, η αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πονάει το νοικοκυριό, έτσι.
12: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ τουλάχιστον, Σπύρο. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
0: Τρία κατοστάρια.
12: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον, ναι, μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, που κακά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι οι περιοδίες που δίνουν, έτσι, αν θέλεις, πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα?
12: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς. Παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί. Υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να πούν μειώνεται 5-6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
0: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. Άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγόντων της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων, βιομηχανίων τροφίμων, λέει: μην κοιτάτε μας, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε...
12: Και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
0: Τώρα μας δίνεις και ήδη. Θα είναι μέσα και φρούτο και λαχανικά. Όλα θα είναι αυτά.
12: Και κρέατα.
0: Και έχεις μήπως, τώρα να σε πιέσω λίγο παραπάνω, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος, έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων? Γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
12: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λύγει το πλαφόν. Για αυτό το κενό διάστημα νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει, αναφέρομαι στο κενό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, θα μας διαφωτίσει, Σπύρο, ο ίδιος ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Εκεί πάνω στη συζήτηση που έγινε και στο Μαξίμου και σε αυτές που προηγήθηκαν, γιατί ο Υπουργός έχει δει αρκετές φορές τους παράγοντες της αγοράς, υπήρχαν δύο σενάρια. Είτε να παραταθεί το πλαφόν, το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στους παράγοντες της αγοράς, δεν αρέσει και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για, έστω και διαλυματικά, αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, ναι, διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Κλείνουμε 4 χρόνια.
0: Μόλις ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
12: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μεσοβέζικα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, που εμένα το ρεπορτάζ μου έτσι έλεγε ότι είναι ο στόχος, αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις, να εφαρμοστεί το πλαφόν, να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα, οι μειωμένες τιμές δηλαδή.
0: Οπότε επιστρέφοντας...
12: Για να φτάσουμε μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου τουλάχιστον.
0: Οπότε επιστρέφοντας από τις διακοπές, όλοι να βρουν ένα διαφορετικές τιμές.
12: Και να πάμε και στη ΔΕΘ με άλλον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης. Αυτά βγαίνουν σε επίπεδο ρεπορτάζ αγορά, σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε θα συνδεθούμε να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την εμψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί. Ναι, να το ξαναπάρουμε. Γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μια σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε, όλοι ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές το κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κάτω από το λόφο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από περίπου τρεις ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηναν ίχνη. Και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοταπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε.

0: ακριβώς και για ενόπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπραγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον φαίνεται να υπήρχε στην Τουρκία.
1: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία για τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που ήρθε αντιμέτωπη η Ευρώπη. Και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Κλιματική κρίση είναι πλέον ξεκάθαρη.
1: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία νομίζω Δήμητρα, δεν ξέρω αν είναι το hands free κάτι άλλο.
2: Ελπίζω να είμαστε τώρα
1: όχι ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε το χρόνο, όπως επανέλθουμε στη συνέχεια θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι, μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε προσέξτε, αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος ήταν στην ΕΡΤ.
3: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
1: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Κυρανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
4: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
1: Νέα κανονικότητα. Για να επιχειρήσουμε πάλι με τη Γεια σου Δήμητρα.
5: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα σε συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου και
1: το έβλεπα,
5: ναι, ηλεκτροδότηση.
1: Ναι.
5: Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρωτοφανών πραγματικά θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών, για τη Γερμανία κάθε μέρα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες είχαμε και ρεκόρ υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο, 40 βαθμοί, 39,9 βαθμοί για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν παρατεταμένο καύσωνα πρωτοφανών διαστάσεων που έφερε στα όρια τους τις κρατικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και τα νοσοκομεία, και ήδη έχει ξεκινήσει βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα για το πόσο προετοιμασμένη και πόσο ανθεκτική είναι η Γερμανία για αυτές τις καταστάσεις. Είδαμε πραγματικά εικόνες που
1: ακόμα και σε ευαίσθητους
5: τομείς,
1: όπως τα νοσοκομεία για παράδειγμα.
5: Ναι, και όπως είπε ο Γερμανικός Ιατρικός Σύλλογος, σε κάποιες περιπτώσεις κλείθηκαν οικογένειες ασθενών να μεταφέρουν ακόμη και παγωκίστες από τα σπίτια προκειμένου να δώσουν λίγη δροσιά στους συγγενείς τους. Τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό, παρά μόνο κάποια χειρουργία και μονάδες συντατικής θεραπείας σε κάποια ακτινολογικά τμήματα, αλλά δεν είναι έτοιμα για αυτές τις θερμοκρασίες. Αντίστοιχα τα γραφεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις και βέβαια τα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά κατά μεγάλη πλειοψηφία. Και ήδη έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό.
1: Τελείωσε τώρα αυτό το κύμα? Περιμένουν οι μετεωρολόγοι και στη Γερμανία και άλλο τις επόμενες μέρες ή πώς έχει κατάσταση τώρα?
5: Για την ώρα έχουμε μια εκτόνωση, έχουν υποχωρήσει υψηλές θερμοκρασίες, βρέχει αυτή την ώρα στο Βερολίνο, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι πιθανότατα να επανέλθει ένα δεύτερο κύμα μέσα στον Ιούλιο. Αυτό που ήταν πολύ ιδιαίτερο σε αυτό το κύμα καύσωνα που ζήσαμε είναι ότι έγινε τόσο νωρίς για γερμανικά δεδομένα, τέλη Ιουνίου. Αναμένουν πάντως

0: και άλλες περιόδους παρατεταμένη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Βεβαίως στις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε. Σε λίγο θα ακούσουμε από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους μας, υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Ακούσατε τη Δήμητρα από τους καύσονες, από τους θανάτους από το καύσωνα. Έχουν περάσει τώρα στη Γερμανία σε ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Αυτό είναι δηλαδή. Όλοι έχουμε τρελαθεί και ο καιρός μαζί. Θα επανέλθουμε στα του καιρού με περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας είπα. Έρευνες δείχνουν ότι και στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό. Έτσι λένε επιστήμονες. Σε πολύ λίγο διαφημίσεις επιστρέφουμε.
2: Οπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το e-pass πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πώς έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, team colleague,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Επιστρέφουμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλές, πάρα πολλές εξελίξεις στο πεδίο της γεωπολιτικής και μάλιστα σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Λέω σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μας επηρεάζουν άμεσα με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε περίπου την ίδια ώρα, έτσι όπως έχετε μάθει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
1: Μέσα σε αυτό τον πυρετό προετοιμασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα σενάρια για ΚΑΝ και F-35 έρχεται, κατά τη γνώμη μου δεν είναι τυχαίο, έρχεται το Ισραήλ με ένα διπλό χτύπημα από Νετανιάχου. Ένα, αναγνωρίζω γενοκτονία Αρμενίων. Δεύτερον, θα μιλήσω στους Αμερικανούς γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Και έχουμε και μια Τουρκία με το λόγο του Ερντογάν να επιβεβαιώνει αυτό τον αναθεωρητισμό.
13: Ναι, διότι ο Τούρκος πρόεδρος από τη μία πλευρά υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρυτό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των συνόρων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών του μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να δείξει αυτήν την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά. Το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται. Αυτό λέει τώρα ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
1: Θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει ο Νετανιάχου, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή, θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει: εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
13: Ακριβώς. Να απελευθερώσουμε το Ιερουσαλήμ. Είπε και θέλει να γίνει νομάρχης. Και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί. Είναι επίσημη δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης.
1: Και όχι μόνο αυτό, θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, θεωρούν κιόλας και μάλιστα από επίσημες πια πηγές, δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν της Χαμάς, επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή, λένε οι Ισραηλινοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν.
13: Μα αφού είναι όμως στο φυλακή της Τουρκίας, Σπύρο. Αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν.
1: Σωστά.
13: Ο Ερντογάν δεν έχει. Δηλαδή, δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η μπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και τους προβληματισμούς στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκική σχεδία αεροσκάφος ΚΑΝ, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο των F-35 και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά πετούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
1: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και αγάπη του Τραμπ προς τον Ερντογάν για να περάσει και ένα μήνυμα στο Ισραήλ ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
13: Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά. Δηλαδή, είναι βήματα. Δηλαδή,
1: Φεύγουν από την κανονικότητα των διπλωματικών σχέσεων.
13: Ναι, δηλαδή λέει από τη μία ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνω σε όπλα στον Ερντογάν.
1: Ναι,
13: και στον Ερντογάν που δεν αποσύρουσε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα, είναι εντυπωσιακά πράγματα. Και έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό εκεί, πες εκεί Μανολή, τι περιμένουμε και αν μέσα σε όλα αυτά από το ρεπορτάζ μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
13: γελάω γιατί κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση που θα γίνει. Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση θυμάστε είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να τα πούμε. Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία θα γίνει. Όμως η επαφή έχει γίνει.
1: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλενα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε, του 15χρονου στην Καλυθέα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο έβδομος είναι στο νοσοκομείο, είναι τραυματισμένος. Θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι ισχυρό, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθομολογία δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαχαιρώσει, ήθελε απλά να τον εκφοβήσει. Έχει πει ότι το θύμα κράταγε μαχαίρι, ότι δεν έφερε ο ίδιος μαχαίρι. Κάποια στιγμή λογομάχησε, τον κυνηγούσε, έπεσε το μαχαίρι, το άρπαξε εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος. Ένα βήμα μπροστά το θύμα και ήρθε σε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έπεσε το παιδί το 15χρονο πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
1: Αυτή είναι το αφήγημά του, τέλος
16: αυτό
1: πάντων.
16: Αυτό είναι το αφήγημά του. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του και φαντάζομαι, αυτό έχει πει προαναφορτικά, φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό θα επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας ανελίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη, και αυτό γιατί επειδή αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, έχουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάποια άλλα δικήματα, η εισαγγελία κρίνει ότι όλα αυτά έχουν επιλεχθεί με αθλητικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να αποτινάξουν το αθλητικό υπόβαθρο, γιατί και η ποινική μεταχείριση τους, αν σταθεί το αθλητικό υπόβαθρο,
1: θα είναι
16: και διαφορετική.
1: Έτσι
16: λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους συγκατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι. Δεν συμμετείχαν οι ίδιοι στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου. Μόλις αντιλήφθηκαν το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλα. Περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση.
1: Την ποινική τους μεταχείριση. Και μία άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
16: Βεβαίως. Υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022, μέσω κακοκαιρίας Ελπίδας, είχαν εγκλωβιστεί εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αυτοκινητικά μεταλλήματα. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφόθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελειωθεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει. Σε λιγάκι. Όχι, μην κλείνουμε μικρόφωνο. Σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε, αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί, πραγματικά πάγωναν το αίμα.
17: Και παιδάκια την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
18: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσανε λοιπόν δύο παλικάρια.
17: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυθέα, αλλά αυτό τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
1: Τη γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει προλάβει πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό, τέλος πάντων, και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα, και εκτός από μικροτραύματα ευτυχώς είναι καλά.
19: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
1: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο, με πολλές, πάρα πολλές πυρκαγιές και αρκετές συλλήψεις, που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς, δηλαδή από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλές θερμοκρασίες, μου ήρθε να κόψω κάγκελο ή να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
20: Να είστε καλά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος αναγερμός για Αττική, Εύβοια, Τολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Εύρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
1: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια...
20: Ότι τώρα μπορούμε να βγούμε.
1: Ναι.
20: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα, και είμαστε ακόμα στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε στο 1 τρίτο της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3.000 στις δύο περιπτώσεις που είχαμε. Στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψησταριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιου ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτό φορό.
1: Ναι, ο άνθρωπος.
20: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία 4. Και άναβε εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
1: Λοιπόν, το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
20: Έτσι. Λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο, και επίση είχαμε και την άλλη περίπτωση.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως θα έπρεπε να μετριέται πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσες εργατόρες, να βγαίνει ένα κουστούμάκι, ας πούμε.
20: Ναι, είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε η σπίθα σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά, και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορο και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. Είναι στην περιοχή Θεολόγος, στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών έβαλε μπροστά την αντλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αντλία και έφυγε. Τώρα το πήγε καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και όλα αυτά. Δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αντλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
1: Α, γι' αυτό λέμε δηλαδή.
20: Και έγινε.
1: Τέλος πάντων.
20: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε, Βλυχάδα στα Μέγαρα, Πευκάλη, Κόρδος, ναι, Σπαθάρι και Εύβοια, είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Έτσι, κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε, είναι ο κύριος Καρτάλης. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open, γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλο στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει και μία έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λέμε μεσοπρόθεσμη, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
1: Καταλάβατε δηλαδή, πιο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Πριν, μόλις τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, έκανε δηλώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση που είχε κυβερνητικά στελέχη υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς για μειώσεις προϊόντων. Δεν γνωρίζω και εγώ τι έχω πει, τώρα θα τον ακούσουμε μαζί ο αρμόδιος υπουργός για τις μειώσεις προϊόντων που συμφώνησαν κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς.
21: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
1: Παγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων, νέα αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού, νομίζω, στη Λίμνο.
22: Ακριβώς, Σπύρο, ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική Λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινα, στο οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμα του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους
1: εν ώψη
22: του καλοκαιριού για τα στρώματα
1: φυσάει,
22: και όλα τα φουσκωτά.
1: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρει το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει ο Υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού, Διεθνείς Εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
23: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Βάντεφουλ σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. «Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής», συνέχισε ο Ερντογάν, «θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών». Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην ατζέντα μεταξύ άλλων και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας Ουκρανίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο, που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται.
1: Έβαια.
2: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Αποκτά διαφορετικό
1: ενδιαφέρον.
2: Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδάς ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
1: Ήταν να δεις που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Μέχρι τώρα ήταν από τη μέση και κάτω.
2: Σωστό, ήταν Λατινική Αμερική.
1: Τώρα βλέπεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
2: Ο Καναδάς νομίζω ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Ναι.
2: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο, όποιος και να περάσει, δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όνειρα. Έχουμε στις 8, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία, με φαβορή μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο οι Βραζιλιάνοι. Και αυτό στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορή η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ, σκοράρει βέβαια και δύσκολα. Οπότε...
1: Εντάξει, είναι αυτό που είπε στην αρχή, αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ, λιγάκι, εντάξει, ναι, κλείσαμε.
2: Α, μα διώχνει.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
24: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμτζόγλου ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα, πριν από λιγότερο από λεπτό, μήνυμα από την πυροσβεστική: υπάρχει κινητοποίηση στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση, αρκετοί πυροσβέστες, έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, ελπίζω και αυτοί να την προλάβουν πριν πάρει διαστάση. Χαροκόπιο Μεσσηνίας, πυρκαγιά πριν από λίγο, αγροτοδασική έκταση. Εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Έρχονται σε λίγο Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής, αφού βεβαίως ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
25: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
27: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά και στη σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Για 5 νεκρούς κάνουν λόγο γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σε στάδιο στα βόρεια της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη Βενεζουέλα στις 2 μετά το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις δύο φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να σχηματίσουμε σε ολόκληρη τη συμμαχία ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας που θα εκτείνεται από το Τέξας ως την Άγκυρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Συνελήφθη μετά από πολυήμερες έρευνες στην περιοχή του Πειραιά από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων, 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αιγύπτου για ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι το 2013 στην Αίγυπτο επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα 28χρονος υπήκοος Τουρκίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ο 28χρονος έχει επίσης ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 25χρονου ομοεθνούς του που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Νιώθω μεγάλη χαρά το πρωί, νιώθω μεγάλη χαρά το μεσημέρι, νιώθω μεγάλη χαρά το βράδυ.

μέρα μου περνάει με χαρούμενες σκέψεις και το βράδυ κοιμάμαι ήρεμη και γαλήνια, γιατί έχω χαρά και ξέρω το πρωί θα ξυπνήσω πάλι με μεγάλη χαρά.

0: Αυτή θα είναι μια υπέροχη εβδομάδα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε με Μαρή Ζαρίζου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό θα συμβεί.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Τι γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Τι είναι.
1: Να, είναι μια υπέροχη. Λέω γιατί όχι. Ξεκινάω αισιόδοξα.
0: Έχω πάθει το χειρότερο τώρα. Αυτά που λέμε κάθε μέρα. Μου ήρθε ένα link στο κινητό πριν από λίγο. Και σε άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό, στο mail.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό, στο mail.
1: Αρέσει το κινητό,
0: το πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Το πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και από το κινητό το πάτησα.
1: Έβαλε τα στοιχεία σου.
0: Δεν έβαλα τίποτα.
1: Ωραία.
0: Είμαι εντάξει.
1: Σου
0: τώρα.
1: Είπα να βγεις έξω με τα αλουμινόχαρτα, να βάλεις τα χρυσαφικά σου. Τι.
0: Πρέπει να μου συμβεί. Πρέπει να κάνω κάτι για να προστατευθώ. Ε. Πρέπει να συμβεί κάτι τώρα. Δεν άνοιξε το λίγο.
1: Ένα παυσίπονο το βράδυ και ένα το πρωί.
0: Και είμαι εντάξει.
1: Okay. Τέλεια.
0: Καλή σας εβδομάδα, αγαπημένοι μας φίλοι. Καλή εβδομάδα, αγαπημένες φίλες. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί τώρα και μας ακούει. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω Παναγιώτη χαρά και πάω.
0: Ωραίος.
1: Σαν τον Brad Petway που έχει πρόγραμμα κανονικό το παιδί.
0: Θέλω τον Best Λαγοκέφαλη, σε παρακαλώ.
1: Αυτό είναι.
0: Το οποίο ήταν προγραμματισμένο για μετά, αλλά μόλις ήρθε μία είδηση. Και τον ψάχνουμε όλοι να το βρούμε. Ένας 15χρονος, ο οποίος έπιασε 158. Ναι, ο κύριος Σταματέλος να μπει. Δεν θα ρωτάει ο Σταματέλος.
1: Σταματέλος μπαίνει όποτε γουστάρει.
0: Νικόλα, έλα.
1: Είναι η κομπή του, είναι ο ξενοδόχος καρδιάς μας, έλεος πια.
0: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Ο 15χρονος ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, ο οποίος θέλω να σας κάνω την ερώτηση.
1: Πόσα πιάσε, πόσα πιάσε.
0: Ορίστε.
1: Ξαναπες το ποσό.
0: 158 λαγοκέφαλους.
1: 158 λαγοκέφαλοι. Η λαγοκέφαλη όμως δεν είναι 158 επί 5.
0: Ναι.
1: Ο λαγοκέφαλος ζυγίζει κάποια κιλά.
0: Πόσα κιλά είναι ο κάθε.
1: Μπορεί να είναι και 3 και 4 κιλά.
0: Από το μυαλό σου το βγάζει.
1: Εντελώς.
0: Okay. Ας πούμε ότι είναι 4 κιλά ο κάθε.
1: Ο λαγοκέφαλος. Άρα 150. Πόσου λαγοκέφαλους.
0: Μου φαίνεται πολύ το 4 κιλά.
2: Το 4 κιλά μου φαίνεται πολύ. Βάλε κάτι λιγότερο.
1: Ηρεμία, ηρεμία.
0: Να βάλουμε ένα κιλό.
2: Μην το κάνουμε ΠΚΠ.
0: 158 επί 5. Βάλ το.
1: Όχι, 5 κιλά, μην το παρακάνουμε. Τι είναι, μοσχάρι είναι.
0: Όχι, επί 5 ευρώ, πόσο ήταν, παιδί μου, η επικήρυξη.
1: 5,33.
0: Ωραία, βάλ το.
1: 158 επί 5.
0: Μονόκυλη λαγοκέφαλη.
1: 33. Ίσον ναι. 842 ευρώ. Ναι. Αυτό δεν είναι ποσό τώρα.
2: Επειδή
1: όμω είναι κιλά.
2: Ναι, βάλτε το
1: επίπεδο. Πόσο ζυγίζει ο λαγοκέφαλο. Τα GPS τι τα έχετε αυτά, τα GTME.
2: Τα GPS σε πάνε στι παραλίε, δεν σε πάνε στο
1: λαγοκέφαλο. Αυτά του διαόλου, τι τα έχετε.
0: Καταρχά θέλω λίγο να ηρεμήσει.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα, είναι Δευτέρα.
0: Με έχει ζαλίσει ήδη, να ξέρει.
1: Ναι. Πάντω θέλω να πω, αδέρφια μου, άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη Κόλιο Μιχάλη, τον άνθρωπό μα, που λέει την κίνηση 2 η ώρα και κάνει πρόταση για εναλλακτική διαδρομή. Δηλαδή, μου λέει μην πας στον Κηφισό, έλα την Κηφισίας. Πήγα στην Κηφισίας και ήρθα κανονικά. Θα ήμουν ακόμα στο Κηφισό.
0: Μπράβο,
1: επειδή ευχαριστώ. Άκουσα Κολιομιχάλη.
0: Ο καθένας με τον πόρνο του σήμερα εδώ.
2: Γιατί έχει τέτοια ένταση.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Εγώ όμως αλλιώς αλλού ήθελα να το πάω. Μια ζωή με πάει όπου να είναι. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο νεαρός.
2: Να κάνω τους ωκεανοκρανούς.
0: Ο οποίος έπιασε τους 158 λαγοκέφαλους και έχει το ρεκόρ μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Μετά την επικήρυξη, δηλαδή, αυτός που τα έχει καταφέρει καλύτερα είναι ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης, 15 ετών.
1: Μπράβο του.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Πού πιστεύετε ότι ζει ο Τσουκτουρίδης ο Γιάννης και ψαρεύει από 9 ετών.
2: Στη Ρόδο.
0: Πού, όχι. Πού,
1: σ' αρέσει να μου πεις.
0: Πού. Εσύ το έχεις τον Best Λαγοκέφαλη. Είσαι έτοιμος. Ωραία, σε λίγο περίμενε. Πάμε.
1: Τσουκτουρίδης.
0: Πού να είναι.
1: Στον Εύρο.
0: Όχι. Δεν είναι στον Εύρο. Δεν ψαρεύει λαγοκέφαλο στον Εύρο.
1: Όχι, θα μπορούσε να είναι Αλεξανδρούπολη. Ναι. Ναι.
0: Ωραία, αλλού. Άλλη περίπτωση.
1: Στην Κρήτη.
0: Όχι, άλλο.
1: Τσουκτουρίδης. Πόντιος είναι αυτό.
0: Στο Παλαιό Φάληρο. Εδώ μένει.
2: Δεν γέλασε κανένα.
1: Αυτό είναι τρόμος τώρα που λες.
0: Στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας. Συνέβησαν όλα.
1: Ναι, δεν. Καλές βουτιές στην Αττική. Η Ριβιέρα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
2: Μισό λεπτό.
0: Από το ναυτικό όμιλο Αμφιθέας έπιασε 158.
2: Βούτυξε στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας, δηλαδή στο Καλαμάκι βούτυξε.
1: Είναι βάσει αυτά τα δικά δίκτυα, ρε.
2: Ναι. Στο Καλαμάκι, δηλαδή.
1: Σημαίνει ότι βρήκε 158 λαγοκέφαλο στο Καλαμάκι τη Αττική. Εδώ, αυτό είναι το κανονικό μα.
0: Και επειδή εμεί καθόλου δεν θέλουμε.
2: Ούτε το πόδι
0: μα. Σα και δυο, για να παρακολουθείτε τι συμβαίνει στον αέρα. Λοιπόν, και επειδή καθόλου δεν μας αρέσει να τρομοκρατούμε.
2: Όχι
0: εμάς
2: ποτέ.
0: Με τίποτα και για κανένα λόγο.
3: Α, πολύ ωραίο είναι. Πετρώγαμε. Α, τι ωραίο που είναι.
0: Έλα. Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση
4: του πληθυσμού των λογοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
5: Με δαγκόνια!
4: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
6: Ο λογοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
7: Είναι κανίβαλη.
8: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει το ξύνι αυτή.
9: Τελειώσατε, τελειώσατε.
4: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέ να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λογοκέφαλο.
0: Τι είναι 500 κιλά λαγοκεφαλούς, παιδιά?
1: Όχι, 500 κιλά λαγοκεφαλούς.
0: Α, νόμιζα.
1: Επειδή βιαστήκατε και οι δύο.
2: Αν ακούσεις, εσύ... τη συγγνώμη τη μουσική, λες ότι έχουν πιάσει τουλάχιστον 5 μέτρα λευκό καρχαρία.
1: Άναγια σου.
2: Τουλάχιστον.
1: Επειδή και εσύ και ο κύριος εδώ με τα γκρίζα γένια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και τα μαλλιά.
1: Περισσο...
0: Να ήταν μόνο τα γένια.
1: Είναι ένα ωραίο άντρα. Οι περισσότεροι ενήλικοι λαγοκέφαλοι ζυγίζουν 1 έως 3 κιλά.
2: Αυτό δεν είπα, γι' αυτό σου είπα πάλι 2,5.
1: Ναι. Μεγάλα άτομα μπορούν να φτάσουν 5 με 7 κιλά.
0: Μεγάλα άτομα.
1: Λαγοκέφαλοι. Μεγαλογαλοκέφαλοι. Λοιπόν, σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί άτομα που ξεπερνούν
2: άτομα.
1: Τα 8 με 10 κιλά. Με μήκος περίπου 1 μέτρο. Ένα ακόμα, δεν θα έχεις 1 μέτρο, μια κουμούτσα. Λαγοκέφαλο που θα έχει 8 κιλά.
0: Ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης τι έπιασε.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα μονόκιλα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει.
2: Γι' αυτό σου είπα βάλε 2,5 κιλά.
1: 1,5 λιαρκάκι στην τσέπη θα το βάλει 2.
2: Εύκολα, εύκολα. Mm.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι του δώσαν δώρο? Ένα καλάμι ψαρέματος. Του Γιάννη του Τσουκτουρίδη. Εγώ τρελαθεί με το Γιάννη Τσουκτουρίδη. Από την ώρα που το διάβασα.
1: Είναι άδικο. Δώσε ρε 5 ημέρες στη Λευκάδα.
0: Έλα ρε, εσύ, δώσε να
2: πάρει. Δεν έχουμε λαγοκέφαλου.
1: Όχι, δεν θέλουμε να ψαρέψει, να ξεκουραστεί.
0: Να πάει με την οικογένειά του.
1: Να πάει την οικογένειά του.
2: 15 χρονών είναι.
0: 15 χρονών παιδί.
1: Και τι δεν δικαιούται αυτό το διακοπέ.
2: Μόνο του να πάει. Α, την οικογένειά πίσω.
0: Το 15χρονο θα πάει μόνο του.
1: Πήγαινε 15χρονο μόνο του διακοπέ.
0: Να το συνδέσουν. Είσαι καλά. Θα πα το 15χρονο να του νοικιάσει δωμάτιο.
2: Εγώ.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι κάνει
0: την οικογένειά του. Όπως
2: είναι. Και χειρότερα.
0: Όπως είναι. Λοιπόν, έχω ένα αφιέρωμα γιατί μετά θέλω να ασχοληθούμε λιγάκι με όσα έγιναν την Παρασκευή εδώ σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά. Γιάννη, είσαι έτοιμος να μιλήσουμε γι' αυτό?
1: Φυσικά.
0: Γιατί ο Σταματέλος μου τα λέει πάλι περίεργα.
1: Έφερε τα χαρτιά του εδώ πέρα.
0: Εγώ θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον Νίκο, αλλά σίγουρα αρέσει πολύ και στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Αμέ.
0: Όταν αφιέρωμα. Τα ακούει αυτά. Θα ακούσει. Ένα-ένα.
2: Okay. Ένα-ένα.
0: Πάμε.
10: Εμπρός.
11: Να μιλήσω λίγο τον Τάκη.
10: Τι θες?
11: Από Θεσσαλονίκη. Τάκη, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
12: Αγιαγιά!
10: Ρε, ούτε. Ρε, δεν ξέρετε να μιλάτε ελληνικά. Δεν ξέρεις ότι είναι η ώρα 12 και είναι μαύρα μεσάνυχτα. Πού το βρήκες την καλημέρα, ρε?
0: Βάζει και μουσικούλα από κάτω. Μην μας έχεις έτσι στο κενό, δεν μας αρέσει αυτό. Τι είναι το καλό, τι κάνουμε.
2: Δίκιο έχει.
0: Μαγκαζίνο.
2: Λες καλημέρα και πας για ύπνο.
0: Ναι. Έχω και καλύτερο.
1: Σίγουρα.
13: Ναι, καλησπέρα.
10: Ναι.
13: Γεια σου, Ταγί.
10: Γεια.
13: Πώς είσαι, καλά?
10: Άντε, γεια, ρε! Σε νιάκι πως είμαι, ρε! Τι είσαι, ξαδερφός μου, φίλος μου.
0: Και σε αυτό έχει δίκιο, παιδιά. Ο Τσουκαλάς. Και ένα ακόμα. Δώσε άλλο ένα.
10: Εμπρός.
13: Ναι.
10: Ναι.
13: Ήθελα να ρωτήσω κάτι.
10: Άντε, γεια, ρε! Πήγαινε ζήτα από το περιττέρω, ρε. Από μένα να ζητήσεις.
1: Πήγαινε ζήτα από το περιττέρω, από μένα να ζητήσεις, λέει.
0: Και ένα τελευταίο.
14: Με λένε Πιπερτζή. Πίπερ με φωνάζουν.
10: Πίπερ. Πίπα. Άντε, γεια!
1: Δυνατός.
0: Βγαίνει εκπομπή ολόκληρη μόνο με τις ατάκες του Τάκη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά κάνει και πόσα χρόνια εκπομπή κάνει.
0: 100 μάλλον.
1: Πόσα, 20 χρόνια κάνει.
2: 20 χρόνια πρέπει.
1: Ναι. Να κάνει
2: πω και παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι. Μη σου πω και παραπάνω.
1: Καλά, και εσύ άμα έκανε νύχτα εκπομπή και απαντούσε τηλέφωνα τηλεθεατών, σίγουρα θα έχεις και τέτοια. Καλά, μη σου μιλήσω εγώ. Αν πετύχει μαύρο μου. Δεν θα μιλούσα με άνθρωπο λογικά.
2: Χειρότερα από το τσουκαλά.
0: Ρε παιδιά, να σας πω, το λέει πολύ ωραίο ο Βασίλειος.
1: Ναι.
0: 158 αυτή ναι. Ήταν, τα πιάσαμε τέλος. Παραλίες στην Αττική.
1: Α, σωστός.
0: Δηλαδή ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης έπιασε όλους τους λαγοκέφαλους που υπάρχουν στα νότια πράσινα.
1: Άρα αξίζει βραβείο.
2: Προχώρησε σε γενοκτονία ο Γιάννης Τσουκτουρίδης.
0: Δηλαδή,
1: αξίζει βραβείο ο Τσουκτουρίδης δηλαδή. Καθάρισε τις παραλίες Αττικής.
0: Και όχι μόνο ένα παλιό καλάμι, είμαστε με τα καλά.
1: Άρα ο Τσουκτουρίδης ή θα πάει και σε άλλα νησά, έτσι, ή. Καθάρισε την Αττική και τέλος. Οι υπόλοιποι βρείτε ένα τσουκτουρίδιδες. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Καλεσμένο στην Κρήτη πρέπει να πάει.
1: Εκεί
2: που γίνεται σφαγή.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά και στα πολιτικά που θα σχολιάσουμε σε λίγο. Η κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάει Ελλάς. Πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι έκπληξη αυτό, κάτσε να κάψω μια άλλη καρέκλα και μην πέσω από αυτή.
0: Λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα.
1: Α, είναι δυνατό.
0: Και έχουμε και συνέχεια.
2: Συγγνώμη, δεν διανοείται.
0: να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα του Αλέξη.
1: Αυτό που λένε αρκετοί στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορεί να πάμε απέναντι στο Τσίπρα. Ναι, εντάξει. Okay.
2: Μάλιστα.
1: Και τώρα βγαίνουν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που του έριξε μια πορτάρα από εδώ μέχρι την Άξο, την πορτάρα την κανονική, τη μεγάλη, ο Τσίπρα το Σάββατο, και λένε. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα κατέβει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε και στη ΔΕΦ και τα λοιπά.
0: Η κυρία Γιαννακοπούλου δεν είχε εκλεγεί βουλευτής.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, το δύσκολο είναι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Που είναι. Δεν έχει να παραιτηθεί από κάπου, κυρία
0: Γιαννακοπούλου. Πρέπει να παραιτηθούν. Και δεν ξέρουν αν ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, παραιτήθηκε από το κόμμα απλά. Στο κόμμα δεν πληρώνεσαι τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Βουλή πληρώνεσαι. Παίρνει κάτι.
0: Είναι, αυτό είναι απλό.
1: Ναι, είναι πιο απλό. Ναι.
0: Τα άλλα είναι το θέμα, γιατί ούτε ξέρουν πότε θα γίνουν εκλογές. Και ένας βουλευτής να πάρει την απόφαση να παραιτηθεί τώρα από βουλευτής και εκλογές πες ότι γίνονται του χρόνου αρχές καλοκαιριού ή άνοιξη. Πώς θα γίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν,
1: ακούς, ποδοσφαιρική, τα ακούς.
2: Ο Γκουνσότο.
0: Ναι. Ναι, ακούστε όμως τι έχει μπει από κάτω. Λοιπόν, Σακύρα, Σακύρα, πολύ ωραία. Πάμε στα προγνωστικά.
2: Για σήμερα.
0: Πώς τα πήγαμε, όχι για σήμερα, τα προηγούμενα. Στείλαμε κόσμο ταμείο, στείλαμε. Εγώ δηλαδή προσωπικά έστειλα κόσμο
2: ταμείο. Εσύ έστειλες τους φάνους σου.
0: Όχι,
2: που δεν θα σου πούν κακή κουβέντα.
1: Α, όχι. Καλά. Α, έτσι ξεκινάμε.
2: Έτσι ξεκινάμε. Αλήθειες που
0: πονάνε. Θες να μιλήσουμε στα σοβαρά και επαγγελματικά. Θες να μιλήσουμε στα σοβαρά. Μιλάμε έτσι.
2: Θες να μιλήσουμε στα σοβαρά.
1: Είναι σαν κάτι τύπου που του καλεί στην εκπομπή και αρχίζουν και λένε κατά των δημοσιογράφων. Δεν είναι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ότι εσείς δημοσιογράφοι δεν λέτε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Σε κάλεσα.
0: Καλά,
1: μίλα.
0: Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, εγώ έχω.
0: Α, okay.
1: Okay, όχι με αυτούς που λένε δημοσιογράφους. Με αυτόν έχω.
0: Απλά σε μένα τι λέει, γιατί δεν μπορεί να αντέξει ότι μετά από 850 χρόνια αθλητικής διαδρομής δημοσιογραφικής.
2: Καταλαβαίνεις ότι με έχει στείλει με τον απόδειξη στον τάφο,
0: Όχι, το αντίθετο.
2: Τι το αντίθετο. Άμα έχω 850 χρόνια στον χώρο, είμαι έτοιμο για να χαιρετήσω.
0: Τονίζω την εμπειρία σου και λέω το νεούδι, το άμπαλο, ήρθε εδώ και σου βάλει γυαλιά. Παραδέξου το να πάμε παρακάτω.
1: Είδα το σόπουλο από το Μαρούσι Παγκορασίδα και σε έλειωσε.
0: Γιατί δεν ήξερες με ποια τα βάζεις. Όταν έχεις περάσει τις Παγκορασίδες Αμαρουσίου.
1: Που τα χλάτσωνε, τα χλάτσωνε εκεί στο κλεισό του Αμαρουσίου.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες.
1: Αυτό που βάζεις χωρίς στεφάνι.
2: Ναι, ναι, μόνο φτιάκι. Nothing but net που λένε
0: εκεί μορφωμένοι. Εγώ ήμουν καλή στα κλεψίματα. Γενικώ ήμουν έλουρο.
1: Ναι, δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό στο γήπεδο. Κάτι χρήσιμο. Καλάθι, έβαζε.
2: Και το κλέψιμο είναι χρήσιμο.
0: Να πόσα κλέψιμο να κάνει ένα αγώνα. Μετά από κλέψιμο.
1: Ναι.
0: Ήμουν, σου λέω.
1: Ήσουν,
0: Ναι. Τόση διαφήμιση που έχω κάνει στι Παγκορασίδες Αμαρουσίου. Μια φορά να με πάρει ένα άνθρωπο.

0: Κερδίζει, περνά. Τελείωσε.
1: Ισοπαλία,
2: παράταση.
1: Να μου λες κάτι.
2: Παράταση μπενάλντι.
1: Ναι.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία. Τώρα η δυναμική είναι αυτή που ακούς. Βραζιλία, Ιαπωνία.
1: Οκ, okay, τότε πάμε απευθείας διπλό. Μονό. Άσο.
0: Άσο.
1: Ναι, άσο.
0: Δεν θα γίνει έκπληξη, δηλαδή λες εδώ.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, άμα πει θα γίνει έκπληξη, θα στείλει τον κόσμο.
1: Το ξέρω.
0: Θα πάρει λεφτά για διακοπές καλοκαιριού.
1: Δεν το αισθάνομαι.
2: Αυτά μόνο επί Πασόκ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν το αισθάνομαι.
0: Λοιπόν. Έχει ναι. κι άλλο παιχνίδι. Επίσης και πιο εύκολο.
1: Εσείς δεν θα πείτε.
0: Βραζιλία, εντάξει, εγώ
2: Βραζιλία και γκολ.
1: Εσύ πάντα βαρετά παίζετε.
0: Ναι. Εμείς επειδή ξέρουμε και καλά.
1: Δεν θα έρθει η ανατροπή δηλαδή από
0: Γερμανία, Παραγουάη.
1: Λοιπόν, εδώ θα παίξω διπλό.
0: Παραγουάη. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θε ταξίδι στην Κούβα, εσύ οπωσδήποτε σήμερα.
1: Να το δώσουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να το τολμήσει.
0: Ωραία. Παραγουάη, εντάξει. Και Ολλανδία, Μαρόκο.
2: Ολλανδία, Μαρόκο, 4 το πρωί.
0: 4 το πρωί.
1: Γιατί μου τονίζετε την ώρα, αλλάζει κάτι.
2: Όχι, απλά το αναφέρουμε και για του ακροατέ που ακούνε.
0: Το βλέπουν.
1: Ωραία, από μένα περιμένετε, βλέπετε.
0: Ναι, ναι, προφανώ.
2: Εσείς
0: εμείς είμαστε Γερμανία, είμαι βαρετό.
2: Ναι, εμείς είμαστε βαρετοί. Βέβαια, το Ολλανδία Μαρόκο δεν θα πω Ολλανδία.
0: Όχι, το Ολλανδία Μαρόκο είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι, είναι. Παράταση βλέπω. Χ δηλαδή.
1: Χ.
0: Είναι ίσω το πιο αμφίροπο παιχνίδι με
2: και αν δεν παίξω χ, θα πάω στον γκολ. Να σκοράρουν και δύο ομάδε.
1: Εγώ θα παίξω άσο.
2: Ολλανδία.
1: Φυσικά.
0: Κοίτα, για πολλούς η Ολλανδία είναι και από τα φαβορή για το Μουντιάλ. Πάντα είναι φαβορή η Ολλανδία. Αλλά οκ. Okay.
2: Αλλά εμείς είμαστε πάντα.
0: Σε ακούμε. Ναι. Ολλανδία, Μαρόκο, Ολλανδία εσύ, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ για Μαρόκο το βλέπω. Να σου πω.
1: Πηγαίνετε Μαρόκο, αν πάω εγώ Ολλανδία. Πιο κοντά.
0: Να σου πω. Εγώ θα πάω ταμείο, εσύ λέτε τα που θέλετε, πες.
1: Νίκο, αύριο ναι. ίδια ώρα.
2: Αύριο ίδια ώρα βεβαίως.
1: Εδώ, στο γνωστό μέρος.
0: Μην αρχίσεις πάλι, είχες πει άλλα, να σας οκούλει και τα λοιπά. Θα παίξουμε το βίντεο. Το απόσπασμα.
2: Παίξτε και το ηχητικό της Παρασκευής.
1: Να πέσει το βίντεο.
0: Το ηχητικό της Παρασκευής. Στείλανε απανοτά μηνύματα ότι ευχαριστούμε που μας πήγες ταμείο και δεν είναι θαυμαστές αυτοί. Δεν είναι χλαπάτσες γνωστοί, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι τη είπε να βρει 12 παιχνίδια και πρέπει να πετύχει τα 8. Εντάξει, συγγνώμη, ρε φίλε. 8 παιχνίδια και πέτυχε τα 6. Μια χαρά είναι.
2: Αν ήταν 8 και πέτυχε τα 6, δεν θα μιλούσα.
0: Αυτό έχει πετύχει 6.
1: Τότε δεν θα σημείωσε καλά.
2: Θες να παίξουμε το ηχητικό. Γιατί
1: όχι.
2: Με τον Ιγνάτιο μου τρίβες το ηχητικό στη μούρη.
1: Με τα ηχητικά δεν τα πας καλά εσύ.
2: Με τον Ιγνάτιο. Με τον Ιγνάτιο. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι. Είμαι Πασόκ. Με παρακολουθούν, δεν παρακολουθώ.
1: Αυτό.
0: Είναι προκλητικιά, Νίκο Σταματέλο, αλλά εσύ.
1: Εγώ δεν θα πέσω σε αυτή τη λούμπα. Θα ευχηθώ στον καλό μου συνάδελφο και φίλο. Επανήλθε, ξανά έγινε φίλος.
2: Ξανά.
1: Θα του ευχηθώ να έχει μια πολύ ωραία εβδομάδα και καλό μπάνιο το βράδυ στο Φάλιρο. Στείλε μας καμιά φωτό. Εντάξει.
2: Θα σου στείλω από Λευκάδα.
1: Ναι. Από Λευκάδα?
2: Ναι.
1: Από Λευκάδα και στα ξενοδοχεία σου.
2: Όχι.
1: Πότε θα πας στη Λευκάδα? Έχουμε μοντιάλ, κύριε συνάδελφε.
2: Όταν θα σου στείλω φωτογραφία.
1: Πέρα από δουλειές, είστε προϊστάμενος.
2: Δώσε εσύ να στείλετε τον κόσμο στο ταμείο.
1: Ναι.
0: Έχει μοντιάλ και θα φύγει. Είναι
2: έχει
0: δυνατόν.
2: Μοντιάλ και θα φύγει. Τι έκανα, πάμε απ' έξω.
0: Ο προϊστάμενος.
1: Θράσος.
0: Λέει θα έχει εκλογές και θα φύγει ο διευθυντής.
1: Όχι, δίνει άδεια στον εαυτό του.
2: Οι εκλογές είναι μια μέρα.
0: Το ίδιο και το μοντιάλ είναι κάθε μέρα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αυτό λέω. Άλλο κάθε μέρα.
0: Γιατί φεύγει προεκλογικά κανένα.
1: Είναι από αυτού του διευθυντέ που κανονίζουν την προσωπική του άδεια και δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται με του
0: διευθυντέ. Και πείσουν εδώ πέρα. Βάλσαμε και κριτική. Έτσι.
1: Αλλά άμα τα έχει λύσει τα προβλήματά σου με τα ξενοδοχεία, έτσι λειτουργεί.
0: Αναγεια
1: σου. Τελειώσατε.
0: Το
1: ευχαριστήθηκα εγώ σήμερα.
0: Πάμε στα Honda Center. Θα βρούμε προϊόντα περιποίηση Lancaster με όφελο 35%.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Honda Center.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν

0: μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα, της Κηφισού στην άνοδο από το ύψος της Πειραιός μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Την διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία έχει συλληφθεί ήδη 1 άτομο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν ασαφή. Στη Βενεζουέλα θα μεταβεί ελληνική επιστημονική αποστολή στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνδρομής για την ενίσχυση της χώρας που επλήγει από τους 2 ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την περασμένη Τετάρτη. Για αποκλεισμό της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Α, Πολύ ωραίο είναι.
13: Δε.
12: Τι τρώγαμε. Αχ, τι ωραίο που είναι. Έλα, έλα.
14: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λογοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
15: Με δαγκόνια!
16: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
17: Ο λογοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
18: Είναι κανίβαλη.
19: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
20: Τελειώσατε.
21: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λογοκέφαλου.
22: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα σας ενθουσιάσει. Εμένα με έχει ενθουσιάσει ήδη, γιατί την Τρίτη, 30 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, το Golden Hall, κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out. Μία βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, φοβερές μουσικές επιλογές και όλες τις τάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece Fashion Night Out. Αύριο θα είμαστε όλοι εκεί, που στο Golden Hall φυσικά.

0: Γιάννη Μουσιακού, κάπως ήσυχο σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν παρεμβαίνω όταν λες τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, Μαρία.
0: Μπήκες πολύ δυναμικά στην έναρξη της εκπομπής και κάπως έπεσες.
1: Όχι, όχι, είμαι ακόμα πάρα πολύ ανεβασμένος, γιατί βλέπω αυτή.
0: Είναι
1: αυτή που
0: είμαι
1: είναι
0: εγώ.
1: Πάντα εδώ.
0: Καλώς το Χριστινάκι
2: μας. Γεια σας,
0: μας.
2: Τι κάνετε?
0: Σου βγάζω το καπέλο που τα έχεις κανονίσει όλα,
1: ναι, ναι.
0: Και για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου μας τα είπα από το πρωί, οπότε έχουμε χαρή,
1: ναι.
0: Να ξέρετε ότι δεν θα σκάσουμε στη ζέστη.
1: Ωραία.
0: Όπως φαίνεται.
1: Καλό.
2: Ζέστη θα έχει δύο μέρες, τρίτη,
0: εντάξει.
2: Τετάρτη
0: 37 είπες.
2: Ναι, 37, εγώ είναι αυτό εννοώ. Και στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι και 38, ξέρω εγώ. Και, και σήμερα έχει 37 βαθμούς.
1: Ο Σπύρος μάλιστα έχει ακούσει από ό,τι καταλαβαίνω στο δελτίο ειδήσεων. Ποτέ
2: δεν με ακούει, λέει ότι θέλει.
1: Α, να τα λέμε αυτά.
0: Ο Σπύρος μας αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, όχι, να απολογηθεί.
0: Ο Λεβέντης μας ο ψηλός εδώ είναι δυνατόν.
1: Ναι. Άρχισε να λέει ότι έρχεται εδώ το κύμα, καύσωνα. Όχι, εγώ θα τα πω όλα.
2: Μου το
1: είπε
2: και
1: εμείς τα ακούμε κάθε μέρα.
2: Εγώ δεν το άκουσα.
0: Εγώ
2: το
0: δεν νομίζω ότι ο Σπύρος θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θα εννοούσε. Οπότε πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά, παρακαλώ. Τι έχουμε από σήμερα, λοιπόν?
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζέστη.
0: Τέλεια.
2: 33 με 35 βαθμούς. Είδα και κάτι 36 πού? Στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στον Κορυδαλό και νομίζω ότι είναι 36 και κάτι ακόμα. Αλλά είναι, επειδή είναι βοριάς ακόμα και είναι καταβάτησο βοριάς, αυτές τις περιοχές από εδώ είναι πιο ζεστός από ότι είναι όταν έχει θαλάσσια άβρα που είναι από τη θάλασσα. Άρα λοιπόν.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό.
2: Ο βοριάς έρχεται από το βουνό πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Από την Πεντέλη, από την,
0: ναι.
2: Από την Πάρνηθα μάλλον. Περνάει από όλη την, Αττική, την Αθήνα μέσα. Ζεσταίνεται από το τσιμέντο και φτάνει στα παράλια εδώ του Σαρωνικού.
0: Πιο
2: Πειραιά. Πιο ζεστός από ότι είναι στα βόρεια του νομού ή από ότι είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Και συμβαίνει αυτό πολυτακτικά να έχει ο Πειραιάς, η Σαλαμίνα, ο Κορυδαλός, το Ελληνικό να έχει, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική. Γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο που σας είπα. Αντίθετα, όταν έχει άνεμο από τη θάλασσα, άβρα, θαλάσσια άβρα, τα παράλια του Σαρωνικού είναι με πιο καλές θερμοκρασίες, γιατί τα δροσίζει το αεράκι της θάλασσας.
0: Okay.
2: Αυτό. Να πω ότι ζέστη θα έχει και αύριο, αλλά θα έχει και απογευματινή αστάθεια, μπόρες δηλαδή, στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θεράς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Μεσημέρι, απόγευμα, αυτά μόνο. Όλη η υπόλοιπη χώρα λιακαδούρες, επιστημονικά. Η θερμοκρασία.
1: Σα αρέσει η λιακαδούρα.
2: Αύριο είναι η πιο ζεστή μέρα.
0: Την πάει σκηνικορδόν τη λιακαδούρα.
1: Τονίζει ότι έχει καλό καιρό και σου λέει λιακαδούρα.
2: Επίσης να πω ότι αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Είναι η κορύφωση της ζέστης. Μπαίνουμε και στον Ιούλιο. Ας μην το κάνουμε θέμα. Ιούλιος μήνας δεν μας έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Δηλαδή 37 και 38 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια κυρίως. Και τη Θεσσαλία βέβαια μέσα. Από την Πέμπτη θα αρχίσει να υποχωρεί. Παρασκευό Σαββατοκύριακο 34 βαθμούς, 33 βαθμούς για την Αττική μιλάω.
0: Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι κάτι μας ετοιμάζει. Αποκλείεται να πάνε τα πράγματα τόσο
2: καλά.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πάντως, μέχρι τις
2: 10 πρώτες μέρες του Ιουλίου δεν έχει ακραίο κάτι.
1: Άλλα,
0: ναι.
2: Εντάξει,
0: δηλαδή, το ότι δεν έχουμε περάσει ζέστη κανονική για τα δεδομένα της χώρας μας, θέλω να πω, τη στιγμή που οι άλλοι ψήνονται.
2: Σωστό.
0: Για τόσο καιρό, εμένα κάτι μου βρωμάει.
2: Μακάρι να
0: βρωμάει
2: τίποτα. Κοίτα, άμα δεν αλλάξει η ατμόσφαιρα, δεν θα αλλάξει και σε εμάς κάτι η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Πάντως, να τονίσω ότι αυτή η ακραία ζέστη της Ευρώπης δεν έρχεται στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Αν έρθει κάποιος καύσωνας που να πιάσουμε. Δεν μιλάω τώρα για αυτό το πράγμα το 37-38. Από την Αφρική κάτω, δεν τελειώνουν, το λέω από το πρωί αυτό το πράγμα. Οι θερμές μαζί της Αφρικής ατέλειωτες είναι, έχω να σας πω. Δεν τελειώνουν με τίποτα και ανεβαίνουν προς τα πάνω όποτε τους έρθει.
1: Πολλές φορές, ανάλογα, όλα τα θερμά κύματα από κάτω έρχονται, δεν έρχονται από πάνω.
2: Και ανάλογα με το πώς θα είναι η...
1: Είναι απλό. Σουηδία θα έρθει, δεν γίνεται.
0: Ο κύριος Τάκης ρωτάει αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, μα έτσι όπως μας το ρωτάς, Βρετάκη μου, την κυρία Σούζη παρακαλώ να πάει ο κύριος Τάκης. να πάει ο κύριος Τάκης αύριο στο Ζούμπερ να κάνει την πρώτη του βουτιά, ή θα τον πάρει και θα τον σηκώσει?
2: Όχι, θα τον πάρει και θα τον σηκώσει, γιατί εξασθενούν και οι άνεμοι. Και βέβαια να πάει.
1: Να πάει.
0: Ορίστε, Τάκη μου.
2: Δηλαδή αύριο θα έχει το πολύ νωρίς το πρωί ένα πεντάρι και μετά θα εξασθενήσουν κι άλλο.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα εκεί προς το Ζούμπερ και το Σχοινιά, ο Βορειοανατολικός δεν το πιάνει. Δηλαδή είναι ήρεμη θάλασσα, αυτό θέλω να πω. Άρα νομίζω ότι ναι, πρέπει να πάει, θα έχει και ζεστούλα και να πάει να κάνει τη βουτιά. Με μεγάλη χαρά.
0: Εσύ πάντως το Σάββατο, επειδή μιλήσαμε, γιατί την πήγα να τη ρωτήσω για την Κυριακή.
2: Πήγες για μπάνιο την Κυριακή?
0: Δεν πήγα. Δεν το τόλμησα. Λέω δεν πειράζει, τόσο Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας. Ας μην μας πάρει και μας σηκώσει τώρα και η αμοβολή δεν παλεύεται. Εσύ μου είπες ότι στο Θυμάρι το Σάββατο κάνατε φανταστικό μπάνιο.
2: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία. Παρότι φύσαγε αρκετά, αλλά επειδή είναι
0: βορειοανατολικό. Για να μπάνιο.
2: Επειδή είναι βορειοανατολικό ο άνεμο εκεί, κάτω τα παράλια, τα κοντά στην παραλία, δεν κάνουν κύμα. Δεν είχε και αμοβολή, γιατί δεν ήταν οχτάρι γεμάτο, ήταν λιγότερο. Πάρα πολύ ωραία, σου λέω, ωραία θάλασσα, καθαρή, δροσερή, ωραιότατη. Έβλεπε το Σαρονικό μέσα και άφριζε, ξάφριζε.
0: Ναι. Ρακέτες έπαιξες.
2: Αμέ.
0: Έπαιξε και τις ρακέτες.
2: Όλα τα έκανα.
0: Ακούς, Σούζη.
1: Καλά κάνει.
0: Έχει πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά.
2: Τι να κάνω.
1: Μια χαρά. Πολύ καλή είναι. Πολύ καλή. Τι θες τώρα?
2: Τίποτε. Αλλά την Κυριακή είχε κόσμο και δεν πήγα πουθενά.
1: Λοιπόν, χθες άκουσα μια πάρα πολύ.
2: Φύσαγε και πολύ περισσότερο την Κυριακή, συγγνώμη.
1: Άκουγα χθες τον.
0: Μας ευχαριστεί ο Τάκης.
2: Μπράβο.
1: Τάκη, να σε καλά, καλό μπάνιο. Άκουγα χθες τον αγαπημένο μας Πέτρο Κυρκυλή που γιορτάζει σήμερα.
0: Πέτρο. Χρόνια πολλά στον Πέτρο.
1: Χρόνια πολλά στον πατέρα των τελευταίων ετών. Να πούμε ότι είχε μαζί του έναν κύριο, τον κύριο Στέφανο Παλατζά. Ο κύριο Στέφανο Παλατζά είναι ένα ειδικό για τα κτίρια. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο μας εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τα κτίρια και το πόσο πιο μπροστά, πολύ μπροστά είμαστε εμείς σε σχέση με την Ευρώπη. Και ότι και ειδικά τις χώρες που ψήνονται τώρα, που δεν έχουν καν κλιματιστικά, και ότι θα αναγκαστούν προφανώς από εδώ και πέρα να έχουν κλιματιστικά και λόγω της κλιματικής κρίσης. Ότι πρέπει σιγά σιγά να μπουν στη λογική αυτή.
2: Ναι.
1: Δεν να έχω ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Ναι, να έχεις ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Γιατί αλλιώς θα ζεις αυτό που ζεις τώρα. Θα ψάχνεις δροσιά όπου
2: και
1: να είναι.
2: Δεν ήταν 10 μέρες, ήταν πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
2: Και ποτέ δεν ξέρεις. Και μπορεί να έρθει ξανά όλο αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, σε 5 χρόνια.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Μπορεί να έρθει και του χρόνου πάλι.
1: Αντιστοίχως και εμείς που ξέρουμε από ζέστη. Μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε 10 μέρες χιόνια λόγω της κλιματικής κρίσης. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό, που δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
0: Χίλιοι θάνατοι μόνο στη Γαλλία από πνιγμούς και άλλα. Και έψαξα να βρω λίγο τα στατιστικά στοιχεία να δούμε ηλικίες. Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, κυρίως όμως άνω των 65, όσο αναμενόταν. Άνθρωποι που πήγαν δηλαδή να κάνουν μπάνιο όπου βρήκαν, χωρίς να υπάρχουν εκεί ναυαγοσώστες. Άνθρωποι που μπορεί να μην ήξεραν καλά μπάνιο, γιατί οι άνθρωποι προφανώς εκεί δεν είναι όπως είμαστε εμείς. 4-5 μήνες το χρόνο τους περνάμε στη θάλασσα.
2: Στη θάλασσα και ξέρουμε από μικρά παιδιά να κάνουμε μπάνιο,
0: σωστά,
2: να κουμπάμε και όλα αυτά.
0: Τραγωδία.
1: Μας ακούει και ο Σκυρκυλής τώρα, είναι στην ακρόαση.
0: Α, μπράβο. Να σε χαιρόμαστε.
2: Είπαμε χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε,
1: φυσικά,
2: τον Πέτρο
1: μας. Να το χαιρόμαστε και να το χαίρεται η οικογένεια, το family του.
2: Ναι.
0: Και τα κορίτσια, τα κορίτσια όλα. Έτσι, τα κορίτσια του. Λοιπόν, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε.
2: Νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Φυσικά και τα είπαμε.
2: Να πω και κάτι ακόμα που ξέχασα. Το Ελληνίνιο δεν έχει σχέση με τους καύσονες της Ελλάδας. Γι' αυτό το καλοκαίρι.
1: Το Ελληνίνιο.
2: Ναι. Γιατί το άκουσα και αυτό. Ότι λόγω του ότι θα έρθει το ισχυρό Ελληνίνιο, αφέτος στην Ελλάδα θα έχει ισχυρούς καύσονες που θα κρατήσουν μέχρι το Σεπτέμβρη. Το άκουσα και αυτό. Και δεν ισχύει με τίποτα. Δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει το Ελληνίνιο την Ευρώπη.
1: Καλάτε.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Μάλλον θα δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί είναι στον ειρηνικό όλα αυτά που συμβαίνουν με το Ελληνίνιο.
0: Η Σούζη μαζεύει όλα αυτά που ακούει όλη μέρα και έρχεται το μεσημέρι και τα ξεκαθαρίζει.
1: Ναι, αλλά
0: κάνουμε τα ξεκαθαρίσματα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Εμείς εδώ βοηθάμε όσο μπορούμε. Το ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς ακούμε.
2: Το ξέρω και πολύ
0: καλά. Και απαντάμε και σε όλες τις ερωτήσεις των ακροατών.
1: Ερωτήσεις των ακροατών.
2: Αυτά.
0: Με αγάπη.
2: Λοιπόν, σας φιλώ και σας χαιρετώ με αγάπη, Χριστίνα.
0: Αυτόν εδώ δεν τον βλέπεις πολύ σήμερα.
2: Ωραίος είναι.
0: Τι ωραίος είναι. Τι έγινε, Γιάννη?
2: Φιλάκια.
0: Γεια, Χριστίνα. Πάμε διαφημίσεις σιγά σιγά, περνώντας μία βολτίτσα από τα Hondo Center που με τη Χριστίνα αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάτε κι εσείς πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι γεγονός. Έτσι λοιπόν, Χριστινάκη μου, θα πάμε τώρα στα Hondo Center και θα βρούμε φανταστικά προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster.
2: Πω, τέλεια.
0: Με όφελος 35% εδώ. Εμείς δεν κάνουμε ψωροεκπτώσεις. Μιλάμε για εκπτώσεις. Άρα ξέρεις που θα πας.
2: Βεβαίως.
0: φύγει από εδώ.
2: Στο Παγκράτη. Έχει μεγάλο χόντο εκεί.
0: Έχετε και μεγάλο χόντο.
2: Και μεγάλο χόντο. Ναι.
0: Έχει πάντα αντιλιακά σου. Τα έχει προμηθευτεί.
2: Τα έχω προμηθευτεί.
0: Καλά, δεν χρειάζεσαι όμω μερικά ακόμα.
2: Δεν χρειάζομαι μερικά. Αλλά δεν μπορεί να βγει στον ήλιο χωρί αντιλιακό.
0: Όχι.
1: Όχι καλά.
2: Αλλά τελειώνουν αυτά.
0: Τα αρώματά σου, α πούμε, δεν τελειώνουν.
2: Αυτά ναι, τέλειωσε. Πρέπει να πάρουμε.
1: Μα τώρα.
0: Αν λοιπόν και να σας πω και εκεί θέλετε και αρώματα, Armani, Yves Saint Laurent, Prada και όχι μόνο σε προσφορά 30%. Το κλείσαμε.
2: Τέλεια,
0: χρειάζεσαι
2: το
0: κάτι άλλο.
2: Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει τώρα.
0: Αύριο περισσότερο.
2: Γεια σας.
0: Την αγαπώ, ρε παιδιά. Πάμε διαλύσεις.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και υποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Μανιάνα λέει: εγώ μόλις γύρισα από το Χόντο, παιδιά. Για 5 πράγματα πήγα, με 15 έφυγα. Πληγή.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όντως.
0: Λοιπόν, έχουμε και τις ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε της κυβερνήσεως με τους σούπερ
1: μαρκετάδες
0: και ανθρώπους της αγοράς κλπ. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές σε κάποια βασικά προϊόντα. Και έρχεται για 2 μήνες τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έρχεται νέα αποκλιμάκωση σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από τον Σεπτέμβριο.
1: Σε αυτό δεσμεύτηκαν όσοι ήταν μέσα σύσκεψη, έτσι.
0: Το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου, γιατί από τη μία η κυβέρνηση ήθελε να μειωθούν τιμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και περισσότερο γίνεται, και από την άλλη η αγορά ήθελε να ξεφορτωθεί αυτό το μέτρο του πλαφών. Οπότε εκεί καταλαβαίνω ότι βρέθηκε μια χρυσή τομή. Αύριο λοιπόν τελειώνει αυτό. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνουν νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά με το που τελειώσει το καλοκαίρι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δεν θα δείτε να πέφτουν οι τιμές από αύριο. Θα μείνουν οι τιμές στο επίπεδο που είναι τώρα. Απλά θα φύγει το πλαφόν. Που σημαίνει ότι σου λέει ότι δεν έχεις το περιθώριο να κάνεις αύξηση αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, άρα θα μείνουν οι τιμές εκεί. Και από Σεπτέμβριο η δέσμευση είναι να πέσουν κάποιες τιμές. Από Σεπτέμβριο.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολύ.
1: Τα συνδυάζει με τις εκλογές. Το βλέπω το βλέμμα σου. Το βλέπω το βλέμμα σου.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ένα. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω πια αυτό που μας λένε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε εκλογές δεν έχουν αφήσει γειτονιά για γειτονιά. Έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα. Θα ανακοινωθούν ίσως κι άλλα. Και θες εσύ να μου πεις τώρα δεν πάμε σε εκλογές. Εγώ δεν λέω, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το έχει πάρει απόφαση.
1: Όχι.
0: Έχει αποφασίσει θέλει να
1: αλλά
0: κάνει.
1: Όλα δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Όχι, αλλά όλα δείχνουν ότι όλα είναι ανοιχτά.
1: Όλα μοιάζουν
0: δηλαδή,
1: καλοκαίρι.
0: Μπορεί οι εκλογές να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ, μπορεί να γίνουν το Μάρτιο, μπορεί να γίνουν στις αρχές του καλοκαιριού του χρόνου. Ποιος ξέρει. Οπότε προετοιμάζονται για πάνε ενδεχόμενο.
1: Καλά, μίλησες τώρα πολύ σοφά, έτσι.
0: Πάντως η ακρίβεια, επειδή σβήνει και τις όποιες αυξήσεις από τους μισθούς και είναι και ο μόνιμος πονοκέφαλος για όλους τους πολίτες. Και οι πολίτες το φωνάζουν αυτό και η κυβέρνηση έλεγε: κάνουμε ό,τι περνάμε από το χέρι. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Τώρα φαίνεται ότι κάνει κάποιες παρεμβάσεις ακόμη, προκειμένου να οι τιμές σε βασικά προϊόντα να πέσουν. Γιατί βγήκαμε το πρωί έξω με την κάμερα της εκπομπής μας της τηλεοπτικής, ρωτήσαμε τον κόσμο, μας λένε γαλακτοκομικά, τυριά, απορρυπαντικά είναι πανάκριβα, δεν γίνεται να ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ να παίρνουμε 2 σακούλες με πράγματα και να πληρώνουμε 50 και 60 ευρώ, είναι πολύ λογικό, δεν μπορείς να οργανώσεις τη ζωή σου και να καταλάβεις διαφορά στην καθημερινότητά σου αν οι τιμές δεν πέσουν αρκετά, αρκετά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μειωθεί το κόστος το εβδομαδιαίο στο σούπερ μάρκετ, το μηνιαίο στο σούπερ μάρκετ, και ο άλλος να έρθει να σου πει: ξέρεις τι, τώρα βλέπω διαφορά, από 300 ευρώ που χρειαζόμουν το μήνα ή 400 ευρώ το μήνα, τώρα δίνω 300 ευρώ, δίνω 200 ευρώ.
1: Αυτή είναι μια διαφορά. Τώρα από την άλλη,
0: θέλω με 2.000 μόνο κωδικούς δεν ξέρω αν αυτό μπορεί
1: να γίνει. Δεν είναι, αλλά δεν είναι, είναι λίγοι. Αλλά θέλω να σου εξηγήσω κάτι για να φύγουμε τώρα, πάμε σε διάλειμμα. Η αύξηση είναι τύπου 2-3%. Ωραία. Ο πληθωρισμός είναι στο 5%. Τα λέει όλα.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πειραιώς μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο στον Ασπρόπυργο. Επίσης, τη λεωφόρο Χιστού, στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Ωστόσο, υπογράμμισε τη δέσμευσή της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τρία αεροσκάφη. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μεσσηνίας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν ασαφή. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, εντόνη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Εντόνη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα, μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με ειδικούς. Η ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Με ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο. Μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι 2-37χρονοι άλλοδαποι κηδεμόνες του παιδιού υπήκοοι Ρουμανίας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κινδυνό.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Έτσι με τον Μπούφ ξεκινάμε δυναμικά. Έχουμε και ένα συμβάν στην παραλιακή. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Έντεν, υπάρχει ένα αυτοκίνητο σταματημένο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο. Και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα αυτή την ώρα που βλέπουμε. Και η κίνηση είναι από τον Φλίσβο μέχρι εκεί, στο Παλαιοφάλιρο δηλαδή. Μένει κίνηση, αλλά δημιουργείται ήδη ουρά. Ανεβαίνοντας το Κηφισό, έχει κίνηση εδώ χαμηλά από το ύψος του Μοσχάτου, από Πειραιός μέχρι και τη Λένορμαν. Κατεβαίνοντας δεν έχει κίνηση. Μετά έχει λίγο κινησούλα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας προς Αθήνα. Κατά τα άλλα, είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Το κέντρο έχει κινησούλα, κλασικά κεντρικές αρτηρίες, αλλά όχι να τρελαθείτε κάτι. Αυτά για την ώρα. Να δούμε και λίγο από Ασπρόπυργο που πάντα διαμαρτύρονται οι φίλοι μας. Ναι, από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει κινησούλα. Αυτά για την ώρα. 2, 10, 48, 0, 0, 170, 174.

0: Και τώρα θα μπούμε σε αυτό το περιβάλλον, γιατί πρέπει να τα σχολιάσουμε και να μου πεις αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνω.
1: Ωραία,
0: τώρα
1: όταν,
0: κάτι εδώ.
1: Θα κάνεις εσύ τα ερωτήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και εγώ θα προσπαθήσω.
0: Φυσικά.
1: Να σου απαντήσω σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να μπούμε σε αυτό το κλίμα. Πόσες φορές μου έχει έρθει τον τελευταίο καιρό να πω πότς και έναν αυτό.
1: Άντε πάλι.
0: Χάρη λάου τρικού. Λοιπόν, άκουγα κάποιες... Εντάξει, έχουμε μια κατάσταση τώρα διαμορφωμένη με βάση τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι,
0: okay?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ο ήλιος ο πράσινος
0: δηλαδή δείχνει να βρίσκεται στην τρίτη θέση και αρκετά πιο μακριά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Okay. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι στόχος του Πασόκ είναι να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά. Όλοι αδελφωμένοι κλπ.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Τσίπρας, ανακοινώνει το κόμμα και αυτό που ίσως κάποιοι να υποψιάζονταν συμβαίνει.
1: Σολέ,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Τα σαρώνει όλα και περνάει στη δεύτερη θέση και σε κάποιες μετρήσεις και αρκετά ψηλά.
1: Όμορφα.
0: Θα δούμε αν θα είναι έτσι όμορφα και το Σεπτέμβριο, ας πούμε, μόλις περάσει
1: ναι,
0: την περίοδος,
1: ναι.
0: Αλλά ναι.
1: Γιατί δημοσκοπήσεις δεν είναι και κάλυπη.
0: Ακούω τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, στέλεχος του Πασόκ, σε δηλώσεις του,
1: ναι, ναι.
0: Να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το Πασόκ δεν είναι εφικτό να είναι στην πρώτη θέση και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Βλέπουμε τι έχει γίνει με τον Τσίπρα κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν πηγαίνουν απευθείας να στείλουν όλο τον κόσμο στον Τσίπρα να τελειώνουμε.
1: Ναι, του λέει. Εδώ παρεμβαίνω.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ ξέρεις τι κάνει και ο Κακλαμάνης. Ναι, σου λέει υπάρχουν και άλλες επιλογές. Μην περιμένεις από εμάς. Δεν θα είμαστε πρώτοι.
0: Απλά είναι στέλεχος του Πασόκ.
1: Είναι δηλαδή... στέλεχος του Πασόκ, είναι δικηγόρος του κ. Ανδρουλάκη, είναι δηλαδή κοντά στον κ. Ανδρουλάκη και είναι και υποψήφιος βουλευτής, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στα Νότια Προάστια.
0: Που να μην ήταν κοντά στον κ. Ανδρουλάκη, θα πω ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο.
1: Σωστό.
0: Άλλο πράγμα το τι σχολιάζουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος, για το αν είναι εφικτό το Πασόκ αυτή τη στιγμή να
1: σωστό.
0: Πάρει την πρωτιά. Και είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι στέλεχος ενός κόμματος που έχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα, το οποίο δεν έχει εγκαταλείψει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούμε με τον ίδιο στόμφο και την ίδια ζέση τη νίκη με μία ψήφο πια. Αλλά δεν ακούμε και αυτά που είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας π.χ. που αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία μοιάζει να είναι αρκετά δύσκολο στόχος. Δεν έχω ακούσει κάποιο στέλεχος, υπουργό, βουλευτή να βγει και να πει ότι ναι, εντάξει, δεν γίνεται τώρα αυτοδυναμία, τι περιμένει.
1: Ναι.
0: Λένε όλοι πάμε να κερδίσουμε με και να πάρουμε την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, κάποιοι...
0: Το πιστεύουν, δεν το πιστεύουν.
1: Άκου να δεις κάποιοι πώς το μεταφράζουν.
0: Η ειλικρίνεια του κυρίου Κακλαμάνη, εγώ την εκτιμώ,
1: ναι,
0: αλλά
1: εγώ όχι πολύ.
0: Δεν εξυπηρετεί το στόχο του κινήματος.
1: Ναι, εγώ όχι πολύ. Πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 μέρες περίπου, ο πρόεδρος του Πασόκ σε μια συνέντευξή του, μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Δούκας, τότε είχε ανοίξει ένα νέο γύρο δηλώσεων, δεν διέγραψε τον κύριο Δούκα, αλλά βγήκε και είπε ότι την επόμενη φορά που κάποιος στέλεχος θα είναι εκτός γραμμής, θα είναι και εκτός κόμματος.
0: Ο κύριος Κακλαμάνης ήταν σαφέστατα εκτός γραμμής.
1: Ναι, δεν είναι εκτός κόμματος όμως.
0: Εκτός είναι, αν είναι άλλη γραμμή πια.
1: Ναι, δεν είναι εκτός κόμματος όμως. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχει μια. Κάπως κολλησιεργούν σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή τα σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές. Κανονικά θα έπρεπε να είναι εκτός κόμματος, ναι. Από χθες το πρωί, την ώρα που έκανε τη δηλώση στην ΕΡΤ ο κύριος Κακλαμάνης, θα έπρεπε να είναι εκτός κόμματος γιατί διαλύει τελείως το αφήγημα του Προέδρου.
0: Και έρχεται και κουμπώνει η δήλωση της κυρίας Βάσχης Αναστασίου, η οποία τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Λέει, οκ, okay, θεωρώ ότι κόμματα που κάνουν εμφάνισή τους τώρα είναι πιο φουσκωμένα στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω να ξεφουσκώνει δηλαδή το αφήγημα του κύριου Τσίπρα. Αυτή είναι η εκτίμηση της κυρίας Αναστασίου.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρετε, λέει, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελώνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως είναι π.χ. η Λίβερπουλ,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει ένα τροπέ στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League μετά.
1: Εκτός γραμμής και κυρία Αναστασίου.
0: Η Λίβερπουλ είναι η... το Πασόκ.
1: Ναι,
0: εδώ, στο παράδειγμα αυτό.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι Λίβερπουλ. Είναι σχεδόν προσβλητικό για ένα Παναθηναϊκό να του λες ότι είναι Λίβερπουλ. Είναι σαν να του λες ότι είναι Ολυμπιακός και λίγο Ολυμπιακός στην Αγγλία. Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν είναι εκτός γραμμής. Εντάξει, εδώ η κυρία Αναστασίου άλλο θέλει να πει και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ότι εφόσον είναι στέλεχος του Πασόκ, θα υπερασπιστεί το αφήγημα του Πασόκ. Δηλαδή ότι θα γίνει ανατροπή και το Πασόκ θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά.
0: Έρχεται όμως ο Χάρης δηλαδή και λέει: Θες ρε Μαρία να σου λέει παραμύθια σαν τον Ανδρουλάκη.
1: Ποιος λέει παραμύθια.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ο Κακλαμάνης.
0: Όχι. Λέει, δηλαδή θες ο κύριος Κακλαμάνης να σου λέει παραμύθια σαν τον Ανδρουλάκη.
1: Κοίτα να δεις. Όλοι λένε από ένα παραμύθι.
0: Χρειάζεται. Όχι, δεν είναι όλοι. Δεν
1: λένε. Όλοι λένε από ένα παραμύθι. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα κυβερνήσω μόνος μου. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα έχω αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Η Καρατσιανού λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Όλοι λένε από ένα παραμύθι. Για να τους πιστέψουν και να τους ψηφίσουν. Είναι το αφήγημά τους, το πολιτικό αφήγημά τους αυτό. Ότι έτσι πάμε στις εκλογές. Τι να κάνουμε. Όλοι λένε δεν θα συνεργαστούμε κανέναν. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι θα γίνει τα εκλογές.
0: Τι θα γίνει, λέει.
1: Κάποιοι θα συνεργαστούν, δεν γίνεται.
0: Ποιοι?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ποιοι θα συνεργαστούν.
1: Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι δυνάμεις. Ο σχετισμός των δυνάμεων, α πούμε, επίσημα.
0: Υποτιθέστο ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και δεν πιάνει την αυτοδυναμία.
1: Τι ποσοστό θα έχει το Πασόκ.
0: Τι θα κάνει μετά.
1: Τι ποσοστό θα έχει το Πασόκ.
0: 10%.
1: Θα συνεργαστεί με ένα μέρος του Πασόκ.
0: Με ένα μέρος του Πασόκ τι σημαίνει. Με τον κύριο Ανδρουλάκη αρχηγό.
1: Όχι.
0: Με ποιον αρχηγό.
1: Άμα έχει 10% του Πασόκ, φαντάζομαι ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρώτος του Πασόκ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα παραιτηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, θα γίνουν σοκομματικές εκλογές.
1: Δεν παραιτήθηκε, αλλά τους οδήγησε σε εκλογές. Είπα, αφού θέλετε αυτό.
0: Αυτό λέω, ρωτάω. Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει σε αυτό το σενάριο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές.
1: Μπορεί να μην υποψηφίσει.
0: Θα βγει ένας νέος πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να μην είναι υποψήφιο.
1: Ναι, αυτό. Να μην
0: υποψήφιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, φάτε κι εγώ.
0: Και θα, ο νέος πρόεδρος που θα βγει θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Υποτιθέστο, όπως πες.
0: Ποιος είναι, ποιος από τους wannabe ενδεχομένως αντικαταστάτες, ναι, διαδόχους Ανδρουλάκη θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Γιατί να είναι ένα από αυτού που ήταν υποψήφιοι και να μην είναι κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Εγώ δεν είπα, λέω από τους wannabe διαδόχους.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο wannabe
0: διάδοχος. Μπορεί να προκύψουν και άλλοι που δεν έχουν προκύψει.
1: Οι wannabe διάδοχοι έχουν τυφεί σε εκλογές. Δεν ξέρω αν έχουν τις δυνάμεις να περιμένουν να πάει το Πασόκ στο 10% για να είναι υποψήφοι οι ίδιοι και να υποσχεθούν στον κόσμο του Πασόκ ότι με μένα θα πα στο 20% και θα ξεκολλήσουν οι βελόνες. Δεν ξέρω.
0: Πάντως ο Τσίπρας, για να τα βάλουμε τώρα σε μία, γιατί λογικό είναι να αναρωτιόμαστε όλοι από πού πήρε και μάζεψε όλες αυτές τις δυνάμεις ο κύριος Τσίπρας για να φτάσει στο 15, 16, 17 ή και κάποιες δημοσκοπήσεις, μία δημοσκόπηση που τον έχει δείξει το κόμμα Ελλάς πάνω από 20%, σημαίνει ότι πήρε και απορρόφησε προφανώς όλο το ΣΥΡΙΖΑ και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του χώρου.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, το Πασόκ για να έχει πέσει από το 13-14 στο 19% σημαίνει ότι πήρε και ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους του Πασόκ.
1: Πήρε ένα κομμάτι το οποίο αμφιταλαντεύεται και δεν θέλει να ψηφίσει η Μητσοτάκη και έψαχνε να βρει τι θα ψηφίσει απέναντι.
0: Συν κάποιους άλλους οι οποίοι ήταν στην αδιευκρίνηστη ψήφο, οι οποίοι δεν είχαν αποφασίσει. Ήρθε ο Τσίπρας και λέει: OK, την αγοράζω αυτή την επιλογή.
1: Απλά είναι πάρα πολύ.
0: Στις δημοσκοπήσεις τα λένε αυτά, έτσι.
1: Επειδή σε αυτόν τον τόπο βιαζόμαστε πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουμε ένα τελικό συμπέρασμα. Γιατί αν πάμε με τα σενάρια που έχουμε τώρα στο τραπέζι μας, αν κάνει και κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που σου λέει ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα πάρει και 15%, αλλά πες ότι ένα 3, 4, 5% θα το πάρει. Δεν θα το πάρει το Πασόκ, ούτε από τον Τσίπρα. Θα το πάρει από ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: 4-5 λες.
1: Που είναι μικρό ποσοστό αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ίσως, καλά, ίσως να μοιάζει.
1: Αν πάρει 1% δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε.
0: Θέλω να πω και 3% να πάρει, που τον δείχνουν κάποιες μετρήσεις αυτό, από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα διατυπώνουμε υποθετικά ερωτήματα.
1: Για δημοσκοπήσεις μιλάω τώρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Προφανώς και ένα κομμάτι του 3% θα κοπεί από τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Στις δημοσκοπήσεις θα είναι παραπάνω το 3%. Δεν μπορεί να του δώσουν δημοσκοπήσεις 3%, γιατί λογικά θα ξέρει και ο Σαμαράς να κατέβει για 3%. Να γράψει με την πρώτη δημοσκόπηση 3% θα πει δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό.
0: Εντάξει, το
1: θα γράψει κάτι παραπάνω για να ταρακουνήσει τα.
0: Ποιος είναι ο σκοπός του κυρίου Σαμαρά.
1: Δεν
0: ο
1: είναι σκοπός... κυβερνήσει, φαντάζομαι.
0: Επειδή ακριβώς δεν είναι αυτός ο σκοπός του κυρίου Σαμαρά. Και κάποιοι λένε ότι ένας από τους στόχους είναι να ταρακουνήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και με ένα 3% που αυτή τη στιγμή είναι οριακά τα ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία κρίνεται στις ψήφους το αν θα καταφέρει, μπορεί να είναι και πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά κάθε ψήφος έχει σημασία. Έστω και ένα 2%, 1% να κοπεί από την παράταξη Νέας Δημοκρατίας είναι κόστος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό θα το έχει πετύχει ο Σαμαράς.
1: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Και επειδή είμαστε εκεί, δεν λέγα τίποτα άλλο. Μόλις ήρθε ο Κωνσταντίνος Σαμαρά, δεν λέει τίποτα άλλο. Έστειλε ο γιος του Κωνσταντίνου. Και μιλάει, εντάξει, για την κυβέρνηση του Ισραήλ, μιλάει για την Τουρκία. Αλλά όπως και να έχει. Ναι, θέλω να πω απλά ότι και αυτό το δεδομένο, αν το βάλουμε στο τραπέζι, είναι ένα διαφορετικό σκηνικό. Θα κάτσει η μπίλια σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Και αφού ακούσουμε 5 πράγματα. Αν βγει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και πει αυτά που λένε τα στελέχη του τώρα για φορολογία πολυτελών σκαφών, υπερπλούτου και υπερπλουσίων.
0: Έχεις πωλήσει αυτό. Αυτό υπόθηκε πριν δύο εβδομάδες. Το ήρθε ο Τσίπρας, το καθάρισε και πάμε παρακάτω.
1: Δεν το καθάρισε ακόμα. Αν το πει αυτό το πράγμα, λοιπόν, το λένε πιο κομψά
0: απλά κάποια στελέχη. Το διόρθωσε στη συνέντευξη του Σρόιτερ.
1: Το λένε πιο κομψά κάποια στελέχη. Το πιστεύει ο ίδιος. Το ξέρει ότι το πιστεύει για τον πλούτο. Αν αρχίσει και τα λέει αυτά τα πράγματα και ότι λεφτά υπάρχουν στην εντιμότητα και στο κράτος δικαίου που είπε το Σάββατο, λες και έχουμε παρθενογένεση και ξαφνικά ήρθε ένας πολιτικός αρχηγός όπου δεν τον έχουμε ξαναζήσει και δεν ήταν πρωθυπουργός και τον πιστέψει ο κόσμος, δεν ξέρω. Αν όμως δεν τον πιστέψει και πει αυτά που μας λες είναι φούμαρα, δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτός ο κόσμος.
0: Όχι, τον Τσίπρα ως πρωθυπουργό τον ξέρουμε και ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντελώς.
0: Όμως τώρα έκανε μια έξυπνη κίνηση, θα δούμε αν θα του βγει. Και έχει βγάλει μπροστά και έχει επιλέξει πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με την παλιά κομματήλα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
1: Ισχύει.
0: Το ότι έκανε αυτή την κίνηση ο Τσίπρας, ο οποίος έχει όλο αυτό το πολιτικό υπόβαθρο και παρελθόν που γνωρίζουμε, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι όντως σε ένα βαθμό ο ίδιος έκανε rebranding. Είδαμε να βγάζει μπροστά και ο ίδιος να πλασάρει πρόσωπα από εντελώς διαφορετικούς χώρους, επιχειρηματίες, από την ναυτιλία, από την εστίαση, ανθρώπους που έχουν πετύχει στον κλάδο τους και δεν το κάνει τυχαία. Δεν παίζει παντού τυχαία οι τέσσερις επιχειρηματίες στο στενό κύκλο Τσίπρα. Προφανώς θέλει να δώσει ένα άλλο στίγμα. Αν αυτό μπορέσει, για την ώρα φαίνεται να πείθει. Αν αυτό μπορέσει να το πάει και λίγο παρακάτω, όταν πια θα κληθεί να απαντήσει σε πιο δύσκολες ερωτήσεις, γιατί ο Τσίπρας δεν έχει, δεν ανήκει, δεν είναι αρχηγός ένας μικρού κόμματος, το οποίο μπορείς να πεις ότι πάω να το ψηφίσω για να διαμαρτυρηθώ ή γιατί δεν θέλω όλο το Μητσοτάκι.
1: Δημοσκοπήσεις πει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε στο λαό τι γίνεται.
0: Καλά, δεν έχουμε ακόμα εκλογές.
1: Απλά να πούμε ότι.
0: Αλλά ούτε εσύ περίμενες ότι ο Τσίπρας με το που βγει θα πάρει 15.
1: Το αν είναι πετυχημένο, το περίμενα με τόσο boost που είχε όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά το αν ο Τσίπρας έχει κάνει κάτι πετυχημένο, αποδεικνύεται μέχρι τώρα ότι είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, όπως είπες και εσύ με όλα αυτά που είπες τόση ώρα, που παίρνει 15% δημοσκοπήσεις. Ο Γιώργος Παπανδρέου αντιθέτως, που ήταν πρώην πρωθυπουργός, όταν κατέβηκε με το δικό του κόμμα, ο Παπανδρέου, σε εκλογές πήρε 2,1%.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα έρχεται, μιας και ανέφερε στον Γιώργο Παπανδρέου, έρχεται τώρα ο Δημήτρης και λέει: άντε καιρό μισθού κεντρώου Πασόκ να πάνε με τον κεντροδεξιό Μητσοτάκη και η Παπανδρεϊκή με τον Τσίπρα. Και ας διαλυθεί, αφού δεν φαίνεται να αξίζει κάτι παραπάνω. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, παιδιά. Εδώ μιλάμε για παραδοσιακά κόμματα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε έχουν γράψει ιστορία και γι' αυτό συνεχίζουν και υπάρχουν. Το αν το Πασόκ εκμεταλλεύτηκε την τεράστια ευκαιρία που είχε τα τελευταία χρόνια με έναν Τσίπρα να κάνει rebranding στο Σούνιο και το χώρο του κέντρου να ψάχνει της κεντροαριστεράς για το που θα πάει, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση για την οποία έχουμε τοποθετηθεί τουλάχιστον από εδώ πάρα πολλές φορές.
1: Βλέπω εδώ πέρα, η Βαλεντίνα λέει: φάντασα όλα τα σενάρια που κάνετε για σατυρική εκπομπή. Μια χαρά είστε. Πρώτον, δεν είμαστε σατυρική εκπομπή. Δεύτερον, φάντασα σενάρια, ναι, επειδή ζούμε στην κοινωνία και βλέπουμε τι λέει η κοινωνία. Άμα ζεις στον κόσμο του Μάλμπορο, για τα τσιγάρα, συγγνώμη κιόλας, και θεωρείς ότι το Μητσοτάκης έχει 50% στις εκλογές, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Ή είσαι κάτι άλλο.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και βεβαίως τα συζητάμε όλα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην αρχή μιας περίοδου εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, έχουν να δουν πάρα πολλά τα ματάκια μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και είναι από τις εκλογές που, όπως λένε τουλάχιστον οι δημοσκόποι, νομίζω κανείς ίσως να είναι η πιο δύσκολα προβλέψιμη περίοδος αυτή για το τι θα γίνει στις κάλπες.
1: Είναι ό,τι και να εκτιμήσεις εδώ.

0: όταν ο Μητσοτάκης ήταν βουλευτής. Ήταν στο γραφείο του, ήταν με τον Μητσοτάκη πάντα ο κ. Φεύγας. Και τώρα είναι γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Και λέει να αποσύρουμε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, που έφερε ο Μητσοτάκης, ξαναλέω, πριν από ένα χρόνο, και τον ψήφισε με ό,τι φθορά έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ζητάει μόνο αυτό.
0: Ναι, περίμενε, αυτό λέω. Να αποσύρουμε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, που έφερε ο Μητσοτάκης, ξαναλέω, με το Σκέρτσο, τον Πατέλη και όλους όσους είχε στο Μέγαρο Μαξίμου. Να τον αποσύρουμε τώρα, μετά από ένα χρόνο, γιατί δεν το πιστεύαμε στην ουσία. Και επίσης να κάνουμε και μια προσέγγιση στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, να κάνουμε άριστη διαγραφή.
0: Ναι. Να κάνουμε άριστη διαγραφή στον Αντώνη Σαμαρά και στην ουσία για να πιάσει το συντηρητικό κοινό που θα πάει στο Σαμαρά. Για τα ομόφυλα ζευγάρια πονάνε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ρωτήθηκε σχετικά στον briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ λογικό με την επιστολή αυτή. Σχολίασε ότι δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης και. Αλλά η φασαρία έγινε. Δηλαδή αυτοί που μπορεί να πάνε στο καφέ, να πιούν το καφεδάκι τους το απόγευμα και να συζητήσουν, άκουσες, η Νέα Δημοκρατία μάλλον τον παίρνει πίσω το νόμο για τα ομόφυλα, ο Φεύγας την έκανε τη δουλειά. Δεν πάει το μυαλό μου δηλαδή.
0: Πού πάει το μυαλό?
1: Σκέφτεται πονηρά το μυαλό μου. Αλλά η δουλειά, η συζήτηση άνοιξε.
0: Αναγκιά σου, το σκέφτεται λέει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιξε πρωτοσέλιδα, κυκλοφόρησε και ο Φεύγας σε δύο κουβέντες και ξαφνικά μάθαμε και το Φεύγα. Λοιπόν, χάνουμε λίγο την παλίτσα σε αυτά τα θέματα. Όταν η κυβέρνηση έκανε σημαία αυτό το νόμο και καλά έκανε, ο Μητσοτάκης τόλμησε εκεί, αυτό το βγάζουμε. Τόλμησε εκεί που δεν τολμούσε κανένας άλλος, ούτε από κεντροαριστερά κόμματα, γιατί δεν το έκαναν τα άλλα κόμματα. Το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό, με πολλούς υπουργούς μαζί, με κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι βουλευτές πήγαν στην επαρχία και δεν μπορούσαν να σταθούν γιατί τους λέγανε τα ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Είναι πάντως, θα πω, ανήθικο να παίζεις μπρος-πίσω με θέματα και νόμους που αφορούν στις ζωές ανθρώπων. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν μία διέξοδο μέσω αυτού του νόμου που τον περίμεναν πάρα πολλά χρόνια, να ακούν τον Φεύγα και τον όποιον Φεύγα να παίζει για πολιτικούς λόγους, γιατί εδώ ο νόμος έχει περάσει, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Το ότι ο Φεύγας ξαναανοίγει τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην ήταν ο Φεύγας, να ήταν κάποιος άλλος. Και να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να απαντά, μην ακούτε το Φεύγα, παιδιά. υπάρχει. Δηλαδή ο Φεύγας ξύπνησε μόνος του μια μέρα και είπε: α, εγώ θα στείλω επιστολή και θα ζητήσω την άρση διαγραφής του Σαμαρά και την. Και να ξανασυζητήσουμε το νόμο για τα ομόφυλα. Ναι. Είναι αστείο.
0: Ναι. Πάμε σε διάλειμμα μαζί μας η Big Win, η ομάδα θελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για την κοινωνική προσφορά στη συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win φυσικά. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super

0: Καλημέρη και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού στο ύψος του Ασπροπύργου, επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Ωστόσο, υπογράμμισε τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τρία αεροσκαφή. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε, της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συλληφθεί 2 άτομα, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Να αφαιρέσουμε αυτό το τραγούδι στον αγαπημένο μας Κωστή Τσιακανίκα που είναι στην παρέα μας.
1: Είναι μαζί μας.
0: Ναι, ναι, είναι στην παρέα μας.
1: Μαζί μας ο διευθυντής της καρδιάς.
0: Και ρωτάει αν το αφιερώνει αυτό το τραγούδι κάποιος κάπου. Και λέω το αφιερώνουμε εμείς στον κύριο Τσιακανίκα, νομίζω.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Γιατί μας έχει κάνει καψούριδες.
1: Δηλαδή τραγουδάει ο Κολοκυθάς του Τσιακανίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να το κάνουμε όλο εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Μούρι με έχεις κάνει καψούρι.
0: Εύκολα.
1: Έγινε. Τέλειο.
0: Εύκολα.
1: Τέλειο, τέλειο. Μήπως είστε έτοιμοι,
0: πάμε.
1: Έτσι πολύ ωραία, γιατί η ώρα πάει 23 λεπτά πριν τις 5, πώς περνάει έτσι η ώρα ρε παιδιά.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Μήπως είστε έτοιμοι να πάμε στα υπέροχα, δευτεριάτικα, ζεστά κούβεντος.

0: Ακρίβεια, τέλος, τέλος.
1: Την τελειώσαμε, παιδιά.
0: Μπενετάκι.
2: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Μη μου πεις τώρα ότι μετά από αυτούς τους κωδικούς στο σούπερ μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ, ναι, θα πέσουν και τα καύσιμα. Αυτό δεν θα το αντέξω, Γιάννη.
3: Τώρα βρε Μαρία μου, γιατί μπλέξεις τα καύσιμα σε κουβέντα μας.
4: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15. Σωστά. 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
5: Υποφυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
1: Από τα συμφραζόμενα και όσα είπε ο κύριος Παπαγεωργίου τουλάχιστον, η απάντηση είναι όχι, δεν θα πέσουν τα καύσιμα.
3: Θα πέσουν μόνο αν έρθει το Πασόκ στα πράγματα.
1: Πότε δηλαδή θα συμβεί αυτό?
3: Τώρα με πιάνει λίγο αδιάβαστο.
6: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
1: Οι πολίτες ζουν ένα κρίμα, όπως το είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτή ήταν δήλωση του κ. Ανδρουλάκη.
3: Φυσικά.
1: Και γιατί δεν την πήγαν από την αρχή?
3: Να το δεκάνησα.
1: Αφού έκανα 10 σαρδάμ.
3: Τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω κι εγώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
3: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει λυσίες.
3: Α, ακούσαμε.
1: Θέλω να μου απαντήσεις τώρα σε αυτά τα ερωτήματα που έχω θέσει από την αρχή των κούβεντος.
3: Ακούσαμε.
1: Τσίπρας ξέρει.
3: Ακούσαμε το λεφτά υπάρχουν την έκδοση 2026.
7: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις και κάτι ακόμα. Γενικώς όλα απορίες είμαι, το έχεις καταλάβει.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Στην κυβέρνηση με τις ελληνικές ταινίες, τι ακριβώς έχουν πάθει?
3: Ψάχνουν να βρουν τι θα πούν στο Τσίπρα. Για να τον έχουν στο παιχνίδι συνέχεια, ρε παιδί μου.
1: Να πω απλώς ότι οι ελληνικές ταινίες ακούγονται καθημερινά εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Κάθε μεσημέρι 12 χρόνια τώρα. Έτσι απλά το λέω να υπάρχει. Καθένας με τον πόνο.
3: Δεν ξέρουν.
8: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
1: Το τρελοπενιντάρης πήγαινε στον κύριο Τσίπρα τώρα.
3: Πού είναι και πενιντάρης, ε?
1: Εγώ πάλι που στο μυαλό μου έχω ότι ο Τσίπρας ακόμη είναι 40.
3: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να το συνδέσω. Τον Τσίπρα πάντα τον είχα πολύ νέο.
3: Με 50 πλάσια πια.
1: Ναι,
3: 50 λίγα πλάσια.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Και κάτι τώρα για την κλιμακτήριο από την κυρία Κανέλη.
3: Ναι, ξεχώρισε, κυρία Κανέλη.
9: Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα πουλήσει την ανανέωση? Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
10: Τι εννοείς?
9: Αλήθεια.
10: Τι εννοείς χάπια?
9: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
11: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
9: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Που ισχύει και για άντρες και για γυναίκες, κυρίως όμως για γυναίκες. Αλλά στα αλήθεια μου θυμίζει.
10: Δεν φαίνεται κάτι καινούριο όμως?
9: Μια κλιμακτηριακή προσέγγιση.
10: Δεν...
9: Άξε τώρα, να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού ο πενιντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας παίρνουμε τις ντομάτες.

Έχετε δει από το Σαββατοκύριακο αυτό το αδιανόητο σκηνικό, αυτή την τρομερή σκηνή από την Καλλιθέα με μια γυναίκα 75 ετών η οποία έπεσε από τον μπαλκόνι του διαμερίσματός της, το οποίο και εγώ όταν έχει καεί ολοσχερός, στην αγκαλιά που σχημάτισαν περαστικοί από το σημείο που κατάλαβαν ότι η γυναίκα αυτή κινδυνεύει. Την είδαμε σήμερα να κάνει και κάποιες δηλώσεις, περιέγραψε όλο αυτό τον εφιάλτη που βίωσε, ευχαρίστησε πάρα πολύ τον κόσμο που τη βοήθησε να σωθεί. Αφενός η πρώτη ανάγνωση είναι ότι ναι, ευτυχώς, στα δύσκολα, στην κρίσιμη στιγμή και έχει αποδειχθεί πάμπολες φορές, είμαστε ένας δίπλα στον άλλον και πραγματικά ενεργοποιούνται εκείνη τη στιγμή μηχανισμοί που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό προκειμένου να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στο συγκεκριμένο βίντεο δεν έχει φτάσει ακόμη πυροσβεστική, είναι σαφές αυτό, το μάθαμε και από την αρχή. Έχουν φτάσει όμως και αστυνομικοί. Βλέπω έναν αστυνομικό ο οποίος είναι μέσα σε αυτό το πλήθος των μπουλούκι ανθρώπων που έχουν σχηματίσει αυτή την αλυσίδα προκειμένου η γυναίκα να πέσει με ασφάλεια. Μάλιστα ρωτάει, σίγουρα να πέσω, θα μπορέσετε να με κρατήσετε, και της λένε ναι, εμπιστεύσου μας, θα συμβεί, και συνέβη. Και κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι είναι πιο πίσω, μπορεί να φτάνουν εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όταν ένα διαμέρισμα καίγεται, οι άνθρωποι που είναι από κάτω μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν ξέρω τι ισχύει με βάση το πρωτόκολλο και την εκπαίδευση των αστυνομικών, αλλά αυτοί οι οποίοι τελικά έσωσαν την 75χρονη γυναίκα ήταν οι πολίτες. Ήταν οι άνθρωποι που έτυχε να περνούν από το σημείο. Σκέφτομαι το μεταξύ, η γυναίκα αυτή μαζί με το σύζυγό της, 80 ετών εκείνος, ο οποίος βγήκε μόνος του από το σπίτι από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας, χωρίστηκαν δηλαδή μόλις ξέσπασε φωτιά. Αυτοί οι άνθρωποι μια στιγμή στην άλλη, πρώτον βλέπουν τους εαυτούς τους σε όλα τα κανάλια, βλέπουν ένα βίντεο το οποίο θα έχει γράψει μέσα τους ως η πιο δύσκολη, χειρότερη στιγμή της ζωής τους, και από την άλλη έχουν δει το σπίτι τους να καταστρέφεται ολοσχερός. Ένα σπίτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έμεναν δεκαετίες ολόκληρες, όλη τους τη ζωή, να έκαναν εκεί τις οικογένειές τους, έχουν 3 παιδιά. Δηλαδή το τι μπορεί να σου συμβεί μέσα σε ένα λεπτό, εκεί που κάθεσαι και πίνεις το καφεδάκι σου με το σύζυγό σου και είναι μία απλή ημέρα, ένα Σαββατοκύριακο που ξεκίνησαν όλα καλά, πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό σου. Και βλέποντας αυτό το βίντεο, γιατί αν δεν είχαμε το βίντεο ίσως να μην είχαμε κάνει την εικόνα, βλέποντας το βίντεο πραγματικά δεν μπορείς να μην το σκεφτείς. Ο φίλος μας ο Αδάμ Τζεκάκης μας καλησπερίζει από την υπέροχη Μάνη, θα πω. Πίνει καφέ, ακούει Sky όσο με αφήνουν τα τζιτζίκια. Τι, μιλάνε τα τζιτζίκια πιο δυνατά από εμάς? Να κάνουμε ρε Αδάμ. Έκλεισα 6 μήνες στη Μάνη, καιρός να ετοιμάζομαι για Κρήτη. Ετοιμάζεται για Κρήτη ο φίλος μας ο Αδάμ, με το καλό. Να περάσεις φανταστικά, να φας υπέροχα, να το ευχαριστηθείς. Και η Μάνη και η Κρήτη τώρα έχεις επιλέξει μέρη καταπληκτικά, όπως είναι και η δροσερή Βιτίνα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα λέει σε όλη την παρέα. Γεια σου Χρήστο μας. Και επειδή πριν λέγαμε για τις δηλώσεις του κυρίου Φεύγα για την επιστολή που έστειλε και τελικά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε αυτά που λέει ο Φεύγας για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια, δεν εκφράζουν την κυβέρνηση, μην ακούτε το Φεύγα, εμένα να ακούτε. Άνοιξε συζήτηση ξανά. Εγώ βλέπω από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει, πάλι πήγαμε στα παιδιά με δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες κλπ. Και τα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ζήτημα που η κυβέρνηση, ενώ οι προηγούμενες δεν είχαν τολμήσει να το κάνουν, το έκλεισε. Τώρα το ξανανοίγει η ίδια από μόνη της. Υπέροχο.

0: 15% κυρίες και κύριοι, επιστροφή στα πολυκαταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com για τις καλοκαιρινές σας αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή. Η προσφορά ισχύει από 22 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Ιουλίου για αγορές αξίας 50 ευρώ και πάνω.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

επιστροφή στον Sky 100,3 να σας δώσουμε μια εικόνα και από τη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυροσβεστικής, επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 3 αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο. Συνδρομή και από τις υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ευτυχώς δεν απειλούνται κατοικίες. Ελπίζουμε, γιατί βλέπουμε και πόσο ισχυρές είναι οι δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή, να σβήσει η φωτιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σίγουρα πριν πέσει το φως της ημέρας.

Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλό απόγευμα. Να προσέχετε στους δρόμους. Αύριο θα είμαστε στη θέση μας, όπως κάθε μεσημέρι, λίγο μετά τις 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Καλαβρού που επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Και ο Παπακαλού μας, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ήταν στη ρύθμιση των πάντων εδώ. Όσα έφτασαν δηλαδή στα αυτιά σας, τα έχει επιμεληθεί ο κύριος Παπακαλούσης. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου ήταν στα μικρόφωνα. Τα λέμε αύριο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Ήτανε
13: η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ελληνικό στον Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό στον Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το ΕΔΕΜ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν συνεχώς κυλιδώσεις και νέες εστίες, με τους πυροσβέστες να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30 Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από περιστατικό με πυροβολισμού σήμερα σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε στη Βόρεια Γερμανία, όπου μεταξύ άλλων στεγάζονται μητέρες με παιδιά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας μιλώντας στον BBC ανέφερε ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε εχθές στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μια νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετέχει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ώρα της αποκόλλησης του βράχου, στο σημείο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροτραυματισμοί. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Η αμοιβή των συμμετεχών των επαγγελματιών αλλιέων μπορεί να φτάσει ως τα 5,3 ευρώ ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Ντουροστίκ. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα σας που επιστρέψετε από το Σαββατοκύριακο, με το αεράκι να έχει μειωθεί, τη ζέστη όμως να συνεχίζει με ό,τι αυτό προκαλεί. Για παράδειγμα, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Βάρδα, στην Ηλία. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε εκεί με το δήμαρχο της περιοχής.
1: Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι ζεσταίνες.
0: Και το βασικό πρόβλημα είναι. Όχι, έχει ζέστη. Λέω, μπορεί να έχει λίγο αέρα, αλλά όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, τα 8 μποφόρ. Δεν έχουμε 8 μποφόρ. Αλλά η ζέστη παραμένει.
1: Εντάξει, καλά το βγάλαμε το Σαββατοκύριακο όμως από πυρκαγιές. Δεν έγινε τίποτα. Χτύπα ξύλο δηλαδή.
0: Όχι, είχε μια-δύο πυρκαγιές, οι οποίες όμως δεν ήταν σοβαρές.
1: Ναι,
0: καλά, δηλαδή, βγήκε, καλά βγήκε.
1: Και είχαμε και μια σχετική δροσούλα. Ναι. Δηλαδή παρά την υψηλή θερμοκρασία είχαμε και μια σχετική δροσούλα.
0: Κυρίως λόγω του ανέμου. Στα πολιτικά έχουμε την παραίτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, η οποία...
1: Πριν, συγγνώμη, επειδή το βλέπω τώρα και μας έστειλε και ένας φίλος εδώ, η άνοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα. Είναι εδώ χαμηλά από του Ρέντι έως και τα Σεπόλια περίπου. Και στη στροφή της Λιωσίων δηλαδή.
0: Αρκετά. Σχεδόν όλο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Σχεδόν
1: είναι μεγάλο. Η παραλιακή έχει πρόβλημα προς Γλυφάδα. Πώς είναι τα αυτοκίνητα, παιδιά, έχει εδώ ακίνητα. Γιατί το ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Νιάρχος περίπου, μέχρι και το Φλίσβο, είναι κατακόκκινο. Το κέντρο της Αθήνας έχει τα θέματα του, το ελληνικό καλά είναι, οι βουλιαγμένες καλά είναι. Αυτά έχω να σας πω από την κίνηση. Έλεγες για την κυρία Ξενογιανακοπούλου.
0: Η οποία παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν μπορώ, θα μας τα πει και ο Τζολέτος αργότερα, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
1: Οπότε, εγώ δεν το έχω πιάσει αυτό. Με αγάπη στην κυρία Ξενογιανακοπούλου. Η κυρία Ξενογιανακοπούλου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουμε βρεθεί αρκετά
0: Φρόνια.
1: Και τηλεοπτικά και στο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ από το ρεπορτάζ, όταν κάλυπτα εγώ το ρεπορτάζ του Πασόκ κτλ. Το αντίθετο δεν το σκέφτεται κανένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα βρεθεί κάποιος απέναντι από τον Τσίπρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν σκέφτονται το αδιανόητο που έχει γίνει να είναι ο Τσίπρας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν υπάρχει ένας να πει αυτό. Να πει κάτσε ρε Αλέξη.
0: Σωστό. Ο Κουλάκης δεν το λέει αυτό.
1: Ναι, εσύ δεν το έκανε, εσύ δεν το έκανε, εσύ δεν το έρανε, εσύ δεν το αυτό. Εσύ δεν το διάλυσε, εσύ δεν έβαλε τον Κασελάκη, άνοιξε διαδικασίε να μπει ο Κασελάκης, εσύ το διαλύει. Και τώρα λέει η κυρία Ξενογιανακοπούλου, με αγάπη το λέω αυτό, ότι δεν μπορεί να βρεθεί. Σόπα. Ο Τσίπρας γιατί βρέθηκε απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί είναι αυτό που είπε πριν. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω και αυτό θα τελειώσει. Και τώρα στη συνέντευξη του που λέει τελείωσε ο κύκλος.
1: Δεν είναι έτσι. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω. Και θα το τελειώσω. Και το τελείωσε.
0: Το τελείωσε.
1: Όχι, πρέπει να το συνυπολογίσουν όλο αυτό. Μάλιστα. Οι διαφορείς ψηφοφόροι.
0: Λοιπόν, πάμε στην φωτιά. Πάμε στη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ο κύριος Ιωάννης Λέτζας, ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, γιατί έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις εκεί. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί με τη φωτιά?
2: Υπάρχει, είναι ακόμα σε εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Έχει περιοριστεί. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη πυροσβεστικά και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει ένταση μεγάλη του αέρα.
0: Ναι.
2: Δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή.
1: Σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η φωτιά, κύριε Δήμαρχε?
2: Είναι ψάρι Ηλίας.
1: Α, στο ψάρι, γνωστό χωριό.
2: Ψάρι, ακριβώς πάνω από τη Βάρδα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν κινδυνεύει οικισμός. Δεν κινδυνεύει οικισμός κάποιος.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή. Όχι.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, σας αφήνουμε τώρα γιατί είσαστε κι εσείς σε αναβρασμό. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε Παναγιώτη μας, πώς είστε, όλα καλά?
0: Καλησπέρα.
1: Στο 210-48-0-170-174 κυρία Ρούλα Βρετάκου και κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Το skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρό στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνος Κούτρας εδώ θα είμαστε. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα, χρόνια πολλά στην Παυλίνα. Mm-hmm. Σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα να είναι πάντα καλά. Πέτρος Κυρκυλής.
0: Παύλος Τσίμας.
1: Παύλος Τσίμας.
0: Δύο που γιορτάζουν εδώ.
1: Ο Πέτρος, ο φίλος μας, ο Μωραΐτης εδώ.
0: Μωραΐτης, μάλιστα, σωστά. Κέντρο. Πολύ χρονή όλοι, πολύ χρονή.
1: Και είδες πως γεμίσαμε γλυκά από τρεις ανθρώπους. Και γιορτάζουν εδώ καμιά πενταριά. Γιάννηδες, ας πούμε, Γιώργηδες, Κωνσταντίνη, και δεν τρώμε ούτε φωντανάκι. Σήμερα γεμίσαμε γλυκά. Γεμίσαμε. Γλυκά, αλμυρά, χαμός. Ωραία.
0: Με τρεις ψυχές γεμίσατε γλυκά.
1: Δεν τα είδες. Γεμίσανε γλυκά.
0: Άμα γιορτάσουν οι Γιάννηδες εδώ, γίνεται χαμός.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Οι Χρήστηδες άμα γιορτάζουν,
1: ευτυχώς, τι γίνεται. Ευτυχώς, οι Χρήστηδες άμα γιορτάζουν, έρχονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Αλμυρά, γλυκά και καπάκι. Αλμυρά, γλυκά. Όπως βλέπετε το πρωτόκολλο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είχαμε μεγάλο, αντιμετωπίζει, υπάρχει κάτι που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο κίνδυνο.
0: Κάτι που αντιμετωπίζει μεγάλο
1: ναι,
0: κίνδυνο.
1: Δηλαδή είναι η είδος προς εξαφάνιση.
0: Θα εξαφανιστούν από τη χώρα.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς. Όχι. Λέω αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένο, είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τον κίνδυνο της εξαφάνισης.
0: Ποια είναι αυτή η κατάσταση, Χρήστο, μην μας κρατάς αγωνία.
1: Η ακρίβεια.
0: Θα εξαφανιστεί η ακρίβεια.
1: Θα εξαφανιστεί. Πέθανε η ακρίβεια.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: Ωστε, άρα η κυβέρνηση κινείται.
1: Τι θάψαμε σήμερα.
0: Κάνεις σύσκεψη. Θάψαμε, ρε.
1: Τι θάψαμε, την ακρίβεια.
0: Είχε το πλαφόν. Τέλος το πλαφόν,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Τέλος.
0: Και σου λέει μπαίνουμε στο πάγωμα.
1: Χαμός.
0: Για 2.000 προϊόντα, ναι, και βλέπουμε.
1: Και πού θα γίνουν 8.000 προϊόντα.
0: Δεν ξέρεις πώς θα γίνει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, είναι ο εκπρόσωπος του Νέου Ίνκα, λοιπόν του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς την είδατε τώρα αυτή την κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή και το πάγωμα και το εύρος των προϊόντων?
4: Εμένα πάει η αρχή μου είναι, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, ότι οτιδήποτε έστω και οριακά ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή είναι θετικό είδηση. Mm-hmm. Τώρα, να πω ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν λύνονται με τέτοιου είδους συμφωνίες. Mm-hmm. Τόσο μεγάλα προβλήματα, θεμελιώδη, όπως αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Γιατί πληθωρισμός, μην ξεχνάμε, κλείσε το Μάιο με 5,2 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Σωστά.
4: Αντίστοιχα, η Κομισιόν έβλεπε πληθωρισμό πριν τις πολεμικές σειράξεις, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εν τέλει αν θα ομαλοποιηθεί η απρόσκοπτη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των στενών του ορμού. Ανοίγουν, κλείνουν, κατατοδοκούν, πέφτουν πύραυλοι. Υποτίθεται ότι τα έχουν βρει, υπάρχει ένα μορατόριο πάυση εκτροπαξιών. Δεν ξεκαθαρίζει εν τέλει τι θα γίνει. Έστω και με αυτά τα δεδομένα, με το ευνοϊκό σενάριο το ότι θα έχουμε μια ομαλοποίηση. Η Κομισιόν έβλεπε το φθινόπωρο.
0: Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, η ομαλοποίηση τι σημαίνει? Ότι θα είναι σταθερές οι τιμές ή ότι θα μειωθούν?
4: Ομαλοποίηση διεθνώς στον τομέα της τροφοδοσίας. Να μειωθούν οι τιμές επειδή ανακοινώθηκαν οι παύσεις, η ανακοινώθηκε η παύση των ερθροπραξιών. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε άμεσα σε τιμές πρώτων ερθροπραξιών.
1: Πρέπει να γεμίσει αγαθά η αγορά. Ναι.
4: Ακριβώς. Γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες και έμποροι κάνουν και προληπτικές ανατιμήσεις. Και αν κάποιοι από αυτά.
1: Μην τους βρει το κακό, ναι, σωστό.
4: Ακριβώς. Yeah. Αγοράσανε, προμηθευτήκανε από θέματα και στόκ τα προϊόντα τους με ακριβότερες τιμές από αυτά που είχαν. Άρα αυτά επίσης θα πουληθούν σε ακριβότερες τιμές. Yeah. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και ύστερα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε, για πείτε μας καμιά πρόταση, ναι.
4: Μια κίνηση ήταν αυτή η συμφωνία κυρίων και που θα ακολουθήσει τώρα για το καλοκαίρι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι με την πίεση την πληθωριστική που θα έχουμε, ναι, το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης και λόγω των τουριστών, mm-hmm, εδώ είναι διπλό. Σαν δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία έχουμε έσοδα στα ταμεία, από την άλλη όμως.
1: Τι να κάνουμε, να τους διώξουμε τώρα?
4: Όχι βέβαια, γι' αυτό λέω. ότι φυσικά είναι καλοδεχούμενα αυτά τα έσοδα. Αλλά και τονώνουν και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις και ζει ολόκληρος κλάδος, ο τουριστικός κλάδος από αυτή την έλευση των τουριστών. Απ' την άλλη όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση, άρα αυξάνεται ο πληθωρισμός.
1: Οπότε έχουμε, τι θα κάνουμε, πιέσεις. Τι λέτε να κάνουμε, για πείτε μια πρόταση.
4: Μία κίνηση είναι αυτή τουλάχιστον αρχικά η συμφωνία κυρίων να έχουμε δέσμευση σε αυτά τις 2.000 κωδικούς που σας είπα εξ αρχής καλοδεχούμενοι, θετικό ως είδηση. Τώρα από εκεί ύστερα θα πρέπει να ληφθούν και πιο αποτελεσματικά μέτρα. Είτε μείωση των άμεσων ή έμεσων φόρων που είναι ένα πολύ εύκολο μέτρο και εύπεπτο στους καταναλωτές, είναι νούμερο ένα στις προτιμήσεις, που αυτό όμως θέλει προσοχή, γιατί δεν μου αρέσει να λαϊκίζω. Θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένο, αν μπορεί να επιτευχθεί, και θα πρέπει να είναι προϋπολογισμένο. Δηλαδή, τι θα κερδίσει ο καταναλωτής, θα περάσει αυτή η μείωση στην τελική τιμή. Τι απώλεια θα έχει θα έχουν τα δημόσια ταμεία, και αυτό θα πρέπει να είναι κοστολογημένο.
0: Μάλιστα.
4: Άλλος τρόπος είναι η ενίσχυση των εγωνισμού. Είδα ένα θετικό βήμα εδώ με την πλατφόρμα του πόσο κάνει. Κατηγορήθηκε η πλατφόρμα ότι είναι κοροϊδία, ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Κανείς δεν είπε ότι μία μόνο πρωτοβουλία μπορεί να λύσει ως διαμαγεία.
0: Όχι, προφανώς και θα είναι ένα πλέγμα και ένα σύνολο. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες, θα κάνεις πρόταση.
1: Ναι. Όχι, πρόταση δεν θα κάνω.
0: Έτσι, είπα και εγώ.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε πτωχοί.
0: Αναπτύσσεται η χώρα.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η χώρα αναπτύσσεται, αλλά όχι ισόρροπα, καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε δείξει κατά καιρούς ότι.
1: Δηλαδή, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5.313.000.000 ευρώ τον Μάιο. Έναντι μείωση κατά 66 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αυξήθηκε στο 4,6% ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής συνολικής χρηματοδότησης εγχώριας οικονομίας. Κατάλαβες για να ακούω.
0: Εγώ εδώ απλά να σημειώσω ότι εγώ δεν συνέβαλα στην αύξηση των καταθέσεων. Δεν
1: γι' αυτό λέω,
0: εσύ.
1: Ούτε κι εγώ. Γι' αυτό είπα και ούτε ο Παναγιώτης. Λέμε, πτωχοί είμαστε. Εκείνη το πρόβλημα. Πάμε στην κυρία Σοφία Αλεξάνδρου. Είναι κάτοικος στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, γιατί το Παρίσι είχε καύσωνα. Στο Παρίσι μετράνε πάρα πολλούς νεκρούς. Στο Παρίσι είδαμε εικόνες με ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν κλιματιστικά εναγωνίως. Να δούμε πώς το βιώνουν εκεί. Κυρία Αλεξάνδρου, καλησπέρα.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
5: Θα είμαι αισιόδοξη, διότι μετά από αυτό τον κικαιώνα που ζήσαμε τις τελευταίες 48 ώρες έχουμε έτσι πέσει οι θερμοκρασίες, ευτυχώς. Διότι η κατάσταση ήταν δηλαδή πανικός, και για τους ανθρώπους και για τα νοσοκομεία και στις κοινωνίες, αλλά ευτυχώς από το Σαββατοκύριακο έχουμε πέσει στους 26-27 βαθμούς.
1: Μια χαρά, δρόσια.
5: Ναι, είναι πολύ καλή και να πάλι καλά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι μου κάνει εντύπωση. Στο Παρίσι, στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών δεν πουλάνε air condition.
5: Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι όπως το έχω ζήσει και τα διαμερίσματα. Είναι του 17ου αιώνα δυστυχώς τα περισσότερα, και τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την πολεοδομία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν έτσι προβλήματα, δεν είναι προσαρμοσμένα.
1: Τοποθέτησης, δεν μπορούν να τοποθετηθούν δηλαδή.
5: Ξέρω ότι υπάρχουν κλιματιστικά κινητά, δηλαδή.
0: Φορητά,
5: όχι επιτύχεια. Φορητά, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι προσαρμοσμένοι οι χώροι. Δεν ξέρω αν έχει να

0: για να μπορούν να είναι πιο ζεστά τα σπίτια του χειμώνα. Δηλαδή, ό,τι μόνωση υπάρχει και ποτυπώδης ενδεχομένως είναι για να αφήνει τη ζέστη να περνάει. Κάτι το οποίο βέβαια επιτείνει την κατάσταση όταν η θερμοκρασία αυξάνεται.
1: Εννοείται και αυτό σε δημόσιους χώρους όπως τα νοσοκομεία. Γιατί έχω ένα περιστατικό πολύ πρόσφατο με μια φίλη μου που πήγε στα επίγοντα προχθές και μετά από 4 ώρες αναμονής εξαιτίας όλων αυτών των συνθήκων και τις κακουχίες της στείλανε πίσω σπίτι της, γιατί της είπαν εμείς δεν είμαστε σε θέση με όλη αυτή τη ζέστη χωρίς κλιματιστικό να σας αναλάβουμε.
2: Τι εννοείται ότι πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα και της είπαν δεν μπορούμε να σας αναλάβουμε?
1: Ναι, μάλιστα. Βέβαια, είδαν ότι το περιστατικό το συγκεκριμένο
2: δεν ήταν βαρύ.
1: Πολύ τόσο.
2: Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι άμα είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα, τι θα είχε γίνει, έτσι.
1: Ναι, ήταν τραγική η κατάσταση.
2: Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, συνηθισμένοι τώρα από τα 45 εδώ που στην Ελλάδα, τρομάξατε με αυτό? Τόσο δύσκολο είναι. Ποια είναι η διαφορά εκεί?
1: Θα σας πω. Η διαφορά είναι στο πώς εκλαμβάνουμε τη ζέστη, γιατί το Παρίσι είναι μια πόλη που δεν έχει τόσο πολύ. Εντάξει, υπάρχουν πάρκα, έτσι, πράσινα μέρη, αλλά έχει πάρα πολύ μπετό, δεν έχουμε θάλασσα εδώ. Όπως, βέβαια, είδαμε και περιστατικά με ανθρώπους που κάνανε μπάνιο στο Ζικουάνε.
2: Άλλο και αυτό.
1: Διότι ο Δήμαρχος νομίζω ότι έκανε μια τροποποίηση και ότι πλέον δεν είναι παράνομο κάποια συνθήκη σε άνθρωπο να...
2: Πότε θα έρθετε στην Ελλάδα, κύριε Αλεξάνδρου? Θα έρθετε και διακοπές?
1: Σε 2 εβδομάδες και ανυπομονώ.
2: Άντε με το καλό να έρθετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να σταματήσει το μαρτύριο. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλές διακοπές.
2: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων, ερχόμαστε.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι!

0: πάμε!
1: Πού θα πάμε?
2: Κρήτη!
0: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ!
0: Μήλο!
2: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
0: Hey!
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
0: Ναι! Oh,
2: πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
1: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
0: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Εθνικής μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέντζας. Μία νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Την διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι έχει μείνει γιοταχή στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, πάνω στη γέφυρα προς τον Κηφισό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται να σας το κάνουμε ανάλυση.
1: Ακόμη περισσότερη ταλαιπωρία. Ναι.
0: Επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, γάμα με γωνίες, δηλαδή, ας πούμε.
1: Γάμα με γωνίες.
0: Ναι, όχι γωνίες, με. Πες το γάμα για να ξεμπερδεύουμε, ρε παιδί.
1: Ένα γάμα, ναι.
0: Δες. Πώς είναι το γάμα, το κεφαλαίο.
1: Ναι, χριστό.
0: Το, η μεγάλη γραμμούλα.
1: Ναι. Η ουρά.
0: Είναι ο Κηφισός. Στην άνοδο του.
1: Στην άνοδο, ναι.
0: Μην πας.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρή γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι η παραλιακή. Μην πας.
1: Ναι.
0: Σας το έλεγα από πριν, με κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά πριν το είδαμε με τον Παναγιώτη. Τώρα είναι ακίνητα.
0: Τώρα τα είδατε ξαφνικά. Τι είμαι εγώ, Νοστράδαμος. Δεν έκανα πρόβλεψη. Ντρεπόσαστε λίγο.
1: Τώρα λοιπόν, είναι ακινητοποιημένα.
0: Ακούνητο.
1: Ναι.
0: Από εδώ, από τον Πειραιά. Μέχρι και το Φλίσβο. Εντάξει.
1: Ωραία. Ωραία. Για κοίτα την εναλλακτική που είναι η Θηβών. Για παράδειγμα στην άνοδο του Κηφισού.
0: Η Θηβών.
1: Η Θηβών. Άμα θέλει κάποιος να φύγει από εδώ, από την παραλιακή, να πάει Θηβών, ξέρω ο άνθρωπος.
0: Η Θηβών καλή είναι.
1: Μια εναλλακτική, έτσι, αν εξυπηρετεί κάποιος βέβαια. Γιατί δεν εξυπηρετεί πάντα όλους. Και
0: πάλι μετά θα πρέπει να βγεις όμως κάπου.
1: Ναι, κάπου εκεί στο Περιστέρι.
0: Δηλαδή κάπου θα σε πάρει, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον να φας.
0: Φτάσει τα λιώσια, ξέρω κι εγώ, κάπου θα, κάπου θα βγεις.
1: Καλά.
0: Μετά θα μπεις, άμα φτάσει τα λιώσια, μετά θα μπεις στην Αττική Οδό. Ας πούμε, αν μένεις στο Γέρακα και δουλεύεις εδώ, πώς θα πας. Θα πάρεις τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Και θα κάνεις την Αττική Οδό δεξιά προς αεροδρόμιο.
1: Την πάτησες.
0: Εκεί έχει αρχίσει να φορτώ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ.
1: Τότε πας από μέσα.
0: Κάτσε στη δουλειά σου, άμα έχει air condition.
1: Α, ναι, σημαντικό.
0: Ναι. Φόρτισε κινητό τζάμπα. Mm. Παράγγειλε μια καφεδούμπα.
1: Ναι. Και κάτσε κοιμήσου εκεί.
0: Και κάτσε κοιμήσου εκεί στο φινάλ. Θα γλιτώσει και την κρίνια στο σπίτι, μια χαρά θα είναι. Καλύτερα
1: το πετρέλαιο ή τη βενζίνη που θα κάψεις.
0: Οπότε
1: που δεν έχει μειωθεί ακόμη πολύ.
0: Α, καλά.
1: Δε, η κυβέρνηση είπε θα μειωθεί, θα το δούμε.
0: Βέβαια, εγώ τρέμω ήδη. Δηλαδή φοβάμαι πόσο ταξίδι θα μου ζητάει η οικογένεια.
1: Καλό είδο πώς εξαφάνιση οι βενζινάδες είναι τώρα.
0: Ναι. Οι βενζινάδες έχουν κρύβονται όλοι και οι δηληστηριάδες.
1: Ναι. Δεν έχει πέσει, αλλά δεν έχει πέσει τόσο όσο όταν ανέβηκε.
0: Ναι, έκανε 72 σήμερα το βαρέλι.
1: Το Brent.
0: Μας λέγανε, μας εξηγούσαν ότι είναι αυτό είδο προς αναπλήρωση κτλ. Και το οποίο και ότι γι' αυτό ανεβαίνει πολύ. Μάλιστα το δεχτήκαμε. Τι να πούμε. Την πληρώσαμε την βενζίνα 2,16.
1: Σωστό.
0: 2,17, 2,18. Τώρα που κάνει 72 δεν είναι. Είδες προς αναπλήρωση.
1: Είναι, είδες προς αναπλήρωση, αλλά πέφτει πιο αργά.
0: Αλλά όπως έχει πει ο Φιλιππίδης, εμείς δεν εξαρτώμαστε, λέει, από τις τιμές που βλέπετε εκεί στον Μπρέντ. Εξαρτώμαστε από το δείκτη της Μεσογείου. Που είναι άλλος δείκτης, γιατί αυτός δεν βολεύει να είναι με τον άλλο.
1: Το δείκτη της Μεσογείου δεν αναπληρώνει.
0: Άστο ρε Γιάννη τώρα. Άστο να πάει στο διάλογο, όλα καλά. Τι να κάνουμε. Επίσης, την ίδια ώρα που εμείς λέμε ότι δεν βγαίνει, δεν αυτό. Έρχεται ο φίλος μας ο Δημήτρης και επιβεβαιώνει την Τράπεζα της Ελλάδας. Λέει ο Δημήτρης, προτείνω εσείς η πτωχή εντός εισαγωγικών της Ελλάδας να κάνετε μια βόλτα από αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης για να δείτε πώς ζει ο μέσος πολίτης, ώστε τελικά να δούμε αν είστε ή δεν είστε πτωχοί. Και δεν λέω για άλλες περιοχές του πλανήτη όπου οι άνθρωποι είναι πραγματικά φτωχοί. Δηλαδή, επειδή
1: τι ξέρεις, εννοεί τώρα.
0: Βρε Δημήτρη μου, να σου πω, έχουμε κάνει και καμιά βόλτα που λες στη ζωή μας και εκτός από βόλτα και για δουλειά και έχουμε και ανθρώπους έξω. Εξήγησέ μας τι εννοείς. Ότι ζούμε, ο μέσος Έλληνας, λες εσύ, ζει καλύτερα από το μέσο Βέλγο, Γάλλο, Ιταλό, Πορτογάλο, Ισπανό.
1: Ισπανό, ναι, Άγγλο, ξέρω.
0: Βρετανό, Ολλανδό, Δανό, Σουηδό.
1: Ολλανδό, το είπαμε.
0: Τσέχο, Σλοβάκο, Σλοβαίνο, Ρωμάνο,
1: ναι, από
0: Ούγκρο,
1: Ελβετό.
0: Βούλγαρο.
1: Από Ελβετό δεν νομίζω.
0: Ελβετός δεν είναι στην ενιαία.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι στην κατάλαβη.
1: Ναι. Αυστριακό, όχι.
0: Αυστριακό, ναι, βέβαια.
1: Αυστριακό, ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Αλλά τι να πεις τώρα, γιατί αδυνατίζουν και τα επιχειρήματα, η αλήθεια είναι. Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5 δισεκατομμύρια 313 εκατομμύρια ευρώ το Μάιο του 2026, όπως σας είπα πριν. Καταθέσεις από επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: αύξηση κατά 4.973 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 26 καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 935 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 18,7 από το 10,8 τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4.582 εκατομμύρια ευρώ, εναντί μείωσης κατά 1.075 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπόν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 390 εκατομμύρια ευρώ, εναντί αύξησης κατά 139 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Καταθέσεις από νοικοκυριά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Από νοικοκυριά.
0: Από νοικοκυριά. Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 26. Αυτό.
1: Λες αλήθεια.
0: Εσύ φταρνίστηκες, δεν τη λέω εγώ αλήθεια.
1: Γιατί...
0: Εγώ... Αυτό.
1: Επειδή εσύ μιλάς και εγώ ακούω.
0: Θες έχεις κανένα COVID τίποτα?
1: Όχι, Παναγία μου, τι είπα.
0: Κανένα κοξάκι, κανένα χανταϊό?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τίποτα. Ζέστα, ζέστα.
0: Έβλεπα ένα έργο χθες που έλεγε Rich Flu.
1: Τι Rich Flu?
0: Ήταν ένας ιός που χτυπούσε μόνο τους πλούσιους. Και οι πλούσιοι σκοτώνονταν, ποιος θα ξεφορτωθεί τα λεφτά του.
1: Άστο καλό.
0: Τι ξέρω ποιος κατά σκέψη. Το σκέφτηκε.
1: Ωραία
0: αυτό,
1: σκέψη, ναι.
0: Πάρα πολύ πλάκα. Τελικά καταλήξανε κάποιοι πλούσιοι και τα λοιπά μετανάστες στην Αφρική. Είχε και τέτοιο. Είχε
1: για
0: και
1: να αυτό, σωθούν δηλαδή.
0: Είχε και αυτό το νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Της μετανάστευσης, κατάλαβες.
1: Να συνέχισε τώρα λοιπόν, δικές μας καταθέσεις.
0: Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026 καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 869 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 4,1% αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
1: Άρα.
0: Δηλαδή αυξήσαν καταθέσεις και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
1: Άρα. Ανάπτυξη. Μια χαρά.
0: Έστα όλα, τρέχουν.
1: Τρέχουν τα λεφτά και
0: τρέχουν τα λεφτά.
1: Δηλαδή, χαλάς ό,τι χαλάς και παραπάνω, έχεις και δυνατότητα να καταθέσεις. Πού είναι όλοι αυτοί?
0: Γιατί δεν τα λες?
1: Τι να πω, εμάς από τις 10-11 του μήνα, κοιταζόμαστε έτσι με τον αδερφό μου εδώ, κοιτάει ένας τον άλλο, πώς θα τελειώσει ο μήνας. Και δεν τελειώνει το μεταξύ. Ακόμη 29.
0: Αυτός ο κερατάς
1: ο
0: Ιούνιος.
1: Εξάμηνο μου φάνηκε εμένα.
0: Πραγματικά
1: είναι. Μεγάλος μήνας.
0: Πολύ μεγάλος μήνας. Ο Λάζος λέει: έχω φίλους Ολλανδία και Πολωνία. Είμαστε πολύ κοντά. Θα έλεγα όλοι οι μέσοι πολίτες της χώρας μας.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται διακοπές Ελλάδα μια φορά και δύο φορές. Εγώ δεν πάω διακοπές ούτε στο χωριό, αλλά δουλεύω σε δύο δουλειές όλο το χρόνο. Οπότε, μάλλον μακριά είμαστε. Η Σμαράγδα λέει: πιστεύω ότι ο Έλληνας ζει καλύτερα επειδή βοηθάει πολύ το κλίμα και ο ήλιος της Ελλάδας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σου, Σμαραγδάκη.
1: Να σε κάνω ποιότητα ζωής, λες τώρα.
0: Τώρα
1: γιατί ο φίλος μας μιλάει για οικονομία.
0: Θα σε περιποιηθώ και σε ένα GBU 57. Ο Μίλτος λέει: ψάλτη, αν το καλώς σκεφτείς. Για το πρωί είναι τώρα αυτό.
1: Ναι, ναι, για τον Γιώργο είναι το πρωί.
0: Α, το έχει στείλει από το. Α, ψάλτη. Αν το καλοσκεφτείς, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει το Ιράν και μάλιστα 6 φορές είναι η Ελλάδα. Α, γιατί θα είχε πει κάτι ο
1: Γιώργος για το Ιράν. Για το...
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: καλά, βρε παιδιά, σήμερα δεν θα πει τι φαγητό έφαγε κάποιος εκεί. Περίμενα να ακούσω καμιά ιδέα. Τέλος πάντων, να βάλω γαρίδες αγανάκι. Τι είπατε, κύριε Τζούνα?
1: Α, πολύ ωραίο φαγητό.
0: Το καλύτερο.
1: Πολύ ωραίο. Από τις 25 και πάνω είσαι.
0: Η Παρασκευή λέει: κύριε, σας παρακαλώ να καλέσετε τον κύριο Παπαθανάση να του πείτε ότι το εξοικονομώ του 25 δεν μπορεί να τελειώνει 17 Ιουλίου όπως και του 21. Mm. Πρέπει να τελειώνει 31 Αυγούστου του 26. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, είναι το εξοικονομώ του 21 που τελειώνει την ίδια ημερομηνία με το εξοικονομώ του 25. Δεν έχει και πολύ άδικο η γυναίκα.
1: Όχι. Εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Αλλά θα πεις εσύ ότι δεν θα δοθεί παράταση.
1: Δεν θα δοθεί παράταση, θα πρέπει να τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, όλα θα τελειώσουν γιατί τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψη και γι' αυτό ακόμη και του 2021 πρέπει να έρθει μέχρι εδώ. Εκεί δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
0: Ο Δημήτρης ο Τούμπανος λέει: η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει γιατί η Ελλάδα έχει 13% ΦΠΑ στα τρόφιμα τη στιγμή που όλη η Ευρώπη εκτός δύο μόνο χωρών, Δανία και Φιλανδία. Όλες οι χώρες του πυρήνα της Ευρώπης έχουν 5 με 7%. Στη Μάλτα που ζω, το ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα είναι 0%. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα το Σάββατο 18 Ιουλίου στο πανέμορφο Σουλάρι, Γουρνοπούλα κτλ. Ο Τάξης από το Λαγωνίς, το 2001 από μισθός ήταν 750 ευρώ, το σουβλάκι ήταν περίπου 1,3. Μετά τα μνημόνια που κοπήκανε στη μέση, συντάξει, ο μισθός μου σήμερα είναι 1000 ευρώ καθαρά και το σουβλάκι κάνει 4 ευρώ. Πείτε μου εσείς που είστε λίγο πιο μορφωμένοι από εμένα, έως και αρκετά, για να εξηγήσετε ρε παιδιά, είμαι φτωχός. Ναι, φτωχός. Και εμείς, όλοι.
1: Έτσι.
0: Ο Χρήστος λέει: καλή εβδομάδα από την Δροσερή Βιτίνα. Δεν έρχομαι, σας το λέω. Ήρθα για το Ακρόπολης και μείνε εκεί. Και ο GBU 57 που λέει για το μήνυμα για τον Αμερικανό γερουσιαστή,
1: ναι.
0: Λέει: Χρήστο, διάβασε τη δήλωση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Έρικ Μπέρλισον ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα ηχογράφηση του 52 αξιωματούχων της αεροπορίας και επιστημόνων για τη μαζική εμφάνιση εκείνου το καλοκαίρι UFO πάνω από την Ουάσιγκτον. Θα το ακούσετε, λέει η δήλωση. Τώρα θα ντυθώ Τζούνος. Μισό λεπτό. Είναι το καλοκαίρι του 52 στην Ουάσιγκτον και γεμίζει ο ουρανός της Ουάσιγκτον DC UFO.
1: DC.
0: Εντάξει. Μόνο οι αξιωματούχοι και οι επιστήμονες το είδανε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ένας κερατάς δημοσιογράφος που τότε το έγραφε στην, ξέρω και εγώ, στην Washington Post, ποια εφημερίδα υπήρχε τότε, δεν ξέρω.
1: Σε μια φυλάδα, ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι, που υπήρχαν εφημερίδες. Το κόσμος διάβαζε εφημερίδες τότε και υπήρχε και τηλεόραση. Δεν το είπανε. Το κρατήσανε, ήταν χέμηθοι. Ήταν κρυψίνους όλοι.
1: Φτάσαμε 74 χρόνια μετά, να το πούμε. 74, έναν αιώνα.
0: Ότι κάτι παρά. Γίνεται, κάτι γίνεται. Όλο μας έχουν λυσάξει τα βίντεο. Κάτι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει, πείτε το, να πάει στο διάλο, ναι. Να μην κρατάμε λεφτά, δηλαδή, καταλαβες.
1: Ναι, μην αρχίσουμε να χωνόμαστε για τις καταθέσεις.
0: Να αρχίσουμε να τρώμε.
1: Και τα καταθέσεις.
0: Να πεις, άμα πεις ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, έρχονται οι εξωγήινοι, έχουν τα αυτά και τα λοιπά, να ξεχυθούμε, μα μολυθούμε πάνω, ξέρεις πως τον κρατάω αυτόν.
1: Τι, εμένα.
0: Δεν θα αφήσει γαρίδα για γαρίδα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία.
0: Τι να τις φάνει εξωγήινοι.
1: Είσαι καλά. Μας φάνε τα φαγητά μας, τόσα ωραία φαγητά εδώ πέρα.
0: Διαφημίσεις ερχόμαστε.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Πολλά μάτσε.
1: Τι εννοεί πολλά μάτσε.
0: Πολλά αρέσει.
1: Μπήκαμε στη φάση.
0: Γεια σα, κύριε Νίκο, μα τι γίνεται. Χαιρετούμε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Λευκάδο.
1: Γεια σου, Νίκο, γεια σου.
0: Γεια σα, γεια σα.
1: Ναι.
0: Πώ πάει η σεζόν μέχρι τώρα,
2: με λιγότερο κόσμο από ό,τι μου λένε.
0: Λιγότερο, ε.
2: Ναι, ναι, από ότι πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Είναι μεικτά τα.
1: Εμείς άλλες εικόνες, άλλη εικόνα έχουμε για παράδειγμα για άλλους προορισμούς. Ότι...
0: Εσύ γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό, εσύ τι, εγώ δεν έχω καμία εικόνα από αυτή που έχεις εσύ. Είναι... Πες μας τι εικόνα έχεις.
2: Είναι πληθυντικός ευγενίας.
1: Ναι. Πληθυντικός ευγενίας.
0: Τι, ναι, ναι.
1: Στην Κρήτη λένε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από όταν
2: έπρεπε. Άρα τι θα είναι, εγώ λέω για τώρα πώς είναι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Μα και εσύ σε σχέση με πέρσι το συγκρίνεις.
2: Ναι, ναι.
1: Και φαντάζομαι σε σχέση με πέρσι
2: μέχρι τώρα.
0: Ναι, στην Κρήτη καλύτερα.
1: Στην Κρήτη, ναι, στη Χαλκιδική.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Μου το κάνει, σαν να είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζω.
2: Ναι, ναι, να
0: καταλάβω. Ναι. Τώρα έχω άδικο, συγγνώμη, Ρενή.
2: Το λέει όπως μιλάω εγώ, ας πούμε, σε κάποιον άσχετο για το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, ξέρω ότι πήρε ο Ολυμπιακός στον Κάρμο και απορώ που δεν το ξέρει κιόλας. Κάπως έτσι, ναι.
0: Εγώ γιατί πρέπει να ξέρω τη Χαλκιδική. Το έχουμε συζητήσει με κανένα και το ξεχνάω.
1: Ναι.
0: Με ποιον.
1: Δεν θυμάμαι με ποιον. Αλλά μαζί ήμασταν. Το συζητήσαμε.
0: Φταίω, ρε. Πες μου, δεν σταματέλω. Φταίω.
2: Και για ό,τι έχω πει, σου ζητάω συγγνώμη.
0: Τώρα ξαφνικά λέει, έχει μιλήσει με κάποιον.
2: Για ό,τι σου έχω πει, σου ζητάω συγγνώμη.
0: Κρήτη, Χαλκιδική είναι αυτό. Α, το ξέρεις κι εσύ. Μα πού το. Δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω ότι μου είπαν ότι στη Μύκονο έχουν πέσει οι τιμές στα δωμάτια.
2: Ναι.
0: Έχει κόσμο, αλλά δεν χαλάνε φράγκα. Αυτό ξέρω.
2: Κλείνονται μέσα δηλαδή και.
0: Το μοναδικό.
2: Πάνε καλά τα δωμάτια.
0: Με μειωμένες τιμές, αλλά δεν πάει πολύ το έξω. Ναι. Ένας άλλος μου λέγε προχθές, ανάποδα μου λέει είναι. Τι να πω, λέω κι εγώ, ανάποδο θα είναι. Οπότε, έτσι κι αλλιώς του τουρισμού, με αγάπη όσους μας ακούνε, δεν πάνε να έρθουν 150 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Να μην έχει να σταθείς. Να κάθεσαι στην πλατεία Συντάγματος και να παίρνεις από τους τουρίστες από πάνω. Να ξεπουλάνε τις τυρόπιτες και τα φρέντο καπουτσίνο και τα ντόνατ στην παραλία.
2: Θα σου λένε δεν έχει κόσμο.
0: Χάλια η σεζόν θα
2: πάντα,
0: λένε.
2: Ναι.
0: Πάντα.
2: Γι' αυτό ρωτάω δύο άτομα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί όταν έχει κόσμο μου λένε έχει κόσμο.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μάτς του. Καταρχάς με τα γραφικά πήρε τον Κάρμο στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ήρθε σήμερα λογικά, περνάει εξετάσεις και ανακοινώνεται.
0: Ο
2: Ντεφράις.
0: Καλός ποδοσφαιριστής.
2: Αυτός είναι καλός. Είναι καλός. Είναι εμπειρός και νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζονταν η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και οποιαδήποτε άμυνα τέλος πάντων. Ναι. Πιστεύω ότι τον χρειάζονταν αυτό το ποδοσφαιριστή. Είχαμε ξημερώματα χθες το βράδυ τη Νότια Αφρική να περνάει, να μένει εκτός από τον Καναδά.
1: Ναι, buzzer beater,
2: ναι, αλλά ήταν πολύ καλύτερος ο Καναδάς. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
2: Ήταν.
1: Έπρεπε να περάσει ο Καναδάς.
2: Ναι, με βάση
1: την εικόνα
2: έπρεπε, έπρεπε
1: δηλαδή
2: να περάσει ο Καναδάς. Και ναι. Τώρα έχουμε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Θα περάσουν Βραζιλιάν, λέω εγώ.
2: Και εγώ αυτό λέω, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα έχουν. Αν άκουγες παλιότερα, αν άκουγες το 82 Βραζιλία-Ιαπωνία, θα έλεγες θα βάλουν και 5 γκολ και κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσουν κιόλας. Mm-hmm. Τώρα δεν, εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι θα είναι περίπατος για τους Βραζιλιάνους. 11.30 έχει Γερμανία Παραγουάη.
1: Και εκεί πιο εύκολο το έργο των Γερμανών.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο.
1: Ιάπωνες, ενώ,
2: συμφωνώ απόλυτα. Έτσι βλέπω και εγώ.
1: Ναι.
2: Και 4 το πρωί για Μερακλείδες, για εσάς που ξυπνάτε πρωί, για να δείτε το φινάλε. Αν πάει και παράταση, να δείτε και την παράταση. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Το άλλο βλέπω. Ποιο μας, κάτσε, μήπως τον δελεάσουμε.
2: Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Για ποιο λόγο πρέπει. Εντάξει, άμα είσαι ποδοσφαιρόφιλος, τρελός κτλ. Το καταλαβαίνω.
2: Λέω αν ξυπνάς πρωί για να έρθει στη δουλειά.
0: Βρε ένας κανονικός άνθρωπος. Να
2: πρέπει
0: να ανοίξει το μάτι σου, να βλέπεις τους Ολλανδούς με το Μαρόκο. Γιατί?
2: Κοίταξε. Να ξυπνήσεις πρωί, να πας δουλειά και μέχρι να πιεις τον καφέ σου να ετοιμαστείς.
1: Να χαζέψεις.
2: Ανοίξεις τη
0: δουλειά. Να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε. Μουντιάλ θα δούμε σε 4 χρόνια.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Εννοείς κανονικές ώρες.
2: Ναι, κανονικές ώρες.
0: Είναι στην Ευρώπη. Είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Νομίζω ναι. Αλλά είναι κανονικές ώρες.
1: Κανονικές. Είναι για όλους εμάς.
0: Και για τους άλλους κανονικές είναι. Απλώς δεν βολεύει εμάς.
1: Για εκείνους.
2: Για μας ναι. Θα είναι κανονικές.
0: Δεν βλέπουμε μόνο εμείς στην Ευρώπη ποδόσφαιρο. Βλέπουμε και άλλοι.
2: Και προσπαθούν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές.
1: Έχεις πρόβλεψη στο Ολλανδία-Μαρόκο. Εσύ έχεις.
2: Γκολ.
0: Μαρόκο, ρε. Γιατί με κοιτάς.
1: Εγώ λέω ότι θα περάσει η Βραζιλία.
2: Ναι, η Γερμανία.
1: Ναι. Και η Ολλανδία.
2: Μάλιστα.
0: Τα ανάποδα είναι η Ιαπωνία.
1: Παραγουάη.
0: Παραγουάη και. Μαρόκο.
1: Και Μαρόκο.
0: Και τους τρεις. Ανάποδα.
2: Επειδή ο Γιάννης είπε τα φαβορέ, ένα από τα τρία θα σπάσει.
3: Δεν πιστεύω ότι θα περάσουν και οι τρεις.
0: Θα δείξει.
2: Και οι τρεις.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
13: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
12: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
13: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
12: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Παραλιακή μέχρι Λένορμαν και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και στην έξοδο προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσινα τμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη στην περιοχή Πνέων. Ισχυρή άνεμη, ωστόσο, δεν απειλείται. Αυτή τη στιγμή ο οικισμός, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου μεταξύ άλλων στεγάζονται μητέρας με παιδιά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας, μιλώντας στο BBC, ανέφερε ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να ευκρινίζεται ο αριθμός αυτών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη των δραστών. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν να αντιμετωπίσουν σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Και η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα, μάχοι με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λεκάς. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια από βράχο που αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες των Ιδρύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ώρα της αποκόλλησης του βράχου, στο σημείο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροτραυματισμοί.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη
0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία συνεχίζεται απόψε στις 8 η νοκάουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στο τένις, σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν για τον πρώτο γύρο του Γουίμπλετον. Σε περίπτωση νίκης, ο Έλληνας πρωταθλητής στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

0: Μην χάσουμε το μέτρο, αν προλαβαίνουμε δηλαδή ακόμη. Ή αλλιώς ένα τραγούδι για τον Πέτρο. Τον Πέτρο που μαζί με το τέρι του, τον Παύλο, γιορτάζουν σήμερα αγκαζέ και χρόνια τους πολλά. Είναι η γιορτή που μας βάζει στον Ιούλιο, στο περισσότερο καλοκαίρι, πριν έρθει το αλλιώς και γυρίσει ο καιρός αλλιώς. Αλλά μέχρι τότε νομίζω έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να τσουρουφληθούμε με την ησυχία μας. Μαθημένοι και όχι σε θερμοκρασίες που προϋποθέτουν κλιματισμό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την Αφροδίτη Μάνου σε ένα τραγούδι παλιό, αλλά ταιριαστό. Κάτι ο Πέτρος, κάτι η Μύκονος, κάτι ο Ιούνιος που μας κουνάει το μαντίλι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι, έχει πάει 6 και 10 και ακούτε τις ιστορίες του. Η ιστορία πρώτη και ο λίγο προσωπική είναι αυτή. Το πόσο τυχεροί είναι στα αλήθεια όσοι μπορούν μέσα στα άλλα σημαντικά μας να βλέπουν κάθε μέρα λίγο πράσινο και λίγο μπλε και τις ώρες της ημέρας να εναλλάσσονται, να καταλαβαίνεις δηλαδή το πρωί, το μεσημέρι, το απογευματάκι, τη δύση του ηλίου. Επιστρέφεις μετά από μια εβδομάδα άδεια, καλή ώρα. Και δεν λέω, προσαρμοζόμαστε πια αμέσως στον Κρήτη πόλη ή έστω σχεδόν αμέσως, αλλά επίσης ανακαλύπτει κανείς έστω και στην πιο μικρή ανάπαυλα τι ωραία που είναι η ζωή εκεί στην εξοχή. Εκεί δηλαδή που μπορείς να παρατηρείς και άλλα πράγματα πέρα από την κίνηση στον Κηφισό, πέρα από αυτά που απαρτίζουν τον κόσμο μας ή καλύτερα τον μικρό κόσμό μας, όταν η ζωή συμβαίνει χωρίς ρεπό και άδειες δηλαδή. Λοιπόν, μιας και σας ανέφερα τον Κηφισό, σήμερα από το πρωί έχει πάρα πολύ κίνηση. Να σας δώσω την εικόνα που θα συναντήσετε αυτή τη στιγμή όσοι κινείστε. Έχουμε πρόβλημα στο ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού, έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις από παραλιακή μέχρι Λένορμαν και στο καθοδικό μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο επίσης για Πειραιά. Καθυστερήσεις θα συναντήσετε και όσοι χρησιμοποιείτε την Αττική Οδό, αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωση έως το Μαρούσια ανατμήματα. Θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Και βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας, αυτή η συνηθισμένη κατάσταση. Αρκετή κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο ανατμήματα. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, θα τον διαδεχθεί σε λίγο ο Νότης Παπαγιαννάκος. Ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου 210-4800-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικά, το ξέρετε, μπορείτε και να μας το γράψετε. Μπαίνετε στο www.skyradio.gr, ψάχνετε το κουτάκι που θα συναντήσετε πάνω δεξιά, το κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου και τι λέτε. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 με τις ιστορίες μας. Πάντα μια βασική έτσι, ιστορία σήμερα είναι αυτή που διαβάζω στις εφημερίδες και είναι σχετική νομίζω, μιας και έχουμε μπει στη διαδικασία πια να συζητάμε για την ακρίβεια, για τους μισθούς, για τη φορολόγηση, για το μοντέλο που υιοθετεί η Ελλάδα. Σήμερα είναι 29 Ιουνίου και είναι η λεγόμενη ημέρα φορολογικής μας ελευθερίας. Το χρονικό σημείο μέσα στο έτος, δηλαδή, για να εξηγούμαστε, που όλοι εμείς οι εργαζόμενοι αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και έτσι ξεκινάμε από σήμερα να εργαζόμαστε καθαρά για το δικό μας εισόδημα. Είναι η γνωστή μελέτη που κάνει κάθε χρόνο το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, το ΚΕΦΗΜ, σε απόλυτο αριθμό δηλαδή, υπολογίζουν ότι οι 179 από τις 365 μέρες του χρόνου απαιτούνται για την κάλυψη φόρων και εισφορών. Είναι καλό αυτό? Εξαρτάται πώς θέλει να το δει κανείς, όπως και τα περισσότερα πράγματα. Είναι θέμα οπτικής. Το 2025 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 180 ημέρες, όπως αναφέρει το ΚΕΦΗΜ και νομίζω θα συμφωνείτε, γιατί το υποδεικνύει και η κοινή λογική. Η βελτίωση είναι θετική, αλλά είναι οριακή. Από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά 2 ημέρες, από τις 181 στις 179. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω με τους αριθμούς, η ακρίβεια είναι το θέμα της ημέρας. Αυτή η σύσκεψη που έγινε νωρίτερα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητεί λύσεις σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των βιομηχανιών, με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια είναι και νούμερο ένα εχθρός της, ως φαίνεται, από τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα. Στη σημερινή σύσκεψη, λοιπόν, εξετάστηκε το μέλλον του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Το πλαφόν το ξέραμε, το λέγαμε, λίγη αύριο 30 Ιουνίου, και έτσι η κυβέρνηση επιδίωξε και πέτυχε να υπάρξει μια εθελοντική συμφωνία με την αγορά που, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από Σεπτέμβριο θα φέρει και νέες μειώσεις των τιμών. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καλά, αλλά πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Αργίτη. Είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, ο ίδιος είναι και καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα συζητήσουμε μαζί τα στοιχεία μιας έκθεσης που έκανε το ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ, το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ, και δείχνει στην πραγματικότητα πως σε πολλούς από τους βασικούς κλάδους η πραγματική μισθή και η αγοραστική δύναμη είναι χειρότερο από το 2009. Γεια σας κύριε Αργίτη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου.
0: Λοιπόν, αλήθεια, είναι ένα από τα θέματα. Πώς επιχειρείτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο να μιλήσετε για την ακρίβεια στους φοιτητές σας?
1: Κοιτάτε, πραγματικά.
0: Τώρα έχουν γίνει πια όλοι οι δήμονες.
1: Θα σας έλεγα, αν ξεκινήσουμε από το θέμα του πληθωρισμού της ακρίβειας, ότι πράγματι είναι από τα πιο δύσκολα φαινόμενα στην οικονομία. Και αυτό γιατί οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές. Εγώ παραξενεύομαι όταν ακούω στο δημόσιο διάλογο φωνές να λένε από τη μία μεριά ότι για την ακρίβεια φτάνει τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, και από την άλλη ζητάνε αύριο το πρωί να μειωθούν οι τιμές. Αν φτάνουν τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα αύριο το πρωί. Χρειάζονται μεγάλες διαχρονικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, να ανοίξουν οι αγορές.
0: Και τα τελευταία πολλά χρόνια όμως, κύριε Αργίτη. Δηλαδή, θέλω να πω, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι μια κοινά αποδεκτή αλήθεια, ότι υπάρχει αυτό που λέμε εσχροκέρδια και καρτέλ, πόσα χρόνια το συζητάμε?
1: Αυτό λέω. Αυτή είναι μία από τις αιτίες. Υπάρχει κερδοσκοπία. Η κερδοσκοπία δεν έχει να κάνει τόσο με. Είναι μια συμπεριφορική κατάσταση και δεν έχει να κάνει τόσο με τα. Ότι σαφέστατα είναι επιπρόσθετος παράγοντας των καρτέλ και των ολιγοπωλίων. Είναι η ανεξέλεγκτη αγορά. Είναι μια αγορά η οποία έχει μάθει να ασυδοτεί και δεν έχει μάθει να υπακούει σε έλεγχους. Ή αν δεν υπάρχουν έλεγχοι να την κάνουν να υπακούσει, τότε πράγματι αρχίζουν και μαζεύει πάρα πολλές αιτίες. Εγώ απλά λέω ότι ο πληθωρισμός έχει πολλές αιτίες, πολλές από αυτές τις αιτίες είναι δομικές, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Όμως, για τις επιπτώσεις της ακρίβειας πάνω στην αγοραστική δύναμη, επάνω στην πραγματικότητα, την καθημερινότητα, τα βιώματα της κάθε οικογένειας, την κάθε μερινά, υπάρχει μια άλλη πλευρά που πρέπει να προσέξουμε και εκεί να εστιάσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό είναι οι αμοιβές. Είναι η μισθή. Άρα αυτό που κάναμε στην έκθεση είναι ότι προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το μεγάλο πρόβλημα. Θα έλεγα, αν υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα σήμερα στην οικονομία, δεν είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας όπως συνδύς να λέγεται, όσο το πρόβλημα της προσαρμογής των ονομαστικών και των πραγματικών μισθών στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας. Εκεί εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε και έχουμε κάνει μια σύγκριση. Τι σύγκριση? Έχουμε πάρει το 2025 ονομαστικούς και πραγματικούς μισθούς στο μέσο επίπεδο, δηλαδή η μέση μισθή της οικονομίας, αλλά και σε μια σειρά από κλάδους. Και συγκρίνουμε το 2019, δηλαδή όταν ξεκίνησε επίσημα η μεταμνημονιακή περίοδος, αλλά και με το 2009. Δηλαδή να δούμε μια πολύ έτσι μεγάλη χρονική περίοδο τι έχει συμβεί σε αυτό που ονομάζεται ιδιωτικό επίπεδο. Και τα ευρήματα δεν είναι καλά. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε ότι μετά το 24 έχουν υπάρξει ονομαστικές αυξήσεις. Θα έλεγα το εξής, ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό το νέο κύμα του πληθωρισμού, η κατάσταση μπορεί να ήταν κάπως καλύτερη. Όμως, αν συγκρίνουμε το πραγματικό μισθό το 25 με εκείνο του 19, θα δούμε είτε σε κάποιους κλάδους οριακές αυξήσεις, είτε σε πολλούς κλάδους να είναι χαμηλότερος ο πραγματικός μισθός από το 19. Αν δεν συγκρίνουμε με το 2009, θα μου πείτε τώρα, έχει νόημα αυτή η σύγκριση? Έχει νόημα, σας είπα, αν συγκρίνουμε ιδιωτικά επίπεδα.
0: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, κύριε Αργίτη. Εξαρτάται τι συγκρίνει κανείς. Γιατί είναι ένα επιχείρημα, και το ακούτε κι εσείς, οι δείκτες που μας δείχνουν πια να έχουμε φύγει από τα μνημονιακά χρόνια. Εσείς λέτε όμως ότι στην πραγματικότητα είμαστε κάπου εκεί και ίσως
1: χειρότερα. Προσέξτε κάτι βρήματα που και εμείς όταν τα βρήκαμε έτσι μας εντυπωσίασαν. Έχουν γίνει αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς. Το 2025 ο μέσος ονομαστικός μισθός έχει αυξηθεί 19,7% έναντι του 2019. Θα πει κάποιος πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Όμως είναι κατά 1% χαμηλότερο το 2025 ο μέσος ονομαστικός μισθός από το 2012. Προσέξτε, το 2012 ήταν η κορύφωση της πτώσης των αμοιβών. Ήταν η ολοκλήρωση των μέτρων του δεύτερου μνημονίου.
0: Ναι.
1: Και ο μέσος ονομαστικός μισθός δεν έχει ανακάμψει ούτε σαν σε αυτό το επίπεδο. Αν δεν το συγκρίνουμε το 2009, μιλάμε για 12% χαμηλότερα. Αν το πάμε τώρα να δούμε τον πραγματικό μέσο μισθό, έναντι του 2009 είμαστε 31% κάτω. Προσέξτε, το ΑΕΠ έχει φτάσει στο επίπεδο του 2009 και είμαστε και οριακά υψηλότερα. Όμως ο μέσος πραγματικός μισθός είναι για τα 31% χαμηλότερα από το 9. Άρα εδώ δείχνει ότι σε όλη αυτή την περίοδο, μιλάμε τώρα για 16 χρόνια, έτσι, πάμε για 17 χρόνια, δεν έχουν συμβεί, δεν έχουν γίνει εκείνες οι παρεμβάσεις που θα έπρεπε σε αυτό που θα ονομάζαμε μισθή. Αλλά πίσω από το μισθό υπάρχει αγοραστική δύναμη. Υπάρχουν τα νοικοκυριά, υπάρχει κανονική δαπάνη και κανονική δύναμη της οικονομίας. Έτσι, άρα όλα αυτά θεωρώ ότι δεν τα προσέξαμε, δεν τους δώσαμε τη σημασία που πρέπει. Και τώρα πώς βγαίνει όλο αυτό το πρόβλημα? Αυτό βγαίνει με αυτά που καθημερινά ακούμε ότι δεν βγαίνει ο μήνας από τα νοικοκυριά, αλλά να πάρουμε μια σειρά από δείκτες. Για μένα θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός δείκτης δεν είναι οι διάφοροι δείκτες της στόχιας, γιατί εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και μπορεί να υπάρχουν και κάποιες στατιστικές έτσι, περιέργειες να το πω. Αλλά ο δείκτης της υλικής στέρησης που δείχνει ότι πάρα πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρόβλημα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Νομίζω ότι αυτά τα δύο συγκοινωνούν. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε νοικοκυριά που λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας και ότι έχουμε κόψει μια σειρά από σημαντικές δαπάνες διατροφής, γιατί είναι η μόνη δαπάνη η οποία σου αφήνει περιθώρια να κόψει το ενίκιο πρέπει να το πληρώσεις. Άλλου είδους αναγκαστικές δαπάνες πρέπει να τις πληρώσεις. Τη διατροφή μπορεί να χαμηλώσεις όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητά της. Και αυτά έχουν άλλες μεταεπιπτώσεις. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ακριβώς αυτά τα κοινωνικά ευρήματα, δηλαδή αυτοί οι δείκτες που δείχνουν αυτό, συνδέονται αδιέρρηκτα μαζί με αυτό το πρόβλημα των μισθών. Θα έλεγα ότι σήμερα στη χώρα υπάρχει ένα πρόβλημα μισθών. Δεν το αντιμετωπίσαμε. Και τώρα
0: θα μπορούσε να έχει γίνει, κύριε Αργέτη, διαφορετικά. Και τι μας παίρνει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ξέρετε, τα ακούτε προφανώς και εσείς. Έρχεται ένα νέο σημαντικό πακέτο. Θα συνοδεύσει την αύξηση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως, ποιος ξέρει, και τι άλλο, σκέψεις και αποφάσεις ενδεχομένως και για εκλογές.
1: Αυτό που ακούμε είναι κυρίως για πακέτο μείωση των φόρων, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και αυτά. Δεν τουλάχιστον τους μισθωτούς, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω εγώ, δεν φαίνεται να υπάρχουν καινούργια δώρα στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, πού καθυστερήσαμε. Από το 2012, όπως σας είπα πριν, που ολοκληρώθηκαν οι μειώσεις λόγω του δεύτερου μνημονίου, η πρώτη αύξηση δόθηκε στον κατώτατο μισθό το 2019. Και η δεύτερη, προσέξτε, το 2020 δόθηκε καμία αύξηση ούτε στον κατώτατο. Και η δεύτερη δόθηκε το 2021 και μετά έχουμε πράγματι αυξήσει στον ονομαστικό κατώτατο μισθό. Βέβαια, μιλήσουμε για ένα κατώτατο μισθό που τότε ήταν στα 580 και άρχισε να ανεβαίνει στα 630-650 για να φτάσει τώρα στα 930 νυχτός, ακαθάριστος. Γιατί άμα μιλήσουμε για τον καθαρό, πρέπει να κατέβουμε άλλα 100 ευρώ κάτω. Όμως, αυτή η αύξηση δεν πέρασε στους υπόλοιπους μισθούς. Αργήσαμε να ξεπαγώσουμε τις τριετίες. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ότι βγήκαν από την κρίση και να μην είχαν ενεργοποιηθεί οι τριετίες, τουλάχιστον ενώ είχε από το 19-20, όχι όμως και από το 24 και με τον τρόπο που έγινε. Θα μπορούσε να είχε γίνει. Τέλος πάντων έγινε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη για το πώς θα εξελιχθούν οι ονομαστικοί και πραγματικοί μισθοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Συλλογικές συμβάσεις. Ήρθε η κοινωνική συμφωνία τώρα να ενεργοποιήσει, θα λέγαμε, εκείνον το θεσμικό μηχανισμό που παίρνει την αύξηση από τον κατώτατο μισθό και τον μεταφέρει στους υπόλοιπους μισθούς σε κλαδικό και βέβαια σε εθνικό επίπεδο. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι θεσμικοί μηχανισμοί, σύμμετα ότι θα πρέπει και ο ίδιος ο επιχειρηματικός τομέας να ξέρει ότι θα πρέπει να δώσει καλύτερες αμοιβές για να έχει και ένα καλύτερο αποτέλεσμα έτσι, στην ίδια την διαδικασία. Ακούμε για την παραγωγικότητα, αλλά κανένας Μόνο το ανάποδο ακούμε, ότι επειδή δεν υπάρχει παραγωγικότητα, δεν πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Θα πρέπει να το γυρίσουμε αυτό το. Είναι ένα λανθασμένο επιχείρημα. Δεν προκύπτει αυτό. Προκύπτει από μια πολύ κακή θεωρία που κυκλοφοράει πράγματι στο εσωτερικό της οικονομικής επιστήμης. Στο μεγαλύτερο μέρος όμως της οικονομικής επιστήμης υπάρχει μια αντίστροφη αιτιότητα. Θα πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και νέες ιδέες. Όχι ιδέες που έρχονται πάρα πολύ παλιά.
0: Ναι, αυτό νομίζω το τελευταίο που λέτε πρέπει να δοκιμάσουμε. Γιατί είναι ήδη πάρα πολλά τα χρόνια, όπως φαίνεται, το καταδεικνύει και η έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριος Γιώργος Αργύτης, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, σε όλες τις εφημερίδες, όλα τα site θα συναντήσει κανείς σήμερα ειδήσεις γι' αυτό εδώ πρωτοφανές κύμα καύσωνα που ταλαιπωρεί τους Ευρωπαίους ή μέρος της Ευρώπης, εκείνους κυρίως που ήταν, δεν είναι μαθημένοι σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Στο μεταξύ κυκλοφορεί μια έρευνα γιατί τέτοιου είδους ειδήσεις ανοίγουν έτσι, παράλληλα και αυτή την κουβέντα περί κλιματικής κρίσης, αλλαγής, κάποιοι το συμμερίζονται, άλλοι όχι. Διάβαζα λοιπόν μια έρευνα που αποκαλύπτει ότι η ανθρώπινη επιρροή στην ατμόσφαιρα ξεκίνησε κατά την εποχή του Χαλκού. Ενώ για δεκαετίες επικρατούσε η άποψη ότι η μαζική ανθρώπινη ρήπανση του πλανήτη είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, συνδεδεμένο κυρίως με την βιομηχανική επανάσταση, με την σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη, ήρθε μια νέα διεθνής μελέτη σε ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό να ανατρέψει αυτή την εικόνα, αποκαλύπτοντας ότι οι άνθρωποι άρχισαν να επηρεάζουν την ατμόσφαιρα της Γης πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύονταν μέχρι σήμερα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα. Θα πάμε μέχρι το Λονδίνο να δούμε τι θερμοκρασίες έχουν οι Βρετανοί εκεί. Εγώ όμως έχω να σας πω ένα μήνυμα τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα διαφημιστικά. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις με περισσότερους από 100.000 αποφύτους. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει προγράμματα πρωτοποριακά με μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στη χώρα μας. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα που κερδίζει, μια ομάδα προσωπικότητων, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Το ΚΙΛ βρίσκεται ήδη εδώ, βρίσκεται στην οδό Εποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό, πατάτε killgreece.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, επιστρέφουμε, πάμε στην Γερμανία με το που επιστρέψουμε, στην Δήμητρα Κερανούδη, να δούμε τι συμβαίνει εκεί και πριν από λίγο υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο τους έχει αναστατώσει.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε, 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατά.

0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Λένορμαν και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσι ένα τμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ένα τμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή πνεών ισχυρή άνεμη, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας, σημειώνοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαέριες δυνάμεις. Σε δύο σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Τολοακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Σταδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοαλβετίδα τουρίστρια από βράχο που αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Και αν μας ακούτε από το δρόμο, καλό είναι να γνωρίζετε ότι οι καθυστερήσεις στο ανωδικό του Κηφισού παραμένουν από Μοσχάτο μέχρι Λένορμαν. Γι' αυτό το διάστημα θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Το καθοδικό έχει κίνηση από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο για Πειραιά. Έχουμε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από ακόμα Μεταμόρφωση έως Μαρούσια τμήματα. Και βεβαίως αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από τον Ιάρχος, εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, μέχρι το παλαιό Φάλιρο. Φαντάζομαι ότι όσο προχωράμε σιγά σιγά η πόλη θα αδειάζει και έτσι αυτός ο βραχνάς που λέγεται κυκλοφοριακό, που λέγεται κίνηση, θα μας δώσει ραντεβού σιγά σιγά από Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με την Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle, διότι το μεσημέρι μάθαμε για ένα περιστατικό πολύ ανησυχητικό, δεδομένου ότι ήδη μετράμε 6 νεκρούς, 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη Στάντε, είναι στα βόρεια της Γερμανίας. Δεν γνωρίζουμε όμως περισσότερα πράγματα ή ενδεχομένως η Δήμητρα να γνωρίζει. Γεια σου Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας από τη Γερμανία, από το Βερολίνο, και Κατερίνα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή η τραγική υπόθεση στην πόλη Στάντε, στην κάτω Σαξονία, όχι πολύ μακριά από το Αμβούργο. Είναι μια πόλη των περίπου 50.000 κατοίκων. Εκεί λοιπόν, μετά από πυροβολισμούς σε ένα χώρο φιλοξενίας παιδιών και γυναικών, σημειώθηκαν, ακούστηκαν πυροβολισμοί αργά το μεσημέρι. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχει ήδη ανησυχία και για πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το κίνητρο, ούτε έχουμε πολλές πληροφορίες για τους δράστες. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 2 υπόπτων, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και ο φερόμενος δράστης. Πάντως αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για 2 ανθρώπους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, που έφυγαν με όχημα από την περιοχή. Όπως είπαμε, το κίνητρο ακόμα παραμένει άγνωστο, όμως σύμφωνα με κάποιες πρώτες δημοσιογραφικές αναφορές εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, όμως ακόμη δεν υπάρχει οριστική επιβεβαίωση. Περιμένουμε και εμείς το επόμενο διάστημα τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Πάντως σίγουρα πρόκειται για την πιο αποτρόπαιη υπόθεση ένοπλης βίας στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, μάλιστα. Ήδη 6 νεκροί και μας είπες ότι ενδεχομένως να ανέβει ο απολογισμός. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αρκετοί άνθρωποι τραυματισμένοι σοβαρά.
1: Τώρα, ακριβώς.
0: Κατά τα άλλα, πώς είστε και στο Βερολίνο, εσείς έχετε ζέστη?
1: Περάσαμε πολύ δύσκολα την εβδομάδα που πέρασε, με ρεκόρ θερμότερης μέρας και στη γερμανική πρωτεύουσα, με 39,9 βαθμούς. Εδώ κοντά στο Βραδεμβούργο σημειώθηκε μάλιστα και η θερμότερη μέρα σε όλη τη Γερμανία, σχεδόν 42 βαθμοί και θερμότερη νύχτα. Σήμερα έχει υποχωρήσει ο καύσωνας. Στο Βερολίνο έχουμε βροχή, όμως παρόλα αυτά η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική και ήταν πράγματι μία από τις χειρότερες περιόδους παρατεταμένη ζέστη στην ιστορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Τα νοσοκομεία γεμάτα, σήμαναν συναγερμό οι πρώτες βοήθειες, οι πυροσβεστικοί. Στις αντοχές τους, πραγματικά στα όρια των αντοχών τους μάλλον, βρέθηκαν γερμανικές κρίσιμες υποδομές, σιδηρόδρομοι, δίκτυα τραμ, αυτοκινητόδρομοι. Τα γερμανικά νοσοκομεία βέβαια πάνω από όλα, που δεν διαθέτουν κλιματισμό, και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία και για αυτό το θέμα. Και βέβαια σήμερα, Κατερίνα, να πούμε ότι έχουμε και αρκετές φωτιές, αρκετές πυρκαγιές σε όλη τη Γερμανία, κυρίως νότια αλλά και νοτιοανατολικά.
2: Αυτές οι συνθήκες δηλαδή που μας περιέγραψες, ευνοούν αυτός ο συνδυασμός της υγρασίας.
1: Ακριβώς, και ένα ακόμη πρόσθετο στοιχείο στη Γερμανία, το γεγονός ότι σε πολλά σημεία της χώρας βρίσκονται διάσπαρτα θαμμένα πυρομαχικά, ακόμα και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που επιτείνει ακόμη περισσότερο την πρόκληση εκρήξεων. Κάτι που συνέβη ήδη σήμερα σε δύο σημεία της χώρας, και στη Ρινανία Παλατινάτο, αλλά και ανατολικά στα σύνορα Σαξονίας και Βραδεμβούργου.
2: Ποιος να μας το έλεγε, ποιος να μας το έλεγε. Θέλω να μας δώσεις έτσι λίγο και το κλίμα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα. Διαβάσαμε νωρίτερα ότι ο Μέρτς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντογάν. Συζήτησαν τα διμερεί τους, συζήτησαν βεβαίως και τα μεγάλα παγκόσμια θέματα. Ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θέλει να έρθει πιο κοντά στην Γερμανία, να δουλέψουν έτσι προς το αμοιβαίο καλό. Όλα αυτά ενώ προετοιμάζονται για την σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ.
1: Και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Πριν από λίγη ώρα, όπως είπες, είχαμε τηλεφώνημα Μέρτς Ερντογάν σε πολύ καλό κλίμα. Άλλωστε, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι κάτι παραπάνω από αγαστές, με φόντο βέβαια την συνεργασία τους πλέον στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Από την άλλη, έχουμε και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών αυτή την ώρα στην Ουάσιγκτον. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο επίσης εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και αυτό γιατί ενώ με την Τουρκία οι σχέσεις είναι άριστες, από την άλλη πλευρά υπάρχει ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και καιρό, μεταξύ Βερολίνου δηλαδή και Ουάσιγκτον, και αυτό γιατί από τη μία ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τη στάση της Γερμανίας σε σχέση με με τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και τη στάση της Γερμανίας ως προς τα στενά του Ορμούς. Και να θυμίσουμε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ανακοινώσει την αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών τους επόμενους μήνες, μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, από τις βάσεις, τις στρατιωτικές βάσεις που διαθέτουν επί γερμανικού εδάφους. Κάτι που ανησυχεί πάρα πολύ τη Γερμανία, γιατί μεταπολεμικά έχει στηρίξει την αποτρεπτική της ικανότητα στην παρουσία των Αμερικανών επί γερμανικού εδάφους.
2: Ναι, τα παρακολουθούμε λόγω των συνθήκων, λίγο πιο στενά όλα αυτά, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο έγραφε πολύ εύστοχα ο Πέτρος Παπακοσταντίνου χθες την Κυριακάτικη Καθημερινή. Επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες για το Λονδίνο, δεν είναι μόνο το Λονδίνο, είναι οι ηγεσίες και στο Βερολίνο και στο Παρίσι που κλειδονίζονται. Είναι αυτός ο ιός της βρετανοποίησης που λέει και ο ίδιος. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle, και πάμε στον Γιάννη Χανιωτάκη να μας πει τι θερμοκρασία έχει τώρα στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κατερίνα. Έχει αρχίσει να επιστρέφει στα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς. Βέβαια είχαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μια εβδομάδα πραγματικά που η χώρα έβρασε. Ο υδράργυρος έφτασε μέχρι και τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο, το μεγαλύτερο.
2: Και εσύ είσαι μαθημένος, κάποιοι Βρετανοί φαντάζομαι όλο αυτό του είναι κάπως ξαφνικό.
3: Ναι, είμαι μαθημένος, ωστόσο πραγματικά εδώ η ζέστη είναι διαφορετική. Νομίζω το λένε όλοι όσοι είναι μετανάστες και ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσοι είναι μετανάστες από πιο ζεστές χώρες, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, διότι πρώτον η χώρα δεν είναι έτοιμη για τέτοιου είδους θερμοκρασίες και καιρικά φαινόμενα. Τα κλιματιστικά είναι είδος πολυτελείας ακόμα.
2: Όπως
3: και βέβαια
2: το λες, ακόμα
3: πολύ έντονη υγρασία. Φαντάσου Κατερίνα ότι μόλις λιγότερο από το 5% των σπιτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει κλιματισμό αυτή τη στιγμή.
2: Και τώρα πιστεύεις ότι αυτό το κύμα ζέστης, καύσωνα, για τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι, το λες καύσωνα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και πέρυσι υπήρξαν υψηλές θερμοκρασίες, πιστεύεις ότι κινητοποιεί τους Βρετανούς να αποκτήσουν κλιματισμό?
3: Αυτό δείχνουν και τα στοιχεία, διότι παρουσιάστηκαν πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, στοιχεία για τις πωλήσεις των κλιματιστικών, και κάποιες εταιρείες κατέγραψαν αύξηση ακόμα και 400 ή 500% σε σχέση με πέρσι.
2: 500.
3: Σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Οπότε ναι, υπάρχει κινητοποίηση, ο κόσμος προσπαθεί να προστατευτεί. Βέβαια το θέμα είναι τι θα κάνει και η πολιτεία, διότι πέρα από τα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό τα σχολεία, για παράδειγμα.
2: Τα σχολεία, τα νοσοκομεία, μας έλεγε και η Δημητρά.
3: Ακριβώς. Και εδώ τα νοσοκομεία, πέρα από τα πολύ απαραίτητα, δηλαδή σε χώρους ας πούμε με μαγνητικούς τομογράφους ή σε χειρουργία και τέτοιου είδους αίθουσες, δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός, και εδώ πολλά νοσοκομεία έφτασαν στο κόκκινο τις περασμένες ημέρες. Κάποια αναγκάστηκαν να αναστείλουν και κάποιες από τις υπηρεσίες τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν τόσο στην έντονη ζέστη όσο και στη μεγάλη προσέλευση ασθενών, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω του καύσωνα. Οπότε όλοι πλέον καλούν την κυβέρνηση να κάνει ακριβώς αυτό, να θωρακίζει τη χώρα απέναντι σε αυτά τα νέα φαινόμενα.
2: Θωρακίζουμε είτε αμυντικά είτε ενεργειακά απέναντι σε αυτές τις απειλές για τις οποίες πια συζητάμε πιο συχνά, είτε έτσι, κυριολεκτικά η απειλή του πολέμου, είτε η απειλή του καιρού, των θερμοκρασιών και των ακραίων φαινομένων. Πάντως είναι έτσι, θα έλεγε κανείς, θερμό και το πολιτικό σκηνικό. Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει τα ηνία, θα είναι ο 7ος Βρετανός Πρωθυπουργός αυτής της θυελλώδους δεκαετίας, ο 5ος που θα αναρριχθεί στο αξίωμα χωρίς να έχει αποφασίσει ο λαός γι' αυτό, έτσι.
3: Ναι, όλα δείχνουν ότι ο Άντι Μπέρναμ, ο πρώην πλέον δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, σε περίπου 3 εβδομάδες από σήμερα θα περάσει στο κατώφλι της Downing Street και θα αναλάβει τα ηνία του Εργατικού Κόμματος αλλά και της χώρας, της Πρωθυπουργίας. Σήμερα μάλιστα είχε μια ομιλία στο Μάντσεστερ, την πρώτη του έτσι σημαντική ομιλία αφού το ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την θέση του Κιρ Στάρμερ. Προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που θα φέρει την αλλαγή που χρειάζεται η Βρετανία. Είπε ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αναδιανομή εξουσιών στην ιστορία της χώρας. Είπε ότι πρέπει να αφαιρεθούν εξουσίες από το Λονδίνο και να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έτσι μπορούν να διαχειριστούν και πιο σωστά τα όποια προβλήματα.
2: Ναι.
3: Μίλησε για ένα μεγάλο σχέδιο ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών, για επενδύσεις σε υποδομές, για μεγαλύτερο κρατικό έλεγχο σε ενέργεια και νερό για να μειωθούν οι λογαριασμοί.
2: Επίτρεψέ μου να σου πω ότι εδώ αυτά που μας λες είναι έτσι λίγο πιο αριστερά, αριστερής γραμμής, αριστερής προέλευσης επιχειρήματα. Ενώ ο ίδιος έχει θητεύσει με τον Μπλερ και τον Γκόρντον Μπράουν, σωστά?
3: Σωστό είναι αυτό που λες. Ωστόσο θεωρείται ότι ανήκει στην κεντροαριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Οπότε πολλές από τις πολιτικές που ανακοίνωσε έχουν έτσι έναν αριστερό αέρα, ας το πούμε. Ωστόσο προσπάθησε ίσως να κρατήσει και ισορροπίες, διότι είπε ταυτόχρονα ότι θα τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχει θέσει η νυν Υπουργός Οικονομικών, η Ρέιτσελ Ρίβς, η οποία θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της μαζί με τον Κιρ Στάρμερ. Mm-hmm. Ωστόσο ο Άντι Μπέρναμ, παρόλο που ήταν, Κατερίνα, μια ομιλία που σκοπό είχε να καθορίσει έτσι το όραμά του για τη χώρα, να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο σε σχέση με το τι ακριβώς θέλει να κάνει, διότι έχει δεχτεί κριτική για αυτό, ότι δεν έχει εκφράσει τις θέσεις του, δεν δέχτηκε να ερωτήσει από τους δημοσιογράφους. Μπροστά στα καθίσματα στην αίθουσα ήταν υποστηρικτές του και συνεργάτες του. Οι δημοσιογράφοι είχαν τοποθετηθεί σε ένα εσωτερικό μπαλκόνι σε μεγάλη απόσταση από το πόντιουμ και δεν μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις. Αυτό είναι κάτι που σχολιάστηκε έντονα στο βρετανικό τύπο.
2: Έντονα και όχι θετικά προφανώς, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ο αντίπαλος, αν συζητούσα να μας πεις, γιατί τώρα μαθαίνουμε το who is who του Μπέρναμ και εν πάση περιπτώσει το μοντέλο Μάντσεστερ και όλα όσα μας είπες. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγε εσύ, με κλειστά τα μάτια, ο Φάραντζ.
3: Σίγουρα. Σοκομματικά δεν έχει κάποιο αντίπαλο στην πορεία του για την Πρωθυπουργία, ακόμα και αν κάποιος θέσει υποψηφιότητα θεωρείται δεδομένο ότι θα καταφέρει να κερδίσει ο Άντι Μπέρναμ, οπότε αυτή τη στιγμή είναι ο Νάιτζελ Φάραντζ, και ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών που στηρίζουν τον Άντι Μπέρναμ το κάνουν ακριβώς γι' αυτό, διότι τον βλέπουν ως τον άνθρωπο που θα μπορούσε, ως τον μοναδικό μάλλον άνθρωπο που θα μπορούσε να κερδίσει τον Νάιτζελ Φάραντζ και το Reform UK, το οποίο παραμένει πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αν και κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι πλέον έχει φτάσει στα 25% και θεωρούν ότι δεν θα πάρει παραπάνω από αυτό, παραμένει το πρώτο κόμμα. Mm.
2: Ένας Γιάννη, σε χάνουμε, δεν ξέρω.
3: Δημοφιλής. Ναι.
2: Μάλιστα. Είναι, λες, ο βασικότερος αντιπαλός του. Το παρακολουθούμε, γιατί είπαμε, υπάρχουν κοινά σημεία, κοινά σημάδια σε όλη την Ευρώπη. Δεν αφορά αποκλειστικά ούτε μόνο τη Γερμανία αυτή η κατάσταση, ούτε μόνο τη Γαλλία, ούτε μόνο και τη Βρετανία. Εντάξει, η Βρετανία είναι ένα βέβαια ειδικό παράδειγμα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια μετά από εκείνο το δημοψήφισμα για τον Brexit. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
3: Γεια σας.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν μαζί μας, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω μια καλή ώρα να πάμε σε επόμενες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το φινάλε της πρώτης ώρας.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
10: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Μητέρα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: ορισμός της αισιοδοξίας είναι αυτό το τραγούδι Marvin Gaye, ε? Κανένα βουνό δεν είναι ψηλό τόσο που να σε εμποδίσει να φτάσεις εκεί που θες. Λοιπόν, και αν, πώς να το πω, είναι ένα έτσι τραγούδι ενθαρρυντικό και ενθαρρυντικά είναι και αυτά που μαθαίνουμε. Αυτή η είδηση, η μία, αυτό το θαύμα που συνέβη στα ερείπια της Βενεζουέλας, μαύρησε η ψυχή μας την προηγούμενη εβδομάδα να βλέπουμε τις εικόνες που έρχονται από εκεί. Αυτές τις εκτιμήσεις που σε αφήνουν να ανατριχιάζεις μέσα σε πόσο, σε λίγα λεπτά, πώς ισοπεδώνονται τα πάντα. Και όμως ένα θαύμα στα ερείπια της Βενεζουέλας αφήνει το φως της ελπίδας να μπει ξανά έστω από αυτή την μικρή χαραμάδα. Μετά από μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης, ένας πατέρας κράτησε ξανά στην αγκαλιά του ένα βρεφάκι μόλις 18 ημερών. 32 ώρες ήταν εκεί, χωμένο κάτω από τα συντρίμια. Τις τελευταίες μέρες έχουμε δει συγκλονιστικές εικόνες από τη Βενεζουέλα, αλλά χθες είδαμε μια εξίσου δυνατή εικόνα τηρουμένων των αναλογιών πάντα και εδώ κοντά μας, στη γειτονιά μας, στην Καλυθέα. Αναφέρομαι σε αυτό το βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και δείχνει μια 75χρονη γυναίκα, το σπίτι της οποίας πήρε φωτιά, να πηδά από τον πρώτο όροφο μιας διπλοκατοικίας, να παίρνει την απόφαση. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, θα μου πεις, είναι αποφάσεις που καλό είναι ένα μισουλαχέρι να τις λάβεις, σε ύψος 6 μέτρων προκειμένου να σωθεί από τις φλόγες που είχαν ζώσει από άκρη σε άκρη το σπίτι της. Και ήταν εκεί και ήταν συγκινητικό άνθρωποι που έκαναν αυτό το ανθρώπινο δείκτη για να την πιάσουν. Ενώ λίγο πιο εκεί ήταν ο γιος της που παρακολουθούσε το θέαμα με δάκρυα στα μάτια. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως στο Δελτίο Ειδήσεων στις 7 ακριβώς. Να σας πω ότι το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, δεν το έχουμε καταλάβει είτε όχι, και τυπικά σε λίγες μέρες μπαίνει ο Ιούλιος, άρα πάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Αν οργανώνεστε, και καλό είναι να οργανώνεστε, ακόμα και η σκέψη της άδειας που μπορεί να αργεί, μας φτιάχνει τη διάθεση, ξεκινήστε την οργάνωσή σας από το σωστό σημείο, από τα Δημητριάδης Action Stores, με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διαλέξτε ανθεκτικά σκίαστρα, πάρτε μαζί σας ομπρέλες, ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά κι αν είναι. Ζήστε αυτή την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές που έχουν ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα. Τα πάντα βρίσκει κανείς στο Δημητριάδη. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Αττικά City Link, ή εναλλακτικά και πιο εύκολα στο δημητριάδης.gr. Τα παραγγέλνετε με ένα κλικ, σας έρχονται σπίτι και καλές διακοπές. Ζήστε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.
1: Οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσι ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή Πνέουν ισχυροί άνεμοι, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζες, προσθέτοντας πως δεν απειλείται οικισμός. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Τολοακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε ο Υπουργός, αφορούν τους καταναλωτές που και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ενηλίκων. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Οι υποπτοί επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά τους ακινητοποίησε η αστυνομία. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση άρρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Και η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μια σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λεκάς. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Καναδό ομολογό του Μαρκ Κάρνεϊ. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση με τον Σουλτάνο του Ομάν στο Ελιζέ. Με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία συνεχίζεται απόψε στις 8 η νοκάουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ήδη τη φάγαμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς την καρδιά πια του καλοκαιριού, όσο μετράμε αντίστροφα προς την άδεια, θα ορκανίζουμε τις μέρες λιγάκι πιο γρήγορα. Ωστόσο υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες, αυτές οι καταστάσεις, έτσι που δεν μας αφήνουν να ονειροπολίσουμε πολύ. Αναφέρομαι τώρα στο κυκλοφοριακό. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό. Επίσης βλέπω στο ανωδικό του Κηφισού, έτσι, στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως Μαρούσια ανατμήματα και στην παραλιακή εδώ στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο είναι η κίνηση όπως σας την περιέγραφα και πριν από μία ώρα περίπου. Ίδια και απαράλλαχτη, παρότι πλησιάζουμε έτσι σιγά σιγά προς το βραδάκι. Λοιπόν, για δύο πράγματα συζητάμε έτσι σχεδόν μόνο θεματικά τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η επανάσταση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Κάποιοι λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο διάσημος κακιστής, ρωτήθηκε αν η τεχνητή νοημοσύνη θα καταφέρει να ξεπεράσει το ανθρώπινο είδος. Απάντησε όχι, ότι η απάντησή του ήταν αρνητική. Όχι, δεν θα μας ξεπεράσει, γιατί οι άνθρωποι έχουν το μονοπόλιο του κακού. Οι μηχανές δεν μπορούν να δημιουργήσουν γιατί δεν αποδέχονται την αποτυχία. Η ανησυχία, μου είπε, δεν είναι μια κακή τεχνητή νοημοσύνη, αλλά οι κακοί άνθρωποι που θα τη χρησιμοποιήσουν. Ο Πούτιν, η Αγιατολάχ, ο Κιμ Γιονγκούν. Και επειδή μαζί με το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας ξεπεράσει, πάει πακέτο και το ερώτημα αν θα μας φάει και τη δουλειά, ο Γκάρι Κασπάροφ λέει ότι η πραγματική απειλή για την δουλειά σου, για την δουλειά που κάνει ο καθένας, δεν προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από κάποιον άλλον που ξέρει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα από εσένα. Αυτό σαν απάντηση σε όσους όλο και το αναβάλουν. Τώρα, το άλλο θέμα με το οποίο έτσι καταπιανόμαστε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Ήταν αλλαγή, έγινε κρίση, τα δεδομένα, οι στατιστικές, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται πια παγκοσμίως μας κάνουν να υιοθετούμε αυτόν τον όρο. Όχι όλοι, ο άνθρωπος που κυβερνά τον πλανήτη, αν υποθέσουμε ότι έχει ο ένικος του Λευκού Οίκου αυτή την δύναμη, δεν είναι ένας από τους ανθρώπους που συμμερίζεται απολύτως την κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω πόσο καλά τα πάει με όρους όπως ας πούμε το αποτύπωμα, το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας μας πάνω σε αυτή τη γη. Γέλατε να το συζητήσουμε. Νομίζω είναι μια έτσι επίκαιρη συζήτηση με φόντο αυτά τα οποία συμβαίνουν και λίγο πολύ συζητήσαμε και την προηγούμενη ώρα με τους συναδέλφους ανταποκριτές μας στο Βερολίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο που πέρασαν αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι ο κύριος Αχιλλέας Πληθάρας, είναι ο υπεύθυνος προγραμμάτων αποτυπώματος στην ΒΒΕΦ. Η ΒΒΕΦ επανέρχεται στα ζητήματα αυτά με μια πρόταση αυτή τη φορά που αφορά τα πλαστικά. Γεια σας κύριε Πληθάρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έρχεστε με μια στρατηγική που αφορά τη χώρα χωρίς πλαστική ρύπανση. Ποια πλαστική ρύπανση, πώς μπορούμε, όλα είναι πλαστικά, θέλω να πω, γύρω μας. Πηγαίνει κανείς σε μια παραλία, σε μια απομακρυσμένη παραλία, έτσι δεν μιλάμε τώρα για τις οργανωμένες πλάς που έρχεται το πλαστικό ποτηράκι, το πλαστικό κυπελάκι, το πλαστικό καλαμάκι και βρίσκει και εκεί πλαστικό. Βουτάς και βλέπεις πλαστικό.
1: Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι το έχουμε συνηθίσει και δεν δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία. Ναι. Ότι κολυμπάμε στο πλαστικό, ότι ξαπλώνουμε στην παραλία δίπλα στο πλαστικό. Το λέμε όμως ότι πρέπει να αλλάξει. Έτσι. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως δεδομένο ή σαν κάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί. Και επειδή βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός σε θέματα διαχείρισης των πλαστικών, θεωρήσαμε σκόπιμο, αναγκαίο, να καταθέσουμε μία πρόταση στο διάλογο το πώς θα καταφέρει η Ελλάδα να μειώσει καταρχάς τα πλαστικά απόβλητα που παράγει και σε ένα δεύτερο επίπεδο πώς θα καταφέρει να τα διαχειρίζεται σωστά, γιατί γιατί θέλουμε να σταματήσει η διαρροή πλαστικών στο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο πάνω από 11.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες μόνο από το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων της Ελλάδας και σχεδόν 40.000 τόνοι καταλήγουν στο φυσικό περιβάλλον της χώρας μας.
0: Ναι, ρωτήσω κάτι. Κύριε Πληθέρα, βέβαια θα μου πείτε ότι δεν θα κάνατε αυτή τη δουλειά αν μου απαντούσατε καταφατικά, αλλά ακόμα ελπίζετε ότι θα γίνει κάτι. Πόσα χρόνια συζητάμε για την ανακύκλωση και διαβάζω εδώ σε μια παλιότερη έρευνα που εσείς τρέξατε, εννοώ το ΒΒΕΦΟΣ οργανισμός, ότι μόνο το 8% των πλαστικών ανακυκλώνεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ενώ έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις, καταφέρουμε να θάβουμε ακόμα σε χωματερές το μεγαλύτερο ποσοστό. Πόσο είναι, 80-85?
1: Σωστά, 84%. Αλήθεια είναι αυτό. Ήμουν αλλιώς και γέρασα. Αυτό λέτε, έτσι.
0: Άρα γιατί να λέμε ότι θα αλλάξει κάτι, θέλω να πω. Είναι λίγο, ξέρετε, και κάθε που καλοκαιριάζει και πάμε στην παραλία και βλέπουμε πάλι το αποτσίγαρο, τη γόπα, το πλαστικό. Είναι το κλισέ θέμα του μήνα, ας πούμε. Γιατί να πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει?
1: Γιατί αλλάζει σε όλη την Ευρώπη. Και λένε, στο βέβαια, λέμε, μα γιατί εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε? Όταν οι άλλοι το έχουν, το καταφέρνουν, το παλεύουν, το προσπαθούν να αλλάξουν. Δεν θεωρώ ότι εμείς έχουμε κάποιο κακό ριζικό που μας αποτρέπει από το να το καταφέρουμε. Από την άλλη, αυτό που δεν έχουμε είναι οργάνωση, δεν έχουμε αυτό που λέμε μια μεθοδικότητα για να αλλάξουμε. Αλλά λέμε ότι δεν είναι αργά. Και σαν τις φύκες του Αριστοφάνη θα συνεχίσουμε να τριβελίζουμε τα αυτιά των decision makers που λέμε, των λαμβανόντων τις αποφάσεις, πας και αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Ναι. Γιατί όντως γίνεται. Δεν λέμε να επανεφεύγουμε τον τροχό. Ό,τι προτείνουμε είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν από αύριο.
0: Βέβαια, γενικότερα, επειδή ξαναλέω ένα θέμα με το οποίο χρόνια τώρα ασχολούμαστε, κατά γενική ομολογία οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί για την, ας πούμε, για τον περιορισμό των πλαστικών ήταν αποτυχημένες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θέλω να πω, απαγορέψαμε την πλαστική σακούλα, πήραμε τις επανερχόμενες αυτές τις πιο παχές, που τελικά, όπως ξέρετε καλύτερα, αφήνουν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ανακύκλωση γίνεται, αν κρίνει κανείς από την εικόνα που συναντά στους κάδους, χωρίς να υπάρχει έστω υποτυπώδης επεξεργασία. Δεν ξέρω με τα βιβλιοδιασπόμενα πλαστικά, υπάρχει και εκεί ένας μύθος, μια πραγματικότητα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όντως διασπώνται ή διασπώνται στη φύση, ενώ σε κάποια μονάδα όπως θα έπρεπε ή δεξιά και αριστερά μας?
1: Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα πολύ καλά κάνετε και το θέτετε όσον αφορά τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά. Μακάρι να είχαμε βιοαποδομήσιμα που διασπώνται σε φυσιολογικές συνθήκες. Συνήθως αυτά θέλουν βιομηχανικές συνθήκες, άρα θα λέω δεν είμαστε κατά αυτό. Αλλά να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα. Το στίχημα λοιπόν δεν είναι οι νόμοι που έχουμε αυτόνομος, το θέμα είναι το πώς τους εφαρμόζουμε. Και εκεί φαίνεται πως μας λείπει ο κοινός νους. Δηλαδή η πλαστική σακούλα είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Δεν απαγορεύτηκε, μπήκε ένα τέλος. Μετά ανάγκασε τις επιχειρήσεις, γιατί βρήκαν εκεί πέρα ένα παράθυρο ευκαιρίας και βγάλανε στην αγορά πιο αρχές σακούλες, με μεγαλύτερο αποτυπώμα, όπως το λέτε. Έκλεισε αυτό το παράθυρο, βρήκαν άλλο παράθυρο με τις βιοδιασπόμενες σακούλες, οι οποίες μάλιστα δεν κάνουν να μπαίνουν τα ανακυκλώσιμα τα πλαστικά, αλλά πρέπει να μπαίνουν στον καφέ κάδο. Άρα είναι αφνίλος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εξετάστηκε σωστά το τι πρέπει να γίνει και γι' αυτό αποτύχαμε. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα είναι τα καλαμάκια. Εδώ πέρα. Όλη η Ευρώπη τα έχει απαγορεύσει, εκτός από το γαλατικό χωριό της Ελλάδας και κανένα δύο άλλες βαλκανικές χώρες. Γιατί? Διότι ουδέποτε σχεδιάστηκε σωστά το σύστημα, αντιθέτως αφήσανε πάλι παραθυρά και με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εισάγονται πλαστικά καλαμάκια από τη Ρουμανία με ένδειξη ιατρικός εξοπλισμός και να το επιτρέπουμε για να το θεωρούμε δεδομένο.
0: Ιατρικός εξοπλισμός το καλαμάκι.
1: Ακριβώς. Γιατί υπήρχε μια εξαίρεση στον Ευρωπαϊκό νόμο που έλεγε ότι αν κάποια καλαμάκια απαιτούνται σε νοσοκομεία για τους κλινίδες, για τους ασθενείς, θα πρέπει αυτά να συνεχίσουν να παράγονται. Εμείς κάναμε, το καταφέραμε να είμαστε όλοι 10 εκατομμύρια οι Έλληνες ασθενείς. Λοιπόν, και ένα άλλο.
0: Δηλαδή, κύριε Πληθέρα, στις υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, χρησιμοποιούν αυτό το χάρτινο καλαμάκι. Είναι λίγο μετά
1: ή χωρίς καλαμάκι.
0: Ο χρόνος καλαμάκι. Α, ή χωρίς καλαμάκι, ναι.
1: Ή επίσης με γυάλινο καλαμάκι, ναι. Ή με ανοξείδωτο καλαμάκι. Εδώ έχουμε και ένα άλλο, αν και δεν μου αρέσει να κάνω. Έχουμε και μια ελληνική πατέντα, ένα ελληνικό καλαμάκι, ελληνικό προϊόν από φλοιό σιταριού, που είναι καθόλου αξιόπιστο. Δηλαδή, εναλλακτικές υπάρχουν. Απλά εμείς κάνουμε την ψύχα κρυφιά. Ή το πλαστικό κύπελο. Ξέρετε ότι υπάρχει 10 λεπτά έλλειψη στο πλαστικό κύπελο όσοι πηγαίνουν για καφέ. Θεωρητικά είχαμε 4 δισεκατομμύρια πλαστικά κύπελα και φαγητοδοχεία take away που καταναλώθηκαν το 2023.
0: Και μετά λέμε ότι λαμβάνουμε μέτρα. Θέλω να πω και επίσης να σας θέσω και κάτι ακόμα για να έχετε όλο το χρόνο να απαντήσετε. Οι πολυεθνικές, έτσι, γιατί πίσω από όλα αυτά τα δις που λέτε κι εσείς πλαστικού είναι κάποιες εταιρείες. Υποσχέθηκαν μείωση του πλαστικού. Δεν το είδαμε να συμβαίνει, αντιθέτως. Στόχοι δεν πρέπει να υπάρχουν, πρόστιμα δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, μα ερχόμαστε εκεί πέρα στην πηγή του προβλήματος. Όταν δεν υπάρχουν ποινές, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Τόσα χρόνια οι εταιρείες παλεύουν και κολυσιορκούν να φτιάξουν ένα σύστημα επιστροφής των πλαστικών μπουκαλιών. Αντί να τα πετάμε στον μπλεκάδο, να τα πηγαίνουμε σε ένα μηχάνημα, γιατί είναι ένα πολύτιμο υλικό που μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα. Από το 2023 έχει μπει ο νόμος που λέει ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Φτάσαμε στο 26 τίποτα ακόμα και δεν υπήρξε ούτε μία ποινή. Ή οι εισφορές που δίνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα τέλος για την ανακύκλωση των πλαστικών ειδών. Αυτό το τέλος είναι 80 ευρώ ο τόνο. Να φανταστείτε το μέγεθος, η Γαλλία πληρώνουν 300 και 500 ευρώ. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα κράτος που εξακολουθεί να χαϊδεύει αυτούς που προκαλούν το μεγάλο τρομερό της πλαστικής δίκης.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Πάντως, αν θες μπορείς, έτσι, μια μικρή έρευνα που έκανα, στη Γερμανία, ας πούμε, οι εταιρείες συσκευασίας οφείλουν να τηρούν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ, δηλαδή, έχουμε περάσει στη Γερμανία κάποιοι θεωρούν ότι παρανακυκλώνουν. Εντάξει, βέβαια, εμείς μέχρι να το δούμε αυτό να συμβαίνει στην πράξη, δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμα χρειάζεται.
1: Μα να είναι προς όφελός μας, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο, αλλά είναι προς όφελός μας. Αυτή τη στιγμή, να δώσω ένα νούμερο. Ξέρετε τι πληρώνουμε κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν ανακυκλώνουμε τα πλαστικά? 180 εκατομμύρια ευρώ που τα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Γιατί? Διότι αδιαφορούμε. Ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε, όπως είπατε, στόχους, να βάλουμε καλύτερα, να γίνει μια, ας το πούμε, προσπάθεια πίεσης των επιχειρήσεων έτσι ώστε να φέρουν ανακυκλώσιμα πλαστικά στην αγορά και όχι αυτά που δεν ανακυκλώνονται, όπως για παράδειγμα η έφκαμπτη συσκευασία για τα σημαρικά και το ρύζι. Να βάλουμε εκεί πέρα επίσης και παραπάνω εισφορές, έτσι ώστε να θέλουν και αυτές να επενδύσουν σε επαναχρησιμοποίηση και σε μείωση συσκευασίας. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Και αυτό είναι υπηκότερο. Να βάλουμε δηλαδή το κάρο πίσω από το άλλο και να το κάνουμε να δουλέψει.
0: Πόσα εκατομμύρια είπατε πληρώνουμε?
1: 180 εκατομμύρια ετησίως. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2021. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε πληρώσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ εμείς οι φορολογούμενοι. Γιατί δεν ανακυκλώνουμε τα πλαστικά, όχι εμείς, οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα. Για φαντάσου, μιας και έχουμε μπει έτσι σε μια περίοδο που συζητάμε για παροχές, έτσι η ιονή προεκλογική, αυτά τα λεφτά τι θα μπορούσαν να έχουν γίνει από δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι ποιος ξέρει και τι άλλο, έτσι, αν είμαστε σωστοί. Και απ' την άλλη, υπάρχουν και οργανισμοί που καλώς συστάθηκαν κάποια στιγμή, αλλά κάποιος πρέπει να τους ελέγχει κιόλας. Υπάρχει ένας ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης. Παρακολουθεί κανείς τι κάνει αυτός ο ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης? Πόσα χρόνια θυμάστε, κύριε Πληθάρα, πόσα χρόνια λειτουργεί ως οργανισμός?
1: Ναι, έχει μια μεγάλη προϊστορία. Αλλά να σας πω κάτι. Ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης είναι επιφορτισμένος, αυτός ο οργανισμός είναι κρατικός οργανισμός. Δημόσιος. Είναι επιφορτισμένος με όλα τα θέματα ανακύκλωσης της Ελλάδας. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το οξύμορο. Αυτός ο οργανισμός που πρέπει να κάνει ελέγχους επιχειρήσεις, ελέγχους σε συστήματα ανακύκλωσης, ελέγχους για παραβάσεις, έχει μόνο 11 άτομα προσωπικό, 3 άτομα μόνο για ελέγχους. Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται. Μάλιστα. Κύριε Πληθέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάποιος
0: μπορεί να διαβάσει εφόσον θέλει όλη την μελέτη σας, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα. Είναι η μελέτη της WWF, η στρατηγική της WWF για τον περιορισμό των πλαστικών, της πλαστικής ρύπανσης και τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις. Τραμπ που σας χρειάζεται, λέει ο ακροατής για το καλαμάκι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το χάρτινο καλαμάκι δεν υποφέρεται. Αλλά απ' την άλλη, δεν είναι το καλαμάκι. Εντάξει, μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Είναι όλα όσα πετάμε και δείτε το στο σπίτι σας μέσα. Όλα πλαστικά πια. Λοιπόν, διαφημίσεις. Και η Vodafone είναι μαζί μας.

0: επιχειρήσεις σας στο vodafone.gr κάθετος business.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. ενισχύει.

Ενημερώθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε Καλάμια και Θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα, Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί, ωστόσο στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας, προσθέτοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές χθες για εμπειρισμούς από πρόθεση σε Αιτώλο Ακαρνανία και Ροδόπη. Διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Για την ακρίβεια, υπό τον Πρωθυπουργό, προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Συζητάμε για τα πολλά και διάφορα. Συζητάμε για τη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες και διάβαζα πριν από λίγο τους νεότερους απολογισμούς, τον νεότερο απολογισμό για τον αριθμό των νεκρών από αυτούς τους σεισμούς. Δεν σταματά να ανεβαίνει. 12.000, 13.000 δηλαδή, 12.700 είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι αυτή τη στιγμή. Είναι οι εκτοπισμένοι. Είναι οι άνθρωποι που στηβάζονται κακήν κακώς σε σκηνή και δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, δεν έχουν πρόσβαση σε τουαλέτα. Δεν είναι δηλαδή το ανθρώπινο δράμα ή οι έρευνες που συνεχίζονται για επιζώντες. Είναι και τα πρακτικά, το από εδώ και πέρα. Οι απολύτως τραγικές συνθήκες, μιας και μας αρέσει έτσι να χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο. Εδώ ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό του. 5 ημέρες έχουν περάσει μετά από αυτόν τον διπλό σεισμό και η κατάσταση αντί να βελτιώσει, όπως συνήθως συμβαίνει, εδώ φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Λοιπόν, κατά τα άλλα, βασικό θέμα της ημέρας, μίας ακόμα ημέρας, είναι τα μέτρα που συμφώνησε η κυβέρνηση σε μια σύσκεψη που υπήρχε νωρίτερα με ανθρώπους της αγοράς για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για αυτόν τον πληθωρισμό που ήρθε για να μείνει. Μας αφορά περισσότερο από τους άλλους, δεδομένου ότι δεν είναι και αποκλειστικά δικό μας πρόβλημα. Ναι, μας αφορά περισσότερο από τους περισσότερους, είμαστε στις πιο ευάλωτες χώρες και με τη βούλα του Fitch, αυτού του ομίλου αξιολόγησης, διάβαζα το ρεπορτάζ της Ειρήνης Χρυσολοράκη, η οποία έχει όλες τις εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι αυτά τα δομικά προβλήματα, είναι οι στρεβλώσεις, είναι οι ολιγοπωλιακές συνθήκες στην αγορά, η ζήτηση που σε κάποια προϊόντα είναι υπερβάλλουσα, που δημιουργούν αυτό το σκηνικό. Για μας είναι λίγο χειρότερο σε σχέση με τους υπολείπους και ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει, ήρθε να μας αλλάξει τα σχέδια, να μας αλλάξει τα πλάνα. Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ένας άνθρωπος που μελετά μέσω του ΙΕΛΚΑ την αγορά και κυρίως το πώς εμείς οι αγοραστές, οι ενδυνάμοι αγοραστές, καταναλωτές, προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Γεια σας κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στο κράτη.
0: Λοιπόν, ξέρετε, αν ανοίξει κανείς αυτή τη συζήτηση και πει ότι πολλές έρευνες έχουν βγει και δικές σας, ότι αρκετός κόσμος φέτος το καλοκαίρι θα περιοριστεί. Δηλαδή, εκεί που πήγαινε, δεν ξέρω, μια εβδομάδα διακοπές, θα πάει ένα τριήμερο, άλλοι δεν θα πάνε καθόλου. Κάποιοι από τον καιρό της κρίσης και μετά το έχουν πάρει απόφαση ότι οι διακοπές τους θα είναι στο εξοχικό ή στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, αν δεν υπάρχει ένα δικό του σπίτι να τους φιλοξενήσει. Και η αμέσως επόμενη κουβέντα είναι ότι μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο κόσμος φεύγει, η αγορά αναστενάζει, τα πάντα είναι γεμάτα. Για ποια ακρίβεια μιλάμε και τι είδους λαϊκισμός είναι αυτός. Ξέρω. Λαϊκισμός, ελιτισμός. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο δίπολα που συνθέτουν τον λόγο και τον αντίλογο.
1: Αλήθεια υπάρχει σε όλα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να, όσο είναι πιο αντικειμενικά, να καταγράψουμε τι συμβαίνει και ποια είναι η εικόνα όσο πιο σωστά γίνεται για το καταναλωτή, προκειμένου να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις και σαν κοινωνία και ατομικά και συνολικά. Είναι σίγουρα ένα πρόβλημα η οικονομική κατάσταση. Δεν είναι πρόβλημα του σήμερα, είναι πρόβλημα που μας έρχεται από την προηγούμενη δεκαετία, γιατί περάσαμε μια περίοδο η οποία μας στέρισε πάρα πολλά πράγματα τη δεκαετία του 2010 και από εκεί πηγάζει και η συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε οικονομικά. Χωρίς να βάλω σε αυτό όμως τα δομικά προβλήματα που κάποια στιγμή αναφέρατε στην εισαγωγή, τα οποία είναι κάτι που πάει ακόμα παλιότερα.
0: Μάλιστα. Οι δικές σας έρευνες λοιπόν τι λένε συγκεκριμένα, ο κόσμος πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό?
1: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Το ένα είναι ποια είναι η εικόνα της αγοράς και το άλλο τι λένε οι καταναλωτές. Όσον αφορά τώρα το τι λένε οι καταναλωτές, οι καταναλωτές στην πλειοψηφία τους αντιλαμβάνονται μεγαλύτερο πρόβλημα το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και λιγότερο το ύψος των τιμών. Έχουμε και την αναλογία, είναι περίπου 2-1. Δύο μας λένε ότι το βασικό μου πρόβλημα είναι το χαμηλό εισόδημα και ένας να μας λέει ότι το πρόβλημα είναι οι υψηλές τιμές. Αυτό δείχνει ότι η ανάγκη στην πραγματικότητα είναι να αυξήσουν το εισόδημα, το οποίο είναι και το ζητούμενο. και εδώ πέρα έχει χτυπάει το πρόβλημα του πληθωρισμού, ο οποίος και επηρεάζει την πορεία των εισοδημάτων και δεν αφήνει τα οικοκυριά να έχουν ένα προγραμματισμό. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να πάμε την κουβέντα από τον πληθωρισμό στην ακρίβεια, γιατί ο πληθωρισμός είναι αύξητο τιμών, η ακρίβεια είναι πώς ακριβά είναι τα πράγματα. Είμαστε κοντά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μέχρι πριν από 6 μήνες είχαμε σταματήσει τον πληθωρισμό, είχαμε τώρα ένα εξάμηνο αρκετά δυνατής πληθωριστικής πίεσης, το οποίο όμως σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε και θα δούμε τις επόμενες μέρες, δείχνει ότι αποκλιμακώνεται. Οπότε πάμε ξανά την κουβέντα στο κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο οδηγεί και τις κατανοητικές συνήθειες. Και είναι κάτι που το επόμενο διάστημα θα δείξει και προς τα πού θα κινηθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή, είδαμε ένα καταναλωτικό κοινό το προηγούμενο διάστημα που έχει οριοθετήσει αγοραστικές συνήθειες περιόδους κρίσης. Το έχουμε βιώσει πολλές φορές την προηγούμενη δεκαετία. Και αυτό φαίνεται ότι έκανε και το προηγούμενο διάστημα. Να δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα τους επόμενους μήνες.
0: Ναι. Τέτοιου είδους μέτρα, σαν και αυτό, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, δηλαδή έλυγε το πλαφόν. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές των βασικών προϊόντων και αναμένεται να δούμε, όπως υπόθηκε, νέες μειώσεις το Σεπτέμβριο. Τα εκτιμά, πιστεύετε, η αγορά, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε,
0: τι βαρύτητα έχει σε αμέσο καταναλωτή αυτή η ανακοίνωση σήμερα, κατά σίγουρα, την άποψή σας?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα σημαντικά τα μεταπλά. Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα είναι η εικόνα τη ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά είναι μια αγορά που είναι κατακερματισμένη. Δηλαδή, περίπου οι μισές αγορές τροφίμων γίνονται εκτός του καναλιού του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τα κύρια κανάλια σε αγορές όπως είναι το κρέας, το ψωμί, τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι ο φούρνος, είναι το κρεοπωλείο, είναι η λαϊκή αγορά. Οπότε αυτομάτως μιλάμε μόνο για την μισή αγορά και για τη μισή αγορά μιλάμε για ένα κομμάτι των προϊόντων αυτής της μισής αγοράς. Οπότε πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα που πρέπει να συζητούμε. Από εκεί πέρα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα δούμε στην πορεία, γιατί και δεν έχω ακόμα και την σαφή εικόνα το πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν. Από εκεί πέρα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε την κουβέντα για πιο δομικές λύσεις και της ελληνικής οικονομίας παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το οποίο είναι δύσκολο να το κάνουμε, γιατί είναι και πολύπλοκα θέματα τεχνοκρατικά και θέματα που ενδεχομένως να επηρεάσουν πολύ βαθιές συνήθειες και πολύ βαθιές δομές που έχουμε στη χώρα. Δηλαδή, το πώς αγοράζουμε, το τι έχουμε επιλέξει σαν χώρα να παράγουμε στο κομμάτι της διατροφής, πώς έχουμε δομήσει την οικονομία μας συνολικά με εστίαση στον τουρισμό και έχουμε αφήσει κάποια άλλα πράγματα πίσω.
0: Αυτό σίγουρα δεν γίνεται που περιγράφεται από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Αλλά δεν γίνεται και ποτέ στην πραγματικότητα.
0: Είναι πιθανότερο πάντως, αν συμβεί κάποια στιγμή, να συμβεί με έναν τρόπο αναπάντεχο. Δηλαδή να έρθει ένας αστάθμητος παράγοντας που να μας το επιβάλλει εντός εισαγωγικών. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, η παραγωγή είναι κάτι περίεργο που και αυτό προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και τις προσφορές και τις ζήτησης. Για παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε λεμόνια, είναι περίοδο του καλοκαιριού, τώρα που δεν έχουμε λεμόνια και εισάγουμε λεμόνια, να είμαστε μια χώρα που παράγουμε. Mm-hmm. Από την άλλη, έχουμε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια παράγει αβοκάντο. Γιατί είναι ένα προϊόν που έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Και εγώ αυτό το παράδειγμα στο μυαλό μου, δηλαδή. Την αλλαγή της θερμοκρασίας στον πλανήτη, ναι.
1: Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Σίγουρα δεν γίνονται οργανωμένα, αλλά είναι μια κουβέντα που κάποια στιγμή θα την ανοίξουμε. Συμφωνώ όμως απόλυτα μαζί σας ότι δεν είναι ούτε αυτή η κατάλληλη στιγμή τώρα να την κάνουμε αυτή η συζήτηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιωσέ, για την κουβέντα.
1: Κι εγώ. Να είστε καλά.
0: Περιμένουμε και τις νεότερες έρευνες και συζητήσεις βεβαίως επί αυτής της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν περισσότεροι καταναλωτές. Υπάρχουν και κάποιοι που τα βλέπετε σε κάτι σατυρικά βιντεάκια. Τα βρίσκουν όλα απολύτως κανονικά. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

Λοιπόν, νομίζω ότι αύριο θα έχει την τιμητική του αυτός ο 15χρονος που από ό,τι διάβαζα σήμερα κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους και να κερδίσει και το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Το όνομά του είναι Γιάννης Τσουκτουρίδης. Είναι μαθητής στο 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου και αναδείχθηκε νικητής στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου. Έχουμε και τέτοια σπόρο το φετινό καλοκαίρι. Το παιδί είναι εδώ, στη γειτονιά μας. Το Παλαιό Φάλιρο μένει και συμμετείχε σε αυτή τη δράση που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα, κράτησε 10 ημέρες. Μαθημένος να ψαρεύει από τα 9 του, είναι ήδη 15, κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο βραβείο, κέρδισε ένα καλάμι ψαρέματος χάρη στις πολύ καλές επιδόσεις. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε έτσι, καμία απειλή στο εγγύς μέλλον. Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου, λοιπόν, αυτό θα είναι η μασκότ του φετινού καλοκαιριού, ο λαγοκέφαλος. Τι να πούν και οι κριτικοί, τι διανοώ, τι να πούν. Τα λένε, διάβαζα στην Καθημερινή τα όσα λένε, ότι εμείς ζούμε 20 χρόνια με τον λαγοκέφαλο. Τώρα το ανακάλυψε και η υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα απλώς το ανακάλυψε και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, οι ψαράδες στην Ιερά Πέτρα έβγαλαν τον πρώτο λαγοκέφαλο το 2005. Τώρα, βλέποντας τα τρύπια δίχτυα τους, λένε ότι και ο εισβολέας έμαθε γράμματα και πάει στα ψάρια τα καλά. Το ανακαλύψαμε και εμείς, το ανακάλυψε και η πολιτεία και το λέω όλο αυτό, διότι η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες έφερε και κρατική παρέμβαση, τα έχετε ακούσει, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο εξής θα επιδοτείται το ψάρωμα του λαγοκέφαλου, η αλίευση αυτού του εξαιρετικά τοξικού ψαριού με 5,33 ευρώ το κιλό. Αυτό είναι ένα μέτρο που έρχεται, το πρώτο μέτρο από τις 7 όπως μας έχουν πει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην στήριξη των ψαράδων, στη στήριξη της αλιείας, είναι η επιδότηση καυσίμων, είναι οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια πάρκα, είναι οι παρεμβάσεις για τον εξυγχρονισμό του στόλου. Αλλά ξεκινάμε με το λαγοκέφαλο και ξεκινάμε από εκεί που το πρόβλημα είναι εντονότερο, δηλαδή στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Αν ρωτήσεις σήμερα τους ψαράδες, φαντάζομαι ότι ευχαριστημένοι δεν φάνε. Αλλά ας μείνουμε στην ιστορία αυτού του 15χρονου, ο οποίος μίλησε σήμερα στο Action 24, εραστέχνης ψαράς ετών 15. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, για αυτούς που υποβαθμίζουν το πρόβλημα. Απ' την άλλη, δεν μας φταίει ο λαγοκέφαλος, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η υπερβολή, μας αρέσει καμιά φορά την τρίχα να την κάνουμε τριχιά. Δεν κοιτάμε τι κάνουμε εμείς που βάζουμε φωτιές, γιατί θέλουμε με 8 μποφόρ να κάνουμε μπάρμπεκιου, θέλουμε να χτίσουμε όπου φανταζόμαστε. Πάει κανείς στα νησιά πια και έχεις να πας χρόνια σε ένα νησί και το βλέπεις αγνώριστο την ανεξέλεγκτη δόμηση. Σε άλλα νησιά πας και δεν σου φτάνει το νερό. Και όλα αυτά απλώς συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, απλώς τα καταγράφουμε και μπαίνουν σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία με τα κλισέ, με τα εύκολα θέματα του καλοκαιριού. Και ποιος γενναίος θα ανοίξει το δρόμο για να σταματήσει αυτό να είναι άκρατη θεωρητικολογία κάθε καλοκαίρι. Για να δούμε ποιος. Λοιπόν, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς την αποφώνησή μας, να σας πω 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που άλλαξε πέρυσι, άλλαξε το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους πια από 100.000 αποφύτους, όλους τους σε διάσπαρτες 162 χώρες.
ώρες. Είναι πια και εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, στον οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, σχολή νομικής και σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Με πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, μοναδικές εξειδικεύσεις και δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα για τα προγράμματα, για αυτές τις εξειδικεύσεις που σας παρέχει το KIL, πληκτρολογείτε kilgreece.gr. Να σας πω επίσης πως αν έχετε μια επιχείρηση και θέλετε να την κρατάτε ασφαλή απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, ψηφιακή απειλή και παντού γύρω μας πολλές ψηφιακές απειλές, μπορείτε με τις υπηρεσίες της Vodafone, με τις υπηρεσίες Cyber Security, με την συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business, Lookout Mobile Security για τις κινητές, Trend Micro Worry Free για τα laptop και τον server, και με το Firewall Management έχεις τον έλεγχο πρόσβασης και την προστασία δικτύου. Για να μην σας κουράζω, στο Vodafone.gr κάθετος business μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε.

Λοιπόν, Νίκος Ανδρίτσος έρχεται σε πολύ λίγο, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Οι σημαντικότερες ειδήσεις εντός και εκτός. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις στη σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
7: Λένα Διβάνη.
8: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
7: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
8: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
7: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα της Ηλίας. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός, ανέφερε εδώ στον Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέντζας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Αιτωλό, Ακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Συμμετείχαν εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο υπογράμμισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και το ανατολικό της τμήμα, βίωσαν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο πλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Σλοβακία βίωσε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Την ίδια ώρα η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι διανοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις ερχόμενες ημέρες. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Για αποκλεισμό της Τουρκίας, λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων, έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας, είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα, όπως είπε, ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μία κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε σήμερα από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου στην ανάρτησή της. Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα φορώντας μπλούζες με την Παλαιστινιακή σημαία το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη παρήγγειλε το μεσημέρι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέα ζήτησε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Η πορεία, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρουβίκονα χαρακτηρίστηκε ως αντισιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή, προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για νέα τάγματα εφόδου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας μια 50χρονη Έλληνο-Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στο Νίδρι, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 11.30 αναμετρώνται η Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, παρά τα αναχώματα, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά επιμένει, το ίδιο και οι εγχώριες τιμές ενέργειας που έχουν άλλα αντανακλαστικά από τις αντίστοιχες διεθνείς. Τον γόρδιο δεσμό καλείται να λύσει η κυβέρνηση και συγκαλεί σύσκεψη με τους παράγοντες της αγοράς. Από εκεί βγαίνει λευκός καπνός που μεταφράζεται σε πάγωμα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά θα ρίξει τις τιμές και θα το κάνει στους επόμενους 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Η Συμφωνία Κυβέρνησης Βιομηχανίας Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ έκλεισε σε 2 φάσεις. Καταρχάς, από 1η Ιουλίου φεύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς όμως αυξήσεις στις τιμές.
2: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
1: Και από Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων, θα γίνουν δραστικές μειώσεις.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει Συμφωνία Κυρίων, αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
1: Και ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν στις μειωμένες τιμές του 6% που επιτεύχθηκαν με την επιβολή του πλαφών, οι πολίτες θεωρούν ότι πρόκειται για σταγόνα στον ωκεάνο.
5: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
6: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
1: Αυτό που προτάσει η κυβέρνηση είναι ότι πλέον οι διεθνείς τιμές πετρελαίου επέστρεψαν στα επίπεδα της αρχής του πολέμου και άρα περιμένει μείωση των πληθωριστικών πιέσεων που όμως οι παράγοντες της αγοράς εξακολουθούν να υπολογίζουν.
3: Η αύξηση στο ενεργειακό, η αύξηση στις ζωοτροφές και από εκεί και πέρα όλα αυτά συμπαρασύρουν την τιμή στο τελικό προϊόν, στη βιτρίνα.
7: Στην εφοδιαστική αλυσίδα.
8: Εκεί είναι το πρόβλημα.
7: Θεωρώ πως ναι.
8: Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, ωστόσο επισημαίνουν ότι η ακρίβεια παραμένει αισθητή στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και ζητούν πιο αποτελεσματικά μέτρα.
9: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
1: Μαζί με την άρση του πλαφών στο κέρδος θα αφαιρεθεί από την 1η Ιουλίου και η επιδότηση των 15 λεπτών στο ντίζελ.
0: Στο ΕΓΑΛΕΟ περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο που προηγήθηκε τη συνάντηση με τους παράγοντες της αγοράς ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τις τιμές στα ράφια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
10: Επί της ουσίας αυτή η συνάντηση δουλεύεται, Λένα, όπως λένε οι πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ήδη από τις 11 Μαρτίου όταν και επιβλήθηκε αυτό το πλαφόν. Ειδικά μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου κορυφώθηκαν αυτές οι επαφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το τελευταίο 20ήμερο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε τουλάχιστον 4 συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς και ειδικά των επικεφαλής των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Έγινε μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky ακόμη μια καθοριστική συνάντηση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ ταυτοχρόνως είχε δοθεί η εντολή στην επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς να δουλεύει τα τεχνικά σενάρια ούτως ώστε, Λένα, να φτάσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα στις μειώσεις τιμών που θα διατηρούν αυτό το ποσοστό πάνω από το 6% που βρίσκεται σήμερα. Και είναι ενδεικτική και η αναφορά που έκανε σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που βλέπουμε το πρώτο σταδιό της να καταγράφεται στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκτιμά ότι μετά από αυτό το πάγωμα των τιμών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα δούμε και πολύ καλές μειώσεις των τιμών ώστε να δοθεί ακόμη μια ανάσα στα νοικοκυριά.
11: Παράλληλα όμως, χωρίς να τον κοτανομάσει, φωτογράφησε και τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με αυτά τα οποία εξαγγέλει και αυτά που είχε κάνει όταν ήταν πρωθυπουργός.
10: με αναμασημένα συνθήματα και παλιές υποσχέσεις νεοσύ που υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη που απίφθινε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το βήμα ένα κάλεσμα και στους αναποφάσιστους τους να μην αγοράσουν αυτές τις ακάλυπτες επιταγές και να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα σύντομο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
12: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής. Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Η κυβέρνηση ποντάρει στην οικονομία ως κεντρικό αφήγημα και ξέρει ότι το στοίχημα της κάλπης είναι τα ζητήματα καθημερινότητας με κορονίδα την ακρίβεια. Γι' αυτό και ασκεί πίεση στους παράγοντες της αγοράς να κρατήσουν για αρχή σταθερές τις τιμές και από το Σεπτέμβριο να τις ρίξουν. Παιχνίδια με τα καρτέλ και ετεροχρονισμένη αντίδραση καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Άντζη Κούκη.
13: Η καταπολέμηση του πληθωρισμού αποτελεί μια καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, τονίζουν από την κυβέρνηση σχετικά με τη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις τιμές.
14: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρεται η συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα.
13: Δρυμία κριτική μετά και την σύσκεψη που έγινε στο Μεγάρο Μαξίμου για τις τιμές στα ράφια άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για αναποτελεσματικές πρακτικές.
15: Για μία ακόμη φορά, η κυβέρνηση έρχεται εκ των υστέρων και καθυστερημένος να διαχειριστεί την ακρίβεια που ίδια άφησε να γιγαντωθεί. Αντί να προλαμβάνει, τρέχει πίσω από το πρόβλημα.
16: Ίσως ο κύριος Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν 7 χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας στο οποίο εξακολουθεί να κοφεύει.
17: Όμως καμία συμφωνία υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη δυσβάστακτη ακρίβεια. Τη μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους.
18: Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσκοκέρδειας.
13: Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για πρωτοφανέ σχήμα ακρίβειας. Εξίσου έντονη ήταν και η κριτική από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.
19: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια.
20: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
14: Αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους ο κύριος Τσίπρας και έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ από τον κόσμο και έδινε στην άλλη τσέπη σε κάποιους 1 ευρώ αναλογικά με το ζόρι. Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Παναγιώτη, η ακρίβεια υπήρχε, υπάρχει. Το ερώτημα επομένως είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να τρέξει τώρα τα πράγματα, γιατί πάτησε τώρα γκάζι.
21: Η εύκολη απάντηση είναι γιατί όσο πλησιάζει ο χρόνος προς εκλογές, η κυβέρνηση θέλει και έχει λογική αυτό να μειώσει την απήχηση, την επιρροή, την συνέπειες που έχουν οι αυξημένες τιμές στην τσέπη των πολιτών. Πρόσεξε όμως. Η άλλη πιο δύσκολη απάντηση είναι ότι τώρα ήρθε η στιγμή, τελειώνει ο πόλεμος, έχουν σταματήσει κάπως τα πράγματα, είναι σκοτεινά και μπορεί κάτι να κάνει. Πρόσεξε. Οι τιμές δεν διατάσσονται. Δεν μπορείς να διατάξεις τη μείωση των τιμών. Όπου δοκιμάστηκε, ξέρουμε τι έγινε. Στο άλλοτε Ανατολικό Μπλοκ διατάσσονταν μείωση των τιμών και τα ράφια ήταν άδεια. Αυτό όμως από τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη της εσκοκέρδειας υπάρχει τεράστια απόσταση.
11: Αυτό άρα δεν βλέπεις γίνεται ότι είναι πολιτική απόφαση γιατί έρχονται εκλογές αυτό το περιθώριο, γιατί είπε προφανώς για τους επόμενους δύο μήνες. Μετά δηλαδή τι θα γίνει?
21: Προφανώς, όχι μόνο τους επόμενους δύο μήνες. Είπε ότι το Σεπτέμβριο θα δούμε να τις μειώσουμε περαιτέρω. Τώρα υποτίθεται ότι τις παγώνουμε στην κατάσταση που τις αφήσαμε πριν με το πλαφόν. με πλαφόν δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μια οικονομία. Δεν γίνεται. Είναι πρακτικά αδύνατον. Αν υπάρχει μακρόν πλαφόν, κανείς δεν θα δέχεται μεταπράτης, έμπορος, παραγωγός να χάνει και να παράγει. Τα λοιπάσματα, που είναι μια συνέπεια του πολέμου, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Θα τα δούμε το φθινόπωρο. Πού θα πάνε και πού θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης. Αυτό φωνάζουν αυτοί που ξέρουν.
11: Κλείνοντας, Παναγιώτη, έτσι λύνεται το πρόβλημα? Δηλαδή, έχεις θέμα με την ακρίβεια, καλείς στα σούπερ μάρκετ, καλείς στους βιομήχανους να βρουν λύση? Έχεις πρόβλημα αύριο μεθαύριο με τις τράπεζες, καλείς στους τραπεζίτες? Θέλω να πω, αυτή είναι η λύση?
21: Κοίταξε, η παρέμβαση στην αγορά δεν είναι κακό πράγμα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί επί μακρόν με παρεμβάσεις αυτού του είδους πυροσβεστικές από τα πάνω. Η αγορά έχει τους δικούς της νόμους. Όταν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, υπάρχει υπερπροσφορά, οι τιμές πέφτουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να το διατάξει η κυβέρνηση. Έχει τους δικούς της κανόνες, έχει τους δικούς της νόμους. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς θα θέλαμε όλοι να έχουμε μεγάλους μισθούς, χαμηλές τιμές και να περνάμε όλη μια ζωή χαρισάμενοι. Πρόσεξε. Θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θέλει να παταχθεί εσχροκέρδη όπου υπάρχει. Να. Γιατί υπάρχει και τέτοιο, υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι παντού και πάντα διαδεδομένα, αλλά υπάρχουν και αυτά. Σωστά κάνει η κυβέρνηση και ελέγχει τους μηχανισμούς από την παραγωγή μέχρι το ράφι.
11: Είναι η ενέργεια όμως, είναι το πετρέλαιο, διότι βλέπουμε τις διεθνείς τιμές να πέφτουν και αυτό αλλά δεν αποτυπώνεται στην αντλία.
21: Δεν έχει φτάσει ακόμα.
11: Εκεί να περιμένουμε κάτι?
21: Λογικά πρέπει να περιμένουμε και το επόμενο διάστημα νομίζω θα είναι κρίσιμο. Mm-hmm. Αν ομαλοποιηθεί η αλυσίδα στην αγορά, να έρθουν τα φτηνότερα προϊόντα που έχουν αγοραστεί, έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά το πολιτικό σχόλιο είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση προετοιμάζεται, καθώς θέλει να είναι έτοιμη, μπορεί το φθινόπωρο, δεν ξέρω πότε, να προχωρήσει στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, τώρα επιτρέπουν και οι συνθήκες, με την έννοια ότι φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος, άρα κάπως μπορούν τα πράγματα να ελεγχθούν. Αλλά όσο δεν υπάρχει επάρκεια στην αγορά, δεν θα υπάρχουν φθηνότερες τιμές.
0: Άδειασμα με απαξιωτικό ύφος από το Μέγαρο Μαξίμου στον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, που ζήτησε με επιστολή του την κατάργηση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φεύγας εκφράζει εκτός γραμμής θέσεις, ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού πήρε σαφείς αποστάσεις, ξεκαθάρισε ότι ο γραμματέας παραμένει στη θέση του και πως το θέμα δεν είναι άξιο σχολιασμού. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
2: Εκτός γραμμής με μια δημόσια τοποθέτηση που πάει κόντρα σε κεντρικές επιλογές του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας. Μεγαλώνοντας το παλμαρέ του μεταλλεκτικά φάλσα, το υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος δεν περιορίστηκε να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως επίσης την άρση της διαγραφής Σαμαρά. Προκάλεσε και επικοινωνιακό θόρυβο, δίνοντας τη δημοσιότητα τη σχετική επιστολή.
4: Για να μπορέσουν οι πολίτες να ακούσουν τον νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.
22: Κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους.
2: Καθαρό ήταν το άδειασμα από το Μέγαρο Μαξίμου του κυρίου Φεύγα, ο οποίος υπεραμείνθηκε των προτάσεων στρατηγικής, όπως τις χαρακτήρισε, για την αυτοδυναμία σε συνέντευξή του στο Open.
23: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
24: Έχει στόχο όχι την αφισβήτηση, όχι τη σύγκρουση, αλλά δημιουργικά να δούμε ενδεχομένως ζητήματα τα οποία έχουν στενοχωρήσει.
25: Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα, δεν πέσαν για την πατρίδα.
2: Μετά το νέο φάλσο του Βασίλη Φεύγα, κριτικές αποστάσεις κράτησαν βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
26: Έχει μία σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπηρετούμε μία παράταξη η οποία είναι σημαντικότερη από τον καθένα μας.
2: Μένει να φανεί αν το νέο επεισόδιο θα επηρεάσει τη φημολογούμενη παρουσία Φεύγα στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
0: Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Λάμψια για το σχόλιο του.
21: Μια κυβέρνηση που βαδίζει προς εκλογές δεν θέλει να χάνει στελέχη και κυρίως δεν θέλει να δώσει άλοθη στους λόγους που επικαλείται ο κύριος Φεύγας. Ο οποίος δεν είναι και ένα σπουδαίο πρόσωπο, εντάξει, είναι ένα στέλεχος εκεί, δεν χάλασε και ο κόσμος.
11: Είναι όμως μέσα στο κόμμα και
21: είναι
11: στο πολιτικό σχεδιασμό.
21: Ναι, πρόσεχε. Μεγάλο πρόβλημα ο πολιτευτής. Ξέρεις, ο κ. Φεύγας είναι υποψήφιος, δεν ξέρουμε αν θα είναι στο τέλος, γιατί είναι του Λογαρνανία, νομίζω καλά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό είναι μια νόσος ο πολιτευτής. Βαριά στην πολιτική. Αυτά που είπε, καταρχάς, είναι σαν να λέει στον Μητσοτάκη να καταπιεί ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Γελία πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι ασόβαρα έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον να πει σε έναν πρωθυπουργό να πάρει πίσω ό,τι έκανε πριν από 2 χρόνια.
11: Έχει πει κι άλλα. Και το ερώτημά μου ήταν γιατί δεν διαγράφεται επομένως και γιατί υπάρχει βιασύνη να πούν ότι δεν διαγράφεται. Θέλω να πω αν πίσω από αυτούς τους χειρισμούς βλέπεις κόμμα Σαμαρά.
21: Αν δεν είχε πει για το Σαμαρά, να είσαι σίγουρος θα διαγραφόταν. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι ανοίγει ένα μέτωπο εκεί το οποίο θέλει να κλείσει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ότι γι' αυτό δεν τον διαγράφουν. Αλλά κάνω και την πρόβλεψη, χωρίς να είμαι χαρτορίχτρα, ότι αν συνεχίσει έτσι ο εν λόγω κύριος, δεν έχει πολύ μέλλον στη Νέα Δημοκρατία.
11: Οι θέσεις του απηχούν στη Νέα Δημοκρατία.
21: Κοιτάξτε, ένα κομμάτι συντηρητικό της Νέας Δημοκρατίας προφανώς τα ακούει ευχάριστα αυτά, χωρίς να πολύ καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι. Δεν έχουν πολύ καταλάβει, δεν έχουν πολύ σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Κλπ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό πρόσωπο ο κύριος Φεύγας, αλλά το όταν επικαλείται τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή τι λέει, να ξαναγυρίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα το ήθελε στη Νέα Δημοκρατία.
11: Κάποιοι μπορεί και να μην το θέλουν, ναι.
21: Ας έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί όμως. Είμαστε λοιπόν πολύ μακριά από αυτό το ενδεχόμενο.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Γκρίνια και δυσφορία φέρνουν στο Πασόκ οι τοποθετήσεις τελεχών που βλέπουν ανέφικτη τη στρατηγική υπερινίκης με μία ψήφο διαφορά. Θολό παραμένει το τοπίο και για το πολιτικό μέλλον της κυρίας Τζάκρη. Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν να αναζητείται μία φόρμουλα προσχώρησης στη Χαριλάου Τρικούπη, παρότι επίσημα κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Οι δημοσκοπήσεις πάντως και η μάχη για τη δεύτερη θέση ανεβάζουν την ένταση μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
4: Η δημοσκοπική υποχώρηση του Πασόκ στην τρίτη θέση κάτω από την Ελλάς ανεβαζεί το θερμόμετρο ανάμεσα στα δύο κόμματα για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
5: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το Πασόκ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
6: Υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών.
4: Συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η αναφορά του τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκει δύσκολο τον στόχο της νίκης του κόμματος με μια ψήφο διαφορά.
7: Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Το να λέμε όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Φυσικά στις εκλογές δεν πας για να χάσεις, πας για να κερδίσεις.
8: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μια ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Αμέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία. Αντιλαμβάνομαι
9: ότι
8: δυσκολεύει η κατάσταση, όμως παραμένει.
10: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος τρόπος αξιόπιστος για να δημιουργηθεί μια ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα με πρόγραμμα είναι το Πασόκ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πω στη διαδικασία να σχολιάζω άλλα στελέχη.
4: Την ίδια ώρα, η αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες φουντώνει τα σενάρια για συμμετοχή της στις εκλογές με τη σημαία του Πασόκ. Με τα σενάρια για εκάθοδο συνεργαζόμενοι ή ακόμα και ως μέλος του κόμματος να παραμένουν στο τραπέζι.
11: Εγώ λοιπόν που διαγράφηκα το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα με κολοτούμπας, η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό. Άντε βγάλα.
4: Επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Τι είναι αυτή η τακτική του Πασόκ, της συνεργασίας της υπόγειας με τη Νέα Δημοκρατία και της διευκόλυνσης του Μητσοτάκη. Γιατί από τον Τσίπρα το περίμενα να διευκολύνει τον Μητσοτάκη. Από τον Ανδρουλάκη η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα.
4: Την ίδια ώρα το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία προχωρά στη συγκρότηση 9 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου με στόχο το συντονισμό της δράσης του έως τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κινήματος. Ανάμεσα στα μέλη, η Μαρία Γρατσία, ο Θανάσης Αυγερινός και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
3: Από την Κάσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε το καυτό θέμα του καλωδίου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Από την Κάσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ζήτησε για μια ακόμη φορά χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Σύμβουλο.

0: Συμβούλιο για την ομοθέτηση του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ανεβάζει στην ατζέντα το ΠΑΣΟΚ και θα ακολουθήσει μεγάλη εκδήλωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα τα στελέχη αποχωρούν και η ηγεσία έχει την καυτή πατάτα αν θα υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι. Πριν τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Σαπουνά, αυτή ήταν η λύση που είχε προβάδισμα από την ηγεσία. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος όμως άλλαξε το αφήγημα και όπως είπε, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι μονόδρομος. Ήδη πάντως μαζεύονται υπογραφές για σύγκληση κεντρικής επιτροπής και όλα παραμένουν ανοιχτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
0: Άλλο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αποφάσισε να εγκαταλείψει το καράβι της Κουμουνδούρου. Στην επιστολή παρέτησής της ανακοινώνει ότι βλέπει διέξοδο και ελπίδα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση μιας Ελλάς δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Ανοίγουν την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς.
3: Πρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
0: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, με σημερινή του παρέμβαση, τονίζει ότι είναι μονόδρομος η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.
4: Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, έπειτα να μου κάνει.
5: Να άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές.
6: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
7: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
6: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με την Νέα Αριστερά.
7: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
6: Και με την Ελλάς.
0: Μετά την Θεοδόρα Τζάγκρη και ο Μιχάλης Χουρδάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Την ίδια ώρα η Νέα Αριστερά υπέβαλε μήνυση κατά του κυρίου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας.
8: Λειτουργήσε με τρόπο υποκινητικό για βίαιες πράξεις, καλώντας την πραγματικότητα τις κρατικές υπηρεσίες να βουλιάζουν βάρκες με μετανάστες.
9: Την επόμενη φορά που η ελληνική λύση και ο πρόεδρός της θα αναφερθούν στο θέμα των λαθρομεταναστών, θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμιστο της Διεθνούς Αμνηστίας εάν πρέπει να ομιλούν για τις πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές απόψεις της ελληνικής λύσης.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Βάζουν αστερίσκους, στελέχη. Και είναι φυσιολογικό, δηλαδή έχουμε μια στροφή στο ρεαλισμό, Λένα, γιατί δεν είναι εύκολο για στελέχη, βουλευτές να βγαίνουν να λένε ότι θα νικήσουν με μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία όταν είναι στην τρίτη θέση και κάποιες περιπτώσεις στην τέταρτη.
11: Οριζόντια είναι αυτή η άποψη?
10: Δεν είναι οριζόντια, γιατί από την ηγεσία λένε εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι εύκολο στόχος. Αλλά για να γίνει η πολιτική αλλαγή πρέπει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα αφήγημα που όταν το έχεις πει δεν μπορείς να το πάρεις εύκολα πίσω.
11: Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, εκεί που λέγαμε ότι βάζουμε τα ρέστα μας ότι η ηγεσία θα αποφάσιζε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται αυτή η δήλωση της κυρίας Σαπουνά που κάπως τα ανακατεύει, ανακατεύει λίγο την τράπουλα. Τι καταλαβαίνεις εσύ, Αντώνη, έχεις κάνει αυτό το ρεπορτάζ, νομίζω είσαι ο καθήλων αρμόδιος να μας πει.
10: Είναι σαφές ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει περίπατο πλέον. Και το κατάλαβαν στην Κουμουνδούρο, όταν λέει κάτι, όταν λέει όχι, δεν μπορεί αυτό να ερμηνευτεί αλλιώς. Και από τη στιγμή που ακούμε την κυρία Σαπουνά που είναι αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, είναι σαν να ακούμε το Σοκράτη Φάμελο.
11: Άρα λένε όχι γιατί τους απάντησε όχι ο κύριος Τσίπρας.
10: Ναι, και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια συνεννόησης. Δηλαδή περιμένουμε από το Σοκράτη Φάμελο να ακούσουμε μια εντελώς διαφορετική εισήγηση. Λένε ναι συνεργασίες. Να δούμε αν αυτό είναι ένα σήμα προς τη Νέα Αριστερά. Για στελέχη εννοώ που έμειναν πίσω στη Νέα Αριστερά.
11: Σε αυτό τώρα το κομμάτι υπάρχει ο αστερίσκος Πολάκης. Με αυτό τι γίνεται?
10: Θα υπάρχει μια σύγκρουση. Ο κύριος Πολάκης κέρδισε αυτό που ήθελε. Θα πάνε σε κεντρική επιτροπή στις 11 Ιουλίου. Άρα λοιπόν εκεί θα συμφωνήσουν? Όχι, δεν θα συμφωνήσουν, γιατί θα τραβήξουν το αυτί του κυρίου Φάμελου, γιατί είχαμε αυτή την παλιδρόμηση με τον κύριο Τσίπρα. Και να δούμε αν θα ζητήσουν και τίποτα παραπάνω από τον κύριο Φάμελο.
1: Αλλάζουμε τώρα εντελώς θέμα στο ερώτημα πόσο έχει ριζώσει στην Ελλάδα η τουρκική μαφία. Άλλη μια υπόθεση των Ντάλτονς έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα και είναι η εξιχνίαση της εκτέλεσης στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο 28 ετών πληρωμένος δολοφόνος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Όπως ισχυρίζεται, στρατολογήθηκε μέσω Telegram, πληρώθηκε σε τουρκικές λίρες, πέρασε με τη δεύτερη στη χώρα μας και μετακόμιζε κάθε 4 ημέρες. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
12: Ένα παρακλάδι της διαβόητης μαφίας των Ντάλτον κρύβεται πίσω από την εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια του Λόφου Στρέφη στα Εξάρχεια. 2 εβδομάδες μετά την εκτέλεση, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού FBI. Πρόκειται για έναν 28χρονο Τούρκο υπήκο, ο οποίος φέρεται να έλαβε ως αμοιβή για τη δολοφονία το ποσό του 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, περίπου 19.000 ευρώ. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι
13: «Με έβαλαν άλλοι να το κάνω. Με στρατολόγησαν στην Κωνσταντινούπολη. Είχα ανάγκη τα χρήματα, γιατί έχει προβλήματα ο πατέρας μου».
12: Σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, η εκτέλεση εντάσσεται στο αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Τόσο ο δράστης όσο και η εντολή της δολοφονίας φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας Dalton Lar, η οποία συνδέεται με εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και συμβόλαια θανάτου. Ο 28χρονος πέρασε παράνομα τα σύνορα από τον Εύρο 4 ημέρες πριν την εκτέλεση. Μεταφέρθηκε αρχικά από συνεργούς του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, μένοντας σε 6 διαφορετικά διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στις 13 Ιουνίου, ημέρα της δολοφονίας, αφού εντόπισε τον 25χρονο στα σκαλιά της Καλλιδρομίου, τον πυροβόλησε 2 φορές στο πρόσωπο και ακόμα 5 φορές όταν κατέληξε αιμόφυρτο στο έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές κατά τη διαμονή του στη χώρα, όμως ήταν παλιός γνώριμος της τουρκικής αστυνομίας, καθώς είχε κατηγορηθεί για όπλα, ναρκωτικά, ένοπλες ληστείες και υποθέσεις σωματικών βλαβών.
1: Η χώρα μας παραμένει λοιπόν πεδίο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών της τουρκικής μαφίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την εκτέλεση είναι το γιατί και ποια ήταν τα κίνητρα για όλη αυτή την οργάνωση. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
14: Αρχικά να σου πω, λένε ότι είναι η 14η ανθρωποκτονία τα τελευταία 4 χρόνια που συνδέεται με αυτό το αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Αξιωματικοί της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αναφέρουν χαρακτηριστικά πως στην χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας όπως Dalton, Σκεράκια, Redkit, Baykaralar και μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
11: Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, σημασία έχει η στρατολόγηση που καταδεικνύει και το σχεδιασμό και πώς αυτό υλοποιείται εδώ στη χώρα μας.
14: Ακριβώς, και το βλέπουμε χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εκτέλεσης. Βλέπουμε την πρόσληψη του 28χρονου εκτελεστή, η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη μέσω Telegram. Του έδεσαν μάλιστα μια φωτογραφία και διεύθυνση κατοικίας του 25χρονου στόχου στα Εξάρχεια. Το συμβόλαιο θανάτου το σύναψε η τουρκική εγκληματική ομάδα των Dalton Lar, μέλος της οποίας φέρεται να είναι και ο δράστης. Τα στελέχη του τμήματος 2 εξελιγμάτων κατά ζωή διαπίστωσαν ότι οι εντολείς είχαν νοικιάσει 2 σπίτια στον εκτελεστή. Το ένα στα Εξάρχεια, κοντά στον τόπο του εγκλήματος, και ένα στην Καλλιθέα. Μετά το έγκλημα, μάλιστα, ο δράστης πήγε στο σπίτι στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα και μεταξύ κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Η συμμορία φαίνεται να είχε, Ελένα, και καθαριστές, καθώς κάποιοι απολύμαναν το σπίτι στα Εξάρχεια, ενώ πέταξαν τα ρούχα του εκτελεστή, όπως και το πιστόλι της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, κατέγραψαν τις διαδρομές του δράστη και έφτασαν τελικά στην σύλληψή του, και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, ήταν έκπληκτος με αυτή την εξέλιξη.
1: Το πώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο περιγράφει εδώ στον Sky και την Κάτια Νιάκαρη το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καλλιθέα. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ο άνδρας πρόλαβε να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Η 75χρονη σύζυγός του όμως εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο και η μόνη διέξοδος ήταν το μπαλκόνι, από όπου πήδηξε και σώθηκε. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
15: Ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξαν και πήδηξαν και με κρατήσανε, τίποτα άλλο.
16: Συγκινημένο το ηλικιωμένο ζευγάρι που σώθηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμά του στην Καλλιθέα, αγκαλιάζεται μπροστά στα αποκαίδια του σπιτιού τους.
17: Άμα δείτε για λίγο εδώ, τις σκάλες είναι όλα κατακαμένα, παντού μαύρα, μυρίζει πάρα πολύ έντονα η φωτιά.
18: Ξαπλωμένοι είμαστε και ο άντρας μου μου είπε, καπνός τι έχει, φλόγες, φλόγες. Ο άντρας μου πρόλαβε και βγήκε από την κουζίνα και εγώ εμπλωδίστηκα στο δωμάτιο μέσα και βγήκα στο μπαλκόνι.
16: Σε βιντεοντοκουμέντο φαίνεται κόσμος να συγκεντρώνεται κάτω από τον μπαλκόνι και να καθοδηγεί την 75χρονη φωνάζοντάς της παράλληλα να πηδήξει από τον πρώτο όροφο.
19: Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
18: Αφού ζούμε είμαστε καλά. Ήταν η σημαία και πέρα τη σημαία μαζί μου.
20: Έχουν χαλάσει τα πάντα, δεν υπάρχουν ούτε τείχοι πλέον, έτσι. Τα πατώματα έχουν καεί, τα ξύλινα όλα. Είπαν ότι ξεκίνησε από το μετρητή της ΔΔΕ, από το ισόγειο.
16: Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς, έχει οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας.
1: Στη δολοφονία της Καλλιθέας τώρα, με θύμα έναν 15χρονο την προηγούμενη εβδομάδα, απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι 6 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογιαν δράστης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
21: Μετά την πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, πριν από λίγα λεπτά, λένε, είχαμε την απόφαση ανακρίτριες και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκηση τριών εκ των συνολικά 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, οι οποίοι κάποιοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, αρνήθηκαν ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου. Μεταξύ των κατηγορουμένων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, ήταν και ο καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, ο οποίος κατά την προανάκριση είχε ισχυριστεί ότι κατά λάθος μαχαίρωσε το θύμα, ήθελε να τον εκφοβήσει, είπε ότι το θύμα ήταν εκείνο που έφερε μαχαίρι και όχι ο ίδιος. Κάποια στιγμή το θύμα τον κυνηγούσε, εκείνος είχε πετάξει το μαχαίρι, το άρπαξε το μαχαίρι, έκανε ένα βήμα μπροστά εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά το θύμα και στη συνέχεια είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ο ισχυρισμός αυτός όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα είπε στην απολογία του, φέρεται να είπε στην απολογία του ένας κατηγορούμενος του, ένας αυτόπτης μάρτυρας, φίλος του θύματος, ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέως, ο οποίος ισχυρίστηκε, λένε, ότι το θύμα δεν είχε μαχαίρι, ότι ο δράστης έφερε μαχαίρι, είπε συγκεκριμένα. Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίχναμε μπουνιές ο ένας στον άλλον. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε. Αρχίζει να τον κατοδιώκει το θύμα και εγώ του φώναζα ότι έχει μαχαίρι να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί, το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να σας πω ότι υπάρχει και ένας 7ος κατηγορούμενος, ο οποίος όμως είναι στο νοσοκομείο τραυματισμένος, αναμένεται να απολογηθεί με ακόμη άλλους 2 κατηγορουμένους τις επόμενες ημέρες.
1: Στη δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000, μεταβαίνουν οι εθελοντές της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών. Αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη και θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή, έχοντας την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την πείρα από αντίστοιχες τραγωδίες. Ήταν τα ίδια πρόσωπα που είχαν κληθεί στο δίδυμο σεισμό της Τουρκίας το 2023. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Κανάρα.
16: Με όπλα την πολύτιμη εμπειρία τους από άλλες φυσικές καταστροφές αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό, εθελοντές της επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να ρίχτουν στη μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στη σεισμοπληκτή Βενεζουέλα.
22: Θα μπούμε στο σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της τουρκικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα δόγμα μεταξύ των ομάδων που παρησία αγάπης και ευθύνης προσπαθείς για κοινό σκοπό, για τον συνάνθρωπο.
16: Αξιοποιώντας ντρόουν, θερμικές κάμερες και με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι Έλληνες διασώστες προσδοκούν να συνδράμουν στη νίκη της ζωής επί του θανάτου στα συντρίμια. Ενώ καθοριστικό ρόλο έχει και το τμήμα τηλεπικοινωνιών.
23: Το τμήμα το δικό μου είναι υπεύθυνο στο να ακούει τι γίνεται με αυτό. Ότι όπου και αν βρίσκονται, ό,τι εμπόδια και αν βρίσκονται, εγώ είμαι σε ένα ψηλό σημείο, οι διασώστες με τα μικρά τους ασυρμάτους, υπάρχει κάλυψη. Και από μένα και αυτοί μεταξύ τους.
16: Η αποστολή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και υψηλού κόστους, αλλά το αίσθημα αλληλεγγύης υπερτερεί.
22: Από Θεσσαλονίκη Αθήνα, Αθήνα Μαδρίτη, Μαδρίτη Ποκοτά, Ποκοτά Βαλένσια, και εκεί μας περιμένουν να μας πάνε οδικός στα σημεία που θα πρέπει να επιχειρήσουμε με το που θα φτάσουμε.
2: Το που κάνει ο Μίλτος και η ομάδα του είναι πραγματικά ηρωικό.
16: Οι εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης έχουν συνδράμει στο μεγάλο σεισμό της Τουρκίας και άλλες φυσικές καταστροφές.
1: Ήταν το 2022 όταν καταγράφαμε τις εικόνες ντροπής με συμπολίτες μας να έχουν εγκλωβιστεί επί ώρες στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά. 4 χρόνια μετά το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα η ίδια απόφαση ανοίγει νέο κύκλο έρευνας, ζητά να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος των 2 υπηρεσιακών της Τροχέας, περισσότερα από τη Μέρη Σκανδάλη.
3: Η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών 4,5 χρόνια μετά ζωντανεύει ξανά τις μνήμες για όσους έμειναν επί ώρες όμοιροι του χιονιά στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Εγκλωβισμένοι μιλούν στον Sky για τις δραματικές ώρες που βίωσαν.
4: Εγώ για 3 ώρες ήμουνα στο αυτοκίνητο. Μετά δεν μπορούσα να βγω έξω επειδή το χιόνι είχε φτάσει μέχρι το Παμπρίζ. Δεν μπορούσα να περπατήσω και από την υπερπροσπάθεια έπεσα και θαύτηκα στο χιόνι. Τώρα με φέρατε πίσω πολύ. Για 2 ώρες δεν είχα αισθήσεις, ήμουνα νεκρός. Ξύπνησα μετά από 2 μέρες στο Νάσιο.
3: Το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.
5: Υπήρξαν εγκληματικές παραλήψεις και ενέργειες στο πεδίο όπου παγίδευσαν, γιατί παγίδα ήταν η Αττική Οδός, χιλιάδες ανθρώπους και γλιτώσαμε την τραγωδία πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού.
3: Για αρκετούς ο εγκλωβισμός στην Αττική Οδό εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
24: Εγώ μόλις είχα πλημμυρίσιο το νοσοκομείο και βρέθηκα ξαφνικά 8 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Αυτό έφερε επιπλοκές στο χειρουργείο. Δεν έχω ξαναπήγα στο νοσοκομείο μετά.
3: Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί πιθανή τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχέας για την Αττική Οδό.
1: Αύριο εκπνέει η προθεσμία δήλωσης των ανελκυστήρων και οι υπόχρεοι που το αμέλησαν τρέχουν να προλάβουν για να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα. Για να γίνεται ο έλεγχος ποιος ανελκυστήρας λειτουργεί νόμιμα και ποιος όχι, απαραίτητο εργαλείο είναι η απογραφή. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
25: Προσπαθούν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες, να κάνουν πιστοποίηση. Είναι πολλοί ανελκυστήρες που δεν πιστοποιούνται. Δεν κάνουν πιστοποίηση οι πελάτες και δεν είναι και δηλωμένοι.
26: Και ενώ αύριο λίγη η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Για να εκδώσουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας, φοβούμενοι τους μελλοντικούς ελέγχους.
27: Να γίνει για να αρχίσουμε να ξέρουμε ποιοι δεν είναι πιστοποιημένοι, ποιοι είναι πιστοποιημένοι.
26: Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για μη δήλωση. Με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για ασανσέρ κατοικιών, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης. Και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία ή δημόσιες υπηρεσίες.
28: Μπορεί να μοιάζει ως μια απλή τυπική διαδικασία, όμως η καταγραφή των ανελκυστήρων έρχεται να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ένας σαφής κατάλογος, θα μπορούν να προχωρήσουν και οι έλεγχοι σε σχέση με τις πιστοποιήσεις ασφαλείας.
26: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 19 Ιουνίου έχουν απογραφεί περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο περίπου 310.000 σε όλη τη χώρα.
29: Η ως τώρα εμπειρία δείχνει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανελκυστήρων οι οποίοι έχουν επιθεωρηθεί, έχουν ανακαινιστεί και έχουν επιστοποιηθεί κανονικά.
26: Για δεκαετίες, η διαδικασία των ελέγχων λίμναζε μέσα σε συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών που δίνονταν από τις αρχές.
30: Κάθε φορά έπαιρνε παράταση 2 χρόνια, φτάσαμε στο 8 και εκ τότε υπάρχει ένα ΦΕΚ που λιμνάζει.
26: Η απογραφή των ανελκυστήρων γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TaxisNet.
1: Η Ελλάδα δεν έχει βιώσει ακόμα τον καύσωνα της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα, αλλά ως μεσογειακή χώρα με τις θάλασσες να θερμαίνονται, την ξηρασία και τις πυρκαγιές που ξεπηδούν κάθε καλοκαίρι, βλέπει ήδη τα ολέθρια αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Πρώτοι το αντιλαμβάνονται οι παραγωγοί στη Σαντορίνη. Οι εινοπαραγωγοί προσαρμόζονται στη Λειψιδρία και στις εποχές που αλλάζουν χαρακτηριστικά, όπως θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
0: Σε αυτόν τον αμπελώνα της Σαντορίνης, ένα αμπέλ ηλικίας σχεδόν 90 ετών έχει ξεραθεί. Παρά το παραδοσιακό σχήμα κουλούρας που προστατεύει τα σταφύλια από τον ήλιο και τους δυνατούς ανέμους, δεν άντεξε την παρατεταμένη ζέστη και την έλλειψη νερού.
6: Δεν είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχε αυτή την υγρασία το βράδυ, η οποία πότιζε ουσιαστικά το αμπέλι. Αυτό λείπει πια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
7: Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είχαμε τους καύσωνες και την ανομβρία. Όλα αυτά έχουν συντελέσει το να τρελαθεί, ας το πω, και το φυτό. Πρώτη φορά και πέρσι και πρόπερσι, Γενάρη μήνα το αμπέλι ήταν, λες και είναι άνοιξη, με σταφύλια επάνω, οπότε το φυτό δεν κοιμάται.
0: Η κλιματική κρίση χτυπά έναν από τους πιο ιστορικούς αμπελώνες της χώρας. Η ξηρασία και η λειψιδρία απειλούν το φημισμένο ασύρτικο. Η παραγωγή μειώθηκε από περίπου 2.500 τόνους το 2022 σε μόλις 500 τόνους πέρυσι, με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη για να σώσουν τις καλλιέργειές τους.
7: Φανταστείτε ότι περίπου τα μισά παλαιά αμπέλια, τα δικά μου εφέτος, τα έβγαλα. Είναι και θέμα επιβίωσης πια. Δεν υπάρχει σταφύλι.
0: Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, οι οποίοι αναζητούν λύσεις. Δοκιμάζουν νέες τεχνικές εξοικονόμησης και διαχείρισης του νερού, με στόχο να κρατήσουν ζωντανό τον ιστορικό αμπελώνα της Σαντορίνης.
6: Έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να πάρουμε το λεγόμενο green νερό, το νερό του βιολογικού, να υδρεύσουμε, να αρδεύσουμε τον κάμπο της Σίας.
0: Αν η ζέστη και η ξηρασία επιμείνουν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αμπελουργία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θα βρεθεί μπροστά σε ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια.
1: Εκτός συνόρων, για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
8: Δεν αναφέρεται ρητό στην Ελλάδα, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες χώρες που βάζουν εμπόδιο, όπως λέει ο Ερντογάν, αυτό υποστηρίζει. Η Τουρκία επιμένει πως πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα. Μάλιστα την επεκτείνει ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι αυτή η ομπρέλα πρέπει να ξεκινά από το Τέξας και να φτάνει μέχρι και την Άγκυρα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι μια χώρα πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο στρατό, πέμπτη δύναμη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και για να δώσει και κάποια στοιχεία είπε ότι η Τουρκία έχει σχέση με όλη την περιοχή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία αλλά και την Ευρώπη. Σε αυτά τα πλαίσια έστειλε ένα μήνυμα προς τους νατοικούς και γι' αυτό λόγο περιμένει τώρα όλους αυτούς τους ηγέτες στην Άγκυρα για να επιμείνει σε αυτή την άποψή του.
9: Όσο όμως κλείνει το μάτι στη Δύση, Μανώλη, τόσο απομακρύνεται στο θέμα της ελεύθερης έκφρασης. Τώρα, μετά τα μοντέλα που βλέπαμε και διάφορους δημοσιογράφους, κοινή έρευνα για γνωστό κωμικό.
8: Ναι, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε μια παράσταση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, αργότερα δημοσιοποιήθηκε στο YouTube. 6 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον Ντενίς Γιοκτάς, όπου μεταξύ πολλών, σατήρησε και τον Κρέμι Μάμουρ που είναι στη φύλακη κτλ. Μεταξύ αυτών, σατήρησε και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον χαρακτήρισε έναν δικτάτορα, ο οποίος ήταν ντροπαλός και τώρα έγινε ένας άνθρωπος που έχει συμφιλειωθεί ότι είναι δικτάτορας. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στο κυβερνητικό κόμμα, ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, απαγορεύτηκαν αυτά τα αποσπάσματα στο X, στο Twitter. Ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό, είπε ότι αν χρειαστεί θα επιστρέψω, είμαι σε διακοπές. Δεν ξέρουμε αν είναι σε διακοπές ή θα επιστρέψει. Αλλά όλο αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια στο YouTube, συνολικά 12-15 εκατομμύρια Τούρκοι παρακολούθησαν αυτό το απόσπασμα, ήρθε και η κυβερνητική αντίδραση, όπως λένε τουλάχιστον τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, De Frey και Rastonder, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις και την Τετάρτη θα παρακολουθήσουν τον πρώτο φιλικό αγώνα των Πράσινων με αντίπαλο την Χέλμοντ. Όλες τις αναμετρήσεις προετοιμασίας του Τριφυλιού, καθώς και την Revanche με την Πάξη στις 30 Ιουλίου για το Conference League, θα μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
10: Ο υψηλός όμως φόρ Ελμυρά στον περάσε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα. Ο Ολλανδός πύργος Στέφαν Ντεφράι στο Άμστερνταμ. Και οι δύο τους θα συναντηθούν στο Άπελντον και θα παρακολουθήσουν την Τετάρτη τα αποκαλυπτήρια του νέου Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Χέλμοντ στις 6 το απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
11: Καλημέρα, γεια σας.
10: Το ζεστό σεφπαρέστης του Μέντι Λίμπαρ στον Κώστα Φορτούνη ξεχώρισε στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Στους ερυθρόλευκους επέστρεψαν ο Ρώμα Γιάρεμτσουκ αλλά και ο Νταβίτ Κάρμο στην τρίτη θητεία του με την ομάδα του Πειραιά. Ο ΠΑΟ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Στα κυτρινόμαυρα ντύθηκε η παραλία του Βόλου για το τρόπαιο της πρωταθλητριάς ΑΕΚ. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ θωράκισε τη ρακέτα της με τον Ιγυριανό Νέλι Τζόζεφ που έκανε θράψη στη Στρασβούργ. Το 25χρονο σέντερ ύψους 2 μέτρων και 6 εκατοστών υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τίσχες απολαβές 700.000 ευρώ.
12: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
31: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
32: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
33: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις. Νεώσοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Οι επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά τους ακινητοποίησε η αστυνομία. Την παρέτησή του από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ομάδων ατόμων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα ελαφρά. Οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο οδηγούνται αυτήν την ώρα στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για τα αιτία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επεισόδιο. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκα. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με αναρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει προβλεφθεί αυτήν την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, υπογράμμισε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούζ. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ιαπωνία 0-1 στο ημίχρονο. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. άνετη νίκη στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνός πρωταθλητής επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν σε λιγότερο από 90 λεπτά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: μυαλό σου.
1: Λοιπόν, σκέφτηκα, επειδή σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην Καρδαμίλη της Μεσσηνιακής Μάνης. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι γεννήθηκε στην Αθήνα. Τώρα δεν έχει σημασία το που, πώς και τα λοιπά. Σημασία έχει ότι μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές του νέου κύματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν θα έχουμε αρκετό Πουλόπουλο. Εξάλλου έχουμε και αρκετές ώρες μπροστά μας. Διότι όχι, δεν είμαι της λογικής ότι θα βαρεθείτε να μας ακούτε. Έτσι, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε δουλέψει από το πρωί, να έχουμε ωραία θέματα, να έχουμε ωραία σχόλια. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε. Επειδή έχω δρόμο μπροστά μου και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία, διότι ο Βασίλης Κουφόπουλος πήρε το πρώτο κομμάτι από την καλοκαιρινή του άδεια. Να είναι καλά, να περάσει όμορφα, να ξεκουραστεί. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα φύγουμε και εμείς για λίγο, μετά θα ξανάρθουμε, μετά θα ξαναφύγουμε. Έτσι είναι τα καλοκαίρια μας. Οπότε θα ακούσουμε αρκετό Πουλόπουλο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θέλω επικοινωνία. Θέλω να τα λέμε, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πάρα πολλές ώρες μπροστά μας, είναι χρήσιμο να. Ευχαριστούμε, κύριε Καραγιάννη. Μόλις μπήκε ο κύριος Καραγιάννης και μας έδωσε καλέτα. Okay. Να είστε καλά. Λοιπόν, οπότε θέλω επικοινωνία. Και αυτή η επικοινωνία προφανώς μπορεί να αποτελεί το έναυσμα για να προκύψουν θεματάκια. Θέματα δικά σας. Ας πούμε, για παράδειγμα, μου ήρθε μια πάρα πολύ ωραία επιστολή από έναν καθηγητή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα τον έχουμε κοντά μας αργότερα, την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλετε κάτι, να μπαίνετε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου, όχι εκεί, θα βρίσκετε τους παραγωγούς, θα μπαίνετε στο όνομά μου, εκεί λοιπόν έχει ένα mail και ό,τι θέλετε θα μου το στέλνετε. Αλλά στο www.skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, έχουμε την επικοινωνία μας, είναι αυτή που μας δίνει αφορμές να σχολιάζουμε πολλά και άκρως ενδιαφέροντα. Να, μου ήρθαν ας πούμε τα πρώτα μηνύματα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πρώτα μηνύματα είναι το ένα από τη Σόφη. Εύχομαι και οι 4 ώρες να περάσουν σαν 2. Ευχαριστώ. Καλά, έχουμε κάνει και χειρότερα. Έχουμε κάνει και 6 ώρα τη μέρα. Οπότε έχουμε μπροστά μας δρόμο. Δεν ξέρω τον Αύγουστο τι θα μας κάτσει. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου και σε έναν άλλο πολύ καλό φίλο, τον Θωμά, ο οποίος μας ακούει από το δρόμο. Να είσαι καλά, Θωμά μου, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα το κρατούμε, έχουμε πολλά να πούμε. Αν μου έλεγε κάποιος τι θα ξεχώριζε από την επικαιρότητα, το μυαλό σας δεν θα πάει στο που έχει μείνει, το δικό μου το μυαλό. Πρώτα απ' όλα, είχαμε μια πυρκαγιά στην Καλλιθέα. Συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί λοιπόν ένας διερχόμενος ντελιβεράς ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε τη διάσωση μιας 75χρονης που κινδύνευε το μεσημέρι της Κυριακής μετά την φωτιά που ξέσπασε στο διόροφο σπίτι που έμενε στην Καλλιθέα. Η γυναίκα λοιπόν, η οποία βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, είχε βγει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, σε αυτό το φλεγόμενο σπίτι. Και τότε λοιπόν ο ντελιβεράς την παρότρινε να πηδήξει για να σωθεί, αφού τη διαβεβαίωσε ότι θα την έπιανε και θα ήταν ασφαλής. Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω, άρχισε να φωνάζει. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνδρας έδειξε εμπράκτος την αλληλεγγύη του και οργάνωσε τους περαστικούς με τέτοιο τρόπο, κάποιοι βρέθηκαν εκεί κοντά, έτσι ώστε να βοηθήσουν όλοι μαζί την ηλικιωμένη, η οποία έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα το κτίριο. Έτσι λοιπόν τους οργάνωσε, λέγοντάς τους να κάνουν ένα πλέγμα με τα χέρια ώστε να την πιάσουν όταν πέσει. Και έτσι λοιπόν της έσωσαν τη ζωή. Δεν ξέρω, ειλικρινά, πόσοι θα είχαν, πρώτα απ' όλα, δεν θα πω για θάρρος, τη σκέψη, ας ξεκινήσουμε από αυτό, αυτού του ανθρώπου να οργανώσει όλους τους περαστικούς, να τους πει ελάτε να κάνουμε ένα πλέγμα με τα χέρια, έτσι ώστε να επιδείξει η ηλικιωμένη γυναίκα από το μπαλκόνι. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μου κόλλησε στο μυαλό όταν το είδα, όταν διάβασα, όταν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη, και δεν μπορεί παρά να το σκέφτεται κάποιος. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, γιατί έχω πολλά να σας πω στην συνέχεια. Βέβαια, ένα από τα πρώτα θέματα είναι ακριβώς το θέμα της ακρίβειας, και το λέω αυτό γιατί σε αυτό αναφέρθηκε εκ νέου ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη που έκανε στο ΕΓΑΛΕΟ, μιλώντας σε πολίτες, και όλα αυτά στον απόϊχο τη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν επισήμανε πως οι αυξήσεις μισθών και στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τώρα, εδώ θέλω να σχολιάσω στην συνέχεια κάποια πράγματα και θα το κάνουμε και παρεούλα, γιατί θα ζητήσω και την δική σας άποψη. Εννοείται, έτσι, να έχω τη δική σας άποψη ακριβώς και για το θέμα αυτό, γιατί είχαμε και τη σύσκεψη, είχαμε και την αναφορά του Πρωθυπουργού στην επίσκεψή του στο Εγάλεο. Έπιασε δυτικά προάστια. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε μέχρι τις 11. Α, μπερδεύτηκα. Μέχρι τη μία θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τη μία, έτσι. Μπαμπάτσικη εκπομπή. Νοτί. Αν σκεφτείς και ιταλικά τραγούδια τη συνέχεια, μη σου χαλάσει το χατήρι. Έτσι να σου κάνω λίγο πιο ίντρικα το πράγμα. Νότσο Βαγιανάκος, Ιταλοδραφής. Στην ρύθμιση του ήχου. Τώρα, γιατί έχεις αυτοκίνητο που δεν είναι ιταλικό, βέβαια, είχες κάποια στιγμή ιταλικό. Είχες κάποια στιγμή ιταλικό. Εσύ με το ζόρι χωρούσες αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το τίμησες το 500ράκι, έτσι. Το τίμησες. Μήπως το ξανασκεφτείς. Θα το ξανασκεφτείς. Έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε, εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου εκεί. Στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας. Έχουμε κοντά μας την Κωνσταντίνα Βασάμι, εννοείται στην μουσική επιμέλεια, διαλέγει υπέροχα τραγούδια. Και επίσης έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, είσαι πολύ χαρούμενη ότι θα μας ακούσει λίγο περισσότερο απόψε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα στον Νίκο. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω προσέξει, δεν το έχω παρατηρήσει. Αλλά αν θέλεις κάτι συγκεκριμένο να με βοηθήσεις για να καταλάβω τι εννοείς, ευχαρίστως να μου στείλεις το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης, στα 75 εγώ ελπίζω να μπορώ να πάω τουαλέτα, όχι να πηδήξω το μπαλκόνι. Δημήτρη, πες μου πόσο είσαι και σκέφτεσαι στα 75. Έτσι. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Πες μου τώρα, στείλε μήνυμα. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγαπητός μας μετεωρολόγος, εξαιρετικός. Και θα μας δώσει τα φώτα του για το τι περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Γιατί σκάνε κάτι δημοσιεύματα που έχουν κάτι τίτλους του τύπου. Ο καύσωνας έρχεται Βαλκάνια. Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Βέβαια, έχουμε και μία είδηση από τη μεριά της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία αυτό το ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη έχει, λέει, κατακλείσει τα νεκροτομία του Παρισίου. Εκ του Παρισιού, τέλος πάντων. Και έχει αφήσει οικογένειες σε κίνδυνο. Τι, πώς και τα λοιπά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γεια σου Παναγιώτη μου, την καλησπέρα μου, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
0: Λίμωνο, και εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι είμαστε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε ζήσει 2-3 Ιούνιου τελευταίους που είχε ζέστες. Πριν από 2 χρόνια είχαμε τον πιο πρώιμο καύσωνα στη χώρα μας, έτσι. Ιούνιο μήνα. Είχε κλείσει η Ακρόπολη, σας λέω έτσι, κάποια γεγονότα που είχαν γίνει τότε. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή η Αθήνα είχε 33 βαθμούς από τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα πήγε βέβαια καν 35 στα δυτικά του νομού Σουτοπίστων, γιατί στα ανατολικά το βορειάς ακόμα κρατάει και είχε θερμοκρασίες 31 βαθμούς. Αύριο θα είμαστε εκεί πάλι στους 35. Αν πάει τώρα Τρίτη Τετάρτη κάποιοι 36 στην Αθήνα, δεν έγινε και κάτι, γιατί μετά πάλι εκεί στο 35 θα είμαστε. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για σχετικά ότι είμαστε καλά. Για να δώσω, είπατε για το Παρίσι. Mm-hmm. Το διάβασα και εγώ το μεσημέρι και σοκαρίστηκα ότι πραγματικά δεν είχαν που να βάλουν στους ανθρώπους που έχουν πεθάνει, έτσι. Αυτό που ζήσαμε εμείς πριν 40 χρόνια, το 87 λέω τώρα.
1: Εμένα μου ήρθε στο νου, Παναγιώτη μου, κάτι από COVID. Ναι, ξέρεις, είχαν ακούσει τέτοια είδηση τότε από τις περιοχές της Ιταλίας που είχαν τεράστιο πρόβλημα. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Κοιτάξτε,
1: Ευρώπη το 2026.
0: Ναι, είδαμε και τα σκηνικά εκεί να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ να παίρνουν τα air conditioning. Είναι σοκαριστικά αυτά που είδαμε. Να σας πω και τα νούμερα τώρα πόσο σοκαριστικά ήταν. Τώρα πρέπει να έχει 25 βαθμούς στο Παρίσι. Ναι. Είχε 40 βαθμούς Τρίτη και Τετάρτη. 40 στο Παρίσι σε 125 χρόνια έχει κάνει 5 ημέρες μόνο. Mm-hmm. Και είχε 2 συνεχόμενες μέρες 40 βαθμούς. Και όχι βέβαια, ποτέ δεν είχε ξανακάνει Ιούνιο μήνα 40. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 37,5. Δηλαδή από το 37,5 πήγαμε στο 40. Δηλαδή, σαν να έκανε ο Καραλής που κάνει τα πεπικοντό, έκανε 6,50 δηλαδή. Ναι. Να έκανε όχι ρεκόρ, να έκανε μισό μέτρο ρεκόρ. Τέλος πάντων, τώρα να πούμε για τη χώρα ότι και αύριο θα έχουμε Expo 4. Θα κρατήσει το Βορειαδάκι στο Αιγαίο, όχι όμως στην Αθήνα, νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη κάπου θα το χάσουμε. Και ίσως βγει λίγο θαλάσσια αύριο που στα παραθαλάσσια θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Αλλά ναι, θα πάει κάπου το θερμόμετρο 35-36. Στη χώρα οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι ο Εύρος, η κεντρική Μακεδονία, οι περιοχές Δυτικής Ελλάδας. Εκεί θα έχουμε και 37, θα έχουμε και 38 βαθμούς. Τώρα αύριο κάποιες πολύ λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές. Τετάρτη, Πέμπτη όμως φαίνεται οι μπόρες να είναι λίγο περισσότερες μεσημεριανές σε απογευματινές. Και νομίζω το Σάββατο την Κυριακή θα ξαναμπεί η βουλιά στο Αιγαίο. Άρα πάμε καλά. Ο καύσωνος που είπατε για τα Βαλκάνια, το διαβάσατε και είχατε δίκιο και κλείνω με αυτό.
1: Ναι, γιατί κάπου είναι τίτλοι τώρα που παίζουν.
0: Γράφτηκε επίσημα δηλαδή από κάπου, αλλά τώρα όλα τα Βαλκάνια δεν είναι Βαλκάνια. Έχει όντως ζέστη στην Σερβία, στα βορειοδυτικά Βαλκάνια. Όχι σε εμάς όμως.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εντάξει. Καλό βράδυ.
1: Χαίρετε. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην κεντρική Ευρώπη. Θα σας πω στη συνέχεια κάτι που διάβαζα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς είναι κτισμένα τα σπίτια εκεί. Πάμε όμως στο θέμα που σχολίασα στην αρχή. Αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα της ακρίβειας, αναφέρομαι και στις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στο Εγάλεο, αλλά αναφέρομαι και στην σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ακριβώς για την ακρίβεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα, γιατί είναι σαν να μιλάμε για την ακρίβεια σε θερινή Νάρκη και μια συμφωνία κυρίων με αστερίσκους, που όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό στην αγορά για τους επόμενους δύο μήνες, όλα αυτά μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν προχώρησε σε μια άτυπη συμφωνία με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, στοχεύοντας στην συγκράτηση του κόστου ζωής, και παρά την δέσμευση για δραστικές μειώσεις από το Σεπτέμβριο, εκφράζονται έντονες ανησυχίες από πολλούς φορείς για την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Και θα ρωτήσει κάποιος εύλογα. Θα προσπαθήσουμε ενδεχομένως να το απαντήσουμε λίγο αργότερα με καλεσμένο το ερώτημα. Γιατί από το Σεπτέμβριο και όχι τώρα? Το αφήνω λίγο να το σκεφτούμε. Γιατί από το Σεπτέμβριο και όχι τώρα, θα ρωτήσει κάποιος. Εύλογο το ερώτημα. Πάμε στον κύριο Δώρο Καπράλο. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και είναι και γενικός γραμματέας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Καλησπέρα κύριε Ζούγκλου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε καλά. Ακούμε αυτές τις ανακοινώσεις, οι οποίες ήρθαν σήμερα να δώσουν μια ελπίδα όσον αφορά το μάθημα της ακρίβειας. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο συγκρατημένος. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία κυρίων είναι ένα θετικό βήμα, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει τη μέση στην ελληνική οικογένεια, νομίζω είναι πολύ ευρύτερο. Και είναι πολύ ευρύτερο γιατί έχουμε τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια αύξηση πληθωρισμού, η οποία έχει πιέσει πάρα πολύ το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πλέον των δαπανών πηγαίνει στο τρόφιμο. Αν βγάλει κανείς την ενέργεια και τη στέγαση, το τρόφιμο είναι αυτό το οποίο παίρνει όλο το υπόλοιπο διαθέσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μείνει τίποτα άλλο για την αγορά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που, όσες συμφωνίες και να γίνουν, ακόμα και αν καλόπιστα δεχτούμε,
1: παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα το κόστος.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια πιο μεγάλη κουβέντα, η οποία αναπεριλαμβάνει πώς θα ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, πώς θα μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ στα βασικά είδη, στα βασικά αγαθά, τα οποία μας πιέζουν πάρα πολύ και τα οποία μας δίνουν μας δημιουργούν την ανάγκη να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και από την άλλη, να δούμε πώς θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, να αποκλιμακώσουμε λίγο τα κόστη. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις, και κακώς συζητάμε μόνο για το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι ένα κομμάτι λιανεμπόριο το σούπερ μάρκετ, δεν είναι πολύ μεγαλύτερη αγορά, πολύ ευρύτερο το λιανεμπόριο. Και όλες αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πιέζονται και φορολογικά και ενεργειακά και με μια σειρά από άλλα κόστη, γραφειοκρατικά και άλλα. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση νομίζω πρέπει να γίνει συνολικά. Και πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τα βήματα αυτά που θα βοηθήσουν και τη μέση ελληνική οικογένεια να έχει καλύτερο εισόδημα, αλλά και πώς οι επιχειρήσεις θα μπορούν να είναι βιώσιμες.
1: Πάντως, δεν είναι λαϊκισμός να πει κάποιος ότι συγγνώμη γιατί από το Σεπτέμβριο τώρα δεν το έχεις έτοιμο το σχέδιο. Δηλαδή, όταν παραμένει σε τόσο υψηλό επίπεδο το κόστος ζωής, δεν μπορείς να πεις το Σεπτέμβριο. Δηλαδή τα ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Έτσι. Ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι,
1: γιατί υποτίθεται. Συγγνώμη, αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση που εδώ και σχεδόν 4 χρόνια πολεμά την ακρίβεια. Το λέω για τα 4 τελευταία χρόνια.
2: Θέλουμε ένα
1: δεν υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα.
2: Να αποκλιμακώσει τιμές, ακριβώς. Ναι, πρέπει να αποκλιμακώσουν οι τιμές. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί είναι καλό να συζητάμε. Και εγώ δέχομαι καλόπιστα ότι, ότι γίνονται βήματα. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή η πίεση να είναι συνεχής και μεγάλη. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα ευρύτερο σχέδιο, το οποίο να βάλει και άλλα ζητήματα μέσα, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε τις τιμές. Γιατί βλέπετε ότι και η γεωπολιτική σκαγιέρα δεν μας βοηθάει, πιέζει πάρα πολύ την οικονομία και την παγκόσμια και την ελληνική. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε σαν δεδομένο ότι αυτές οι δυσκολίες θα υπάρχουν και πρέπει να δούμε εμείς σαν κυβέρνηση τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το θέμα των καυσίμων, δεν μπορούμε να, να έχουμε αυτή τη φορολογία πάνω στα καύσιμα, φόρο πάνω στο φόρο και εμείς να συζητάμε ακόμα πώς θα μειώσουμε το μεταφορικό κόστος. Δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Ερώτηση.
2: Θα λέω ένα απλό παράδειγμα.
1: Γιατί θα την κάνουμε την συζήτηση, μάλλον και πηγαίνοντας και προς τις εκτόσεις. Είστε στον Πειραιά. Πώς πάει η αγορά, έτσι, μια πολύ σύντομη περιγραφή.
2: Κοιτάξτε, η αγορά πάει όπως έχουμε συζητήσει τελευταίες φορές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσμονή από τις επιχειρήσεις για την εκδοτική περίοδο, που συνήθως δίνει μια μεγαλύτερη κινητικότητα και μια αύξηση στο ζήρο. Οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες ασφαλώς να κάνουν σοβαρές εκτόσεις και προσφορές. Αλλά κακά τα ψέματα, έχει αποκλιμακωθεί η προσμονή η οποία είχαμε τα παλαιότερα χρόνια για τις εκτόσεις. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των προσφορών 12 μήνες. Οπότε ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να βρει καλές τιμές όλο τον χρόνο, είτε σε ηλεκτρονικά είτε σε φυσικά καταστήματα. Άρα δεν υπάρχει αυτή η προσμονή που θυμόμαστε την προηγούμενη δεκαετία για να έρθει τα μέσα Ιουλίου και να έρθουν τις εκτόσεις. Άρα σίγουρα θα.
1: Αλλά σίγουρα η ένδυση υπόδειση έχει περάσει πια σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μήνα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, το γεγονός ότι θα ξεκινήσουν οι εκτόσεις, το γεγονός ότι κορυφώνεται το τουριστικό κλίμα, κύμα εκεί που συνδέεται το τουρισμό με το εμπόριο, εκεί έχουμε μια καλύτερη.
1: Αν πας στην Ερμού και πας σε μεγάλα καταστήματα και επώνυμα κτλ., θα δεις ότι πιο πολλοί τουρίστες είναι μέσα.
2: Ακριβώς. Άρα εκεί λοιπόν.
1: Προφανώς θα βλέπετε και στον Πειραιά.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι και σε πολλές άλλες περιοχές. Άρα σίγουρα περιμένουμε μια.

0: Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε, η ακρίβεια στην χώρα μας δεν είναι σίγουρα ένα φαινόμενο που μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει ρενότι μου χωρίς να σπάσει αυγά. Δεν γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί το γεγονός ότι οι τιμές, ας πούμε στα ράφια, των σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες, παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, συχνά αποκλίνοντας προς τα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται προφανώς σε έναν συνδυασμό από εγχώριες στρεβλώσεις που απαιτούν παρεμβάσεις ακόμα και το καλοκαίρι. Γιατί αν δεν τις ξέρεις τις εγχώριες στρεβλώσεις, το ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που ξεπερνάμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εάν δεν τις ξέρεις τις εγχώριες στρεβλώσεις που δημιουργούν το πρόβλημα, δεν θα τις ανακαλύψεις ξαφνικά το Σεπτέμβριο, τις ξέρεις. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Θα δούμε πολλά στην συνέχεια. Ας πούμε για παράδειγμα, μετά θέλω να πιάσουμε το θέμα με τους ανελκυστήρες. Δεν ξέρω τι γίνεται, τελειώνει παιδιά η προθεσμία. Έχει γίνει καταγραφή. Το έχετε θυμηθεί, το έχετε ξεχάσει. Τι γίνεται με πρόστιμα. Θα πάμε λίγο αργότερα και στη Σαντορίνη. Θα μιλήσουμε για τον Γιάννη μας. Άντε το κούμπο στη συνέχεια. Και πολλά πολλά ακόμη που σας έχουμε ετοιμάσει μέχρι τη μία που θα είμαστε κοντά σας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ο Δημήτρης από Μάντζεστερ μας ακούει. Να σε καλά φίλε. Λόγω ηλικίας θα μου μιλάς στον πληθυντικό σε παρακαλώ έτσι. Οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Ήρθε και η Μαρία Γιώργαρη για τους στήλους ειδήσεων 9.30 και επιστρέφουμε εδώ παρέα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέων δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Τολό στην Αργολίδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή λοιπόν λέγαμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 1941, από μικρός είχε κλείσει το τραγούδι και μάλιστα κάποιος τον παρακίνησε, κάποιος φίλος του, που τον είχε ακούσει να τραγουδάει, αλλά και έχοντας ο ίδιος μεγάλη πίστη στις φωνητικές του ικανότητες, πήγαινε λοιπόν στην εταιρεία Columbia το 1962 κάνοντας προσπάθειες για να πει κάποια τραγούδια που γίνονταν τότε ακροάσεις, ζητώντας να τον ακούσουν, αλλά κανείς δεν του έκλεινε κάποιο ραντεβού. Συνέχιζε λοιπόν να ζητάει ακροάσεις σχεδόν καθημερινά και παρόλα τα μεροκάματα που είχε κάνει, αφού δούλευε τότε ως ελαιοχρωματιστής, ως οικοδόμος, παράλληλα έπαιζε και ποδόσφαιρο στον Άγιο Ιερόθεο και στον Ατρόμητο. Ύστερα λοιπόν από πάρα πολλές προσπάθειες μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα πρώτο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Μπάμπη Δαλιάνη. «Κορμί μου πονεμένο» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Στην πίσω πλευρά του δίσκου 45 στροφών θα έμπαινε και ένα τραγούδι στο άδειο προσκεφάλι, που όμως τελικά πλήρωσε ο Καζαντζίδης τον συνθέτη και το αγόρασε το τραγούδι το συγκεκριμένο. Τελικά το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε και έμεινε ως δείγμα στη δισκογραφική εταιρεία. Και ένας επιπλέον λόγος ήταν ότι ο Πουλόπουλος ακόμη ήταν ανήλικος και απαγορευόταν τότε να εκδοθεί δίσκος με το αναγραφόμενο τραγούδι. Οπότε είχε μείνει εκεί. Μετά θα σας πω και μια άλλη ιστορία για τον Πουλόπουλο. Καλώς ήρθατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε και αυτό το βράδυ. Βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Απλώς να ξαναπώ ότι για 2 εβδομάδες θα είμαστε κοντά για 4 ώρες κάθε βραδάκι από τις 9 μέχρι και τη 1. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται με πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, ένα από τα θέματα που θέλω να δούμε είναι το τι γίνεται με την απογραφή των ασανσέρ, ας το πούμε ανελκυστήρες, έτσι. Γιατί ξέρω ότι πολλές και πολλοί λίγο εκνευρίζεστε όταν χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα, διότι εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Πώς γίνεται, πόσο κοστίζει, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Επίσης, τι γίνεται με τα ενδεχόμενα πρόστιμα. Οπότε σκεφτήκαμε να έχουμε τον άνθρωπο κοντά μας που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι γραμματέας ενημέρωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ο ίδιος είναι και πολιτικός μηχανικός, ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Τι κάνετε, καλά είστε, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, μας είστε.
0: Μια χαρά. Εδώ μεγαλώνουμε.
1: Έχει δίκιο.
0: Αυτό
1: είναι ωραίο να μεγαλώνουμε, γιατί ζούμε ωραία.
0: Αυτό κρατάει μια πορεία σταθερή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχει πίσω γύρισμα.
1: Όχι, λοιπόν, γι' αυτό είναι ο σκοπός όμως, να μεγαλώνουμε.
0: Έτσι είναι. Και να μεγαλώνουμε καλά, αυτό είναι. Και να, έλα, και να βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έχουμε τροφή, έχουμε μια στέγη, δεν τρώμε βόμβες, είμαστε στο πολύ καλό επίπεδο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα τι γίνεται με το θέμα
1: λοιπόν,
0: της προθεσμίας.
1: Λοιπόν, το έχουμε πει και να δει πολλές φορές.
0: Εννοείται.
1: Αύριο λίγη προθεσμία, είναι η δήλωση απογραφής των ανελκυστήρων. Μια πολύ απλή διαδικασία. Δηλαδή, σου μιλάω και πες το λέω μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, επειδή έχω αναλάβει αρκετά από αυτά. Διαρκεί 3 λεπτά, ας πούμε, η δήλωση. Πρέπει να ξέρεις κάποια βασικά στοιχεία των ελκυστήρων και απογράψεις την ύπαρξή του. Αυτό είναι λοιπόν.
0: Τώρα ταυτοχρόνως, συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει να στείλω στην ομαδική στο Viber που έχουμε στην πολυκατοικία και το γράφω. Κάναμε απογραφή ανελκυστήρων.
1: Κάτι εσύ, Δημήτρη. Τώρα,
0: εγώ αποκλείεται να ασχοληθώ.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Έχουμε άνθρωπο.
1: Μπορεί να το κάνει ένας ιδιοκτήτης, μπορεί να το κάνει ένας διευθύντης, μπορεί να το κάνει διαχειριστής, μπορεί να το κάνει ένας μηχανικός όπως εγώ σε διάφορους ειδικά μεγαλύτερους ανθρώπους. Έχουν πάει πάνω από 300.000. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Δεν είστε θέμα. Αλλά είναι καλό να πάνε και οι υπόλοιποι. Επίσης να πω κάτι για αρκετές περιπτώσεις που ίσως να είναι λίγο ιδιάζουσες. Ακόμα και να έχουμε, ας πούμε, εγώ έχω ένα σπίτι που έχω ένα σανσέρ. Είμαι μόνος μου. Αυτό είναι κατοικία, δεν είναι πολυκατοικία. Και εγώ πήγα, είμαι υπόχρεος. Το δημόσιο είναι υπόχρεο. Πήγε το δημόσιο, είναι ερώτημα μεγάλο.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ήθελα να το ρωτήσω.
1: Πήγε το δημόσιο.
0: Γιατί είναι και το δημόσιο υποχρεωμένο να κάνει την απογραφή, έτσι.
1: Πήγε το δημόσιο. Πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Δήμοι, κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία, όλοι. Λοιπόν, όχι τελευταίο πάντα το δημόσιο, για να απαιτεί από τους άλλους, έτσι. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία πριν την απογραφή. Μετά, τι θα γίνει τώρα. Το μεγάλο ερώτημα. Αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία του Υπουργείου, θα βγάλει νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση. Και τελειώνει και η διαδικασία. Τι σημαίνει πιστοποίηση? παίρνει από έναν φορέα ένα πιστοποιητικό ότι είναι ασφαλής ο ανοικιστήρας σου πέρα από τις συντηρήσεις που κάνεις, το οποίο βεβαίως είναι σημαντικό για να ξέρεις ότι είναι ασφαλής. Γιατί ήδη μπαίνουμε μέσα στον ανοικιστήρα, δεν μπαίνουν κάποιοι άλλοι. Mm-hmm. Εσύ ήδη θα πούμε στην πολυκατοικία μας, έτσι. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει. Και βεβαίως αυτό με μεγάλο ρόλο παίζει στην αύξηση κοινού, όχι μόνο στα σπίτια έτσι, mm-hmm. που μένουν πιο λίγοι άνθρωποι. Μιλάμε και στα μεγάλα κτίρια κλπ. Είναι ακόμα πιο αυστηρό. Και αυτό μπορεί να δώσει και κάποια αξία στο ακίνητο, γιατί έχει μια πιστοποίηση, ένα πολύ σοβαρό μεταφορικό μέσο που έχει
0: προβληθεί. Μισό λεπτάκι για να καταλάβω τώρα κάτι, μην το χάσω. Κάνουμε τώρα την απογραφή. Μετά τι θα γίνει?
1: Μετά ξεκινάνε νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση.
0: Και η πιστοποίηση είναι, θα είναι κάτι. Από ποιον θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα?
1: Γίνεται από κάποιες φορείς πιστοποίηση, περίπου στους 20-25 στην Ελλάδα είναι. Ναι. Μαζί με τους συντηρητές θα γίνει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να βοηθήσουν τους συντηρητές.
0: Α, δηλαδή ο συντηρητής θα τον φέρει αυτόν?
1: Νομίζω ναι.
0: Άρα, ωραία, εντάξει, μια χαρά.
1: Το λογικό είναι αυτό. Η μηχανική, μέχρι εκεί μπορώ να πάω. Mm-hmm. Δεν νομίζω ο καθένας μόνος να πηγαίνει. Μπορεί να υπάρχει αυτή, αλλά δεν είναι η Μάζα, δεν θα είναι. Και μετά εκεί θα μπορεί να παίρνει αμέσως το πιστοποιητικό, μπορεί να χρειάζεται να κάνει κάποιε παρεμβάσεις σε αυτή την περίπτωση. Δυσκολία έχουν οι παλιοί ανεπιστήμονε σε παλιά σπίτια.
0: Ναι,
1: που έχουν
0: ναι.
1: και χαμηλότερα εισόδηματα και έχουμε επενδύσει να γίνει και ένα πρόγραμμα επιδότηση mm-hmm. ή κάποια φόρλα απαλλαγή κλπ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Θέλει σκέψη επόμενο
0: βήμα. Η πιστοποίηση μπορεί να σημαίνει και αλλαγέ που μπορεί να κάνει κάποιο έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Όχι μόνο αλλαγέ,
0: βελτιώσει.
1: Αν δεν λειτουργεί, τι θα γίνει, έτσι θα μείνει.
0: Κοίταξε, Μάνο μου, α πούμε ένα παράδειγμα. Θα το πω έτσι, οι πολυκατοικίες που επομένω δεν είναι παλιά πολυκατοικία. Άντε να είναι, ξέρω εγώ, 10-12 ετών.
1: Καινούργια είναι αυτή, τι είναι παλιά.
0: Πρόσεξε. Η συντήρηση λοιπόν γίνεται κάθε μήνα. Γιατί έρχεται το συνεργείο κτλ. Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα, έτσι.
1: Όχι, κανένα. Πολύ εύκολα. Αυτά είναι πια εύκολη πιστοποίηση.
0: Ναι, ωραία.
1: Το πρόβλημα ποιος το έχει, η πολυκατοικία του 60, η οποία δεν έχει και τις κατάλληλες συντήρησεις, η οποία έχει περάσει ο χρόνος.
0: Γιατί, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία του 60 δεν γίνεται κάθε μήνα η συντήρηση?
1: Γίνεται, αλλά έχει παλιό ανελκυστήριο και δεν έχει προδιαγραφές.
0: Α, οκ. Okay. Τώρα κατάλαβα τι εννοείς.
1: Έτσι. Okay. Είναι οι πιο λίγες περιπτώσεις.
0: Ωραία.
1: Αυτές.
0: Τώρα πρόστιμο για το θέμα της απογραφής.
1: Όποιος δεν απογράψει, ναι. έχει 1000 ευρώ πρόστιμο όταν απογράψει, θα αναγκαστεί να υπογράψει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και άμα είναι επαγγελματικό κτίριο, φτάνουμε για τα 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Κρίμα.
0: 1000 ευρώ δεν είναι λίγα.
1: Κρίμα είναι.
0: Κάτσε.
1: Το λέω, δεν θα
0: δεν
1: το
0: έχουν
1: λέει.
0: Απαντήσει και ανησυχώ.
1: Επειδή ακούγονται πολλά. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαστε πολλά χρόνια να συνεργαζόμαστε στην εκπομπή και γνωριζόμαστε. Είμαι άνθρωπος κοινής λογικής. Common sense, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας έλεγα να πάτε άμα ήταν κάτι άλλο. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Είναι χωρίς κόστος.
0: Ναι. Okay.
1: Ακόμα και σε κινησία να είναι ο ανελκυστήρας, πας και το δηλώνεις και είναι στα κινησία. Δεν λειτουργεί. Τώρα η λογική ποια είναι? Να απογράψουμε πώς είναι οι ανελκυστήρες. Δημητρή.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία ξεκίνησε από το 8. Φτάσαμε το 26 με πρόταση πομιδά και του είπαμε να κάνω αυτό το μητρό, μια είμαστε στην εποχή του COVID, έτσι. Να μην πηγαίνουμε στους Δήμους, γιατί πήγαινε στους Δήμους μέχρι το 25. Κανείς δεν πήγαινε, όπως καταλαβαίνεις, δεν γινόταν η διαδικασία. Να δούμε τουλάχιστον πώς είναι οι ελκυστήρες. Εκεί ξεκινάμε, στο Α είμαστε. Δεν ξέραμε πώς είναι οι ελκυστήρες. Τώρα θα τους μάθουμε. Mm-hmm. Τους ξέρουμε δηλαδή. Σχεδόν τους έχουμε προσεγγίσει πριν. Άρα δεν μπορεί να κάνεις πολιτική αν δεν έχεις κάποια βασικά στοιχεία. Αυτή είναι η λογική εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να πω κάτι άλλο, μου δίνεις την ευκαιρία.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έμεσα όλο το θέλω.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και κάποια στιγμή να τα πούμε για από κοντά, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχει ναι. και το Μίδα τώρα, έρχονται διάφορα. Έτσι,
0: ωραία, πρόσεξε, ξενύχτη θα έχουμε, έλα όποτε θέλεις.
1: Χαρά μου.
0: Εντάξει.
1: Χαρά μου μεγάλη. Και την άλλη εβδομάδα μπορώ να έρθω. Να κάνουμε ένα ωραίο ξενύχτη δυο μας και να πούμε δεκάδες θέματα για τα κίνητα.
0: Εννοείται.
1: Που είναι και έτσι ευχάριστο το βράδυ.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό
0: κυρίως.
1: Θέλω να πω που καίει. Και το λέω για τους ακροατές μας που και εγώ είμαι ακροατής.
0: Ναι.
1: Έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ, όπως ξέρεις, είχα κάνει μεγάλο αγώνα και έχω ενημερώσει πάρα πολύ κόσμο και τους ευχαριστώ πολύ.
0: Το καλό θα είναι πάντως, αν μου επιτρέπεις, Μάνο μου, ναι. ακόμα και κάποιος, αν δεν το έχει κάνει, ας το κάνει και τώρα.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Λοιπόν,
0: είδες.
1: Πήγανε 750.000, συγκλονιστικό νούμερο, έτσι. Ναι. Συγκλονιστικό. Και δείχνει ότι ο Έλληνας, άμα του βάλει ένα πλαίσιο και το πιστέψει, μπορεί να το ακολουθήσει. Δεν το συζητάμε. Αυτά είναι συγκλονιστικά νούμερα. Συγκλονιστική αριθμή συμμετοχή.
0: Mm-hmm.
1: 750.000, μην το λέμε τώρα έτσι, το περνάμε. Παλιά δεν είχαμε καμία καταγραφή. Ίσως οι ανεκαιστήρες που έχουμε βράσει 300.000 συμμετοχή. Πολύ μεγάλα νούμερα. Δεν είναι ο κόσμος εκεί διάθεση. Λοιπόν, αυτό που είπες και εσύ. Όποιος δεν έχει πάει, πάει και αύριο. Γιατί υπήρχαν και προβλήματα πολλά και λίγα συνεργεία, δυσκολίες. Ας πάει και αύριο. Γιατί πρώτον είναι το σωστό για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να συντηρήσουμε το οικόπεδο μας. Αλλά και ακόμα και να έρθει ο Δήμος τώρα, θα σου βάλει μόνο 100 ευρώ που δεν πήγες να κάνεις τη δήλωση. Πρόστιμο. Αν δεν όμως δεν το έχεις καθαρίσει, πέρα ότι είναι σωστό. Θα έχεις 500 ευρώ πρόστιμο, σύντη θα πάνε να το καθαρίσει ο Δήμος. Έτσι, δηλαδή κρίμα είναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Καλό είναι να το κάνουμε. Εμένα απλό καθαρισμό μου, γιατί μένω δεν χρειάζεται κάτι συγκλονιστικό. Απλό καθαρισμό.
0: Ναι, ας γίνει και τώρα. Ας γίνει και τώρα.
1: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει και τώρα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και, και σε 10 μέρες.
0: Πρόσεξε, μου λέει ο Γιώργος. Απολυκατοικία οικογενειακή. Μας πήραν τους τρεις ορόφους και μένω μόνος στον πάνω όροφο. Ποιος είναι υπόχρεος για δήλωση?
1: Ποιος τους πήρε τους τρεις ορόφους, να καταλάβω.
0: Μάλλον τους πούλησαν, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ένας από τους τέσσερις.
0: Ο ένας από τους τέσσερις. Okay.
1: Όλοι είναι.
0: Ένας... Είναι ιδιοκτήτης. Ο ένικος δεν έχει τώρα υποχρέωση, έτσι?
1: Όχι, ο ένικος είναι καμία δουλειά.
0: Α, ωραία, καμία δουλειά. Εντάξει. Ωραία, μια χαρά.
1: Όλα είναι θέμα ιδιοκτητών εδώ πέρα.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: εδώ
1: και
0: είμαστε.
1: Τα έξοδα για την πιστοποίηση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να και το λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία, δεν ξέρω τώρα τι κάνουμε μεταξύ του.
0: Ωραία. Είναι
1: αλλά
0: ήδη
1: αυτό 99% δεν είναι.
0: Ναι, οκ, okay, να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και τώρα, επειδή το έχουμε ανάγκη με κάποιο τρόπο, έστω και νοητά να μπορέσουμε να φύγουμε, τώρα δεν ξέρω αν θα προκύψει γκρίνια, θα το δούμε. Γιατί δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα και στον τουρισμό. Μας προκύπτει αυτό από ρεπορτάζ που κάνουμε. Ναι, μεν υπάρχει κόσμος, ναι, μεν και εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν πολυξοδεύουν. Αυτό δεν έχει να κάνει, ξέρετε, γιατί το λέτε μονίμως και μου το σχολιάζετε ότι είχαν καλομάθει τα προηγούμενα χρόνια και τα... Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πάμε σε Σαντορίνη, πάμε σε έναν εξαιρετικό φίλο. Είναι κάτοικος και επιχειρηματίας στη Σαντορίνη, ο Αντώνης Γάκης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα από το όμορφο νησί μας, το οποίο ζει ήρεμες στιγμές. Τις απολαμβάνουμε λοιπόν και εμείς τις στιγμές της ηρεμίας. Τα λέγαμε χρόνια, θυμάσαι Δημήτρη, τα έλεγα εγώ ότι έχουμε γίνει το πιο φθηνό νησί της Ελλάδας. Φέτος επιβεβαιώνεται. Έχουμε τη χαμηλότερη τιμή σε όλη την Ελλάδα.
0: Δώσε τιμές έτσι από περιέργεια.
2: Τώρα δεν μας πιστεύουν οι ακροατές, αλλά η μέση τιμή του Ιουνίου που τελειώνει ήταν στα 60 με 100 ευρώ δωμάτιο, που μέχρι πριν 3 χρόνια ήταν στα 300, 300, 500 και 600 ευρώ. Η δε καλτέρα. Ακούς?
0: Ναι, όχι, σκέφτομαι. Μισό
2: ακριβώ.
0: Κάνω νόημα στον ηχολήπτη για τις τιμές. Για πες μου.
2: Αλήθεια.
0: Περίμενε τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν και κενά.
2: Δηλαδή, πληρώτε τουλάχιστον οι καλύτεροι σε επιχειρήσεις 60-70%. Κενά που λέει και ο λόγος να φάνε και όρνηθε στο Αριστοφάνη. Γιατί είναι κομιτολογικό αυτό που ζούμε. Ένα νησί το οποίο πήγαινε με 1000 εξαιτίας των ολιγοριών που χρόνια λέμε και μαζί, αλλά και εκεί πέρα έχει φτάσει στο σημείο οι τουρίστες να νομίζουν ότι είναι απάτη οι τιμές που βάζουν. Δηλαδή, βλέπω τις τιμές και λέει σίγουρα υπάρχει αυτή η παροχή, σίγουρα.
0: Ναι. Κοίτα, όταν είχαν μάθει και πλήρωναν το 400 τη νύχτα, μισό. Και όταν βλέπεις πόσο μου είπες εσύ τώρα.
2: 70, 80, 90.
0: Και, ωραία, και όταν βλέπεις, λες κάποιο λάκκο έχει φάβα. Βέβαια. Το θέμα, Αντώνη μου, είναι αν το 400 το δικαιολογούσε.
2: Εντάξει, ούτε το 400.
0: Όπα. Να, είδες πάνω στα. Μισό λεπτά γιατί σε κάνουμε, έχει κάτι διακοπές. Μας ακούς εσύ?
2: Εγώ μια χαρά σου ακούω. Ωραία. Θα μας κόψουν και το ρεύμα σε λίγα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, για, ναι, το θέμα λοιπόν είναι αν το 400 δικαιολογούσε το 400, έτσι ώστε να καταλάβουμε που έπρεπε να είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι έχουν φτάσει τα δύο άκρα. Φτάζουμε το άλλο άκρο, ναι. Γιατί για παράδειγμα, αν πας σε οποιοδήποτε νησί, ούτε καν Κυκλαδονήσει στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτή την περίοδο η μέση τιμή, επειδή εντάξει, εμείς άνθρωποι είμαστε, πρέπει να κάνουμε διακοπές, κάτω από 150-160 ευρώ είναι αντιστοίχου ποιότητα. Δεν λέμε τώρα ένα δωμάτιο εποχές αείμνης του Ανδρέα, του 80 με το ξύλινο κρεβάτι και το ψυγιάκι.
0: Το ρουστίκ.
2: Το ρουστίκ, εντάξει. Ενώ ήταν για δωμάτια πολυτελή με την προσωπική του γούρνα τζακούζι. Με το πρωινό του, με όλα τα comfort.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ήταν λογικό αυτό και ακόμα δεν έχω φτάσει στον πάτο του βαρελιού. Θα συνεχιστεί αυτό ο κύκλος. Έχει ξανασυμβεί στο Σαντορίνη το 2008-2009-2010.
0: Και κράτησε.
2: Κράτησε πάρα πολύ και δηλαδή ξαναγίνεται μια δεκαετία πίσω.
0: Ναι, δηλαδή... απλώς ξέρεις ποια είναι η σκέψη μου, Αντώνη μου, ότι... Ρε παιδί μου, υπάρχουν προορισμοί στην Ελλάδα. Τώρα αυτό το συζητούσα και με έναν γνωστό. Μου λέει, του λέω πού θα πας και τα λοιπά. Μου λέει βουνό. Γιατί βουνό θα πάω κι εγώ. Και λέω τα νησιά μου λέει είναι απλησίαστα γιατί ο άνθρωπος είναι εκπαιδευτικός γενικώς, κακά τα ψέματα υπήρξαν προορισμοί στην Ελλάδα που ήταν εδώ και χρόνια απαγορευτικοί για Έλληνες
2: είναι ακόμα και δεν τα
0: εκτοπλωτικά εκτός
2: και
0: αν ο άλλος Αντώνη μου έχει μαύρο χρήμα.
2: Εννοείται,
0: οπότε θα σου ακόμα... κατέβει Σαντορίνη, αν έχει μαύρο χρήμα να ρέει.
2: Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι ότι Σαντορίνη που μπορεί να βρει δωμάτιο 60 ευρώ για να έρθει μια οικογένεια με 4 άτομα θέλει 500 ευρώ.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει η προσέγγιση. Γιατί οι τακτοπλοϊκά, για να κάνει 10 ώρε, δεν μιλάμε τώρα για να κάνει να έρθει 3 ώρε, δεν υπάρχουν τα καράβια για μα, είναι 60 ευρώ το φθηνότερο.
0: Mm-hmm.
2: Άρα βάλε 4 επί 60, 2,40 και 2,40
0: και 4,80. Και το αυτοκίνητό σου?
2: 700.
0: Ναι.
2: Α, πού να πα, δηλαδή, θα πα στη γιαγιά, θα πα στον παππού, θα πα στο χωριό στην Ήπειρο, θα πα στο πύλη.
0: 700 πήγαινε, έλα με μια απλή θέση δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι, και μιλάμε και το καράβι το, που κάνει 10 ώρε, το καράβι το γρήγορο, το χύπλο του. Του πρωταθλητή Ελλάδος. Βλέπουμε και αυτό, βλέπουμε και το άλλο το καράβι. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι παραμένουν τα εκτοπλικά και τα αεροπορικά λόγω του πολέμου ή και αεροσκοπία χτυπάει στα κόκκινα. Αυτό είναι που λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ότι δεν υπάρχει νησιωτική πολιτική. Γιατί αποκλείει τον Έλληνα και αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά και εντάξει, ήταν σχεδιαζόμενο εδώ και χρόνια ότι όλο το τουριστικό χρήμα πάει στην Αττική. Και αυτό είναι ξεκάθαρο επειδή όλη η Αττική έχει ξεπουληθεί και αυτό το ξέρουμε όπως και η Σαντορίνη έχει ξεπουληθεί σε ξένα φαντ. Και εννοείται ότι είναι φτηνά τα εισιτήρια για την Αθήνα και πλέον δεν υπάρχει πτήση απευθείας από το εξωτερικό για τη Σαντορίνη. Τα παλιά τα απευθείας που λέγαμε έχουν κοπεί. Τους φέρνουν πρώτα Αθήνα και μετά μπαίνει άλλο στην Αθήνα που μια χαρά είναι και η Αθήνα μας.
0: Ναι. Με το λιμάνι τι γίνεται?
2: Τίποτα. Το λιμάνι.
0: Γιατί υπάρχει ένα θέμα με το λιμάνι.
2: Όχι ένα θέμα. Είναι το θέμα. Ναι. Αυτό ότι όπως έχουμε ξαναπεί για τους ακροατές που ίσως μας ακούνε πρώτη φορά.
0: Για τη Σαντορίνη μιλάμε ακριβώς.
2: Έχει όρμο. Δεν είναι λιμάνι. Λέγεται όρμος Αθηνιού. Εντάξει, δεν είναι χαρακτηρισμένο λιμάνι. Είναι όρμος διαφυγής. Λιμάνι δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε και προφανώς μέχρι εμείς οι δύο να αποβιώσουμε αυτό το μάτι ο κόσμος δεν θα υπάρξει. Γιατί. Υπάρχει ατολμία από την κυβέρνηση, από όλες τις κυβέρνησεις διαχρονικά, δεν είναι μόνο αυτή. Εντάξει, γιατί πρέπει να σπάσουμε συμφέροντα. Το καταλαβαίνω. Στην γύρω από ένα λιμάνι και μια θέση υπάρχουν συμφέροντα. Παντού. Αυτά λοιπόν δύο-τρεις οικογένειες που εδώ και εκατονταετίες διακυβεύουν το νησί, δεν αφήνουν το νησί να ορθοποδήσει. Αυτά τα λέμε και μας διαχρονικά, δεν τα λέω τώρα. Είναι με όλες τις κυβερνήσεις, τις προηγούμενες και τις επόμενες. Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Λοιπόν, πάντως κατολιστής δεν έχετε, έτσι.
2: Με το σεισμό καλά περνάγαμε. Δεν είχαμε πιο γεμάτοι μέσα. Ίσως ήταν και θέλω να ζήσουν επικινδύνωση.
0: Εμπειρία, έτσι.
2: Για να σου πω την πραγματική εικόνα, γιατί νομίζω ότι ό,τι λέμε δεν είναι πραγματικότητα, δεν είναι υπερβάλλον ποτέ. Θυμάσαι, τα λέγαμε από την εποχή του. Εδώ και μια τριετία-τετραετία τα λέμε τηλεφωνικά, ότι είμαστε σε τζίρο, γιατί αυτό μετράει, ένα 20%. Πέρσι ήμασταν 25%, πρόπερσι ήμασταν 10%. Άρα τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε πέσει 80% τζίρο κάτω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί γι' αυτό βέβαια ότι αυτός ο οικονομικός κύκλος θα κάνει μια δεκαετία.
0: Κοίτα, λες να το σκεφτώ τον Αύγουστο που είναι να πάω σε ένα βουνό.
2: Αύγουστο 90 ευρώ. Πού θα βρεις, ούτε στο βουνό δεν βρίσκεις.
0: 90 ευρώ, ε.
2: 90 ευρώ και όλα, μιλάμε όλα μέσα. Δηλαδή πρωινά, μεταφορές. Κοίτα, η Σαντορίνη έχει θέμα υπερσυγκεντρωτισμού σε κάποια σημεία συγκεκριμένες ώρες. Δεν είναι μία για παράδειγμα. Ακόμα και τώρα, όταν βγαίνουν 8.000 τουρίστες συγκεκριμένη ίδια ώρα, καταλαβαίνεις ότι αν πας και εσύ. 8.000 νούμερο 1 θα βασανιστεί. Αλλά το υπόλοιπο νησί ζούμε μια. Παρκάρουμε άνετα, κυκλοφορούμε άνετα, πάμε με σούπερ μάρκετ άνετα. Δηλαδή γίναμε να το πέτσει επειδή με αγαπάω την Ήω, όπως ήταν η Ήως πριν 20 χρόνια.
0: Η Ήως είναι πανέμορφο νησί.
2: Γι' αυτό το λέω. Τώρα η Ήως έχει γίνει. Και ο φίλος μου ο Δήμαρχος του Γκίκα έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και έχει γίνει elite νησί και VIP προορισμός η Ήως. Πλέον γαστρονομικός, φοβερά ξενοδοχεία. Και έχουμε γίνει πλέον εμείς με την καλή έννοια η παλιά Ήως του Ιούλιου και του Αυγούστου που κατεβαίνουν τα καραβάνια, ξέρεις, οι χίπης. Αυτό ζούμε και εμείς τώρα. Κατεβαίνουν οι χίπης στην Ευρώπη. Η Ήως έχει γίνει δίμπολ, λοιπόν, η νέα Σαντορίνη και εμείς έχουμε γίνει η νέα Ήως. Το οποίο εγώ το θεωρώ καλό, γιατί η Ήως έχει και μια αυθεντικότητα, την οποία δεν έχει κρατήσει ακόμα και σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Να γυρίσουμε και πίσω στην αυθεντικότητα και οι τιμές να έχουν μια λογική τιμή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σε ενοχλήσω εκ νέου, εντάξει.
2: Και, μου ήθελα να πω κάτι
0: αθλητικό. Ναι, φυσικά.
2: Λοιπόν, 15 με 19 Ιουλίου, Volcano Jam 3-on-3, θα έρθουν σε Σαντορίνη τα αστέρια του μπάσκετ. Λοιπόν, τι κάνουμε, δημιουργούμε αθλητικό τουρισμό μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, κολλάει με αυτό που λέμε. Πάμε στον Ιούλιο να φέρουμε κόσμο μέσα στο αθλητισμό στο νησί.
0: Πότε μου είπες ότι δεν γίνει αυτό?
2: 15 με 19 Ιουλίου.
0: Κάτσε, Αντώνη μου. Να το πούμε πλησιάζοντας και ο καιρός αυτό, να το κάνουμε θέμα.
2: Εννοείται, Σοφοκλής Χωσκανίτης, Βαγγέλης Αλεξανδρής.
0: Ωραία, πρόσεξε. Στείλε μου μήνυμα, το έχεις στο κινητό.
2: Εννοείται.
0: Να επανέλθουμε. Γιατί τώρα να το πούμε από τώρα, ακόμα περίμενε.
2: Όχι, στο λέω επειδή φτάσαμε στο σημείο τον Ιούλιο για να φέρουμε κόσμο στο νησί να κάνουμε και μεγάλα event. Που παλιά λέγαμε θα κάνουμε event μέσα στον Ιούλιο.
0: Λέγατε όχι. Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Ενώ τώρα παρακαλάμε. Έτσι, έχει καιρό γυρίσματα που λέγεται το
0: τραγούδι. Αυτό είναι.
2: Αλλά χαμογελάμε και με την πιο όμορφη έτσι, θέα το φεστιακό μα τοπίο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, διάβασα ότι τώρα υπάρχει ένας τύπος, ο Μηντιάρχης. Γράφει καλά. Είναι πολύ γνωστός και έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο τώρα για το Μουντιάλ αυτός. Λοιπόν, και γράφει. Αν έχεις μισθό 15.000 ευρώ συν τα μπόνους και σου λέει ο άλλος 7 κι αν θες. Λογικό είναι. Τηλεοπτικός λογικό. Γιατί γίνεται η σφαγή του δράμα γενικώς. Έχεις δει. Σταματάνε εκπομπές, κάνουν, δείχνουν. Το έλα να δεις και έλα να πάρεις. Όρεξη να έχεις. Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν το 1874 όταν δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί ένα άρθρο του Χαρίλα Τρικούπη. Μάλιστα έχει βγει ένα φοβερό βιβλίο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Για τις γυναίκες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή του Χαρίλα Τρικούπη. Θα σας το πω αυτό τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ο τίτλος ήταν «Τις πταίει». Σε αυτό λοιπόν ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά τον Γεώργιο Πρώτο. Και επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Ήταν σαν σήμερα επίσης το 2002, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ποτέ γιατί ήρθα μια Κυριακή και έκανα ροή εδώ. Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στο Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει την συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη, αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 29 Ιουνίου του 2002 πρέπει να ήταν Σάββατο. Βοηθήστε με λιγάκι, γιατί ήρθα την Κυριακή το πρωί και έμεινα εδώ πόσες ώρες. Ώρες. Επειδή είχαν αρχίσει ήδη και άδειες και έκανα ροή τότε για τη 17 Νοέμβρη. Εδώ ήμασταν. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, πω Θεέ μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή γίνεται κουβέντα μεγάλη για το θέμα της ακρίβειας, έχω κρατήσει κάτι το οποίο το έχει γράψει ο κύριος Απόστολος Πεταλάς και είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Εδώ τώρα λέει διάφορα, τα οποία δεν θα προλάβω να σας τα πω αμέσως, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι αξίζει λίγο εκεί να μείνουμε σε αυτό το σκέλος. Να πω την καλησπέρα μου στη Μανιάνα, μου λέει, εννοείται ότι πληρώνουμε τις συντήρησεις κάθε μήνα του ανελκυστήρα. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε ασφάλεια. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι δεν είναι ασφαλής. Είπε ότι δεν θα τηρούνται οι προδιαγραφές οι σύγχρονες. Αυτό είναι τώρα το θέμα που σε επόμενο στάδιο μετά την απογραφή ενός ανελκυστήρα στην πολυκατοικία θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πιστοποίηση. Στην πιστοποίηση λοιπόν, αν είναι πολύ παλιά η πολυκατοικία, θα θέλει κάποιες προδιαγραφές. Εκεί θα γίνουν κάποια έργα, εκεί θα έχει ένα κόστος, είναι τελείως διαφορετικά. Άρη μου, είσαι λίγο υπερβολικός στο μήνυμά σου. Αυτό συμβαίνει σε κάθε ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που σέβεται τον εαυτό του με την έννοια ότι δεν σταματάει το πρόγραμμά του όταν φεύγουν κάποιοι συνάδελφοι. Το ίδιο θα γίνει και όταν φύγω κι εγώ. Έτσι. Μου λέει, σας λιώνει η πλουτοκρατία και η διαφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το τερματίσαμε. Έτσι. Λοιπόν, ωραίος. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νότι μου, δεν πάμε με το επόμενο του Πουλόπουλου, επειδή το άρχισαμε πολύ ωραία και έχουμε αρκετό Πουλόπουλο να ακούσουμε και στη συνέχεια.

0: Μπορείτε επιβεβαίως, ήταν Σάββατο. Μα σου λέω το θυμάμαι, γιατί Σάββατο έγινε βραδάκι εκεί στα εκδοτήρια και την Κυριακή το πρωί τρέχαμε και κάναμε ροή. Είδες, Παναγιώτα μου. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Κουκουέ Κολονακίου. Αυτός είναι φίλος. Τι θα πει, ρε, φτάνει σπίτι. Βγες λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πεις τι γίνεται στο κέντρο. Α, δηλαδή, αν έχουμε τέτοιους φίλους, είναι να τους κάνουμε τους εχθρούς. Δεν σε καταλαβαίνω. Ωραία, φτάνει σπίτι. Σου είναι πρόβλημα το να μας πεις τι συνάντησες στο περπάτημά σου. Αυτός προσπαθεί να χάσει και τώρα κάποια κιλά. Όσα χρόνια τον ξέρω, μπαμπάτσικος είναι κι αυτός. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον εμείς φίλε δεν δουλεύουμε τον κόσμο. Δεν λέμε ότι πάμε, περπατάμε και τρώμε στο μεσοδιάστημα ό,τι τυλιχτό υπάρχει. Ελπίζω μην τρως και σκόρδο και σε καταλάβουν στο σπίτι.
1: Η καρδιά μου μια πληγή, τα μάτια μου λαμμένα.
0: Λοιπόν, ο Κουκουέ Κολονακίου θα βγει μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πει τι συνάντησε στο περπάτημά του στο κέντρο. Μην τυχόν και δεν απαντήσεις. Έρχεται για το δελτίο η Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογιάν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν δια μαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε σχολεία σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τονίσε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τη προσεχή ημέρα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτήν την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο Πρόεδρο, ανέφερε σήμερα πως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούς. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε πριν από λίγο 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Άνετη νίκη στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν σε λιγότερο από 90 λεπτά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, λέμε κάποια πράγματα έτσι για τη ζωή του και ακούγοντας βεβαίως τα τραγούδια του που μας αρέσουν και πάρα πολύ. Ήταν που λέτε κάποια στιγμή που πήγαινε εκεί στις εταιρείες, δεν τον πίστευε κανείς, δεν τον άκουγε κανείς. Κάποια στιγμή λοιπόν η Κολούμπια, έχοντας το δυναμικό της πολύ μεγάλο αριθμό άγνωστων και ανερχόμενων τραγουδιστών, αποφάσισε να κάνει μια εκαθάριση και να κάνει νέες ακροάσεις, από τις οποίες θα κρατούσε 50 άτομα, για φανταστείτε τώρα. Την επιτροπή την αποτελούσαν επιτροπή ακροάσεων ο Μίκης Θοδωράκης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Τότε λοιπόν ο Γιάννης Πουλόπουλος διάλεξε να πει δύο δύσκολα τραγουδιά, το «Μάνα μου» και «Παναγιά» και το «Παράπονο». Μόλις τελείωσε, τον πλησιάζει ο Μίκης Θοδωράκης λέγοντας «Αυτόν εγώ θα τον κάνω τραγουδιστή». Τελικά ήταν ο μόνος που πέρασε από αυτή την ακρόαση, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έτσι λοιπόν ο Μίκης Θοδωράκης του έδωσε να πει τρία τραγούδια σε ένα θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Η γειτονιά των Αγγέλων» το 1963. Παρουσιάστηκε τότε στο θέατρο Ρεξ από το θείασο της Τζέννης Καρέζη και του Νίκο Κούρκουλου. Και έτσι ο Γιάννης Πουλόπουλος αργότερα θα δισκογραφήσει στην ίδια εταιρεία που ήταν και ο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Μια χαρά! Λοιπόν, έχω και άλλα να πω στην συνέχεια. Ευκαιρία είπαμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Θα σας πω μετά και για την γνωριμία με τον Πλέσα και τον Δρόμο, που νομίζω ότι έπαιξε έτσι καθοριστικό ρόλο στην πορεία του. Καλώς ορίσατε, μόλις ανοίξα το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Για τρεις ώρες ακόμα έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Να έχετε όρεξη κι εσείς. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Τα δεχόμαστε. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει εννοείται το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Λοιπόν, ο φίλος μας που έκανε τη βόλτα του στο κέντρο πριν από λίγο, εκεί Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ο Γιώργος είναι κοντά μας. Είναι Κουκουέ Κολονακίου στα social media, στο Twitter, πλατφόρμα X. Είναι πολύ έτσι γνωστός τύπος. Σχολιάζει βέβαια εκ του ασφαλούς πίσω από ένα κουκουέ κολονακίου. Αλλά περπατάει το βράδυ. Επειδή μετά θα μιλήσουμε για... Προσέξτε, σκέφτηκα το εξής, να μιλήσουμε για δύο αθλητές. Μετά θα βγάλουμε την Ηλιάνα Μάγρα, γιατί έγραψε για τον Αντετοκούμπο ένα πολύ ωραίο άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής, ο ήρωας που έγινε μπραντ. Σκέφτηκα όμως πριν να βγάλουμε έναν άλλον αθλητή καλό, που περπατάει τα βράδια. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Το μπραντ που έγινε ήρωας, νομίζω, βγάζεις τώρα.
0: Το ανάποδο.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ρεπόρτερ δρόμου.
0: Αυτό είναι. Κακό είναι?
1: Όχι, καθόλου. Σκέφτομαι μάλιστα ότι έχω φτάσει και έχω κάτσει δίπλα με τον Καβάφη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι. Είμαι από, ξέρεις, τώρα ελπίζω να μην έρχει ο κόσμος και ψάχνει να βρει
0: τον Καβάφη. Στο άγαλμα,
1: έτσι. Στο άγαλμα, στο άγαλμα, ναι.
0: Προσέξτε, αν είστε φανατικοί της πλατφόρμας X, πηγαίνετε τώρα
1: στην αεροπαγή του.
0: Εκεί, στον Καβάφη δίπλα, κάθεται ο Κουκουέ Κολονακίου. Αυτό είναι.
1: Όπου έχω να σου πω, η αγαπημένη μου ασχολία είναι να βλέπω τους τουρίστες
0: να φωτογραφίζονται.
1: Να φωτογραφίζονται, αλλά ανάλογα με τη χώρα βλέπεις και τον σεβασμό στο
0: έργο. Έλα, λέγε εντυπώσεις. Λέγε εντυπώσεις.
1: Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Για παράδειγμα, τι σου κάνει, ποιος δεν φέρεται καλά στο άγαλμα?
1: Κοίτα, κατά βάση η πιο... Αυτοί που το αντιμετωπίζουν στο πιο χαβαλέ, δηλαδή ξέρεις, καβαλάνε πόδια, αγκαλιάζουν, φυλάνε, είναι οι Αμερικάνοι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή είναι πολύ. Βέβαια, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, επειδή κινούμε τώρα στο κέντρο, το ξέρεις, περπατάω ως μεγάλος αθλητής που έγινε μπραντ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός φέτος είναι πολύς,
0: ναι,
1: αλλά νομίζω ότι είναι χαμηλότερης
0: αγοραστικής δύναμης.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτό παρατηρώ.
0: Ναι, είναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Μου το λένε πάρα πολλοί που ειδικά έχουν μαγαζιά στο κέντρο. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω το και εγώ με όσους μιλάω μου λένε το ίδιο πράγμα προς το παρόν.
0: Πώς είναι να μένεις?
1: Το καλό να σου πω, ναι, ναι. Έχει πολύ κόσμο το κέντρο πια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Το σημαίνει ότι, όχι, ενώ πέρα από τους τουρίστες και τώρα τα βράδια βλέπω αμάξια, καλοκαίρια σε, βγήκαμε όλοι έξω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ξέρεις, ρε παιδί μου να σου πω κάτι. Κοίταξε, το καλοκαίρι είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Είναι μάλλον πρωτίστως θέμα ψυχολογίας το καλοκαίρι. Δηλαδή, πες ότι τώρα ήταν χειμώνας, πες ότι έκανε κρύο, πες ότι έβρεχε, το να τ' άλλο κτλ. Το καλοκαίρι, εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν δούλευα πρωί, Γιώργο μου, όταν έκανα πρωινές εκπομπές στο ραδιόφωνο. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κοιμηθώ νωρίς. Δηλαδή, το καλοκαίρι δεν μπορείς να κοιμηθείς νωρίς, ό,τι κι αν είναι, για να σηκωθείς 3 η ώρα. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, το καλοκαίρι λίγο, ξέρεις, θα ακούσει λίγο φασάρι από το διπλανό μπαλκόνι, θα το ένα. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι λίγο πιο οικογενειακά τα πράγματα σε όλες τις γειτονιές, θα πει κανείς. Αλήθεια, πώς είναι να μένεις στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου?
1: Πώς είναι? Είναι παράδεισος από τον Οκτώβριο για μένα που είμαι γέρος άνθρωπος πια, έτσι. Είναι, ναι, παράδεισος από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Και γίνεται κουραστικό από τις 15 Μαρτίου μέχρι μέσα Οκτώβρη.
0: Δεν μπορείς να ανοίξεις παράθυρο, υποψιάζομαι, έτσι, από τη βαβούρα.
1: Εντάξει, εξαρτάται που είσαι και σε ποιο κομμάτι είσαι, αλλά ναι, δεν είναι και τόσο, δεν είναι τόσο αυτό. Δεν είναι λίγο, έχει τα καλά του και τα κακά του, έτσι. Mm. Και κάτω να είναι η ψυχολογία σου, θα βγεις στον δρόμο και σε παίρνει το ποτάμι την Disneyland, που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Οι τουρίστες που είναι όλοι χαρούμενοι, που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να δουν την Ακρόπολη, που εμείς νομίζω ότι θεωρούμε και δεδομένη. Οπότε, ναι, σου φτιάχνει λίγο.
0: Καλά,
1: το κέφι.
0: Μην το λες, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν πάει ποτέ.
1: Ναι, δράμα.
0: Ναι. Εγώ πάντως αν έμενα εκεί δράμα. Που μένεις, δεν υπήρχε περίπτωση τον καφέ μου να μην το πιω στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επάνω. Είναι νομίζω το πιο ωραίο καφέ που υπάρχει εκεί στην περιοχή.
1: Έχει τόσα μέρη να βλέπεις την Ακρόπολη που έχεις κάθε μέρα να πηγαίνεις κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Ίσχυ. Το άλλο κακό που έχει για σένα, επειδή είσαι άνθρωπος που πασχίζει πάρα πολύ για το σώμα του, ότι μυρίζει παντού σουβλάκια, ρε φίλε. Μυρίζει παντού σουβλάκια και τηγανιτές πατάτες.
1: Και έδωσε στον κόσμο το λόγο που περπατάω. Εγώ περπατάω για να τρώω.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα ρήμα που λέει ότι μαστουρώνω, αλλά όχι από αυτό, από τις πατάτες και από τα πιτόγυρα. Επειδή μυρίζουν τριγύρω, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, κατάλαβα. Οπότε, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, επειδή ασχολείσαι πάρα πολύ με τα οικονομικά, βρες κανένα οικονομικό να μας πεις τις επόμενες μέρες.
1: Θέμα να συζητήσουμε, βεβαίως. Θα κάνουμε.
0: Θες να μιλήσουμε αύριο για την ακρίβεια?
1: Για την ακρίβεια, βέβαια. Πάμε, μιλήσουμε για την ακρίβεια.
0: Ωραία, αύριο σε έχω στανταράκι.
1: Ασταμάτητη, καλπάζει.
0: Ασυγκράτητη λέγεται.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθώ το συγχωρεμένο τον Ανδρέα τον Μαζαράκη, ασυγκράτητη.
1: Έτσι.
0: Αυτό, έτσι το λέει.
1: Το πήρα χαμπάρι, βέβαια, τώρα και στο Μαξίμου και λένε, αχ, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Να τα
0: από Σεπτέμβριο όμως. Περίμενε.
1: Ναι, ναι,
0: από Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Καλά, μαζί με τη ΔΕΘ, να ετοιμαστούμε για τις εκλογές. Πού έτσι πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα.
0: Από Σεπτέμβριο. Μάλιστα.
1: Θυμηθήκαμε και τους λαγοκέφαλους, να δώσουμε και τα 5 και 33. Έχεις πολλά. Διάλεξε θέμα και πάρε με.
0: Ωραία. Εντάξει, εννοείται, θα συνομιλήσουμε. Να έχεις κάτσει σε ένα παγκάκι, έτσι.
1: Θα κάτσω σε παγκάκι, ναι, δεν θα κάτσω δίπλα στον καβάφι, γιατί
0: όχι,
1: τώρα να πούμε σηκώθηκα, γιατί είδα να έρχεται κόσμος και λέω να μην τους θερήσω τη χαρά της
0: φωτογραφίας. Όχι, μην ήρθαν να σε γνωρίσουν.
1: Εντάξει, όχι, δεν νομίζω συγκεκριμένη.
0: Λοιπόν, άντε, για τα λέμε.
1: Έλα, εντάξει, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, γεια.
0: Μάρια μου, δεν το έχουμε αυτό στη λίστα που μου έστειλες. Τώρα σε καταλαβαίνω απόλυτα, επειδή θα τα πούμε και αργότερα. Δεν το έχουμε αυτό στη λίστα. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Ο Γιάννης είναι από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έτσι είναι η ώρα που μου έρχονται τα μηνύματα για το event το μεγάλο που θα γίνει εκεί 18 του μήνα, 18 Σάββατο, στο Σουλάρι. Δεν μου έχεις εξηγήσει τι γίνεται εκεί όμως. Έτσι, αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα και ακριβώς επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσουν τα θέματα που γράφει η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα Μάγρα είναι εξαιρετική και παρά το ότι είναι μια πολύ νέα κοπέλα, νομίζω ότι θα σε λίγα χρόνια θα έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Και ήδη είναι πλούσιο. Ο ήρωας λοιπόν που έγινε brand, άντε το κούμπο, έτσι, στους Miami Heat. Από το μύθο της Disney, στο χρυσοπληρωμένο επαγγελματία που ξεπέρασε την ομάδα του. Και έχει να μας πει 2-3 πράγματα από αυτό το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που είχε κάνει στην καθημερινή της Κυριακής. Ηλιάνα μου, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
2: Καλή εβδομάδα, μια χαρά, εσύ πως είσαι και ευχαριστώ και πάλι για τα
0: πολύ ωραία. Τι ευχαριστείς, εμείς ευχαριστούμε που σε διαβάζουμε και ανοίγουν λίγο οι ορίζοντές μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πες μου, από αυτό το αφιέρωμα θέλω κάτι έτσι ως προσωπικό ερώτημα να διατυπώσω. Τι σου έκανε εντύπωση από την πορεία, πιο πολύ εντύπωση από την πορεία του Αντετοκούμπο?
2: Ήταν, νομίζω ότι η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο είναι τρομερή. Την ξέρουμε μέσα στα άκρη περισσότεροι από εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε δεν θα μείνω μόνο στο τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος που είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό νομίζω το παραδέχονται όλοι. Τώρα που προσπαθήσαμε έτσι να τον ψυχογραφήσουμε από μια άλλη οπτική γωνία, δηλαδή λίγο ίσως σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο όσο μπορούσαμε μέσα και τις συνεντεύξεών του και πραγμάτων και μιλώντας και με ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει την πορεία του, νομίζω ότι ενώ είναι κάπως προφανές, μου έκανε εντύπωση ότι και ο ίδιος έχει πει ότι βλέπει τον εαυτό του σαν ένα brand, το οποίο είναι κάτι λογικό όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, φαντάζομαι, και το ότι έχει πει ότι τα διαβάζει και τα ακούει όλα όσα γράφονται και λέγονται για αυτόν. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να έχει πλήρη εικόνα του πώς αυτό το brand που είναι ο εαυτός του αποτυπώνεται.
0: Ναι. Και προφανώς και τι άποψη έχει ο κόσμος για αυτό το brand, έτσι.
2: Ναι.
0: Προφανώς
2: ναι,
0: αυτό. Ναι. Έτσι. Από την ίδια την πορεία του, πέρα από αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό που μας λες και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, ποιος θεωρείς ότι είναι πιο ο κομβικός σταθμός της πορείας του, έτσι, από αυτά που είδες, διάβασες και μπορείς να βγάλεις ένα, ας πούμε, συμπέρασμα δικό σου?
2: Αλλά σίγουρα είναι το NBA Draft το 2013, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που άλλαξε τη ζωή όχι μόνο του ίδιου, αλλά και όλης της οικογένειας.
0: Εννοείται.
2: Και πιστεύω ότι, ξέρεις, επειδή διάβασα και εδώ και συνεντεύξεις του που έκανε πολύ, πολύ μικρός και από πριν πάει στο NBA, θεωρώ αυτό που έτσι γράφουμε σε στήλη στον πρόλογο, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε από πολύ μικρός την επίγνωση της θέσης και του ρόλου που αναλάμβανε σε κάθε στιγμή της ζωής του. Δηλαδή, από το όταν δούλευε στο δρόμο και πουλούσε CD για να βοηθήσει την οικογένειά του, μέχρι το ότι αρνήθηκε ένα deal με την Adidas γιατί του είχαν υποσχεθεί ότι θα έδιναν και στον αδερφό του, και όταν πήγε να υπογράψει κατάλαβε ότι στα 14 του, έτσι, ότι δεν υπήρχε συμφωνία για τον αδερφό του και είπε όχι και αρνήθηκε 5.000 ευρώ που χρειαζόταν πάρα πολύ και ίδιος και η οικογένειά του, και εν τέλει ήρθε στη ζωή του η Nike ακριβώς μετά. Μέχρι τώρα που, και όλα αυτά τα χρόνια που στηρίζει την οικογένειά του, που έχει φτιάξει ένα τρομερό όνομα και για τον εαυτό του, αλλά και έχει βοηθήσει και άλλους ανθρώπους μέσα από όλα αυτά που έχει κάνει ο ίδιος. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτό είναι φοβερό. Ότι βλέπεις έναν άνθρωπο που θέλει να κερδίζει, θέλει να είναι πολύ καλός στη δουλειά του ή ο καλύτερος, μάλλον.
0: Και αυτό που είπες για την οικογένεια το δείχνει, νομίζω, σε κάθε αγώνα όταν δείχνει ψηλά προς τον ουρανό, έτσι, για τον πατέρα του, για παράδειγμα.
2: Πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, και
0: δηλαδή αυτό δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις. Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Όπως και ο ίδιος ότι είναι ένας φοβερός πατέρας.
2: Ναι, ακριβώς. Και σύζυγος. Δηλαδή, άνθρωπος μιλάει συνέχεια, από όσο βλέπουμε τουλάχιστον, μιλάει συνέχεια. Δηλαδή, έχει πει πολλές φορές ότι η σύζυγός του είναι η υπερδύναμή του και ότι η συμβολή του, ας πούμε, για νεαρούς παίκτες, νεαρότερους, είναι να προσέξουν πάρα πολύ με ποιον άνθρωπο θα είναι, γιατί αυτό είναι, ας πούμε, και το
0: είναι καθοριστικό. Είναι καθοριστικό.
2: Ναι.
0: Είναι καθοριστικό. Ηλιάνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύγκριτομη κουβέντα. Εδώ είμαστε, σε διαβάζουμε και.
2: Εγώ ευχαριστώ έτσι, πολύ.
0: Θα σε έχουμε κοντά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Δεν μου λες, ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι με σένα τώρα το. Κάποια στιγμή, πέρυσι το καλοκαίρι που τα λέγαμε πολύ συχνά, κάποια στιγμή σε πέτυχα σε θερινό κινηματογράφο. Αν δεν.
2: Ναι.
0: Έτσι. Είδες. Πέρασε ένας χρόνος, Ηλιάνα, από τότε.
2: Ισχύει. Ήταν και σήμερα να πάω στην Εμά, αλλά είπαμε πάμε.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια, γεια.
0: Yeah, yeah. Λοιπόν, αυτά. Βρείτε το αυτό το αφιέρωμα στον Αντετοκούμπο. Και πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Σε λιγάκι θα αλλάξουμε λογική Και θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει λίγο να σταθούμε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που ήταν η Παρασκευή μας πέρασε. Και θα καταλάβετε και γιατί. Αφορμή είναι ένα βιβλίο και μια έτσι κι αλλιώς ξεχωριστή ιστορία που θα ακούσουμε. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι όσοι είστε Σέν και Τέμου, είσαι, έρχεται Χαράτσι. Γελάει χερέκακα, παιδιά. Κοίτα, εγώ δεν έχω ψωνίσει ποτέ από εκεί. Όχι, δεν τα πάω καλά με τις ηλεκτρονικές αγορές. Μια φορά ψώνησα από γνωστό, ας πούμε, site, αλλά πήρα παπούτσια που ξέρα το νούμερό μου. Ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο που έτσι κι αλλιώς το φοράω από μαγαζί και λέω, ας δοκιμάσω κι εγώ. Ηλεκτρονικά δεν ψωνίζω τίποτα. Δεν το έχω. Τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε, τώρα, ελπίζω μην ακούει η Βίδου και στεναχωρηθεί, που είναι πολύ του είδους. Λοιπόν, τε μου λέει και Σέιν, θα πέσει Χαράτσι, παραγγελίες και πριν την 1η Ιουλίου. Τι στέλνει αυτός εδώ τώρα, κάτσε, ο Κουκρόλογανακί μου στέλνει κάτι μηνύματα. Μάλιστα. Γιατί το λες αυτό? Επειδή δεν ψωνίζω από Τέμου και Σέιν, σαν τον πατέρα μου λέει που είναι στα 90, λέει, ακούγεσαι. Ρε φίλε, δεν το έχω, δεν μ' αρέσει. Τι θες να κάνουμε? Οπότε, για να γίνει έτσι κατανοητό αυτό που θα έρθει τώρα, ένα πρακτικό παράδειγμα που καταδεικνύει την επιβάρυνση. Αν κάποιος χρήστης έκανε τις αγορές του τον Ιούνιο, βάζοντας στο ψηφιακό καλάθι του διάφορα προϊόντα, όπως για παράδειγμα κάποια ρούχα, κάποια αξεσουάρ, ένα είδος τεχνολογίας, πληρώνοντας συνολικά 50 ευρώ. Θα βρεθεί πρώτα τελεσμένου. Εφόσον λοιπόν το συγκεκριμένο δέμα του καθυστερήσει να μπει στο τελωνίο από την 1η Ιουλίου και έπειτα, θα απαιτηθεί να πληρώσει έξτρα 9 ευρώ για να μπορέσει να το παραλάβει στο σπίτι του. Ο κανόνας είναι πλέον αυστηρός. Όσο περισσότερα είδη διαφορετικής κατηγορίας περιέχει η ίδια συσκευασία, τόσο περισσότερο αυξάνεται η συνολική επιβάρυνση. Δηλαδή, πάρτε σε άλλη φουρνιά ρούχα, πάρτε σε άλλη φουρνιά κάποια είδη τεχνολογίας, πάρτε σε άλλη φουρνιά, ξέρω εγώ, κάποια αξεσουάρ. Έτσι δεν θα επιβαρύνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, περισσότερο. Πάντως αναμένεται να είναι πολλά τα δέματα που θα μείνουν στα ζήτητα και θα ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, καθώς για να μπορέσεις να παραλάβεις θα πρέπει να πληρώσεις επιπλέον τον courier ή το τελωνίο. Το πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, που θα αρχίσουν να καταφθάνουν δέματα από παραγγελίες που έγιναν τις τελευταίες μέρες, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έτσι να το έχετε κατά νου όσοι είστε φανατικοί του είδους. Γιατί σας εξήγησα ότι εγώ δεν το έχω το σπορ, δεν μπήκα ποτέ έτσι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν... Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να σας πω κάτι, να πηγαίνω να το βλέπω. Είναι ωραία διαδικασία, να το δοκιμάζεις, να... Το άλλο μου είναι λίγο άχαρο. Οπότε, καταλαβαίνω ακριβώς τα μηνύματα τώρα που με κοροϊδεύουν. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επειδή λέγαμε για ακρίβεια πάντως, διάβαζα τις αυξήσεις τιμών σε αιτήσια βάση. Μάιος του 2025 με Μάιο του 2026. Το μοσχαράκι πήρε πάνω 17,6. Τα αλαντικά, εντάξει δεν τα τρώω, 4,9. Τα πουλερικά κοτοπουλάκια 6%. Ο καφές 5,2. Αλίπαστα και ψάρια 12,6. Μαργαρίνες και φυτικά λίπη 10,6. Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η πηγή. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι και μούφα. Λοιπόν, Νότι μου, ξέρεις τι θέλω, να βάλουμε μία Μέριλιν τώρα και μετά θα συνεχίσουμε και με Πουλόπουλο, γιατί υπάρχει λόγος. Διότι σαν σήμερα, το 1956, σε ένα δικηγορικό γραφείο της Νέας Υόρκης, παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο Άρθουρ Μίλλερ με την Μέριλιν Μονρόε. Λαμπρός θεατρικός συγγραφέας, ο θάνατος του Εμποράκ και το απόλυτο σύμβολο του σεξ. Βέβαια, ο τυχερός γαμπρός ήταν 41 τότε, η Μέριλιν μόλις 30. Ο μύθος του Πυγμαλίωνα αναβίωνε στην σύγχρονη Αμερική που εξεπλάγει μόλις έμαθε το νέο. Η δημοσιότητα κατόπιν εορτής, πολύ μεγάλη. Κακές γλώσσες μάλιστα έλεγαν ότι δεν θα το κρατήσουν.

Λοιπόν, εμείς κάναμε υπογραφή, δήλωσε ένα λγιστήρα. Τώρα μου ήρθε γιατί το έβαλα στο Viber, στην ομάδα που έχουμε στην Πολυκατοικία, και λέω εσείς κάναμε. Και μου ήρθε τώρα, δήλωσε ένα λγιστήρα, Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης. Τάδε, τάδε, τάδε, έτος εγκατάστασης τάδε, αριθμός στάσεων 5, μακρά κινησία όχι, έχει δήλωση συμμόρφωσης ναι, έχει ενεργή παλαιότερη πιστοποίηση δεν γνωρίζουμε, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα, παιδιά, έγινε. Κάντε το για να τελειώνετε κι εσείς, μην, γιατί έχει πρόστιμο 1000 ευρώ. Κρίμα είναι να το κάνετε. Οπότε, ναι, σας είπα τη διαδικασία.

0: Αφαιρώνω το τραγούδι της Μέριλιν στην Αθηνά Μαράκη που ήρθε να πει τους τίτλους των ειδήσεων, την Καλοπιάνο. Γιατί παλιά όταν έκανα μέχρι τη μία, είχαμε το 5 λεπτό της 12.30. Οπότε Αθηνά Μαράκη θα αναβιώσουμε ιστορικές νύχτες του ραδιοφώνου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πει χαμογελαστούς τίτλους. Ακρίβεια είναι η πρώτη είδηση, τι είναι?
1: Όχι. Η προφυλάκηση.
0: Η προφυλάκηση. Ωραία. Μην το πεις χαμογελαστά.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, όχι. Στην ακρίβεια θα γελούσες, γιατί τι να πιστέψεις πια, εντάξει, εννοείται.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ και καλώ σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Δευτέρας 26 του μήνα τελειώνει. 29, 26, 26 ήταν την Παρασκευή. Απλώς θα αναφερθώ σε αυτή την ημέρα. 29 του μήνα λοιπόν, τελειώνει ο μήνας. Αύριο δροσίζεται και η τσέπη νότι μου, έτσι. Λες, άλλαξε δισκοπλατό ή ακόμα όχι? Θα σου βγάλει μούτσα το αυτοκίνητο στο λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Διαμαρτύρεται το καημένο. Διαμαρτύρεται. Άντε, πήγαινε. Τώρα που θα πέσει φρέσκο το χρήμα, πήγαινε. Εντάξει. Γιατί θα σου μείνει καμιά μέρα στον δρόμο και θα λες. Αυτό περιμένεις. Τι να σου μείνει. Έχεις οδική βοήθεια. Έχεις οδική βοήθεια. Εντάξει, θα πληρώσουν αυτή. Τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, να πω το εξής. Ότι ένα στου 6 νέου ηλικία 16 έως 24 ετών. Ένα μεγάλο ποσοστό, είναι, αγγίζει δηλαδή περίπου το 17%. Καπνίζει καθημερινά είτε κανονικό τσιγάρο είτε ηλεκτρονικό. Υπάρχει λοιπόν μια έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2025, θα έρθουν προφανώς και τα πιο φρέσκα μαντάτα, το 22,6% συνολικά του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω καπνίζει καθημερινά και το 4,6% περιστασιακά. Σύμφωνα λοιπόν με μια άλλη μελέτη, η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινάει, για πες ρε Νότι, μια ηλικία. Η πρώτη επαφή, 12 λες, 10. Από τα 10. Την εξάρτηση μετά την επαφή σε μικρή ηλικία θέλει τώρα να προλάβει μια νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Smoke Free Greece, που είναι πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, και σύνθημα αυτής της εκστρατείας είναι: πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας, επιχειρεί να ενώσει γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και πολίτες γύρω από το κοινό αυτό αίτημα, αν θέλετε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση. Στο πλαίσιο λοιπόν της καμπάνιας θα ανανεωθεί η ψηφιακή πλατφόρμα Smoke Free Greece, θα δημιουργηθεί ένα καινούριο website με ενεργή παρουσία στα social media και ανανέωση, αν θέλετε, μιας οπτικής ταυτότητας. Είναι λοιπόν ένα πολύ ωραίο θέμα, ίσως τις επόμενες μέρες θέλω λίγο να το συζητήσουμε, γιατί υπάρχει μια τεράστια, αν θέλετε, επισήμανση για το τι γίνεται και με το άτμισμα. Οπότε, ίσως ο κύριος Μπεχράκης τις επόμενες μέρες, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος και έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την ιστορία, σε ό,τι έχει να κάνει με το κάπνισμα, να μας δώσει τα φώτα του και για το θέμα του ατμίσματος. Νομίζω ότι, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω πολλά μικρά παιδιά με άτμισμα. Παίρνουν κάτι τσιγάρα από μιας χρήσης, ξέρω εγώ, από τα περίπτερα και τα λοιπά, και βλέπω πολύ μικρές ηλικίες. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή ακόμα κλεφτά και στο μετρό τα βλέπω, σε σταθμούς του μετρό έξω να είναι με το αυτό το κερατάκι, δεν ξέρω και τι είναι, και να καπνίζουν, να ατμίζουν, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή η καμπάνια, προφανώς ενημέρωση και ευαισθητοποίησης, θέλει να χτυπήσει μικρότερες ηλικίες. Αλλά όταν σου λέει ότι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή υπάρχει μια μελέτη πως η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινάει από την ηλικία των 10 ετών. Καταλαβαίνουμε αυτό αθροιστικά τι μπορεί να σημαίνει για έναν οργανισμό που στα 10 δεν έχει καν αναπτυχθεί ακόμα. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Προσέξτε. Την προηγούμενη Παρασκευή ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης, εννοείται, διακίνησής τους. Τεράστιο θέμα. Οπότε, είχα γνωρίσει, όταν με είχε φωνάξει μια εξαιρετική συνάδελφος και φίλη, η Ρέα Βιτάλη, σε μια εκπομπή της στην ΕΡΤ, καλεσμένο, να μιλήσω εγώ για κάτι που ήταν μια δική μου οικογενειακή ιστορία. Εγώ είχα χάσει τον αδελφό μου από καρκίνο. Η Μαρία Μαυρικάκη είχε μια άλλη ιστορία να διηγηθεί πριν από μένα και την άκουγα, περιμένοντας να έρθει η δική μου σειρά να μιλήσω. Λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση, πρώτα απ' όλα ο τρόπος που μιλούσε, οφείλω να ομολογήσω. Δεύτερον, η ψυχραιμία της. Και μετά κατάλαβα ότι είχε γράψει και ένα βιβλίο. Για μια ιστορία δίπλα στην εξάρτηση. Το βιβλίο λέγεται «Εξαρτάται», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, και την έχουμε κοντά μας ακριβώς και με αφορμή την ημέρα να μας πει δύο λόγια, έτσι, τελικά από τι εξαρτάται η στάση για πολλά πράγματα. Η εξάρτηση, βεβαίως, προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι βρίσκει έναν. Όπως σε τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά βρίσκουν μια οικογένεια. Και βεβαίως δεν είναι και ντροπή το να μιλάει κάποιος για όλα αυτά, υποψιάζομαι. Οπότε Μαρία μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χαρά, πολύ καλά.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Μιλάς από ανοιχτή ακροασή.
1: Ναι.
0: Να σε παρακαλέσω να μην το κάνουμε, γιατί δεν σε ακούω καλά και είναι κρίμα για την συνομιλία μας.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, τώρα είσαι τέλεια.
1: Απολογούμε.
0: Τώρα είναι καμπάνα. Τώρα είναι καμπάνα. Δεν είναι. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, για πες μας πώς και έγραψε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται «Εξαρτάται», είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Έτσι. Για πάμε.
1: Είμαστε μια συνηθισμένη οικογένεια που μας έτυχε αυτό. Όπως σε κάθε οικογένεια μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Δυσάρεστο. Και το παλέψαμε, και το βιβλίο αυτό είναι το απόσταγμα όλης αυτής της συνεξάρτησης, δηλαδή το να ζεις μαζί δίπλα σε κάποιον που έχει παγιδευτεί σε κάποιον εθισμό. Θέλω να διαβάσω μια σειρά από το βιβλίο που λέει «Συνηθισμένοι άνθρωποι ήταν οι γονείς μας».
0: Ναι.
1: Τα παιδικά μας χρόνια χορτάτα από παιχνίδι στους χωματόδρομους της γειτονιάς μύριζαν βερίκοκο και σίκο. Σχολείο στον Άγιο Ιερόθεο. Στα ευληματικά σίξ της εσύ, εγώ στα σέβεντης της μεταπολίτευσης καημένη γενιά. Από τότε ξεχώριζες. Είχες το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Ήσουν ο διαφορετικός που σε παίρναμε στο κατόπι να δούμε πού το πας. Αναφερόμενοι στον ήρωα του βιβλίου,
0: τον
1: αλλά
0: Άκη.
1: Δεν ξέρω αν πρόσεξε τον Άγιο Ιερόθεο και την καταπληκτική
0: ναι.
1: σύμπτωση
0: ναι.
1: με τον Βουλόπουλο σήμερα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ο Άκης λοιπόν ο κεντρικός ήρωας, έτσι.
1: Ο Άκης είναι ο κεντρικός ήρωας, βγαίνει από όλα τα αντρικά ονόματα αυτό, και μου το έκλειψε και μια διαφήμιση εκ των υστέρων. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ο καθένας μας.
0: Ναι.
1: Ένας ευαίσθητος.
0: Αν μπορούσες να σκιαγραφίσεις το χαρακτήρα του Άκη, τι θα έλεγες? Έτσι, δεν ήσασταν μια διαλυμένη οικογένεια, έτσι, που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι θέμα οικογένειας, ότι αυτό το παιδί μπορεί να έχει κακοποιηθεί, μπορεί. Ήσασταν μια, όπως είπες, κανονική οικογένεια.
1: Όπως και εσύ είπες, τα περισσότερα παιδιά δοκιμάζουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Σιγάρο, ουσίες, αλκοόλ, εντάξει. Αλλά δεν γίνονται όλοι εξαρτημένοι. Υπάρχουν. Είναι πολύ παραγωγικό, δηλαδή παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Σίγουρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι αυτοί οι άνθρωποι και ευάλωτοι. Δηλαδή δεν αντέχουν τα αρνητικά συναισθήματα, δεν αντέχουν το ζόρισμα και αναζητούν διαφυγή σε άλλα επίπεδα συνείδησης. Αναζητούν μια ευκολία την οποία τελικά είναι ένα παραμύθι, όπως λέγεται κιόλας. Γιατί μόνο στην αρχή υπάρχει ευκολία. Μετά γίνεται μια θηλιά και οι άνθρωποι αυτοί ασφικτιούν και όλοι εμείς γύρω προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, νομίζουμε, και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο.
0: Ναι. Στη διαδικασία της βοήθειας, Μαρία μου,
1: ναι, ναι.
0: η οικογένεια πώς έμεινε ενωμένη? Γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, έτσι. Ήταν ο στόχος, η βοήθεια ήταν ο στόχος, αυτό ένωνε? Γιατί ξέρω και οικογένειες που έχουν διαλυθεί.
1: Βέβαια. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι και εμείς τα κάναμε όλα σωστά.
0: Ναι.
1: Ούτε ότι δεν υπήρχε ευθύνη στο οικογενειακό υπόβαθρο. Δηλαδή, πάντα Η Κατερίνα Μάτσα λέει, διάβασα τώρα κάτι καταπληκτικό, ναι, που έχει γράψει, ότι αντίκτους στα λατινικά σημαίνει ο υποβιβασμένος στην κατάσταση του σκλάβου λόγω χρεών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτός που έχει βάλει το σώμα του υποθήκη είναι για ένα ανεκπλήρωτο χρέος.
0: Τι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα αυτό το σώμα υποθήκη.
1: Ναι, το χρέος αφορά το παρελθόν. Είναι ένα χρέος να τηρήσει μια υπόσχεση που έχει δώσει ασυνείδητα στους γονείς του, κατά κύριο λόγο, ότι θα μείνει για πάντα παιδί. Mm-hmm. Είναι μια υπόσχεση δηλαδή εκβιασμένη και από την οικογένεια άθελά τη. Δηλαδή η οικογένεια πολλές φορές πλέκει ένα δίχτυ. Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει να κάνει με τα όρια. Mm-hmm. Τα όρια μπορεί να είναι ασαφή ή να είναι ανύπαρκτα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δίνονται διπλά νοήματα, μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη κοινωνική ζωή. Έτσι συνέβαινε σε εμάς, γιατί είχαμε πατέρα ναυτικό και ήμασταν πολύ κλειστή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και σε όλα αυτά που προϋπάρχουν, ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο, έτσι.
0: Ναι. Ο Άκης έφυγε τελικά, ε.
1: Φυσικά και πολύ άντεξε και τον βοήθησαν τα προγράμματα σε αυτό, και αυτό να πω ότι οπωσδήποτε...
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό, για την εμπειρία των προγραμμάτων, ναι, έτσι, αν μπορείς να μας βοηθήσεις αυτό. Και πρόσεξε, συνυπολογίζοντας ότι μπορεί να ακούνε τώρα και κάποιοι που είναι στο πάμε δεν πάμε, ή να είναι γονείς που έχουν παιδιά ή αδέλφια.
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν πάμε. Αν κάποιος θέλει να γίνει καλά, πρέπει να πάει. Δεν υπάρχει τρόπος να το καταφέρει μόνος του. Έτσι νομίζω εγώ. Πρέπει να είναι μία στο δισεκατομμύριο να γίνει αυτό. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα ένα θάρρος να το παραδεχτεί κάποιος αυτό. Να παραδεχτεί, ναι, τι συμβαίνει δηλαδή. Πρωτίστως ο χρήστης.
0: Uh-huh.
1: Στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να το λέμε με θάρρος τα παιδιά μας αυτό, όλοι οι συνεξαρτημένοι, όλοι όσοι έχουμε τέτοια προβλήματα στις οικογένειες, να μην το κρύβουμε. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί...
0: αισθανθήκατε ντροπή κάποια στιγμή, δηλαδή εκείνα τα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα,
0: ναι,
1: αλλά εγώ όχι, το έλεγα. Δεν ήταν ντροπή, το μόνο που ένιωθα ήταν ένα άγχος. Μη τυχόν παρασυρθούν κι άλλοι άνθρωποι σε αυτή την ιστορία, νεότεροι, παιδιά και τέτοια, και είναι ένας κρίκος και ο Άκης, ας πούμε. Αυτό ήταν που με αναστάτωνε πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι λειτουργεί, γίνεται μια λυσίδα μετά για να μπορέσεις να υποτίθεται να επιβιώσεις, αλλά ουσιαστικά είναι μια λυσίδα που σπίγεται γύρω από το λαιμό.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας δικής σου οικογένειας, τότε, αυτό ήταν ένας παράγοντας που πάντα φοβόσουν, ότι αν μου κάτσει, ας πούμε, και με ένα δικό μου παιδί.
1: Όχι, ακριβώς το αντίθετο συνέβη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και ο σύζυγός μου ήταν πάντα δίπλα, δηλαδή, και στήριζε, και αν θέλετε ήταν και μια μορφή του νόμου που έλειπε στη δική μας οικογένεια από όντως του πατέρα. Δηλαδή μια σταθερή κολόνα, ας το πούμε. Αλλά και τα παιδιά μας από την αρχή τους το βλέπανε, ζούσανε μέσα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι προστασία το να λες ψέματα στα παιδιά και να τα κρατάς σε γυάλα. Γιατί έτσι τα εμποδίζει να τα αναπτύξουν και αντισώματα για την κοινωνία που πάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το κάνουμε για να θυσιαστεύσουμε τις δικές μας ανασφάλειες και τις ενοχές που έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ το κουκούλημα του ανθρώπινου πόνου και τα οικογενειακά μυστικά, εγώ νομίζω ότι δημιουργούν μόνο στρεβλώσεις.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Mm. Απόλυτο δίκιο.
1: Συνεπώς δεν φοβήθηκα ποτέ, γιατί τα παιδιά μου βλέπανε τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είχαν ζωντανό παράδειγμα που δεν ήταν καθόλου προς μίμηση, έτσι.
0: Το βιβλίο λέγεται «Εξαρτάται», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα μήνυμα για να κλείσουμε, Μαρία μου. Μαρία Μαυρικάκη το έχει υπογράψει. Αυτό να ξαναπώ και το επίθετο. Για πες μου. Ένα μήνυμα για να τελειώσουμε.
1: Να μην τραποντέ, να ζητούν βοήθεια και να απευθυνθούν οπωσδήποτε σε ειδικούς. Όχι, μου είπε, του είπα,
0: ναι,
1: τα προγράμματα στις δομές που τώρα λίγο έχουν ταλαιπωρηθεί και με αυτή την ιστορία του ΕΟΠΑΕ, αλλά υπάρχουν. πρέπει να απευθύνονται στα προγράμματα. Υπάρχουν πολλών και διαφορετικών ειδών, ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός, γιατί κάθε περίπτωση είναι απόλυτα διαφορετική.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έχεις
0: απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ για την
0: χάρηκα, όχι, δεν χάρηκα που τα είπαμε για το συγκεκριμένο. Αν και νομίζω ότι αν αυτό αποτελεί μια σανίδα σωτηρίας για κάποιον, ας είναι. Ας διαβάσει και το βιβλίο.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι ευχάριστο το βιβλίο τελικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Βαρύ και αθήκοντο.
0: Συμφωνώ απόλυτα ότι το έχεις δώσει με μια εξαιρετική έτσι, προσέγγιση στο θέμα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: πάντα
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Πάντα καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, έτσι είχαμε γνωριστεί λοιπόν με τη Μαρία. Η Μαρία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ρέας Βιτάλη, μίλησε για τον αδελφό της, εγώ μίλησα για τον δικό μου και έτσι κρατήσαμε αυτή την επικοινωνία. Διάβασα και το βιβλίο της μετά. Να πω μια καλησπέρα σε μια παρέα τώρα από το εργοστάσιο του Παπαστράτου που πάει να πάρει σουβλάκια. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι εξάρτηση. Να σπάσω λίγο τον πάγο. Εντάξει. Παιδιά, καλοφάγωτα. Αν περάσετε από το νέο Φάληρο, αφήστε και κανένα μεζέ. Έτσι, νότι μου. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω και οι δικοί σας, αν θέλετε, αν υπάρχουν άνθρωποι στην παρέα μας που έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Δίκιο καθόλου δεν κάνει τα παιδιά να γνωρίζουν τα προβλήματα των γονιών, τους προκαλούν ψυχολογικά, γι' αυτό και η γενιά του 90 και μετά είναι full προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω όμως, Δημήτρη μου, με αφορμή τι το λες, να πω την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο από Λευκάδα, να είσαι καλά. Και Δημήτρη, αν θέλεις, εξήγησέ μου τι είναι αυτό που εννοείς. Με αφορμή ποιο το λες τώρα, για το βιβλίο, είπαμε κάτι άλλο πριν. Για να καταλάβω, έτσι. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Μου ήρθε και μια άλλη επιστολή. Σε λιγάκι θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που μου έστειλε την επιστολή και είναι ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος, είναι αναπληρωτής καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας, παρακαλώ, στο εργαστήριο πυρηνικής τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ιδιότητα, πρώτα απ' όλα μεγάλη μας χαρά και τιμή που μας ακούει, γιατί μ' άρεσε που μου ήρθε μια τέτοια επιστολή και ήθελα να μιλήσουμε για το αντικείμενό του. Επειδή όμως την Παρασκευή κάναμε ένα αφιέρωμα σε μια προσπάθεια που γίνεται στην Πελοπόννησο για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Νότι, εκεί στο Ναύπλιο είχατε κάποιο σταθμό που τον έχουν αφήσει κάτι, υπάρχει κάτι? Υπάρχει. Είναι, ας πούμε, έχει αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο ή είναι ένα κουφάρι ενός σταθμού που έχει μείνει εκεί πέρα? Έχει αξιοποιηθεί. Αρχιτεκτονικά είναι όμορφο? Είναι όμορφο, έτσι. Τον πιο όμορφο σταθμό τον είχα συναντήσει όταν έκανα τα γυρίσματα Νότι. Δύο σταθμούς θα ξεχάσω. Του Πηλίου, κάτω στο Βόλο, που ξεκινούσε το τρένο για να πάει εκεί, και στο Αμίντεο. Στο Αμίντεο ήταν ένας σταθμός που αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν λες και πετύχαμε σε μέρα που ο Αγγελόπουλος γύριζε ταινία. Ήταν ένα, πώς έβλεπες ταινίες του Αγγελόπουλου με κάτι σταθμός, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που νομίζω ότι κάτι είχε γυριστεί και εκεί στο σταθμό του τρένου στο Αμίντεο. Αλλά ήταν η ομίχλη, φίλε. Να βλέπεις δηλαδή τις γραμμές του τρένου και το σταθμό στο βάθος μες στην ομίχλη. Δεν υπήρχε αυτό. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα μια επιστολή, ακριβώς επειδή λέγαμε για την Πελοπόννησο, ότι υπάρχει ένα δίκτυο που το... Υπάρχουν Ελβετοί. Αυτό κάναμε την Παρασκευή. Υπάρχει το Πολυτεχνείο της Ελβετίας που έκανε ολόκληρη μελέτη για το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Και τώρα θα συνεργαστεί με το Πολυτεχνείο εδώ για να το προχωρήσουν, να δουν τι πώς και τα λοιπά, αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί εμείς με το τρένο γενικά έχουμε τσακωθεί, δεν το έχουμε στα μέσα τα αξιόπιστα. Ήρθε μετά και η τραγωδία και παράγινε το κακό. Αλλά γενικώς το τρένο και οικονομικό ήταν και ασφαλές και γλιτώναμε και πολλά. Αλλά δεν το είχαμε. Εμείς θέλαμε να φτιάχνουμε δρόμους εθνικές και διόδια. Γιατί να μην έχουμε τρένα? Οι άλλοι τι έχουν χάσει που έχουν τρένα? Λοιπόν, και μου ήρθε το μήνυμα. Αγαπητέ κύριε Γιατζόγλου, δεν είναι μόνο οι διαδρομές του τρένου στην Πελοπόννησο. Αν πάτε, λέει, στην Ξάνθη, ακολουθήστε τις ράγες του τρένου έως τη Δράμα. Θα περάσετε από το Παρανέστη και διάφορα χωριά με εκπληκτικούς σταθμούς, δυστυχώς ερημωμένους. Δίκιο έχει. Και εκεί όντως είχα συναντήσει, γιατί είχα πάει και στο Παρανέστη. Όντως έχει πολύ ωραίους σταθμούς, αλλά βέβαια τις Πελοποννήσου έχουν άλλο άρωμα, άλλο χρώμα. Θυμάμαι τις Κυπαρισίες στο σταθμό. Επίσης. Και όταν έφτανε το τρένο στην Κυπαρισία, ξυπνούσε όλη η περιοχή. Ξέρετε, είχε τη θάλασσα και τα λοιπά. Και είχαν κάτι μηχανές που έκαναν θόρυβο. Και αν ήσουν λίγο πιο ψηλά στην Κυπαρισία, έκανε και τον αντίλαλο και ανέβαινε. Μια χαρά. Λοιπόν, Νότι μου, δεν βάζουμε και ένα τελευταίο πουλόπουλο για να κλείσουμε το αφιέρωμά μας και μετά θα μπούμε με τραγούδια που μας έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία από τη λίστα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κοίτα, είμαστε στη μέση ακριβώς, έχουμε άλλες 2 ώρες, έτσι. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα, όπως είπα. Θα πάμε λίγο αργότερα και στη Λέρο, θα πάμε λίγο αργότερα και στην Κρήτη. Οπότε έχουμε ωραίους καλεσμένους. Θα μιλήσουμε εννοείται και για το θέμα της συνάντησης που είχε, την σύσκεψη που έγινε για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός και αυτά που βεβαίως που δήλωσε στην περιοδία του στο Εγάλιο, γιατί το θέμα δεν είναι παιδιά. Συγγνώμη για το παιδιά κιόλας, αλλά επειδή σας νιώθω και παρέα, έτσι, το θέμα δεν είναι παιδιά ότι από Σεπτέμβριο θα το δούμε το θέμα της ακρίβειας. Και γιατί δεν το βλέπεις από τώρα, ρε φίλε? Τι θες, να πέσεις σε χειμεριά, όχι, σε θερινή νάρκη το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο ξαναξυπνάμε? Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια αντίδραση, αν θέλετε. Σου λέει, γιατί από το Σεπτέμβριο θα το ξαναδείτε? Είναι ένα θέμα. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με καλεσμένο.

Χρήστο από Βιτίνα, στείλε αριθμό κινητού να βγεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πεις την καλησπέρα σου από Βιτίνα. Θέλω να μιλήσουμε για τη Βιτίνα. Οπότε Χρήστο, στείλε μου τώρα αριθμό κινητού και μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε στις 11 από την Αθηνά Μαράκη, βγαίνεις αέρα και μας δίνεις ρεπορτάζ Βιτίνας. Εγώ θέλω. Αν δεν θες εσύ, θα μαλώσουμε. Θα σε μπλοκάρω από ακροατή.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρίο περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική Αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο Πρόεδρο, ανέφερε πως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Έλμιρ Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους Πράσινους από την Τούν, κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στέφαν Ντεφράι. Ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ πέρασε τα ιατρικά τεστ. Αύριο το πρωί θα υποβληθεί και στα απαραίτητα εργομετρικά και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το τελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαρτζόγλου.
2: Το και πάλι θα βαρεθείς να το λες. Θα πεις και πάλι και πάλι. Έτσι. Πώς λέμε καρέτα καρέτα. Αυτό.

Πόση ώρα έχει ακόμα αυτό το τραγούδι, αγαπητέ μου? 40 δεύτερα. Άστο, τότε να το χαρίζει γιατί σου αρέσει.

0: Όταν έχεις ένα ιταλικό τραγούδι και έχεις τον Νότι Παπαγιαννάκο στον ήχο, είναι ένα θέμα τώρα, δηλαδή είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Έτσι. Ναι, δηλαδή, όχι, δηλαδή, αν θέλω να σου τη σπάσω, θα είναι σαν να κλείγω. Όχι, θα μιλήσω πάνω στο τραγούδι. Όχι, όχι. Οπότε, ναι, Νότι μου, δεν παίρνεις το παιδί από το παιχνίδι, από το παιδί. Έτσι. Το παιδί είσαι εσύ και το παιχνίδι είναι το ιταλικό τραγούδι. Καλώς σας βρίσκουμε, όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Και ελπίζουμε να είστε καλά. Έτσι. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλά τα πήγαμε, Μαρία μου. Εξαιρετικά τα πήγαμε. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο. Είναι ο Θανάσης Καραγιάννης στην άρχη συνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Είναι η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στον Παύλο και τον Πέτρο. Γιορτάζει και ο Πέτρος ο Κυρκυλής. Ο Πέτρος εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Παύλος Τσίμας. Έχουμε αλλούς. Δεν μου έρχεται τώρα κάποιος άλλος. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στην Κατερίνα. Κατερίνα μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίτα, δεν ξέρω αν είναι η φωνή γεμάτη αισιοδοξία. Τα θέματα που λέω δεν είναι πάντα χαρούμενα. Έτσι. Πιάσαμε, ας πούμε, το θέμα με την Μαρία Μαυρικάκη πριν από λίγο, με αφορμή το βιβλίο που έγραψε για τον αδελφό της. Δεν το λες και ευχάριστο θέμα. Αλλά επειδή όλα μες στη ζωή είναι, και ξέρεις κάτι, είναι όλα για όλους. Μην νομίζουμε ότι, εντάξει, ακούμε ένα θέμα τώρα για τον Άκη, χρήση ναρκωτικών και τα λοιπά, και λες τώρα τι με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αν αυτό το μάθημα δεν το έχει πάρει κάποιος από τη ζωή, τότε νομίζω ότι φέρεται αλαζονικά στην ίδια τη ζωή. Νομίζω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Γεια σου, Χρήστο μου. Τα χαιρετίσματά μας στην 112 πολεμική πτέρυγα μάχης. Γιατί είναι ποιμή? Πτέρυγα μάχης. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Πήγα να πω πολεμική πτέρυγα μάχης. Εκεί τι? Εσύ ήσουν πόσα χρόνια πίσω, ρε, ήσουν μηνύτης εκεί? Χρήστο, συνάδελφος εδώ απέναντί μου. Να είσαι καλά. Τι ακριβώς κάνετε εκεί? Βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Τι ήταν εκεί? Δεν ήταν μονάδα. Τι ήτανε?
1: Σε
0: 130. Και τα καναντέρ ήταν εκεί, μάλιστα.
1: Ακόμα.
0: Μου λέει ο Άρης το εξής. Καλησπέρα. Σχετικά με τα τρένα, είναι πλέον πολύ αργά να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, δυστυχώς. Η οικονομία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις οδικές μεταφορές και τα κτέλ. Κατάλαβες? Έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Γιατί, ας πούμε, εγώ θα κάνω μια υπόθεση εργασίας. Δεν θέλω να φανώ κακός. Πείτε, ας πούμε, ότι έφτανε ο προαστιακός μέχρι το Ναύπλιο. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι είχε πάει ένα διάστημα. Είχαν δει ντόπιοι βαγόνια του προαστιακού στο Ναύπλιο. Αλλά είναι τόσο ισχυρό το καρτέλ των κτέλ, όχι μόνο στο Ναύπλιο, και σε άλλα μέρη. Ποιος να αφήσει, και ειδικά πολιτικός, τον Ατάλο, δεν ξέρω αν είναι και συγκοινωνιολόγης το έργο, δεν το ξέρω, αλλά ποιος να αφήσει να ανθίσει κάτι όταν από πίσω ο καθένας έχει τα ψηφαλάκια του? Δεν είναι έτσι. Είναι, μου λέει, πιθανόν πάνω από εκατομμύρια όσοι ασχολούνται με τα φορτηγά και τα κτέλ. Αδύνατο πλέον να τους αλλάξει απασχόληση. Οπότε, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, αξιόλογο σιδηρόδρομο δύσκολο να δούμε. Έχει, σε όλο το μήνυμά του έχει απόλυτο δίκιο, Άρης. Ναι. Σε όλο το μήνυμά του έχει απόλυτο δίκιο, Άρης. Είναι τέτοιες οι συντεχνίες από πίσω. Γιατί, να σου πω κάτι. Πόσα χρόνια συζητούσαν για αυτή τη ζεύξη εκεί, παλούκια, πώς το λένε, να γίνει μια σύραγγα, παλούκια πέραμα. Σιγά μην αφήσουν τα φεριμπότ να γίνει αυτό. Άσε που τα έχουν εξυγχρονίσει τώρα, τα έχουν κάνει διπλές πόρτες, ανοίγουν έτσι. Μία από. Δεν χρειάζεται να κάνουν και τη μανούβρα αυτά που είχαμε προλάβει εμείς, εκείνα τα ερείπια, τις παντόφλες. Τώρα είναι super duper. Σιγά μην γίνει αυτός ο υπόγειος. Έλατε, ο προαστιακός στο Λαύριο έχει φτάσει. Το 12 θα έφτανε. Το 12 θα έφτανε. Το είχαν πει στους Ολυμπιακούς όταν είχε φτάσει. Το 12 θα έφτανε. Ποιο 12? Το 3012? Μάλλον τότε. Τι ακούγει ο καλεσμένος? Είναι ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος. Μου έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν. Αναπληρώτης καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπορούμε να μιλήσουμε για πυρηνικούς αντιδραστήρες και τα λοιπά. Να μιλήσουμε για τον προαστιακό στο Ναύπλιο ή στο Λαύριο? Δεν μπορούμε. Είστε καλά?
1: Σας να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα και για τη διάθεση να επικοινωνήσουμε. Τι κάνετε?
1: Όχι, απλώς παρακολουθώ που και που την εκπομπή σας και λέω, πηδάτε από θέμα σε θέμα σαν μελισσούλα και λέω, γιατί να μην είμαι και εγώ ένα λουλουτάκι.
0: Καλώς, έχετε χιούμορ, έτσι?
1: Τι να κάνουμε, προσπαθούμε.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Να ρωτήσω κάτι, πρόσεξτε, δεν θα τα πούμε μόνο μια φορά, αλλά θέλω εισαγωγικά.
1: Όποτε θέλετε.
0: Θέλω
1: όποτε
0: να μάθουμε το εξής. Όταν λέμε Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τι εννοούμε?
1: Κοιτάξτε, η Σχολή Μηχανολόγων στην οποία ανήκουμε, ναι, έχει πάρα πολλά εργαστήρια. Το εργαστήριό μας είναι ένα από τα παλαιότερα πυρηνικές τεχνολογίες από το 1965, mm-hmm, και σημαίνει ότι σε αυτό το εργαστήριο και σε αυτή τη σχολή γίνονται και μαθήματα πυρηνικές τεχνολογίες, έτσι ώστε οι μηχανολόγοι οι μηχανικοί μας να γνωρίζουν τι είναι πυρηνικοί αντιδραστήρες, mm-hmm, γιατί είναι ραδιενέργεια, γιατί αυτά πιθανόν να είναι και χρήσιμα. Είναι και τώρα χρήσιμα, αλλά πιθανόν να είναι πιο χρήσιμα στη χώρα και για το μέλλον.
0: Ωραία. Ερώτηση μπορεί να τη θεωρήσετε ανούσια. Εγώ θα το ρωτήσω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ενός τέτοιου τμήματος, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι μετά την κρίση οι πιστώσεις τις οποίες δίνει η πολιτεία είναι πάρα πολύ περιορισμένες, όχι μόνο για το δικό μας εργαστήριο, για όλα τα εργαστήρια της Ελλάδας.
0: Προσέξτε, συγγνώμη που θα σας διακόπτω. Είπατε παρακαλώ μετά την κρίση. Το κατά τη διάρκεια της κρίσης το καταλαβαίνω. Αλλά το μετά γιατί?
1: Δεν έχουν επανακάμψει δυστυχώς οι πιστώσεις των ΑΕΗ όπως ίσως παρακολουθείτε. Ναι. Αυτό δεν το λέω κάνοντας κριτική, απλώς έτσι είναι.
0: Στην πραγματικότητα, ναι, περιγράφεται.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι οι πιστώσεις των ΑΕΗ δεν έχουν επανακάμψει, mm-hmm, στο βαθμό που ήταν πρώτης κρίσης. Ναι. Θα μπορούσε να είχαν επανακάμψει μερικώς. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το εργαστήριό μας πρώτης κρίσης έπαιρνε ένα ποσό χ. Σήμερα παίρνει μηδέν, ας υποθέσουμε.
0: Αυτό πόσο πίσω έχει πάει το εργαστήριο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το εργαστήριο μας, για να το πούμε έτσι, είναι αρκετά παλαιό, ναι, έχει δημιουργήσει αρκετές μεγάλες υποδομές, τις μοναδικές που υπάρχουν στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα εργαστήρια πυρηνικής τεχνολογίας, να μην παρεξηγηθώ, okay, αλλά τις υποδομές τις δικές μας τις έχει μόνο αυτό το εργαστήριο, με αποτέλεσμα να έχει περιθώρια χρόνου να αντιδράσει και να συνεχίσει να εκπαιδεύει. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Θα χρειαστούν χρήματα. Εντάξει.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Ωραία. Εσείς γιατί ασχοληθήκατε με αυτό?
1: Κοίταξε, όταν ήμασταν στο Λύκειο, ας πούμε, λέγαμε ο ένας θα γίνει αστροναύτης, ο άλλος θα γίνει, ξέρω εγώ, κάτι. Κάποια στιγμή που ήμουν στο Πολυτεχνείο και σπουδαζόμουν.
0: Καλά, να σας πω κάτι. Δεν ήταν και το πιο διαδεδομένο να πει κάποιος ότι θα γίνει αστροναύτης, έτσι?
1: Ναι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι είχαμε κάποιες φιλοδοξίες μεγάλες. Μπήκα και εγώ στο Πολυτεχνείο ως μηχανολόγος και κάποια στιγμή συνάντησα το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας εκείνης της εποχής και τα πρόσωπα εκείνης της εποχής. Και είπα, γιατί όχι, εδώ είμαστε και κάπως τυχαία εξελιχθήκαμε μέχρι σήμερα. Υπήρχε λίγο τύχη. Τώρα σήμερα πρέπει να υπάρχει περισσότερος προγραμματισμός για να κάνεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι. Τώρα, επειδή σας έρχονται φοιτητές,
1: ναι,
0: τι βλέπετε ως καθηγητής για την ποιότητα ή μάλλον το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών που βγαίνουν από το ελληνικό λύκειο αυτή τη στιγμή και έρχονται στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο? Σε τι επίπεδο είναι?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το επίπεδο με έναν τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι και επειδή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα πάρουμε ιονίτους καλύτερους, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα είναι χαμηλού επίπεδου. Όμως δεν έχουν, όπως έχουν διαπιστώσει και άλλες μελέτες, δεν έχουν έτσι το επίπεδο της κρίσης, αν θέλετε, που θα θέλαμε να έχουν για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του μηχανικού, αν θέλετε, πιο ολιστικά. Επομένως, θα πρέπει εμείς αυτό να τους το εμφυσίσουμε, αν μπορέσουμε. Διαφορετικά, δεν θα το παλέψουν καλά το επάγγελμα του μηχανικού. γιατί έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Mm. Λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν από το Λύκειο οι φοιτητές μας να έρχονται λίγο πιο έτοιμοι, λίγο πιο... λίγο πιο αλλιώς εκπαιδευμένοι. Γίνονται προσπάθειες, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έγινε μια κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ενεργειακά και όλη αυτή την κουβέντα που είχε ξεκινήσει πριν από λίγους μήνες, το ενδεχόμενο πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής στην Ελλάδα. Έτσι, τα λέω πάρα πολύ απλά για να είναι κατανοητά. Εσείς πώς θα το βλέπατε?
1: Κοιτάξτε, πρέπει πρώτα, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι, σας αφήνω να σας θέλω να ρωτάτε εσείς όπως νιώθετε, γιατί είναι σαν να έχω απέναντι μου το κοινό. Ναι. Επειδή όμως η εκπομπή σας έχει μια ακροαματικότητα, θα πρέπει το κοινό μας να καταλάβει το εξής. Mm-hmm. Ότι πρώτον, ένας αντιδραστήρας δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα πυρηνικό όπλο.
0: Ναι.
1: Ούτε ένας πυρηνικός αντιδραστήρας για ειρηνική χρήση χρησιμοποιείται για πυρηνικά όπλα. Mm-hmm. Αυτό να είναι ξεκάθαρο.
0: Πολύ σήμερα καλά κάνετε και το,
1: όχι,
0: το λέτε όπως...
1: Το λέω πρώτο. Ναι. Και επίσης κάτι άλλο. Ίσως παλιά οι αντιδραστήρες να χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Αλλά αυτό ήταν παλιά.
0: Ναι.
1: Σήμερα υπάρχουν άλλες μέθοδοι, πολύ πιο προηγμένες, πολύ πιο φθηνές, πολύ πιο λειτουργικές, οι οποίες για κάποιους που ενδιαφέρονται κάνουν ένα πυρηνικό όπλο. Για εμάς που είμαστε μια ειρηνική χώρα.
0: Εγώ θέλω να είμαι ο συνήγορος του διαβόλου. Προσέξτε.
1: Ναι.
0: Μπορεί η σκέψη ενός ακροατή τώρα να μην ήταν το πυρηνικό όπλο από έναν αντιδραστήρα. Βέβαια, μιλάμε για μικρότερους αντιδραστήρες, δεν μιλάμε για αυτά που είχαμε, νομίζω, κατά νου παλιότερα. Αλλά θα σου πει ο άλλος. Είμαστε σε μια χώρα που γίνονται σεισμοί. Εγώ ως έφηβος προχωρημένος θυμάμαι την περίοδο του Τσέρνομπιλ. Ένα άλλο παράδειγμα.
1: Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Ναι.
1: Θέλω να παρέμβω σε αυτό το σημείο.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Και να πω το εξής. Ότι τώρα σε σχέση με το αυτό που λέμε έκρηξη πυρηνικού αντιδραστήρα, αν υπάρξει, που δεν υπάρχει, αν υπάρξει, γιατί αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λέμε ατύχημα στον πυρηνικό αντιδραστήρα, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι πυρηνική βόμβα, όπως λένε δημοσιογραφικά διάφοροι, ας πούμε. Mm-hmm. Όχι μόνο δημοσιογραφικά, και άλλοι. Για να μην βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Αυτό είναι λοιπόν, είναι στην ουσία μια θερμοδυναμική έκρηξη. Όπως έχουμε μια κατσαρόλα στην κουζίνα μας, mm-hmm, και τη ζεστάναμε παραπάνω και μπορεί να κάνει ένα μπλουφ. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Τώρα θα μου πείτε, εμείς ζήσαμε και το Τσερνόμπιλ. Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Το Τσερνόμπιλ υπήρχε πυρκαγιά σε αυτή τη τεχνολογία των αντιδραστήρα. Σήμερα τέτοιες τεχνολογίες αντιδραστήρες δεν έχουμε. Άρα πυρκαγιά δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Πώς έχουν εξελιχθεί αντιδραστήρες σε σχέση με εκείνη την εποχή?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη.
0: Και είναι και πιο μικρή, νομίζω, έτσι.
1: Πιο μικρή, πιο ασφαλής και κυρίως δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για θέματα ασφαλείας. Είναι εντελώς παθητικοί, έχουν αυτόματα συστήματα παθητικά, δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια. Μπορούμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτός ο αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ, καλός, κακός, δεν έχει σημασία, ακόμα λειτουργούν τέτοιοι αντιδραστήρες. Είχε εκείνη την εποχή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος δεν το προλάβαινε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν τόσο αυτοί που δεν προλάβαινε να ελέγξει τον αντιδράστηρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα πράγματα πλέον έχουν εκλείψει. Δεν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Επομένως, δύο πράγματα θα ήθελα να κρατήσει το κοινό μας. Πρώτον, δεν κάνουμε όπλα. Σε καμία περίπτωση κανένας ειρηνικός αντιδράστηρας. Και το δεύτερο, ένα ατύχημα όπως έγινε αυτό στη Φουκουσίμα, για να είναι το πιο κοντινό μας, ήταν στην ουσία μια θερμοδυναμική έκρηξη.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το ατύχημα στη Φουκουσίμα έμεινε γύρω-γύρω. Δεν έγινε. Πώς το λένε, δεν περάσαν τα ραδιενεργά στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε, ή στην υπόλοιπο κόσμο.
0: Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας κάποια άλλη στιγμή.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Εννοείται άλλη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, άλλη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έχω πολλά ερωτήματα να
1: διαβάσω. Βέβαια, βέβαια.
0: Απλώς ήθελα λίγο στην αρχή να σας γνωρίσω. Αλλά προσέξτε, θέλω μια χάρη. Επειδή έχετε το mail μου, το προσωπικό, όχι αυτό που μου στείλατε, το αρχικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Στείλτε μου 2-3 θεματάκια που θα θέλατε να αναπτύξουμε. Θα με βοηθήσετε πάρα πολύ για να κατευθύνω και εγώ την κουβέντα. Εντάξει.
1: Βέβαια. Σας στέλνω τα θεματάκια και ξαναμιλάμε όταν έχετε πρόβλημα.
0: Και εγώ δεν έχω και αύριο πρόβλημα να συνεχίσουμε. Αν τα έχετε εύκολα.
1: Αν τα έχω ετοιμάσει, ναι, θα το κάνουμε.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα.
1: Μεγάλη
0: χαρά και τιμή. Να είστε καλά. Ο κ. Νίκος Πετρόπουλος, λοιπόν, ακροατής μου έστειλε ένα μήνυμα. Είναι αναπληρωτής καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ορίστε. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Ο άλλος ο Χρήστος από τη Βιτίνα δεν μου στείλε κινητό. Χρήστο, μισές δουλειές. Τι να το κάνω το καλό βράδυ σε όλη την παρέα από τη δροσερή Βιτίνα. Ευγές να μας δώσει και το δικό σου ρεπορτάζ. Απλά είναι. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Μου στείλε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα η Φωτεινή Πιπηλή. Σε σχέση με το Ζάπιο και της είπα ότι αύριο θα είναι κοντά μας να μας πει την άποψή της. Μου λέει εδώ η Σόφη, συγκρίνεται λέει Διονυσίου Αρεοπαγίτου με την Τζακάλο. Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Δαγκωτό. Τι δουλειά έχει Τζακάλο τώρα που μου τον μπλέκεις εκεί. Δεν μ' αρέσει. Διονυσίου Αρεοπαγίτου όμως είναι έτσι. Έτσι δεν είναι Ρενότη. Καμία σχέση. Περπατάς εκεί, το χαίρεσαι. Το μουσείο Τσακάλο. Η Τσακάλο αυτή ωραίο έχει. Έτσι, τώρα πες μου εσύ. Για να καταλάβω. Σου δίνω και χρόνο το τραγούδι που ακολουθεί.

Οπότε θα πάμε μουσικά στο στήλιο των ειδήσεων, ακριβώς 11.30, και συνεχίζουμε μέχρι τη μία που εδώ, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3.

Βασικά μου έστειλε το μήνυμα από τη Χαλκίδα και θέλει να μα πει για τα προβλήματα. Κράτησα τον αριθμό του κινητού σου. Σε γράφω στο θεματολόγιο να βγει αύριο το βράδυ. Θα σε καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης να κάνουμε τη συνεννόηση. Οπότε είμαστε εντάξει. Εντάξει είμαστε. Once I get you.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών που από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Άρεσε στην Αθηνά Μαρά και ο Φρανκ Σινάτρα, γιατί μπήκε μέσα και τραγουδούσε.
1: Δεν τραγουδούσα, έκανα το μαέστρο.
0: Εντάξει.
1: Τι μαέστρο.
0: Εντάξει.
1: Κρατούσε το ρυθμό.
0: Ωραίο και αυτό όμως που ακολουθεί, έτσι. Λοιπόν, με την Αθηνά Μαράκη, επειδή πέρυσι, αν μας ακούγατε κάθε βράδυ 12.30 για το δικό της πεντάλεπτο που είχε κατά τη συνάν τέταρτο, οπότε 12.30 νότιμου, μετά τους στήλους των ειδήσεων, θα έχουμε το πεντάλεπτο της Αθηνάς Μαράκη. Εντάξει. Ό,τι πείτε, ό,τι πείτε. Χαλάλη, δεν χαλάω. Θα αρχίσω να σολάρω εγώ σε λίγο. Δεν χαλάω. Γιατί όταν μιλάς 4 ώρες, κάποια στιγμή θα σου φύγει και η γλώσσα και το μυαλό και όλα. Πώς δεν κλείνει η ρημάδα, πίνω πολύ νερό. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.

0: Λοιπόν, Βάσια μου, κράτησα τον αριθμό σου. Θα σε καλέσω, Θανάση, να συνεννοηθείτε για να τα πούμε αύριο, εννοείται. Μου λέει ο Διονύσης, το κτέλ Κηφισού πρέπει να απομακρυνθεί και στη θέση του να γίνει μουσείο και συνεδριακό κέντρο. Ωραία. Τι μουσείο θα ήθελες να γίνει στο κτέλ Κηφισού, ναι, τι? Ναι, λέει τώρα μουσείο. Πώς, θέλω μια βοήθεια να μου πει τι εννοεί μουσείο, έτσι από περιέργεια, ρε παιδί μου. Να μου πει κάτι. Αυτό είναι. Make me happy. Λοιπόν, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, θέλω κουβεντούλα. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ανάλυση. Υπάρχει ένας νέος συνάδελφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στα νέα, και έγραφε τη στήλη παρχολογίες. Με αφορμή, ξέρετε, ό,τι ακούστηκε, κυρίως από το Πασόκ, γιατί μπήκαν κι άλλοι μετά στην διαδικασία, για το θέμα των δωρεάν εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι τα 24. Βέβαια, στα λεωφορεία, ας πούμε, για παράδειγμα, βγήκε την επόμενη μέρα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από την Καθημερινή που έλεγε ότι μόλις 10% των παιδιών σε αυτή την ηλικία χρησιμοποιούν λεωφορείο. Οπότε, είναι ένα θέμα αυτό. Και έπιανε λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, είναι νέος άνθρωπος, ότι το πιο προβληματικό σε τέτοιες, λέει, προτάσεις δεν είναι, λέει, το κουβαρντιλίκι αυτό καθ' αυτό με τα λεφτά του κράτους. Λένε, ας πούμε, δεν θα πληρώνουν εισιτήριο, έτσι. Άλλωστε, λέει, δεν είναι και στην κυβέρνηση για να το πραγματοποιήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα, λέει, με τέτοιες προτάσεις είναι ότι μαρτυρούν ανύπαρκτη επαφή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προτάσεις για τις συγκοινωνίες από ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες ή δεν ξέρουν πώς λειτουργούν και πώς χωλαίνουν. Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αυτές οι προτάσεις, το καταλαβαίνουμε. Το πρόβλημα, λέει, με τις συγκοινωνίες στην Αθήνα είναι, για παράδειγμα, δεν είναι το αντίτιμο του εισιτήριου. Είναι οι άθλιες συνθήκες εντός των μέσων. Είναι τα αραιά δρομολόγια. Είναι το περιορισμένο ωράριο του μετρό. Είναι η έλλειψη κλιματισμού. Είναι ότι οι λεωφοριολωρίδες είναι διαρκώς κατηλημμένες από παρκαρισμένα οχήματα ή ταξί που με το θάρρος που τους δίνει ο ρόλος τους κάνουν χρήση της λεωφοριολωρίδας αυθαίρετα. Είναι ότι τα νυχτερινά δρομολόγια είναι σπάνια. Είναι η έλλειψη περιφερειακών δρομολογίων. Είναι ότι η ανακατασκευή των 14 πεπαλαιωμένων σειρμών του ΙΣΑΠ τρέχει με ρυθμούς χελώνας. Τα λέγαμε εδώ αυτά, το είχαμε κάνει ρεπορτάζ. Με αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και παρατάσεις στον ανάδοχο. Είναι ότι ξυλώνεται και απαξιώνεται η υπάρχουσα λειτουργούσα υποδομή για τα τρόλεϊ στο βώμο της αγοράς ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, για τα οποία έχουν επισημανθεί τόσο τα ακριβά ανταλλακτικά, όσο και το πόσο ακριβή είναι η αρχική αγορά. Είναι ότι εκτός ορών εργασίας και αιχμής, οι σειρμοί και τα δρομολόγια όλο στοιχείως αραιώνουν, με την αναμονή στον ΙΣΑΠ να φτάνει τα 12 λεπτά μεταξύ των σειρμών, στο μετρό τα 8 με 9, καλά, Σαββατοκύριακο είναι παραπάνω. Σαββατοκύριακο και 13 λεπτά έχω περιμένει. Όχι βράδυ, γιατί το βράδυ είναι κάθε τέταρτο. Πιο νωρίς. Ενώ στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ η αίσθηση είναι πως περνάνε κατά βούληση. Είναι ότι τα μέσα δεν είναι ούτε αξιόπιστα ούτε γρήγορα. Το θέμα λοιπόν είναι να τα καταστήσεις αξιόπιστα και γρήγορα, ασφαλή και ελκυστικά, ώστε να πείσεις και τον πολίτη να μην παίρνει το αυτοκίνητό του, αλλά και για να δεις όλα αυτά πρέπει αφενός να έχεις χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφετέρου να σκέφτεσαι πώς θα παρέμβεις, διορθώνοντας και βελτιώνοντας, και όχι να εξαγγείλεις παροχές. Πόσο δίκιο έχει. Πόσο δίκιο έχει. Συμφωνώ απόλυτα ότι, καλά, πολύ μεγάλο μέρος των πολιτικών έχω έναν από τη Θεσσαλονίκη όπως με βρίζει μόνιμα. Αλλά μ' αρέσει όμως που ακούει. Είναι αυτός ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Μονίμως με βρίζει. Αλλά τι κάθεσαι και ακούς τότε, αγαπητέ μου Γιώργο. Γύρισε το ρημάδι, στο χέρι σου το έχεις. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ότι οι πολιτικοί δεν ασχολούνται με την κοινωνία. Σου λέει ο άλλος, αυτά δωρεάν εισιτήρια. Έχεις μπει, ρε άνθρωπε, μέσα σε λεωφορείο. Έχεις μπει σε μετρό. Το έχεις χρησιμοποιήσει. Τότε θα δεις πραγματικά τι χρειάζεται. Πρέπει να σας πω ότι είδα το εξής Το περασμένο, όχι το περασμένο Σάββατο δεν είναι, γιατί ήμουν στο σπίτι. Το προπερασμένο Σάββατο ήταν. Επειδή ακριβώς είναι να βγεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις και ένα ποτηράκι παραπάνω, που όχι μόνο αυτό, δεν ξέρεις τι πίνουν και άλλοι, αυτό είναι το πρόβλημα, χρησιμοποιώ το μετρό πάντα για να πάω στο κέντρο βράδυ, Σάββατο ή ξημερώμα Κυριακής. Και το θέμα μου είναι ότι έπεσα πάνω σε έλεγχο. Εγώ πληρώνω πάντα με την κάρτα. Περνάω. Οπότε έκαναν έλεγχο και ήταν ένα παιδί, δεν πρέπει να ήταν πάνω από 15, που μάλλον δεν είχε πληρώσει εισιτήριο. Τι μου έκανε εντύπωση? Ότι πήγε να τρομοκρατήθηκε και πήγε να την κοπανίσει. Του μίλησαν τόσο ευγενικά οι ελεγκτές. Δηλαδή, σε παρακαλώ μην τρομάζεις, έλα εδώ λίγο να το συζητήσουμε. Δεν του έκοψαν πρόστιμο. Προφανώς αυτό φοβήθηκε το παιδί. Ήταν, δεν πρέπει να ήταν 15, κάπου εκεί, ένα παιδί ήταν, ένα αγόρι ήταν. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που του μίλησαν. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι δεν πήγαν να το τιμωρήσουν, να του κάνουν, ξέρεις, να φωνάξουν μέσα στον κόσμο κτλ. Πρώτα απ' όλα του μίλησαν πάρα πολύ σιγά, χαμηλόφωνα του μίλησαν. Και η ατάκα ήταν, είχα κάτσει λίγο και το παρακολουθούσα, γιατί δεν ήθελα να το χάσω αυτό. Είναι ωραίο να παρατηρούμε ότι έλα εδώ, σε παρακαλώ μην τρομάζεις, έλα εδώ να σου εξηγήσουμε. Μόνο αυτό. Τελικά δεν του έκοψαν κάτι. Αλλά εντάξει, τώρα θα μου πεις, πείτε μου για αυτό την άποψή σας, θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσω. Λοιπόν, είχαμε σήμερα τη σύσκεψη για το θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Εγάλεο. Είναι λοιπόν ένα θέμα τώρα που θα το πιάσουμε, γιατί έχει σίγουρα το ενδιαφέρον του. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλεσμένο μας που είναι κοντά μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος έβαλε κάτω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που σχολιάζαμε και στην αρχή. Γιατί από το Σεπτέμβριο θα το ξαναδούμε σοβαρά το θέμα της ακρίβειας? Η ακρίβεια θα πέσει σε θερινή νάρκη τώρα? Θα κοιμηθεί και θα ξαναξυπνήσει τον... Εδώ είναι η ακρίβεια. Δηλαδή μια πιστική απάντηση γιατί θα το δούμε από το Σεπτέμβριο σημαίνει ότι δεν έχουμε σχέδιο τώρα? Τι σημαίνει αυτό? Τι κάνετε, καλά είστε? Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι προκύπτει, τι καταλάβατε εσείς ότι προκύπτει από αυτή την σύσκεψη που έγινε σήμερα?
1: Καταρχήν απαντήσατε σωστά. Δεν καταλαβαίνω, όπως γράφω και στη δήλωσή μου, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα. Όμως, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Η ακρίβεια είναι σήμερα το σημαντικότερο θέμα που αντιμετωπίζουν και τα νοικοκυριά καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει η ακρίβεια, κύριε Γιατζόγλου? Ότι μειώνει το εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα έχει λιγότερα να διαθέσει στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γι' αυτό έχουμε και την πτώση του τζίρου, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση του ιδιωτικού κρέους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις τιμές, δεν μπορείς να λες τα σοβαρά τώρα, γιατί είναι τρίτη φορά. Και είδα ότι πάντα εγώ θετικά λέω μπράβο να παρέμβεις, ότι παρεμβαίνω στις τιμές όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά την Ελστάτ ήταν τον Απρίλιο 5,4 και τον Μάιο 5,2, δηλαδή διπλάσιο από την Ευρώπη. Δεύτερον, δεν μπορεί να λες σοβαρά ότι θα βγάλω πλατφόρμες να τις δείτε και επειδή έβγαλε τις πλατφόρμες, τι έγινε? Όταν υπάρχει έλεγχος από λίγο αριθμό, μικρό αριθμό επιχειρήσεων, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και επιτρέψτε να σας πω τρία στοιχεία που νομίζω ότι έχετε ακούσει. Πώς είναι δυνατόν ένα προϊόν να το πουλάει η μία αλυσίδα 8 ευρώ και η άλλη αλυσίδα 13 ευρώ, δηλαδή 60% παραπάνω?
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν η μία αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή σε διάφορες περιοχές?
0: Mm-hmm.
1: Και το χειριότερο, αυτό που πρέπει να κάνει το Σεπτέμβριο, τι είναι στην πραγματικότητα? Να ελέγξει το κέρδος, να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Δηλαδή, ποιο είναι τελικά το κέρδος? Αν ένα προϊόν σου πουλάει 8 και το άλλο σου πουλάει 13, mm-hmm. 60%, ποια είναι η τιμή αγοράς? Πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο μεγάλο περιθώριο? Άρα, πρακτικά, αποδέχεσαι την εσχροκέρδεια. Και νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Γιατί σας εξηγώ ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι διπλάσιος από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εγώ, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, επιτρέψτε μου να το λέω καλόπιστα, είμαι στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι. Και πραγματικά βγήκα και έκανα μια επιτόπου τιμές.
0: Για πείτε μας, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που λέτε. Για πείτε μας, τι διαπιστώσατε? Γιατί έχετε μια εικόνα για το τι τρέχει εδώ, έτσι? Έχετε ένα μέτρο σύγκρισης?
1: Βεβαίως. Εδώ οι τιμές, λοιπόν, να σας πω, σε πολλά προϊόντα που βλέπουμε, ειδικά τα προοικιωτικά, είναι λογικό ότι είναι ακριβότερες από την Ελλάδα.
0: Okay.
1: Αλλά όταν κάνεις τη σύγκριση, λες ότι εδώ κατώτατος μισθός είναι 2.500, όπως έτσι σας λέω. Εδώ μπορώ να πω και άλλα στοιχεία, ότι δεν υπάρχει ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν υπάρχει ιδιωτική παιδεία. Αυτό άλλα να τα βάλουμε στην άθεση, γιατί στη φορολογία τα πληρώνεις. Αλλά εν κατακλείδη, η αύξηση του πληθωρισμού που έχουμε εδώ είναι 2.5%, δεν είναι 5.4%. Άρα, γιατί προκύπτει αυτή η αύξηση? Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος των τιμών. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, γι' αυτό με τη ΜΑΝ η μικρομεσαίη, δεν είναι δυνατόν να διαφημίσει 9 πλατφόρμες εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, υπάρχουν και 50.000 μικρές. Ποιες είναι αυτές? Είναι ο Μπακάλης, ο Μινιμάρκετ, ο Χασάπης, ο Μανάβης.
0: Εννοείται όλοι τώρα για το σήμερα, πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κάνει,
0: ναι, δεν είναι και. Δεν νομίζω ότι θα πετύχει κιόλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς πληρώνουμε, δεν ξέρουμε. Ναι, πόσο κάνει, ξέρουμε όλοι. Πώς πληρώνει, δεν ξέρει ο κόσμος. Πόσο κάνει, το ξέρει. Και η αστειότητα, δηλαδή, θα μπαίνω το πρωί σε 9 πλατφόρμες να δω που το φτηνότερο και τι θα γίνει. Δηλαδή, θα φύγει ένας από το Περιστέρι να πάει στο Μπειραιά για να βρει το προϊόν και θα ξαναγυρίσει πίσω να βρει το άλλο προϊόν αλλού. Όλο αυτό, επιτρέψτε μου, το λέω καλό, θα το θεωρώ αστειότητα. Ουσιαστικά, ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει είναι να υποχρεώσει τους 9 να συμμορφωθούν στον έναν που θα είναι φτηνότερο αν το κάνει. Αλλά δεν το κάνει. Δεν έχει φανεί ότι το κάνει. Πρακτικά λοιπόν λέω ότι το μεγάλο ζήτημα, γιατί νομίζω γι' αυτό με καλέσατε, είναι δεν καταλαβαίνω την αναβολή.
0: Για τον Σεπτέμβριο εννοείται. Έτσι.
1: Θέμα, γιατί πρέπει να το πάει Σεπτέμβριο. Βεβαίως. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μα υποτίθεται, μισό λεπτάκι. Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει μέτρα για τα καρτέλ, για την σκροκέρδεια, τον Ατάλο κτλ. Ότι θα πέσουν πρόστιμα. Έπεσαν κάποια πρόστιμα, δεν ξέρουμε αν έχουν εισπραχθεί. Αλλά τελικά, λες το εξής. Υποτίθεται ότι έχεις γνώση του προβλήματος. Τι σημαίνει, δηλαδή, ναι, από τώρα τι έχουμε, τώρα μπαίνουμε αύριο στον Ιούλιο, μέχρι το Σεπτέμβριο τι θα αλλάξει?
1: Ναι, πρώτα να πούμε για τα πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, το πρόστιμο πάντα έχει σχέση με το κέρδος. Ναι. Αν έχω βγάλει 100 ευρώ και μου πάρει σε πρόστιμο 20 ευρώ, κερδίζω 80 ευρώ, άρα θα συνεχίσω να το κάνω. Για το πρόστιμο είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το κέρδος μου. Πρώτο βασικό στοιχείο. Άρα θα πρέπει να ελέγξει αν βάζοντας το πρόστιμο, αν το συνεχίζει. Αν συνεχίζει δηλαδή την εισπορία του κατηγορήσει. Θα σας πω δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούσα να έχει δει η κυβέρνηση από καιρό και θα σας θυμίσω όταν έχετε πει και τις εκπομπές σας.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει ότι μια επιχείρηση πουλάει ένα προϊόν σε μια συσκευασία που έχει ποσότητα 500 γραμμάρια, αλλά μέσα έχει 400. Κρατάει λέει τη συσκευασία με μικρότερα γραμμάρια. Αν αυτό δεν είναι απάτη, επιτρέψτε μου τη λέξη. Τι είναι απάτη, αν αυτό δεν είναι η προσωποποίηση της απάτης και το αφήνεις να συνεχίζεται. Mm-hmm. Δηλαδή κοροϊδεύεις τον πελάτη, γιατί ο πελάτης δεν κάθεται να δει ότι το 500 έχει 400 και το πληρώνει στην ίδια τιμή που πληρώνει το 500 για να έχει λιγότερο ποσότητα. Mm-hmm. Δεύτερο, δεν είπε ο κ. Θεοδωρικάκος πριν δύο μήνες όταν του επισκέφτηκε τα σκοκέρδια ότι δεν είναι δυνατόν να κάνετε όλα αυτά και να έχετε να δηλώνετε κέρδος 7,5%. Απλά να θυμόμαστε ότι οι μικρομεσαίοι δηλώνουν κέρδη 22%. Πρωτοβουλία 22%.
0: Mm-hmm.
1: Άρα έχουν μικρή φορολογία. Επιτρέπει σε όλα αυτά και όλα αυτά για τα πρόστιμα. Θα σας πω το εξής. Εάν ήταν τόσο πολλά τα πρόστιμα, πώς γίνεται να κάνετε ρεκόρ κερδών? Ακόμη και από τις εξαγορές, επιτρέψτε μου, γιατί είστε έμπειρος, φαίνεται το ρεκόρ κερδών. Αυτές οι εξαγορές που γίνονται από τους διάφορους ομίλους σε μικρότερους ομίλους,
0: ναι,
1: δεν αποδεικνύουν την τεράστια αύξηση των κερδών.
0: Ναι. Άρα, τι είναι μια κοινωνική προσφορά, είναι.
1: Γίνεται, επιτρέψτε μου, άρχισε να γίνεται ένα πάτη. Και εγώ θα σας λέω με όρους αγοράς, δεν λέω κάτι άλλο, με όρους αγοράς. Αυτό που λέμε εμείς είναι να κάνεις έλεγχο σε όρους αγοράς, εποπτεία και έλεγχο, όπως γίνεται σε μια ελεύθερη οικονομία. Mm. Να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και απλά να θυμίσω ότι αυτό που σας λέω το έχει πει και η Τράπεζα Ελλάδος, ο διοικητής, ότι είναι ένας από τους χώρους όπου υπάρχει καταλοποίηση. Άρα την επιτρέπεις, όσο την επιτρέψεις, όταν χτυπάς την ακρίβεια, οι επιπτώσεις, και αυτό θέλω να τονίσω παραπάνω, είναι πολλαπλές. Είναι στην τσέπη του καταναλωτή που δεν βγαίνει, είναι σε επιχειρήσεις οι οποίες εφόσον τα λεφτά του τελειώνουν στα βασικά αγαθά, στην ενέργεια, στον οίκη, πώς ακριβώς θα αγοράσει ρούχα και παπούτσια, να το πω απλά, το καταλάβει ο κρατής.
0: Ναι, τώρα φέρνει τα άλλα. Άρα κόβεται ένα άλλο κομμάτι της αγοράς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και αυτή η παράταση δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, είπα μπράβο, αλλά ενοχλήθηκα από την παράταση. Τι σημαίνει παράταση? Ένα πρόβλημα το βλέπεις και το λύνεις αμέσως. Όταν το παρατείνεις, τι κάνεις? Παρατείνεις το πρόβλημα της ακρίβειας στον καταναλωτή και επιτρέψτε μου και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Γενικώς, η εικόνα που έχετε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένα πράγμα. Πώς πάνε η εστίαση και δεύτερον πώς πάει η ένδυση?
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο.
0: Ναι. Ένδυση-υπόδηση. Δεν νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητές μας τώρα, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε. Συνένεση, υπόθεση, γιατί και αυτό το έχετε ακούσει, υπάρχει τεράστια, μέχρι και 40% φτάνει η πτώση του τζίρου από ρεύμα που κάναμε πριν 1,5 μήνα με το Ινστιτούτο της ΕΣΕ. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε και ένα καινούριο στοιχείο που μπαίνει. Πλέον ο πελάτης ψάχνει το φτηνό.
0: Ναι.
1: Επειδή ψάχνει το φτηνό, διαπιστώσαμε ακόμη ότι οι δύο κινέζικες πλατφόρμες που θα το ακούσατε.
0: Ναι, θα μπουν τώρα κάποια.
1: Για να καταλάβουμε τι
0: διείσδυση.
1: Για να καταλάβουμε τη διείσδυση, οι ίδιες πλατφόρμες στην Ολλανδία έχουν 2% διείσδυση. Αυτό δεν είναι το μέγεθος της χρήσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα στην 17 μπήκε το 3 ευρώ, αλλά το 3 ευρώ είναι λαθεμένο, γιατί στα 30 ευρώ το 3 είναι καλό, είναι 30%. Στα 150 όμως που μπορεί να φτάσει το πακέτο είναι τίποτα, είναι 2%. Άρα ένα κομμάτι πήγε στο πολύ φτηνό. Έστω και αν πολλές φορές μπορεί να είναι και επικίνδυνο για την υγεία του.
0: Σίγουρα.
1: Πήγε στα πολυκαταστήματα που πουλάνε αυτά τα προϊόντα. Εδώ λοιπόν τι διαπιστώνουμε, ότι ο πελάτης στην ανάγκη του να πάρει το προϊόν που χρειάζεται πήγε στο πολύ φτηνό. Αυτό μεταφέρθηκε ακόμη και στα τρόφιμα, να ξέρετε. Για την εστίαση, να πούμε πρώτα μια θετική είδηση. Έχουμε αύξηση του τουρισμού. Δηλαδή φαίνεται ότι φέτος θα κάνουμε νέο ρεκόρ. Προσέξτε όμως. Η μέση κατανάλωση ένα τουρίστα έπεσε πάρα πολύ. Πώς αποδεικνύεται επίσης και δεν το κάνετε ρεπορτάζ, έχουμε δει πάρα πολλά μαγαζιά να ανοίγουν στις τουριστικές περιοχές mini market.
0: Ναι.
1: Τι κάνει ο τουρίστας, θα πάει σε ένα Airbnb και θα πάει να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ, θα πάει στο σπίτι να μαγειρέψει να πάει. Άρα η απάντηση για την εστίαση είναι ότι η εστίαση με αυξημένο το κόστος λειτουργίας στα δύο ζητήματα που τα ξέρετε, δηλαδή στο ενεργειακό, πληρώνει πολύ παραπάνω ρεύμα, στη στέγη, πληρώνει πολύ παραπάνω νίκια. Εκτιμώ ότι νομίζω ότι ξέρετε το 60% της εστίασης είναι ήδη χρεωμένο από την περίοδο των μνημονίων και κυρίως πανδημίας. Είναι παραπάνω χρεωμένο. Γιατί έχουμε αύξηση τουριστών με μείωση της μέσης κατανάλωσης ανά τουρίστα. Δηλαδή έρχεται σαν να λέμε ένα κομμάτι το οποίο δεν καταναλώνει. Και το οποίο θα διαπιστώσετε
0: ναι.
1: στην πορεία, το οποίο το θέλουμε. Θέλουμε να ξέρει ο τουρισμός, ότι αν δεν πάρουμε μέτρα για να δούμε τι εισάγουμε, θα έχουμε και διαμαρτυρίες υπερτουρισμού. Και τη διαμαρτυρία, και θέλω να σα το πω σήμερα, ξεκινάει από το εξής. Λέει ο άλλος, έχω αυτή την πίεση. Μου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, μόνο κάτι κερδίζω. Αν όλα αυτά τα έχει και δεν κερδίζει τίποτα, δεν βγαίνει μια υπεραξία στην περιοχή, μοιραία αρχίζουν οι διαμαρτυρίες.
0: Μάλιστα. Μένουμε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιατζόγλου.
0: Χάρηκα. Γεια χαρά. Και λοιπόν, να πω στον Δημήτρη το εξής. Μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Γεια σου, Λίνα μου, τι κάνεις? Βρε νυχτοπούλη. Χαίρομαι. Λίνα Παπαδάκη. Χαίρομαι πολύ. Δημήτρη μου, κοίτα να δεις τώρα σε τι έχεις λάθος. Δεν σου κουνά το δάχτυλο, ούτε το χέρι. Απλώς, η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Είπε ότι δεν θα πληρώνουν εισιτήριο έως 24 ετών. Δεν είπε για όλο τον κόσμο. Οπότε, μη το γενικεύεις. Και η πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που υπήρξε στην Καθημερινή έδειξε ότι άτομα μέχρι 24 ετών είναι μόνο το 10% που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία. Γι' αυτό μιλούσαμε. Οπότε δεν γενικεύουμε. Εσύ μου λες τώρα το εξής. Να υποθέσουμε, λέει, ότι οι συγκοινωνίες είναι άψογες σε όλα τους. Θέλουν, λέει, να μας πούνε ότι μην πληρώνοντας εισιτήριο, μια κάρτα μηνιαία που κοστίζει, ας πούμε, 20 με 30 ευρώ, θα σωθούμε οικονομικά. Η ντομάτα, μου λες, έχει ένα 80 το κιλό καλοκαιριάτικα. Ισχύει. Το ψωμί έχει 1,5 ευρώ το κιλό. Ισχύει. Θα λύσουμε δηλαδή το οικονομικό μας πρόβλημα, τα νοικοκυριά προφανώς εννοείς, με 30 ευρώ. Δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για νέους 24 ετών και για τα λεωφορεία. Μου λέει χαζές υποσχέσεις από άγριστους πολιτικούς. Σε αυτό θα συμφωνήσω και γι' αυτό έκανα και το σχόλιο. Ότι είναι ο άλλος στην αντιπολίτευση. Και αυτό που έχει να προτείνει, μη χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πει ότι έως 24 ετών θα πληρώνουν εισιτήριο. Αυτό το λες δηλαδή σαν να κλέβεις εκκλησία. Δεν έχει νόημα. Και το σχόλιο μου είχε να κάνει με το εξής. Ξέρεις, άνθρωπέ μου, σε τι κατάσταση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ελκυστικά, είναι γρήγορα, είναι τα δρομολόγια όπως πρέπει να είναι. Φτάσαμε το μετρό και έχει δρομολόγια σφινάκι, ρε φίλε. Σφινάκι. Λίνα, συνεχίζω να με καλώσει. Για πες μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Κάτσε ρε Δημητρό μου. Εκεί είναι το θέμα, νομίζω. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω το ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, τα υπόλοιπα που θα κάνουμε στην συνέχεια είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα θα πάμε μέχρι τη Λέρο. Είναι ένα νησί που το λατρεύω. Εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους καλύτερους σεφ που έχει η Ελλάδα. Εμένα μου τον γνώρισαν από το Cookout. Τη λέω ότι την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, γιατί είναι ένα νησί που πέρασα πάρα πολλά καλοκαίρια εκεί της ζωής μου. Οπότε θα μιλήσουμε με τον άνθρωπό μας εκεί. Και μετά θα πάμε στην Κρήτη. Και ο λόγος που θα πάμε και στην Κρήτη είναι ότι θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γναθοπροσωπικός χειρουργός, είναι διευθυντής του ΕΣΥ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, λάτρης του Χατζηδάκη και μουσικός. Κάνει και ένα μουσικό φεστιβάλ κάτω. Οπότε για φανταστείτε λίγο το οξύμορο του πράγματος. Έχει μια ουσία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Τετράωρο θα είμαστε για 2 εβδομάδες. Όρεξη να έχετε να μας ακούτε. Οπότε εδώ παρεούλα συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Δημήτρη μου, περιμένω την απάντησή σου και ξαναλέω. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνοντα ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Μια ισχυρή έκρηξη στο Μονακό σημειώθηκε απόψε. Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε αφού ένας άνδρας, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, άφησε ένα σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από ένα κτίριο. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στο Γάλλο πρόεδρο, ανέφερε πως η απονακοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των αρκών από τα στενά του Ορμούς. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Ελμίν Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους πράσινους από την Τούν, κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στέφαν Ντεφράι. Ο πολύπυρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ πέρασε τα ιατρικά τεστ. Σήμερα θα υποβληθεί στα απαραίτητα εργομετρικά τεστ και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Λοιπόν, έτσι η Πέμπτη, αυτό το τραγούδι το υπογράφει ο Μέσχε Μινμάλ. Είναι μια νέα φωνή η κοπέλα αυτή που ακούτε. Η Σίλια Κατραλή, κάπως έτσι λέγεται, έτσι, νότιμο. Και ο Μέσχε Μινμάλ θα είναι εδώ την Πέμπτη το βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή το βράδυ, αργά, στο 11 με 12, θα κάνουμε αφιέρωμα με το ελληνικό fan club του Μάικλ Τζάκσον. Θα έρθουν εδώ τρία άτομα. Θα περάσουμε ωραία. Να πω την καλησπέρα μου στην Ανά. Ανά, θα το διαβάσω το μήνυμα στη συνέχεια. Θανάση, μου κάνεις λάθος. Δεν είπα αυτό. Θα σου απαντήσω στη συνέχεια και σε παρακαλώ, αν θέλεις, άκου και αύριο την εκπομπή που θα σηκωθεί στο site, στο sky.gr, για να δεις ότι μόνο αυτό δεν είπα. Είπα ότι η παροχολογία τους δημιουργεί πρόβλημα. Δεν είμαι υπέρ του τσάμπα, είμαι υπέρ του όμως του να έχουμε καλύτερες συγκοινωνίες, καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό είπα. Ότι ενώ τάζουνε, λένε, κάνουν, δείχνουν, δεν έχουν καμία γνώση για το τι ακριβώς μέσα μαζικής μεταφοράς μιλάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και κυρίως αναφέρθηκα στα κόμματα της αντιπολίτευσης με το Πασόκ που είπε αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τα εισιτήρια. Λοιπόν, δεν θέλω να καθυστερώ το καλεσμένο μας. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Νίκος Κουλούσιος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Λέρο, στο Λακί, να τον συναντήσουμε. Εξ όσων αντιλαμβάνω, πρέπει να είναι τώρα τέτοια ώρα στο μαγαζί. Έτσι. Τι κάνουμε, καλημέρα από Αθήνα.
1: Δημήτρη μου, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλά, Νίκο μου, είσαι στο μαγαζί.
1: Είμαι στο μαγαζί, ναι.
0: Ξαναπες στο μαγαζί, είπες που είναι στο Λακί, είπες τα πάντα. Το Λακί είναι το λιμάνι της Λέρου, έτσι, αυτό.
1: Ακριβώς, είμαι στο Σκίπερς. Και φέτος πάλι, για τρίτη χρονιά.
0: Τρίτη χρονιά. Οπότε, έχεις εικόνα αν σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται κόσμος, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίταξε, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος μέχρι τώρα και ακολουθεί να είναι. Εντάξει, όπως λέμε, κάθε πέρυσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Περιμέναμε καλά. Πέσανε και οι αργίες και τα λοιπά, πέσανε πάρα πολύ νωρίς. Περιμέναμε τον Μπαϊράμι λίγο να κινηθεί το νησί που έχει κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπεις ότι ηλικιακά, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο ηλικιωμένη αυτή τη φορά, που δεν είναι πιο συμμαζεμένα.
0: Κάτσε, Νίκο μου, ποιο θεωρείς ηλικιωμένο? Κάτσε, περίμενε τώρα.
1: Κοίτα, για να καταλάβεις, οι πελάτες που έρχονται, τώρα μιλάω συγκεκριμένα για το μαγαζί το δικό μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Από πέρσι και προπέρσι, είδες, υπήρχε μια αλλαγή προς λίγο πιο πολύ το νέο, λίγο πιο μοντέρνα, λίγο. Φέτος είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι λίγο οι ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν πιο πολύ χρόνο, που θα κάτσουν μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, και είναι λίγο πιο μαζεμένο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Μπορείς λίγο να μου περιγράψεις το μαγαζί? Ναι.
1: Κοίταξε,
0: τι μαγαζί
1: είναι?
0: Και,
1: νομίζω
0: ότι ψαροκατάσταση είναι, έτσι?
1: Όχι. Ακριβώς αντίθετο.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, είναι ένα εστιατόριο το οποίο είναι μέσα σε μια ιδιωτική μαρίνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα εστιατόριο που εξυπηρετεί όλη την ημέρα.
0: Α,
1: δηλαδή είναι all day dining.
0: All day, μάλιστα.
1: All day dining, έχουμε το πρωινό που αναγκαστικά πρέπει να έχουμε το πρωινό, γιατί συνεργαζόμαστε και με τη μαρίνα που αφήνουν τα σκάφη και τα λοιπά. Λοιπόν, το βράδυ αλλάζει όλο το concept. Έχουμε live, έχουμε DJ, παίζει μουσικούλα χαλαρή, προς το fine dining, πιο πολύ κοπές, premium cuts, αλλά και το ψαρικό εννοείται, αλλά και πάρα πολλοί επιρροές από τα ταξίδια που είχα.
0: Ωραία. Πες μας λίγο για σένα, για την πορεία σου. Γιατί είσαι κοσμογυρισμένος, έτσι, γενικώς. Πρώτα απ' όλα, γιατί ήθελες να γίνεις σεφ?
1: Γιατί ήθελα να γίνω σεφ? Το μικρόβιο μου το έδωσε η γιαγιά. Εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό της Νάφακτο.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Στον Άγιο Πολύκαρπο. Το οποίο Φωκίδα.
0: Α, μάλιστα. Για πες και.
1: Είναι 3 χιλιόμετρα από την Νάφακτο. Το οποίο έφυγα από εκεί όταν ήμουνα 8 χρονών. Με πήραν οι γονείς μου στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Οι γονείς μου μετανάστες στη Γερμανία. Πήγα στη Γερμανία, το μικρόβιό μου το είχα από τη γιαγιά. Φαντάζομαι ότι το έκανα παιχνίδι, το έκανα χόμπι, την κουζίνα ασχολούμαι συνέχεια. Μέχρι που, καλά, ο πατέρας μου ήταν λίγο αντίθετος πάνω σε αυτό, τα παλιά μυαλά, δεν ήθελε το παιδί του τώρα να είναι σε κουζίνα και τα αυτό, ήταν γυναικείες δουλειές όπως έλεγε.
0: Ναι.
1: Και είχα μαλώσει πάρα πολύ μαζί του, που σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι στα 15 μου.
0: Με το που έφυγα, στα 15? Τι λες ρε φίλε.
1: Στα 15 μου. Με το που έφυγα βρήκα ένα εστιατόριο και του είπα, απλά χτύπησα την πόρτα και είπα θέλω δουλειά.
0: Στα 15.
1: Και σιγά σιγά έγινε η πορεία μου. Έφυγα μετά, τελείωσα στη Γερμανία τη μαγειρική.
0: Αυτό το εστιατόριο ήταν τότε στη Γερμανία?
1: Στη Γερμανία, ναι.
0: Ελληνικό εστιατόριο?
1: Ελληνικό.
0: Α,
1: ελληνικό,
0: ωραία.
1: Καθαρό ελληνογερμανικό.
0: Μάλιστα.
1: Μη φανταστείς, δεν μαγειρεύα τρελά πράγματα. Απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, μπήκα σε έναν ρυθμό, έβγαζα τα δικά μου τα χρήματα, φρόντιζα τον εαυτό μου μέχρι ένα σημείο, έφυγα, μετά πήγα Λονδίνο για να το εξελίξω λίγο το θέμα, σπούδασα εκεί, έβγαλα το μάστερ στην Αγγλία, ξαναγύρισα στην Γερμανία και μετά άνοιξα τα φτερά μου.
0: Μάλιστα. Δεν το μετάνιωσες ποτέ? Όχι.
1: Δεν το μετάνιωσα.
0: Γιατί καθόλου. Από ό,τι έχω καταλάβει, ότι κάνεις, κάνεις με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι.
1: Δεν το μετάνιωσα καθόλου, φαντάζομαι. Ότι...
0: Ο μπαμπάς το κατάλαβε στην πορεία.
1: Το κατάλαβε στην πορεία, δεν το παραδέχεται ακόμα. Μετά από τόσο χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να το παραδέχεται, όχι.
0: Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά.
1: Δεν μου το είχε πει, δεν μου το είχε ποτέ. Δεν μου το είπε. Δηλαδή, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να φάμε, να μου πει, ξέρεις τι, έκανες τη ζωή σου, την κάνεις τη ζωή σου αυτό που ήθελες. Δεν μου το είπε ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνω ότι
0: νομίζω
1: θέλει,
0: ότι μέσα σου εσύ το ξέρεις,
1: είναι,
0: έτσι.
1: Είναι ο εγωισμός του πατέρα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό και πάλι θέλω να σου πω ότι με τσιγκλάει περισσότερο. Γιατί όχι ότι θέλω να τον αποδείξω κάτι. Απλά με τσιγκλίζει με την έννοια ότι εντάξει, είμαι σε καλό δρόμο, κάνω αυτό που θέλω. Έτσι. Βλέπε το εσύ και μην μου λες τίποτα.
0: Ωραία. Πρόσεξε. Εγώ το λακί το είχα προλάβει.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε τότε μαρίνα.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρχαν κάτι τσιμεντάνια. Σαν δοκάρια ήταν μες στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Κάτι ορθογώνια, τα οποία, ναι, μάλιστα τα πιο πολλά ήταν και μισογκρεμισμένα. Mm-hmm. Γιατί από τη μεριά σου λέω που πήγαινε το καράβι τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σου λέω από τη μεριά που ήταν. Πώς να σου πω τώρα. Όχι ο δρόμος που ανέβαινε για να πας Βρωμόλυθο, δεν σου λέω από εκεί. Έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σου λέω από τη...
1: ναι.
0: Υπήρχαν κάτι. Οι τσιμεντένια ορθογόνια τα οποία είχαν φαγωθεί τα σίδερά τους, ήταν μέσα στη θάλασσα κτλ. Έτσι το είχα προλάβει. Μαρίνα δεν υπήρχε τότε στο λακί. Τώρα υποψιάζομαι ότι είναι χλίδα, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Μαρίνα, σαν μαρίνα, φαντάζομαι ότι αυτή η μαρίνα τώρα, η ιδιωτική που σου λέω που είναι και το εστιατόριο μέσα,
0: ναι,
1: είναι η μεγαλύτερη μαρίνα της Λέρου.
0: Ναι.
1: Που είναι φάτσα του λακιού. Όμως έχει βέβαια τη μικρή τη μαρίνα. Που είναι,
0: το φάτσα
1: που
0: εννοείς, δεν... από τη μεριά που ήταν το ψυχιατρίο. Τι εννοείς φάτσα?
1: Είναι ακριβώς απέναντι από το ψυχιατρίο. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: από τη Μαρίνα, άμα κοιτάξεις αριστερά, είναι η βίλα του Μουσολίνη, το ψυχιατρίο,
0: ναι,
1: και okay, μετά η Ιντελ.
0: Ναι.
1: Είναι από αυτή, είναι από
0: α,
1: αυτή
0: κατάλαβα,
1: τη μεριά.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή από τη μεριά προς το ξηρόκαμπο τεμένη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που φεύγει.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς. Α, μάλιστα, από εκείνη τη μεριά.
1: Λοιπόν, μπαίνεις με το Blue Star, δεν κανονικά στο λιμάνι.
0: Και είναι ακριβώς απέναντι.
1: Βλέπεις τη Μαρίνα. Ακριβώς,
0: ναι, ακριβώς απέναντι.
1: Ναι.
0: Εκεί που ήταν παλιά ένα κτίριο, τώρα. Ένα στρογγυλό.
1: Αυτό παλιά ήταν σκουπιδότοπος. Ήταν ο μοναδικός σκουπιδότοπος της Λέρου.
0: Της Λέρου.
1: Για να καταλάβεις.
0: Πόσο
1: δηλαδή,
0: έχουν αλλάξει τα πράγματα, Νίκο.
1: Άλλαξαν πολύ. Άλλαξαν πολύ. Πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άναψαν τα φώτα από το ξενοδοχείο το Λέρος. Το ιταλικό που ήταν εγκατελειμμένο, έτσι το φτιάξανε,
0: ναι,
1: μόλις άναψαν τα φώτα.
0: Εγώ το είχα ψιλοερείπιο τότε.
1: Ναι, το κάναν όλο.
0: Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι μπαίνοντας στο καράβι στο λακί, το λακί, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι από τα πιο ασφαλή λιμάνια που υπάρχουν στη Μεσόγειο. Έτσι. Και υπήρχαν κάτι μπουζούκια, κουλούκια τα λέγανε, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Είχε κάτι φωτάκια κρεμασμένα, πολύχρωμα.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ πλάκα γιατί έμπαινε το καράβι και εσύ άκουγες μπουζούκια.
1: Είδες, ωραία διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Ήθελες να κατέβεις από το καράβι. Φαντάσου
0: τώρα σου λέω,
1: τώρα...
0: παιδί μου, τώρα πρόσεξε, δεκαετία 80.
1: Ναι. Φαντάσου όμως τώρα, τώρα που μιλάμε, έχει καμιά εβδομάδα που ξανά άνοιξε το λιμάνι του λακιού. Γιατί είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι το Blue Star έμπαινε στην Αγία Μαρίνα.
0: Γιατί είχε πρόβλημα το λακί?
1: Γιατί είχαμε μια σπηλαίωση κάτω στο λιμάνι και είχε πέσει το μισό λιμάνι.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε το κλείσανε και γινόταν στην Άγια Μαρίνα. Το έλα να δεις.
0: Ναι, γιατί...
1: Φαντάζομαι ότι μπαίνανε την ημέρα 4 καράβια εκεί.
0: Και δεν διευκολύνει και οι δρόμοι στο...
1: Τίποτα. Τίποτα.
0: Η Αγία Μαρίνα έχει πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικά γιατί το Λακί το έχουν φτιάξει οι Ιταλοί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει μια τέτοια αρχιτεκτονική όπως το, είχε, το είχαν φανταστεί οι Ιταλοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι.
0: Η Αγία Μαρίνα έχει αρχοντικά. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Έχει αρχοντικά.
1: Η Αγία Μαρίνα είναι το σολίδι, είναι postcard.
0: Ναι. Όχι, και το Λακί είναι πανέμορφο.
1: Και το Λακί είναι όμορφο, ναι.
0: Έτσι, πανέμορφο. Ωραία, πες μας ωραία πιάτα που έχετε εκεί στο μαγαζί.
1: Κοίτα, έχουμε βγάλει φέτος ένα πολύ τρομερό καρπάτσιο κόκκινης γαρίδας με passion fruit και κουακάμε που κάνουμε από τα φύκια εδώ της θάλασσας στη Λέρου.
0: Αλήθεια.
1: Έχω βγάλει τον σαρμά που λέμε τον ντολμαδάκι, το λευκό το λάχανο.
0: Σίγουρα
1: και το
0: θα έχεις μέσα κάτι θαλασσινό.
1: Μπλε καβούρι.
0: Ορίστε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Με δουλεύεις, σου είπα στην αρχή ότι έχεις ψαροκατάσταση τέτοια και τα λοιπά και μου λες όχι.
1: Κάνουμε. Βγάλαμε φέτος και μια κάτσιο αϊπέπε για να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά πώς ήταν εδώ πέρα. Το οποίο όμως το μακαρόνι ψήνεται στο κάρβουνο.
0: Τι εννοείς?
1: Ψήνω το μακαρόνι στο κάρβουνο και μετά το βράζουμε σιγά σιγά όπως κάνουμε ένα ριζότο. Και έχει αυτή την καρβουνίλα που βγαίνει από το φρέσκο το τέτοιο με το φρέσκο το πιπέρι από πάνω. Ψητό μακαρόνι, ναι. Το οποίο έχω μια πληροφορία, Δημήτρη, για να σου πω. Έρχεται η Νάντια τώρα κοντά.
0: Η Νάντια το κουκάουτ, η Λαγκόβα.
1: Το κουκάουτ, ναι, έρχεται.
0: Ωραία.
1: Οπότε θα σου μεταφέρει ακριβώς το τι έφαγε εδώ πέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έμα πρέπει να έρθει.
0: Θα έρθει ωραία παρέα. Θα έρθει και η διευθύντρια του sky.gr. Θα τη στείλω και τη έχω πει για σένα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε.
1: Μόνο εσύ λείπεις.
0: Πες μου, ξέρεις πόσο θέλω να έρθω. Τελευταία φορά που ήρθα ήταν η πρώτη χρονιά που δούλεψα εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι, πέρασα λάθος. Μια μέρα που πήγαινα στους Λειψούς το 2009. Αλλά πέρασα μόνο από την Αγία Μαρίνα γιατί έπρεπε να πάρω το πλοίο να πάω στους Λειψούς.
1: Ναι.
0: Και, αλλά η τελευταία χρονιά που ήρθα και έκατσα ήταν το 1992, Νίκο.
1: Ναι, έχει αλλάξει όλο.
0: Το ξέρω. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Ερενικό. Τα Δωδεκάνησα αλλάζουν όμορφα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ευτυχώς, έχετε πάρει, όσοι εργάζεστε και είστε εκεί, έχετε πάρει τα αρνητικά των Κυκλάδων και το έχετε προσέξει για να μην τα μεταφέρετε στα Δωδεκάνησα. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό προτιμώ τα Δωδεκάνησα από τις Κυκλάδες.
1: Το πηγαίνουμε πάρα πολύ σιγά, δεν μας πιέζει κανείς. Δεν μας πιέζει κανείς. Ναι, είναι πράγματα στο τραπέζι που πρέπει να αλλάξουν.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Όλοι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά θα το πάμε με τον δικό μας το ρυθμό. Κάποια στιγμή θα γίνει. Έχει ο Θεός.
0: Λοιπόν, από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει,
1: ναι,
0: ποια κουζίνα σου άρεσε πάρα πολύ?
1: Εμένα μου άρεσε η αραβική κουζίνα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα την Αραβία πάρα πολύ έντονα στο πετσί μου. Δεν μιλάω τώρα για Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία κτλ. Μιλάω για Αραβία-Αραβία. Όταν πήγα και έκανα ένα ταξίδι στο Ομάν, Ομάν, Ιορδανία κτλ., γνώρισα την αραβική κουλτούρα, την αραβική κουζίνα, που βρήκα εκεί και βέβαια και την Αιγυπτιακή, αλλά βρήκα εκεί αντίστοιχα στοιχεία τον τρόπο μαγειρέματος που κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή,
0: πέρανε
1: τα υλικά,
0: δηλαδή,
1: τα δικά
0: τι κοινό στοιχείο είδες?
1: Κοίταξε, π.χ. τα γεμιστά, σαν γεμιστά τα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο. Που εκεί, όπως και εμείς, γυρνάμε τα λαχανικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Τα γυρνάνε ανάποδα για να μείνει αυτό το σφιχτό, για να μην ξεχυλήσει το ρύζι κτλ.
0: Ναι.
1: Κάνουν μετά ένα ζωμό. Το ζωμό όμως το κάνουν από κόκαλα του αρνιού και το βάζουν από πάνω.
0: Ναι.
1: Τα σαρμαδάκια κτλ. Βάζουν κρέας από κάτω, το τσιγαρίζουν για να πάρει το άρωμα, άσχετο αν είναι γιαλαντζή ή όχι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: για να πάρει λίγο το άρωμα του κρέας, το βάζουν αυτό. Δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία όπως φτιάχνανε οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας και τα λοιπά. Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και φακόριζα και ξέρεις, τα φτωχά, τα φαγητά τα είχαν πολύ έντονα εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σε ενοχλώ. Θα σε παίρνω αργά τηλέφωνο όμως.
1: Όποτε θέλεις.
0: Για να έχει τελειώσει η δουλειά.
1: Είναι η καλύτερη ώρα τώρα.
0: Εσύ μένεις τώρα, και στο Λακί ή μένεις κάπου αλλού?
1: Κούραση. Όχι.
0: Μένεις στο Λακί?
1: Μένω στο Λακί, ναι. Στο Λακί, μένω στο τέλεια. Λακί. Μένω στο Λαγί. Φαντάζομαι ότι είναι 5 λεπτά το μαγαζί. Λοιπόν, αυτό με σκοτώνει λίγο. Αλλά...
0: Έκανα μια περιγραφή σε κάτι φίλους εκεί που μέναμε ψηλά στο Βρωμόλιθο.
1: Ναι.
0: Είχε παλιά. Ξέρεις ότι από τη Λέρο πάρα πολλοί έχουν πάει Αμερική, έχουν γίνει πολύ μεγάλα
1: ναι.
0: μυαλά. Πολύ
1: ναι.
0: μεγάλα μυαλά. Και γιατροί, το να τ' άλλο κτλ. Λοιπόν, είχα προλάβει ένα συνεργείο που. Είχε ψηλό παρατημέρα κάτι αυτοκίνητα από την Αμερική, γιατί προφανώς θα είχαν φέρει κάποιοι ντόπιοι από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε πάρα πολύ. Μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση ότι έβλεπα τέτοια αυτοκίνητα εκείνη την εποχή εκεί. Βέβαια, εντάξει, ήταν ρήπια, ξέρεις. Ήτανε...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα προφανώς αυτά τα έχω, θα έχει αλλάξει και όλη αυτή η
1: διαδικασία. Κοίτα, τώρα έχει το τέτοιο. Κάνανε έναν σύλλογο με παλιά αυτοκίνητα, oldtimer κτλ.
0: Ναι.
1: Που φέρνουν και κάποιοι Αμερικάνοι εδώ πέρα και μαζεύονται μια φορά το μήνα και τα βγάζουν έξω, ρε παιδί μου.
0: Είναι εκεί, ντόπια.
1: Είναι εδώ, είναι εδώ. Ναι, είναι εδώ.
0: Μπορείς να μου βρεις κάποιο τηλέφωνο, ρε Νίκο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ
1: εννοείται.
0: Πάρα πολύ. Θα σε καλέσω ο Θανάσης να μας δώσει τη στοιχεία να τους
1: ωραία,
0: βγάλουμε.
1: Ωραία, τέλεια. Εννοείται. Θα σου δώσω το τηλέφωνο από τον πρόεδρο κατευθείαν να μιλήσει
0: μαζί. Να είσαι καλά.
1: Επίσης,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το Σεπτέμβριο οργανώνει ο ίδιος.
0: Ποιος το Σεπτέμβριο,
1: θέλω να συμπώ. Το Σεπτέμβριο 12 ή 13 με 16 που έρχονται οι Harley εδώ πέρα, οι Harley Ελλάδος.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα είναι 30-32 οχήματα της Harley εδώ πέρα που θα κάνουν και με τα παλιά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή θα γίνει μεγάλο event.
0: Λοιπόν, στο γράφω, στο θεματολόγιο, θα
1: ναι.
0: σε πάρει ο Θανάσης να δώσει τον πρόεδρο τον αυτοκινήτων.
1: Τέλεια. Σούπερ. Ωραία. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Κανένα πρόβλημα. Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστώ
1: Δημήτρη.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Έγινε. Έλα. Καλό βράδυ. Γεια. Γεια.
0: Λοιπόν, νότε εσύ, εσένα που σου αρέσει η Ιταλία. Θα έπρεπε να τιμάς τα δωδεκάνησα με κάποιο τρόπο. Όταν πηγαίναμε εκεί διακοπές, οι περισσότεροι από τους μισούς τουρίστες ήταν Ιταλοί. Τους είχε μείνει, το γνώριζαν από τις οικογένειές τους, επειδή κάποιοι είχαν πάει εκεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Λοιπόν, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν το εξής. Τα αυτοκίνητά τους, τα πιο πολλά ήταν Fiat, τη δεκαετία του 80. Και ήταν πετρέλαιο όλα. Και έβλεπες τώρα κάτι Fiat τεράστια, αλλά ωραία αυτοκίνητα, σχεδιαστικά ήταν άψογα. Να μου γκρίζουν εκεί σε κάτι ανηφόρο στο πετρέλαιο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί οι Ιταλοί έφταναν στο νησί με τα αυτοκίνητά τους. Κανονικά με το πλοίο δεν ήταν να νοικιάσουν εκεί. Έπαιρναν τα ωραία τα Fiat που είχαν τότε, κάτι μεγάλα, κάτι. Δεν ξέρω και τι μοντέλα ήταν. Το πιο μικρό ήταν το τύπο το μακρύ όμως. Πολύ ωραία αυτοκίνητα. Αλλά ήταν όλα πετρέλαιο και μούγκριζαν. Εκεί. Αυτό. Ήταν πολύ ωραίο νησί, ρε φίλε. Μπορώ να σου μιλάω για τη Λέρο και να σου λέω ιστορίες για αγρίους. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Θα υποδεχτούμε την Αθηνά Μαράκη σε λίγο. Μου έχει λείψει. Θα κάνουμε το πεντάλεπτό της.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε αφού ένας άντρας, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, άφησε ένα σακίδιο που πιθανότατα περιείχε κρυκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος τράπηκε σε φυγή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από τον Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε. Έχεις παράπονο?
1: Όχι,
0: δεν
1: κανένα.
0: Σε υποδέχτηκα. Κριτικοπούλα, εσύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ. Και σου αρέσει και η εκτέλεση, μου είπες, έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Θύμησέ μου, είσαι από Σιτία.
1: Μεταξύ Σιτίας και Ιεράπετρας. Ανήκω στο Δήμο Ιεράπετρας αυτή τη στιγμή με τον Καλλικράτη.
0: Με τον Καλλικράτη, μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα κάτω, τι σου λένε από την Κρήτη τώρα?
1: Εντάξει, δεν. Εμείς είμαστε.
0: Πιο οικογενειακά
1: δεν
0: έχουμε, είναι εκεί.
1: Ναι, είναι πιο οικογενειακά, δεν έχει πολύ τουρισμό. Γιατί είναι από το νότια, είναι νότια Κρήτη.
0: Θυμάσαι πέρυσι που είχαμε πιάσει τις φωτιές, αγωνία που είχαμε ένα βράδυ.

0: Ναι.
1: Που ήταν κάτω τα παιδιά σου.
0: Ήταν κάτω τα παιδιά και φοβηθήκαν, η αλήθεια είναι. Ναι, ήταν αρκετά κοντά.
1: Εδώ ήμασταν, ναι, βράδυ, ναι, και κάναμε εκπομπή. Πω, τι θυμήθηκα. Λοιπόν, σου έχω λείψει, έτσι το.
0: Καλώς ήρθες, welcome back.
1: Όχι, δεν είναι back. Είναι τώρα παρένθεση. Εδώ, okay. Πάντως, τους ευχαριστώ πολύ γιατί λένε ότι τους είχε λείψει από την ώρα αυτό. Αλλά όχι όμως, παιδιά, τετράωρο διαλέξτε. Ή θα είμαι 9-11 ή θα είμαι 11-1. Έτσι. Έτσι.
0: Εσένα ποιος αρέσει περισσότερο?
1: Δεν έχω πρόβλημα, 2 ώρο να είναι και ό,τι να είναι. Εντάξει. Όχι τετράωρο. Όχι, δηλαδή, εντάξει. Γεράσαμε πια. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς περνάς?
0: Καλά, τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Αν δεν είμαι εγώ εδώ, δεν είναι τα ίδια ακριβώς.
0: Okay, εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν ακριβώς
1: τα ίδια. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα πεντάλεπτο.
1: Δεν έχεις το πεντάλεπτο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, πάνω που είχα αρχίσει να στο στρώνω,
0: ναι.
1: Δηλαδή ήταν σε ένας πιλότος για να πάρεις εκπομπή, να φύγεις από τα δελτία πια. Γιατί γελάς, ρε? Και πάνω που. Άλλαξα ώρα. Άσε που το μάθα και τυχαία του πέρυσι.
0: Σωστό.
1: Μια Πέμπτη το μάθα ότι Δευτέρα λέει κάνει 9-11. Λέω πώς, ρε παιδιά, εμένα δεν μου το είπε κανείς. Όχι. Έτσι, να σου πω, πες μου τώρα. Σ' άφησα πέρυσι, εντάξει.
0: Δεν έχουν αλλάξει τα παιδιά, το οικογενειακή μου κατάσταση δεν έχει αλλάξει.
1: Δεν έχεις κάνει παιδί άλλο. Αλλά πρόσεξε. Δεν θα σε ρωτήσω το εξής. Σ' είχα αφήσει με έναν πληθωρισμό, κάπως.
0: Ναι, οκ.
1: Τώρα πώς είναι να έχεις 3 παιδιά. Έχεις 3 παιδιά, που το ένα είναι και μεγάλο.
0: Είναι δεύτερη ηλικίου. Θα πάει.
1: Τι νούμερο παπούτσι φοράει?
0: 44-45.
1: Παιδί μου, είναι 3 μέτρα παιδί.
0: 44-45 ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Ευτυχώς δεν λες.
1: Ωραία. Λοιπόν, πας εσύ σούπερ μάρκετ, έχεις 3 παιδιά.
0: Ναι.
1: Πας κασάπι, έχεις 3 παιδιά. Πας μανάβι, έχεις 3 παιδιά.
0: Τα παιδιά δεν τα φέρνω, δεν τα παίρνω μαζί μου σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Δεν είπα ότι πας με τα παιδιά.
0: Ναι, οκ.
1: Για να καταλήξω.
0: Ο τελευταίος μου μανάβη, κάτι ξέρω που θα καταλήξω, ο τελευταίος μου μανάβης ήταν 63 ευρώ.
1: Και τι πήρες?
0: Πήρα πάτε, τώρα θα σου πω όλη τη λίστα. Πήρα φρούτα.
1: Καλά, εξαρτάται πόσο κιλά πήρες, ρε παιδί μου. Για πόσο καιρό είναι αυτά που πήρες?
0: Για λίγο. Τα παίρνω για λίγο για να μην χαλάνε, ίσα για να είναι φρέσκα, ναι.
1: Δηλαδή παίρνεις για μια εβδομάδα?
0: Για μια μισή, ανάλογα την όρεξη των παιδιών.
1: Ανάλογα την όρεξη. Και έδωσες, δηλαδή, στην ουσία θες μανάβη, ας πούμε, αν πας 3 φορές το
0: και
1: μήνα.
0: Και πήρα και... είχα πάρει βλήτα τότε, θυμάμαι, και πήρα αρκετά κιλά, γιατί είμαστε μπόλικοι, δεν μας φτάνουν. Πήρα 3 κιλά βλήτα, ας πούμε.
1: Που ήταν, βλήτα, με κολοκυθάκια και πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Και ξύδι.
0: Ξύδι δεν τους βάζω, όχι, βάζουν λεμόνι τα παιδιά.
1: Και φρέσκο λάδι από πάνω.
0: Τα παιδιά βάζουν λεμόνι. Ναι, κριτικό. Το οποίο δεν το αγοράζω.
1: Πάλι καλά. Έχεις γλιτώσει. Και έχεις γλιτώσει
0: μάλλον. Άρα φαντάσου τώρα, μειώνεται το πληθωρισμό της παιδιού.
1: Μόνο και μόνο το λάδι που χαλάει, που γλιτώνεις εσύ, καλά είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Άρα λοιπόν θες να πας 3 φορές το μήνα στο μανάβι. Πας 3.
0: Ναι, περίπου.
1: 3.
0: Ναι.
1: Άρα πες ότι θες από 60 ευρώ. Mm. Άρα θες 180 μόνο για το χασάπι. Μόνο
0: πάνω
1: για το μανάβι.
0: Κάτω, κατά μέσο όρο, εγώ μέχρι πριν. Δεν θυμάμαι τώρα. Μέχρι το τελευταίο μήνα έδινε εκεί γύρω στα 45 με 50 ευρώ.
1: Και τώρα σου πήγε 60 φεύγα.
0: Τώρα πήγε 63. Που κακοφάνηκε, η αλήθεια είναι. Πάνω, ναι, αλλά δεν έπαιρνα κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, όχι, σε καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, okay, πήρες βλήτα και τις άλλες φορές έπαιρνα λάχανο και μαρούλι, ας πούμε, 3
1: ωραία,
0: μαρούλια.
1: Γιατί είναι τόσο ακριβά τα βλήτα?
0: Όχι, αυτό σου λέω, ότι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
1: Δεν πήρες γκουρμεδοφρούτο.
0: Αν ξέρετε, το μόνο που ακριβό που πήρα ήταν τα κεράσια.
1: Τι τα θες κι εσύ?
0: Εντάξει, πήρα λίγο. Παιδί μου, να δοκιμάσουμε.
1: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή...
0: Το ίδιο μου είπε και ο άντρας μου. Λέει, γιατί έπρεπε να φάμε κεράσια?
1: Ναι, έχει πολύ
0: δίκιο. Τα είδα και τα λυμπίστηκα,
1: γιατί,
0: συγγνώμη.
1: Να σου πω κάτι. Όταν τα ψωνίζει ο άλλος, όταν είναι στο φόρτο της τιμής του...
0: Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα. Δεν ήταν στο φόρτο της τιμής του τώρα.
1: Πόσο
0: ήταν? Την περασμένη εβδομάδα τα πήρα.
1: 6 ευρώ το κιλό.
0: 7.
1: και είναι καλή τιμή για κεράσια.
0: Όχι, δεν είναι καλή τιμή. Το ήξερα, το πήρα γνώση μου ότι είναι ακριβό.
1: Όσοι δεν πάρουν κεράσια θα τα ρίξουν, θα τα κάνουν, θα τα φάνε οι ίδιοι.
0: Πήρα και άλλα κεράσια από αλλού, βέβαια.
1: Ναι.
0: Από σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Με χαμηλότερη τιμή, 4,5 ευρώ.
1: Δεν ήταν καλά.
0: Και δεν ήταν καλά, δεν άρεσαν καλά στον άντρα μου. Του λέω, είδες, άλλο το 7, άλλο το 4,5.
1: Όχι, να τα έτρωγε, αυτά με το story. Ωραία, χασάπης.
0: Εντάξει, ο χασάπης είναι κατοστάρικο και.
1: Για πόσο καιρό?
0: Εγώ παίρνω και φορτώνω, δηλαδή παίρνω και φτιάχνω μπιφτέκια για να έχω στην κατάψυξη. Παίρνω μπόλικο, δηλαδή παίρνω κιμά, πολλά κιλά. Και έχω και κιμά για μακαρόνια με κιμά, μπιφτέκια, πώς τα λένε τα άλλα, γιβαρλάκια φτιάχνω. Τα έχω έτοιμα για να μπορώ να τα βγάζω, να τα μαγειρεύω.
1: Ναι.
0: Τα έχω στην κατάψυξη. Κάνω συνήθως... Κοίτα, χασάπι θέλουμε τουλάχιστον 2 φορές το μήνα.
1: Άρα θες 200 εκεί. Mm. Οπότε βάλε 200 και 200 είναι 400 μέχρι τώρα. Περίπου.
0: Ναι, πάνω.
1: Ωραία, κάτω. 350.
0: Ναι, okay,
1: έτσι,
0: ναι.
1: 350, πρόσεξε. Σούπερ μάρκετ δεν έχουμε βάλει.
0: Όχι. Okay. Αυτό τρομάζω.
1: Γιατί αν θέλεις καθαριστικά να βάλεις πλυντήριο για 5 άτομα. Mm. Ο Χριστός, και βάζει και μαλακτικό.
0: Εννοείται. Και έχω πάρει αυτό που μου έχει συστήσει.
1: Είναι ακριβό, αλλά είναι ωραίο.
0: Είναι ακριβό,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς ότι
0: ωραίο,
1: μυρίζει
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, μας βγάζει, ευτυχώς. Δεν βάζω τεράστια ποσότητα. Εσύ ρίχνεσαι μόνος σου, καλά κάνεις. Αλλά εγώ δεν βάζω. Βάζω την μεζούρα, με μεζούρα. Κανονικά.
1: Μυρίζει όμως ωραία.
0: Μυρίζει ωραία.
1: Ωραία. Σούπερ μάρκετ, για βγάλε μια τιμή περίπου. Γιατί θες καθαριστικά, θες χαρτιά, θες σαμπουάν, θέλεις. Τι άλλο, ρε παιδί μου. Χλωρίνες, δεν ξέρω τι παίρνεις.
0: Παίρνω διάφορα καθαριστικά.
1: Περίπου πόσο θέλεις?
0: Εντάξει. 150, αλλά ανά 2 εβδομάδες. Παραπάνω μπορεί να βγαίνει. Και 200 έχω δώσει.
1: Ωραία, άρα θες και 400 περίπου,
0: ναι,
1: σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Είμαστε 750 μόνο για αυτά.
0: Ναι. Χωρίς φως, νερό, τηλέφωνο,
1: λογαριασμούς. Αυτό πήγα να σου πω. Χωρίς φως, ναι, νερό, τηλέφωνο.
0: Οικόπεδα με δώσει. Που έλεγε
1: και θέα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και τα πούλμαν να χωρούν από την ομόνια.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, ρε φίλε. Πω.
0: Και χωρίς ενίκιο, έτσι.
1: Και χωρίς ενίκιο. Ρεύμα.
0: Ρεύμα, επειδή τα έχει αναλάβει αυτό ο σύζυγος, δεν δίνω σημασία ιδιαίτερη. Αλλά εντάξει, είναι γύρω στα 200 ευρώ.
1: Ρε Αθηνά, δεν κάψαμε πολύ. Το μήνα.
0: Ναι.
1: Αμάν. Άρα
0: ναι.
1: είμαστε τώρα
0: πολύ.
1: Κοντά στο χιλιάρικο.
0: Είμαστε πολλοί άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Τι εννοείς? Άρα... Εγώ, άμα μπορεί να βάλω μέσα την ημέρα ή κάθε μέρα από ένα πλυντήριο ρούχων, ένα πλυντήριο πιάτων, ένα μαγείρεμα, για βάλε. Δεν κάνω κατανάλωση.
1: Καταστροφή είσαι.
0: Να μην κάνω τίποτα λοιπόν. Να ράξω.
1: Όχι, ρε παιδί. Δεν το πάει γι' αυτό.
0: Ξέρεις τι ωραία που θα με βόλευε.
1: Και πρόσεξε. Δεν έχει πληρώνει και λάδι γιατί σου έρχεται από την Κρήτη.
0: Ακριβώς. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Δεν
0: μου λες.
1: Το λάδι είναι εξαιρετικό παρθενό. Ελαιόλαδο.
0: Εντάξει, εξάρτητα έχουμε. Τι σημαίνει εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο? Δεν το έχω πάει για ανάλυση.
1: Α, δεν το έχετε πάει.
0: Αλλά ο μπαμπάς μου, ας πούμε, δεν μου δίνει.
1: Σπιτάδα την ώρα που το τρως.
0: Όχι. Ανάλογα. Ανάλογα από πού είναι, ανάλογα τι διαπεξεργασία έχει γίνει και τα λοιπά. Παίζουν πολλά ρόλο. Εμένα ο μπαμπάς μου δεν μου δίνει από παντού. Μου δίνει από ένα χωράφι το οποίο δεν έχει λιπάσματα πολλά, δεν έχει φάρμακα. Είναι πιο...
1: Ωραία, εσύ γλιτώνεις το λάδι. Μια τσικουδιά δεν μας έχεις φέρει.
0: Δεν έβγαλε ο μπαμπάκας μου φέτος.
1: Δεν έβγαλε.
0: Όχι.
1: Καλά, και πέρυσι που την είχες φέρει, την είχαμε εκεί πέρα.
0: Έχει λίγο ακόμα. Δεν
1: πάμε
0: την
1: πέρυσι.
0: Γιατί, τι θα πάθει?
1: Τι είναι το ουίσκι στο Τενεσί που πετά στο φελό για να παλιώσει?
0: Δεν παθαίνει τίποτα.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Όχι, δεν παλαιώνει τόσο πολύ.
1: Είναι
0: πλαστικό
1: μπουκάλι, ρε παιδιά.
0: Έχει μείνει λίγο.
1: Όχι, όχι, φέρε μια φρέσκα.
0: Έχω στο ψυγείο του σπιτιού μου.
1: Α, δεν φέρε λίγο φρέσκα εκείνη γιατί. Αυτό.
0: Ωραία, θα φέρω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο έχει το δικό σου 5 λεπτό. Είδε. Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αύριο βρες θέμα να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σα.
1: Και στην Κρήτη θα παραμείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Μαστοράκη. Είναι Εγνάθο, προσωπικό χειρουργό, διευθυντή του ΕΣΥ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρακαλώ. Αλλά έχει αγάπη μεγάλη στη μουσική, κάνει και έχει οργανώσει και θεσμού κάτω μουσικού κτλ. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα. Χαρά στο κουράγιο σα να κάνετε 4 ώρες εκπομπή,
1: Ιατρικά αυτό δικαιολογείται με κάποιο τρόπο?
2: Όσο αντέχει ο καθένας.
1: Να το. Αύριο θα πω εγώ αντέχω στο τρίωρο. Το είπε και γιατρός και φεύγω.
2: Καταλάβατε. Αν το αρέσει το μη κουράζει κιόλας αν το αρέσει.
1: Ναι, αυτό είναι. Καλά, εντάξει. Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Μια χαρά, μας άνοιξε την όρεξη προηγουμένως ο σεφ από τη Λέρο.
1: Από τη Λέρο, Έχετε πάει στη Λέρο.
2: Όχι, δεν έχω πάει και πολύ θα ήθελα.
1: Είναι πανέμορφο νησί.
2: Ναι, ναι, ναι, να επισκεφτώ και αυτό το... Εκεί δεν είναι παλιά, εκείνο το... Το ψυχιατρίο.
1: Ήτανε, Λέρου. Θα σας ήτανε. Πω. Τώρα τι μου θέλει να το πω. Ένα από τα πρώτα μου ρεπορτάζ, όταν άρχισα να δουλεύω, γιατί εμείς πηγαίναμε τότε διακοπές στη Λέρο, ήταν το 1992 και τότε είχα και ένα δημοσιογραφικό κασιτοφωνάκι, το Sony. Ή το είχαμε όλοι, θυμάστε τις μικρές κασέτες, το λέω στον Ιχολύπτη, τον Νότι. Λοιπόν, και είχα πάει για να δω τους γονείς μου που ήταν κάτω και πολύ λίγες μέρες, γιατί δούλευα τότε και το καλοκαίρι εδώ, και είχα πάρει το δημοσιογραφικό κασιτοφωνάκι μαζί. Λοιπόν, κατάφερα και μπήκα και έκανα ρεπορτάζ από ένα άνοιγμα ενός σειρματοπλέγματος στο ψυχιατρίο της Λέρου. Δεν υπήρχε πιο συγκλονιστική εμπειρία. Μάλλον θα το πω ότι ακόμα το θυμάμαι. Αυτό που σας λέω έγινε το καλοκαίρι του 92. Πόσα χρόνια έχουν περάσει?
2: 26 συν 8 ήσουν 34.
1: 34 χρόνια πίσω. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, κύριε Μαστοράκη. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχει αυτό. Γιατί έχει γίνει... έχει προχωρήσει η ψυχιατρική καλά μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει.
2: Εννοείται.
1: Αλλά είναι τόσο όμορφο νησί, δηλαδή ειλικρινά πρέπει να πάτε έστω μια φορά.
2: Θα πάω. Αν με αφήσουν από το νοσοκομείο, δηλαδή, γιατί έχουν πολλή δουλειά.
1: Έχετε πολλή δουλειά. Με τα μουσικά πώς θα πάτε, τι έχετε κάνει?
2: Έκανα φέτος το δεύτερο φεστιβάλ κιθάρας.
1: Πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε από 15 έως 17 Μαΐου.
1: Ναι,
2: τρεις μέρες, με πάρα πολύ υψηλής ποιότητας εκδηλώσεις πρώτα μέσα. Είχαμε μέχρι και ομιλίες για την μουσική και τον εγκέφαλο, πώς λειτουργεί δηλαδή ο εγκέφαλος όταν ακούει ή όταν παίζει κάποιος μουσική.
1: Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν ακούει? Ας πιάσουμε τη δική μας περίπτωση, όταν ακούει.
2: Ναι, κανονικά έπρεπε να είναι εδώ ο νευρολόγος ο οποίος μας μίλησε, αλλά...
1: Τι σας έμεινε ως εντύπωση?
2: Γραμμές, υπάρχουν καταγραφές στο πώς τα κύματα που καταγράφονται στο εγκεφαλογράφημα αλλάζουν με το αν ακούμε μουσική που μας ευχαριστεί ή μουσική που δεν μας αρέσει.
1: Ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό να το δείξει.
1: Αλήθεια,
2: Ναι, βέβαια. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, βέβαια. Έγινε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ, δεύτερη χρονιά, το οποίο μου το εμπιστεύτηκε και τον ευχαριστώ πολύ ο Μύρονας ο Μιχαηλίδης, ο μάστρος μας.
1: Αλήθεια?
2: Πολύ, ναι. Την πρώτη φορά μου το, επειδή ήξερε ποιος είμαι, μου είπε εσύ θα το κάνεις και παρακολουθούσε στενά. Την δεύτερη χρονιά μου είπε κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Πήρα τα εύσημα δηλαδή.
1: Εμπιστεύτηκε.
2: Εμπιστεύτηκε. Και έχει γίνει πλέον θεσμός. Εγώ ξέρετε είμαι, πέρα από τη δουλειά που κάνω, είμαι σολίστ της κλασικής κιθάρας.
1: Ναι, δεν θυμάστε πέρυσι που τα λέγαμε?
2: Ναι. Και έχω επίσης και μια μεγάλη συλλογή από ιστορικές κιθάρες, τις οποίες ανανεώνω κάθε τόσο, προσθέτω δηλαδή στη συλλογή μου και γίνεται μια έκθεση στο φεστιβάλ με αυτές τις κιθάρες. Έχετε πάρα πολλοί κόσμος να τις δει.
1: Πώς τις βρίσκετε αυτές τις κιθάρες?
2: Μέσω δημοπρασιών και από μεγάλους τύπους. Είναι πολύ δισεύρετα κομμάτια.
1: Δηλαδή, η πιο παλιά που έχετε ποια είναι, ας πούμε? Τι είναι, χρονολογία?
2: Η κλασική κιθάρα όπως την κρατάμε σήμερα,
1: ναι.
2: Πήρε το τελικό της σχήμα γύρω στο 1850.
1: Μάλιστα.
2: Παλιότερα ήταν πιο στενή και πιο μακριά. Όμως για να μπορέσει να μπει σε μια αίθουσα συναυλιών αναγκάστηκε να αλλάξει σχήμα και να βγάζει να έχει λίγο όγκο παραπάνω και να βγάζει πιο δυνατό ήχο. Γιατί μέχρι τότε μπορούσαν να την ακούσουν μια παρέα 10-15 ατόμων το πολύ. Έτσι λοιπόν κάποιος Ισπανός, Αντώνιο Τόρες, γύρω στο 1850, έφτιαξε την κιθάρα την οποία έχουμε σήμερα. Της έδωσε δηλαδή το τελικό σχήμα, το μέγεθος, το μήκος της κορδής και από τότε όλοι οι μεγάλοι μάστορες φτιάχνουν πάνω σε αυτό το σχέδιο, με το μεγάλο πικ να γίνεται από το 1960 έως το 1980. Μετά το 1980, προσωπικά δεν έχω στη συλλογή μου κιθάρες, γιατί έχουν μπει και άλλα σύνθετα υλικά μέσα. Δηλαδή,
1: εννοείται ότι εσείς έχετε πριν το 80.
2: Ναι, ναι, είναι, εστιάζω εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν μπει μέσα ανθρακονήματα.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλιώνουν, ας πούμε, αυτό το οποίο γεννήθηκε και γύρω από αυτό που αναπτύχθηκε όλη αυτή η φιλολογία της κιθάρας.
1: Μάλιστα. Η αγάπη για την κιθάρα πώς ξεκίνησε?
2: Ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα.
1: Μεγαλώσατε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ε?
2: Ναι, ο πατέρας μου μέσα στην κατοχή έμαθε κιθάρα.
1: Στην κατοχή?
2: Ναι, μέσα στην κατοχή έμαθε κιθάρα. Είχε ένα ατύχημα και τότε είχε σπάσει το πόδι του και έμενε 3 χρόνια στο κρεβάτι. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν να μελετάει κιθάρα, να μελετάει κανονικά σε ορδείο. Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό γιατί έχω παρτιτούρες οι οποίες είναι σε αυτό το κίτρινο χαρτί με πένα.
1: Ναι.
2: Και οι οποίες έχουν ημερομηνίες απάνω, 1943, 1942.
1: Στην Κρήτη ακριβώς. Ήταν ο πατέρας σας?
2: Ναι, ναι, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο. Καλά, μες στην κατοχή υπήρχε ορδείο.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Υπήρχε εδώ ένας σπουδαίος μουσικός, ο Χουρμούζιος, έτσι λεγόταν, Κύπριος, ο οποίος δίμασκε και κιθάρα. Και μάλιστα κάποια από τα έργα που έχω στο ρεπερτόριο μου τώρα τα διαβάζω έτσι για λόγους ιστορικούς από εκείνες τις παρτιτούρες. Και μάλιστα η υπογραφή γράφει, συμπληρώνει από κάτω ότι είναι ακριβές αντίγραφων ελεγχθέν. Διότι τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν φωτοτυπίες. Και έπρεπε να την αντιγράψεις την παρτιτούρα. Οπότε μια μικρή παράληψη, ένα μικρό λαχάκι γκρεμίζει το οικοδόμημα.
1: Μάλιστα. Για την ιατρική αγάπη πώς ήρθε?
2: Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να γίνω χειρουργός γιατί έπιαναν τα χέρια μου. Ήμουνα, πώς να το πω, κατσαβιδάκιας, ας πούμε, ξέρετε. Έπιαναν πάρα πολύ τα χέρια μου, ακόμα δηλαδή, δόξα τω Θεώ. Και να σας πω την αλήθεια, άρχισα ως οδοντίατρος. Mm-hmm. Δούλεψα λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια και μετά συνέχισα, τέλειωσα γνατοχειρουργός. Αλλά το μεγάλο δρόμο μου τον άνοιξε η κιθάρα, όσο και σας φαίνεται περίεργο, διότι η κιθάρα ήταν αιτία και με κάλεσαν πολλοί καθηγητές στη Γαλλία, στην Αγγλία και στην Αμερική. Οι οποίοι ήταν και εκείνοι και γνατοχειρουργοί και μουσικοί. Μάλιστα με έναν στην Αγγλία, ο οποίος δεν ξέρω αν ζει, ήταν τσεμπαλίστες και δώσαν και ρεστάλ μαζί στο Σέφιλντ.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
2: Με το Χατζηδάκι τώρα θέλετε να σας πω.
1: Για το Χατζηδάκι όχι, προσέξτε. Θα την κάνουμε μάλλον ή αύριο ή μεθαύριο την κουβέντα.
2: Ευχαρίστως.
1: Εντάξει.
2: Ναι, ευχαρίστως.
1: Για να το προλάβουμε να γίνει όπως πρέπει.
2: Ωραία.
1: Τέλεια.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα συνεχίσουμε. Καλά. Εντάξει.
2: Εντάξει, καλό σας βράδυ.
1: Θα συνεχίσουμε ή αύριο ή μεθαύριο. Θα σας καλέσει ο Θανάσης να σας πει και την ημέρα και την ώρα. Να είστε καλά. Χάρηκα, κύριε Μαστοράκη. Χάρηκα.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας
1: και
2: εγώ.
1: Τι ωραία ζωή. Άνετα γίνεται και βιβλίο, έτσι. Λοιπόν, και κάπου εδώ. Θα τα μαζέψουμε σε λιγάκι. Τώρα είχα φέρει κάτι βιβλία, αλλά δεν προλαβαίνω να τα πω. Να ας πούμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι το «Μαγειρεύοντας για έναν δικτάτορα». Για το Χουσέιν, Άντι Αμίν, Χότζα, Κάστρο, Πολ Πότ, Καμπότζη. Λοιπόν, πώς ικανοποιεί, λέει, τις ωραίες ενός δικτάτορα. Είναι από τις εκδόσεις με τέχμιο. Επηρεάζει το φαγητό της αποφάσης του. τι βράζεις την κατσαρόλα σου τη στιγμή που κρίνει τη ζωή των άλλων αλλά και η δική σου, γιατί έχεις να κάνεις με δικτάτορα. Νομίζω ότι ίσως διαβάσω κάποια και σας πω κάποιες ιστορίες τις επόμενες μέρες, τώρα που έχουμε και άπειρο καιρό. Οπότε χρήσιμο θα είναι, τα αφήνω εδώ στο γραφείο, να τα βρω αύριο, να τσεκάρω κάποια αποσπάσματα και να σας τα πω. Έτσι θα το κάνουμε. Εντάξει. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ειλικρινά το θέλετε να... Δηλαδή, συγγνώμη, εμένα δεν με λυπάτε κανείς. Τρίωρο μου λέτε, τετράωρο, να το συμβιβάσουμε και τα λοιπά. Νότι δεν πάμε καλά. Ο Δημήτρης μου λέει το εξής. Πήγα, λέει, στο μυητικά. Μη δω πύλα, αφού πιες τα πόδια και όλα τα καλά. Όμως, σε όλη τη διαδρομή από Μύτικα για Αθήνα, 300 χιλιόμετρα χονδρικά, Κυριακή με φουλ κίνηση, ούτε ένα περιπολικό. Κατά καλό καιρό, έστω να επιβλέπει τη Λέα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη από Μύτικα, να σε βγάλω αύριο στην εκπομπή, κάτσε να το γράψω, να τα πούμε. Περίμενε. Γιατί ρε φίλε, τα ξεχνάμε. Δημήτρης Μύτικας. Δημήτρης Μύτικας. Ελένη μου, σε ευχαριστώ επίσης για τα καλά σου λόγια. Φαγωθήκατε, έτσι. Αν μου έρθει παραπάνω ώρα να κάνω ραδιόφωνο, τη βάψατε. Αυτό έχω να σας πω. Μου λέει ο Δημήτρης. Δεν έχεις καταλάβει, λέει, ότι ο αρχηγός του της Ελλάς για τον Τσίπρα, λέει, δεν πολύ ενδιαφέρεται εάν 25χρονοι θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν ένα είδος παροχολογίας, πυροτέχνημα. Και ο Ανδρουλάκης όμως το είπε. Και αυτό, λέει, τον λόγο ήταν και η κριτική μου. Τώρα κατάλαβα. Ορίστε, τώρα μου το εξήγησες. Απλώς ήθελε να πει ψηφίστε με, εγώ θα δώσω. Μπούρδες. Όσο για τη βελτίωση των μαζικής μεταφοράς, όλοι νομίζω ότι συμφωνούμε. Συμφωνώ απόλυτα και σε σένα, με σένα. Νανά μου, πατσαβουρόπιτα μου ήθελε στην Αγία Μαρίνα Στιλέρο. Οκ. Okay. Ωραία επιλογή. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Πέρασαν 4 ώρες. Αύριο πάλι 4 ώρες θα είμαστε εδώ. Τι άλλο θέλετε. Νότι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο εδώ θα είσαι. Ναι. Αύριο έχουμε και πολιτικό αναλυτή κοντά μας. Θα κάνουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα έρθει ο Τράπαλης, νέος άνθρωπος. Good Affairs, η εταιρεία. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ρουλάκι μου, γιατί με κοιτάς ανούφο? Φύγε, άντε σκόλασες. Για χαρά, τα λέμε αύριο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό. Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους με ελαφρύτερα τραύματα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με το αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νέοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενο στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, 4 γυναίκες, 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε με ανάρτησή του χθες ότι μια συνάντηση με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οικού. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απαντώντας στο Γάλλο πρόεδρο, ανέφερε πως είναι η αποναρκοθέτηση των στενών τουρμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά τουρμούς. Στο παγκόσμιο κύπελο και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Γερμανίας-Παραγουάης με το σκορ να είναι 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Έλμιν Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους πράσινους από την Τούν. Κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στέφαν Ντεφράι. Ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ πέρασε τα ιατρικά τεστ. Σήμερα το πρωί θα υποβληθεί και στα απαραίτητα εργομετρικά και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας τη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει αναπόφευκτα με τη μεγάλη είδηση της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, της δεκαετίας, του αιώνα. Η Θεοδώρα η Τζάκρη αποχώρησε από τους δημοκράτες, τους δημοκράτες του Στέφανου, όχι του Λοβέρδου. Αποχώρησε, συγγνώμη, από τους δημοκράτες και ψάχνει για δουλειά. Μπορεί να έχει ήδη συμφωνήσει με κάποια ομάδα, δεν το ξέρουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι το σύστημα τρέμει. Το σύστημα που όλα αυτά τα χρόνια, όλα 30 χρόνια πόσα είναι στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια την πολεμάει το σύστημα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
0: Ήταν από την Επίδαυρο. Ήταν για μια παράσταση στην Επίδαυρο η Τζάκρη. Τελικά και να μην είχε γνωρίσει τον Στέφανο, κάπου θα τρούπωνε. Κάπου θα τρούπωνε, γιατί είναι η αντισυστημική παιδιά. Είναι σαν τις κατσαρίδες. Είναι, επιβιώνουνε με όλα τα συστήματα. Ένα περίεργο πράγμα που συμβαίνει με τους αντισυσμικούς. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο Πασόκ του Νίκου ή στην Ελλάς του Τζοκόντου? Το Πασόκ του Νίκου έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα. Έχει αποφασίσει ότι μέχρι 4 θητείες ο κάθε βουλευτής, μετά σπίτι του. Η άλλη πολεμάει το σύστημα μισό αιώνα τώρα. Οπότε πώς θα πάει στο Πασόκ? Θα πρέπει να ξεφτυλιστεί το Πασόκ πρώτα απ' όλα. Θα μου πεις, απ' την άλλη, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, αλλά νομίζω η Τζάκρη είναι περούκα, παιδιά. Έτσι, αν κάποιος θέλει να πιαστεί από την Τζάκρη, είναι περούκα. Θα σας μείνει στο χέρι. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι σωτηρία η Τζάκρη. Δεν θα σας σώσει, θα σας βουλιάξει ακόμα βαθύτερα. Εγώ το λέω για όσους μπορεί να θέλω. Εγώ θέλω, έτσι, γιατί για την εκπομπή αυτή εδώ είναι ψωμάκι. Να πάει η Τζάκρη στο Πασόκ ή στην Ελλάδα. Θα κάνουμε γλέντια, οχοχο, αλλά με την καλή μου την καρδιά τώρα σοβαρά. Τώρα όμως που το σκέφτομαι, όχι, να την πάρετε, παιδιά. Καμία καλή καρδιά, μόνο γέλιο. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς στο Πασόκ με Ανδρουλάκη, Δούκα, Φαραντούρη, Πελεγρίνη και προσεχώς Τζάκρη θα είναι το πιο ιστορικό εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Όχι, δεν θα μπει στη Βουλή με μονοψήφιο, αλλά θα μπει. Μην προσπαθείτε να κάνετε αναλύσεις, να σκεφτείτε. Η χαζομάρα πολλές φορές είναι η απάντηση στα περισσότερα από αυτά που βλέπετε. Από τότε που στο πέταξα, είναι η Θεοδώρα ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος της πολιτικής? Όχι, γιατί δεν έχει πάει σε όλα τα κόμματα, πάει πέρα δόθε. Δηλαδή ήτανε Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, βούλιαζε το Πασόκ, σου λέει Θεοδώρα, οπ, βουτάμε στο επόμενο πλιαράκι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπ, πάμε με τον Στέφανο, κάτι μπορεί να γίνει, κάτσε εκεί, πάμε στην Ακρούλα να δούμε πώς θα κάτσουν τα, πώς θα κάτσουν τα κομμάτια για να δούμε τι θα κάνουμε και μετά. Μάλλον επιστρέφει η ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣΟΚ, Ελλάς δηλαδή, που είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ίδια παράσταση με άλλους πρωταγωνιστές. Είναι περίπου, πώς κάνουν τα musical, ανεβαίνει το φάντασμα της όπερας. Είναι το original cast και μετά έχουμε, για χρόνια παίζετε, είναι οι ίδιοι που παίζουν. Κάπως έτσι είναι εκεί η Ελλάς. Είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και όλοι οι άλλοι με νέους, αλλά στους ίδιους ρόλους. Η κυβέρνηση συσκέπτεται για την ακρίβεια. Εμείς ξέρουμε, παιδιά, έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Ναι, τα καρτέλ, ναι, οι απατεώνες, ναι, όλα αυτά ισχύουν. Οι τιμές δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν όσο οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα σε αυτές τις ψηλές τιμές. Δηλαδή, ο κάθε έμπορος, είτε είναι χασάπης, είτε μανάβης, είτε μπακάλης, είτε σούπερ μαρκετάς, είτε ακτοπλός, είτε βάλε ό,τι θέλετε, πουλάει όσο περισσότερο μπορεί. Όσο βλέπει ότι αγοράζουν οι άνθρωποι, θα ανεβάζει τις τιμές. Τι είναι, κορόιδο? Εσείς στη δουλειά σας, αν δείτε ότι μπορείτε να πάρετε διπλάσιο μισθό, θα πείτε όχι, σε παρακαλώ, όχι, σε παρακαλώ, όχι, το μισό θέλω. Μα να σου δώσω διπλάσιο, θα σου δώσω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Έτσι και οι επιχειρηματίες και οι έμποροι. Όσο αγοράζουμε σε πολύ ψηλές τιμές, τόσο θα πουλάνε σε πολύ υψηλές τιμές. Δεν είναι ανόητοι, οι επιχειρηματίες είναι. Συνεπώς, ό,τι μέτρα κι αν πάρθουν, ό,τι. Εάν δεν αποκτήσει ο πελάτης καταναλωτική συνείδηση, δηλαδή να βλέπει δύο γάλατα, το ένα 1,5, το άλλο 2,5. Θα πει, θα πάρω το 1,5, γάλα είναι. Θα πάρω το 1,5, το 2,5 βάλω το στον ποπό σου. Που είναι 2,5 συνήθως, γιατί έχει και πολλή διαφήμιση μέσα. Ο άλλος κάπου πρέπει να τα βγάλει τα λεφτά που έχει δώσει για να τον βλέπει στην τηλεόραση. Και σε πολλά άλλα πράγματα, όταν δεν αρχίσουμε να αγοράζουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα σνομπάρουμε γιατί λεφτά υπάρχουν, τότε μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν και οι τιμές διαφορετικά. Το πολύ πολύ να σταθεροποιηθεί η ακρίβεια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο νομικό μας πολιτισμό. Είναι είδηση, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο, διότι δείχνουν το παρανοϊκό της κοινωνίας και του νομικού μας πολιτισμού, του δικαστικού μας συστήματος. Είδηση.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μπούκαρε στο σπίτι της. Την απειλούσε με τσεκούρι. Την απειλούσε ότι θα την κάψει κρατώντας τσεκούρι, οπότε θα την έκαιγε ή θα της έκοβε το κεφάλι. Ένα από τα δύο, θα βλέπαμε. Και όλο αυτό το μετέδιδε live.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα εμφανώς τρομοκρατημένη ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Τα κατάφερε τελικά η γυναίκα, είναι τον εξαγρίωσε που δεν θα πάει, έχει την επιμέλεια των παιδιών, την πήρε η γυναίκα. Και απέδειξε ότι δεν πρέπει τα παιδιά του να τα βλέπει ούτε δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν πρέπει τα παιδιά να είναι σε ένα σημείο και με χιλιόμετρα μακριά εκείνος με δικαστική απόφαση. Βέβαια όλα αυτό ρε παιδιά, τώρα επειδή κρατούσε ένα τσεκούρι και ήθελε, έλεγε, μπούκαρε σπίτι και έλεγε θα την κάψει ζωντανή και το σπίτι και κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, μια κουβέντα η σιγά τώρα. Όποιος κρατάει δηλαδή ένα τσεκούρι θέλει να κάνει κακό. Ο δικηγόρος του δράστη.
4: Κατά της σωματικής ακαιρεότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Δεν ήθελε βρε κουτό να σου κάνει κακό. Όπω, επειδή κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, έτσι τα έλεγε βρε. Δεν τα εννοούσε. Όχι, καλό παιδί. Είναι καλό παιδί, πρέπει να κυκλοφορεί. Μη φοβάσαι.
3: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί αφού λέει ο δικηγόρος του δεν έχει, μη φοβάσαι τίποτα. Και μη φοβάσαι για τους επόμενους 2 μήνες. Διότι αυτόν τον άνθρωπο, παιδιά, ο οποίος κανονικά από αυτά που ακούμε δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή, παρά μόνο σε πολλά πολλά χρόνια, διότι είναι φανερά επικίνδυνος. Και όπως έχουμε μάθει από την εμπειρία μας στη ζωή, ένας άνθρωπος που μπαίνει με τσακούρι και τέτοιο δεν είναι επικίνδυνος μόνο για αυτή τη γυναίκα. Είναι επικίνδυνος για όλους όσους τον πλησιάζουν. Ένας άνθρωπος που αντιδρά έτσι, η ελληνική δικαιοσύνη. Και ο Έλληνας, ο σοφός νομοθέτης, γιατί η δικαιοσύνη με νόμους δικάζει έτσι και με προβλέψεις νόμου. Δεν είναι από το κεφάλι της. Τι έκανε ρε παιδιά, πόσο σκληρά τον καταδίκασε, πόσο προστάτεψε αυτή τη γυναίκα.
3: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 1 έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: 2 μήνες φυλακή! Μπήκε, μπούκαρε στο σπίτι της γυναίκας του με τσεκούρι, της πρώην. Της έλεγε ότι θα την κρατούσε και ένα μπιτόνι. Τι ήταν βενζίνη, δηλαδή θα την κάψει ζωντανή. Το μετέδιδε live όλο αυτό. Και η τιμωρία του θα είναι 2 μήνες φυλακή, επειδή είναι επικίνδυνος. Ω, επειδή είναι 2 μήνες. Και όλοι ξέρουμε μετά από 2 μήνες στη φυλακή, ο επικίνδυνος άνθρωπος αυτόματα γίνεται ακίνδυνος. Οπότε, 2 μήνες η τιμωρία αυτού του ανθρώπου από την ελληνική πολιτεία. Ισόβια καταδίκη της γυναίκας που σε όλη της τη ζωή θα φοβάται πότε ο παλιάνθρωπος αυτός θα της ξαναεπιτεθεί καταδικασμένη σε ισόβια από την ελληνική πολιτεία και η γυναίκα. Καταδικασμένη να αλλάξει σπίτι, πόλη, γειτονιά, χώρα, και πάντα με το φόβο ότι κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει την πόρτα και να μπουκάρει μέσα ο παλιάνθρωπος. Ο νομικός μας πολιτισμός. Μετά όλοι αυτοί, με δάκρυα στα μάτια τις γυναικοκτονίες θα βγάζουν ανακοινώσεις και διότι το οποίο οι γυναικοκτονίες και αφού ρε τους ενθαρρύνετε. Κρίσιμες, έτσι υπογράφει ο κύριος ή η κυρία ή το κύριο, δεν ξέρουμε, είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Ελληνική δικαιοσύνη, μη φοβάστε, να παίξει θέλει, να σας μυρίσει θέλει. Ο Πέτρος, χρόνια πολλά Πέτρο, από το ζωγράφο να το μυρίσει, το ίδιο γράφει. Κομμουνιστές, παιδιά μας, έχω καταλάβει. Κομμουνιστές, αυτό είναι που φταίει. Μπορεί να μην το έχετε καταλάβει εσείς. Το έχει καταλάβει η πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η Αφροδίτη Λαδινοπούλου.
5: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
6: μαθηματική. Ο Μητσοτάκης.
5: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, εννοείται, ο κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας είναι...
5: Όχι,
6: ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
5: Εγώ σας λέω... Ο Τσίπρας τι είναι, γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Όλοι οι κομμουνιστές, είναι όλοι οι κομμουνιστές. Αυτή είναι η αρρώστια που έχουν και οι πολύ αριστεροί, παιδιά. Την έχουν και οι πολύ δεξιοί. Είναι έτσι κι αλλιώς, είναι η ίδια αρρώστια από την οποία πάσχουν οι πολύ αριστεροί και οι πολύ δεξιοί. Εκδηλώνεται διαφορετικά, αλλά η ασθένεια είναι ακριβώς η ίδια. Απλώς οι πολύ αριστεροί βλέπουν όλους τους άλλους ως φασίστες και οι πολύ δεξιοί βλέπουν όλους τους άλλους ως κομμουνιστές. Δεν ξέρω το όνομα της ασθένειας, δεν είμαι ειδικός επιστήμονας, αλλά σίγουρα υπάρχει. Δεν πρόλαβα να κόψω κι άλλα, να τα ακούσουμε αύριο. Κάτι παραλυρήματα για την ΕΡΤ, τη ΔΕΗ. Flat tax προτείνει 15% σε όλους και σε όλα. Σε όλες τις επιχειρήσεις, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δηλαδή το πιο τρελό όνειρο των προνομιούχων συμπολιτών. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο. Όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο πολύ σ' αρέσει το flat tax 15%. Πάνε και μερικά κορόιδα μισθωτή και λέει flat tax 15% flat tax. Ρε θα σε φάνε ζωντανό ρε. Αλλά μπορεί πριν να έχεις προλάβει να πας διακοπές σε κάποιο νησί. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
5: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική.
6: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
5: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στις οποίες στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης και η Ελένη Μπουλιέρη, και στις οποίες στο μικρόφωνο είμαι εγώ, ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Πιγκουίνος ρωτάει τι κρύβεται πίσω από τις αντιδράσεις κάποιων υπερευαίσθητων για μια απλή βόλτα που έκαναν ορισμένοι ενάρετοι νέοι μας, οι οποίοι φορούσαν μπλουζίτσες με τη σημαία της Παλαιστίνης. Αν ήταν κάτι πραγματικά κακό, άλλωστε θα είχε επέμβει η Ελλάς, του κυρίου Μιχάλη Ελλάς, όχι του Τζοκόντου. Σωστά, σωστότατα, Πιγκουίνε, διότι κάποιοι διαμαρτύρονται επειδή κάποια τάγματα εφόδου βγήκαν και έψαχναν Εβραίους. Σιγά βρε παιδιά, και τι έγινε να πούμε.

0: Εβραίους, φασίστες, δηλαδή όσους δεν είναι τέρμα αριστεροί. Βγήκαν οι άνθρωποι και τους ψέψαχναν και να τους κάνουν αυτά που κάνουν τα τάγματα εφόδου σε όποιον ψάχνουν. Υπάρχει ουδής λόγος ανησυχίας. Ο νόμος επιβάλλεται. Μόλις σηκώσουμε τα βρακιά μας, θα αρχίσουμε να τον επιβάλλουμε τον νόμο. Αλλά τώρα με κατεβασμένα ρε βρακιά, να έχετε κι εσείς λίγο, πώς το λένε, ενσυναίσθηση. Τους βλέπετε, με κατεβασμένα τα βρακιά είναι. Πώς θα πάνε να τον κυνηγήσουν τον άλλο, δεν μπορείς, πας σαν τον πιγκουίνο. Στίβεν Πιγκάλ, δεν ισχύει απολύτως αυτό που λες. Λέει, οι ανύπαρκτες τιμωρίες που επιβάλλει το αστείο δικαστικό μας σύστημα οφείλονται στην έλλειψη χρηματικών πόρων. Κοινώς δεν υπάρχει σάλιο. Έτσι, από το να τους ποτίζουν, ταΐζουν, κοιμίζουν, προτιμούν να τους αφήνουν ελεύθερους. Άλλωστε, όλη αυτή η κυβέρνηση και δικαστική εξουσία προστατεύονται επαρκώς. Ρε Στίβεν Πιγκάλ, την περασμένη εβδομάδα δεν πήγανε μέχρι του Χαρδαλιά το σπίτι και του κάνανε τη γειτονιά, την κάνανε σαν δημόσιο ουρητήριο. Δηλαδή έναν χώρο, πώς να το πούμε, έκφρασης. Έτσι τα λένε τα δημόσια ουρητήρια, είναι χώρος έκφρασης. Πήγαν και γράψανε συνθήματα παντού. Κανένας δεν προστατεύεται. Και υπό αυτήν την έννοια είμαστε όλοι ίσοι, παιδιά. Ο ντεφ ο πολιτισμός είναι εδώ, ελληνικός, σε θεατρική παράσταση, χθες στο Κατράκιο. Πολλοί κάπνιζαν. Πολλοί άτμιζαν και πολλοί σηκώθηκαν και έφυγαν μπροστά από τη σκηνή ενώ οι ηθοποιοί έκλειναν την παράσταση. Δηλαδή, από πού θα φύγουν οι άνθρωποι? Ας φτιάχνανε μια άλλη είσοδο. Σαν να ήμουν σε στάνη με μορφωμένα γίδια. Τα γίδια είναι γίδια παντού και δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, φίλε μου Ντεφ. Η μόνη διαφορά είναι ότι αλλού υπάρχει και κανένας τσομπάνης να μαζεύει τα γίδια. Εδώ δεν έχουμε τσομπάνιδες. Μάλλον έχουμε πολλούς τσομπάνιδες. Αλλά βαριούνται τώρα, πού να τρέξουν, κυνηγάνε γίδια. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ηχητικά μας. Εσείς στέλνετε στο 210-48-00-170-174 για το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με τεπιστροφή που σας κάνει προσφορά η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε θέλετε, αρκεί να υπάρχουν θέσεις φυσικά. Η κλήρωση θα γίνει σε ένα δεκάλεπτο, τη βλέπω. Προς το παρόν πάμε, παιδιά, στο τζακωμό της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για τη χρεοκοπία και ποιος φταίει και σε ποιον έσκασε η βόμβα. Η Σιρεγγέλα είναι η κυρία Σιρεγγέλα και Λαλιώτου. Σιρεγγέλα, είμαστε με τα χρώματα τα γαλάζια. Η κυρία Λαλιώτου με τα χρώματα του Πανιωνίου, κόκκινο μπλε. Και δεν έχουν μάθει να συζητούν, οπότε φωνάζουν η μία πάνω στην άλλη. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε.
1: Κληροδοτήσατε, τις κλείσατε τις τράπεζες, κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία. Κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία πολλών δεκαετιών που κατέληξε στη χρεοκοπία της χώρας. Πώς φτάσαμε, πότε ξεκίνησε η χρεοκοπία μας?
2: Δεν θυμάστε.
1: Στα χέρια σας έσκασε η βόμβα και κάποιος άλλος χρειάστηκε να σώσει την πατρίδα.
2: Στα χέρια του κ. Τσίπρα έσκασε η βόμβα από μια εξάμηνη διαπραγμάτευση.
1: Η εξάμηνη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι ευτυχώς οι πολίτες που μας ακούνε.
0: Κορίτσια, μην τζακώνεστε. Καταρχήν, όταν τζακώνεστε, δεν ακούμε καμία και δεν εκτιμούμε καμία. Κατά δεύτερον, και οι δύο φταίτε. Διότι προφανώς ο Καραμαλής ήταν αυτός που είχε αφήσει εντελώς απροστάτευτη τη χώρα στην επερχόμενη κρίση και άρα είναι ο βασικός υπεύθυνος αυτού που συνέβη. Α, εννοείται ότι και το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα είχε βάλει, όχι το λιθαράκι, κάτι κοτρονάρες τόσες είχε βάλει με την πολιτική. Ο ίδιος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είναι αυτός που πότισε την κοινωνία με το δηλητήριο αυτό, το οποίο παραλίγο να τη σκοτώσει το 2008-2009-2010. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και της έδωσε και μια κλωτσιά εκεί που ψυχοραγούσε η άλλη. Παπ, της τραβάει και μια κλωτσιά, 5-6 μαχαιριές και μετά της έβαλε και μερικούς επιδέσμους. Αλλά τη μαχαίρωσε και την κλώτσε πρώτα πριν της βάλει κανέναν επίδεσμο και ο μόνος λόγος που την έβαλε τον επίδεσμο είναι ότι όλοι βλέπαμε ποιος ήταν με το μαχαίρι και ποιος κλώτσαγε. Κοινώς τον πήγε 3 και 5,5. Δεν ήταν ότι ενδιαφερόνταν, άμα ενδιαφερόνταν ούτε μαχαίρια θα έμπηγε ούτε θα κλώτσαγε. Οπότε φταίτε όλοι για να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή, είστε όλοι άξιοι για μετάλλιο. Εντάξει, οι Σιριζέοι και οι Νεοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι που είναι και Νεοσιριζέοι έχουν ένα τέτοιο, έχουν μια έφεση. Αυτό που λένε που δεν ντρέπονται καθόλου. Είναι το μεγάλο τους, πώς τους ξεχωρίζει, λέει ένα. Δεν ντρέπεται καθόλου ο Σιριζέος. Τίποτα. Μπορεί να πει με τον πιο φυσικό τρόπο το μεγαλύτερο ψέμα και να τσατιστεί κιόλας άμα του λες ότι λέει ψέματα. Εδώ τώρα ο σύντροφος Κουρουπλής, παλαιοσιριζέος, νέος Σιριζέος στην Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, μιλάει με τον Γεωργίου για τον κατώτατο μισθό και ξεκινάει λέγοντας κάτι.
3: Και λέω τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 5 αλλεπάλληλες φορές, έχει φτάσει στα 920 και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ
4: νυχτά.
3: Όπως προφανώς. Γιατί τα
4: 650.
0: Γιατί δεν το λέει κανένα σας, ρε. Τώρα αυτοί θα είναι τα κορόιδα, θα αρχίσουν να το λένε και αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα. Όχι μόνο στην πολιτική, ακόμα και όταν μιλάς με τον εργοδότη σου. Σου λέει τόσα θα σου δώσω. Εγώ πόσα θα πάρω είναι η ερώτηση μετά. Γιατί πολύ λογικά αυτός που δίνει τον ενδιαφέρει το πόσα δίνει συνολικά, εσύ που παίρνεις σε ενδιαφέρει πόσα παίρνεις τελικά. Οπότε το σωστό είναι να λέμε και τα δύο. Αλλά παραδοσιακά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι κυβερνήσεις αναφέρονται στο μεικτό διότι είναι πιο μεγάλο και καμαρώνεις πιο πολύ για το πιο μεγάλο. Του λέει λοιπόν ο Γεωργίου από την ΟΝΕΔ, του λέει του Κουρουπλή, και εσείς τα 650 που δίνατε μεικτά ήτανε. Και ακούστε πώς ο άνθρωπος που έχει έφεση και που δεν ντρέπεται. Πώς απαντάει ο άνθρωπος που δεν έχει αυτό που λέμε ίχνος, ρε παιδί μου, να πει ντρέπομαι και λίγο.
3: Τα 650 που παραλάβαμε την κυβέρνηση Τσίπρα δεν ήταν μεικτά.
4: Μετά από 7
3: ήταν μεικτά, ήταν καθαρά.
4: Λοιπόν, πόσο είναι το πραγματικό.
3: Ήταν μεικτά τα 650 ευρώ ή ήταν καθαρά. Μόνο αυτό απαντήσαμε.
4: 650.
3: Ήταν μεικτά ή καθαρά.
4: Καθαρά.
0: Μεικτά ήταν φυσικά. Αλλά ακούστε όταν δεν ντρέπεσαι. Καθαρά. Σου λέει τι έγινε, ποιος θα τιμάται, ποιος θα ξέρει, μπορεί να τέτοιο, ας πούμε, όποιον πείσουμε με τα ψέματα. Καθαρά ήταν 5.43, αν δεν κάνω λάθος. Και η απουσία ντροπής συνεχίζεται αυτή τη φορά με τον Παλαιοσιριζέο και Νεοσιριζέο με την Ελλάς, Τεμπονέρα.
5: Θα κάνει σημαίο ο κύριο Τσίπρα, είναι ξεκάθαρο αυτό, τη λέξη εντυμότητα. Θα πει, εγώ παιδιά έκανα λάθη, αλλά ήμουν.
6: Θα του ταράξουμε στην εντυμότητα, πρέπει να σα πω.
5: Αλλά αυτό το έχουμε ξανακούσει.
0: Οχοχοχ, θα μα ταράξουν στην εντυμότητα όλου, ό,τι έχει να γίνει. Πόσοι υπουργοί, δηλαδή, άμα γίνει κυβέρνηση ο Αλέξη, θα καταδικαστούν σε φυλάκιση αυτή τη φορά. Σε πόσα κομμάτια θα κοπεί η Αθηνών Πατρών. Πόσα κανάλια θα πρέπει να κλείσουν για να τα δώσουμε, για να δώσουμε και κάποια σε κάποιο φίλο επιχειρηματία. Πόσες φορές θα παίξουμε θέατρο πάνω σε πτώματα. Πόσες φορές θα μας καλέσουν πάνω σε θαλαμιγούς. Δηλαδή, τι εννοούν θα μας ταράξουν στην εντυμότητα. Πόσες φορές θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τη χώρα στα ζάρια και πόσες φορές θα οδηγήσουμε σε δημοψηφίσματα τα οποία όταν καταλάβουμε ότι δεν θα μας βρουν πολύ, πώς να το πω, δεν θα βρουν πολύ ευχαριστημένο το κοινό μας, θα τα γυρίσουμε τούμπα. Δηλαδή πόση άλλη σιριζαϊκή τσιπρική εντυμότητα να αντέξουμε. Παλαιοφιλελεύθερε, φυσικά και γιορτάζει ο Πέτρος ο Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να τον χαίρεσε, τον χαιρόμαστε. Έχω λιώσει, λέει, στη δουλειά και δεν μπορώ να ευχαριστηθώ την επιστροφή της Θεοδώρας στην Τζάκρη στο Πασόκ. Περιμένουμε, γιατί οι Παζόκοι, θα μου πεις τώρα, τέλος πάντων στα χάλια που έχουν και αυτοί οι φουκαράδες με τα μονοψήφια, όταν το κόμμα του Κασελάκη μπήκε ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και αυτή ανέλαβε ως αντιπρόεδρος του ΕΔΚΟ, δεν ήξερε τι πρεσβεύει. Ρε, πηγαίνετε και επιχειρηματολογείτε στα σοβαρά για την Τζάκρη. Έλεος, ρε παιδιά. Τζάκρη για να γελάμε, δεν είναι να μιλάμε πολιτικά. Δηλαδή, Πασόκα βουλευτής, τόσα δεκαετίες στο κοινοβούλιο που λέει ότι την κυνηγάει το σύστημα, την αντιμετωπίζουμε στα σοβαρά κιόλας. Για όλο, έλεος.
7: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
6: μαθηματική.
7: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Λοιπόν, γρήγορα συνεχίζουμε με την κανονική ροή της εκπομπής μας. Ο Τζίζος Κασέλ μου θυμίζει πολύ σωστά, το ξέχασα, τον Πέτρο Κόκαλη, τον σύντροφο Πέτρο Κόκαλη που πήγε στην Ελλάδα του Αλέξη μας, παλαιοσυριζαίος που γίνεται και νεοσυριζαίος, γνωστός λαϊκός αγωνιστής, επιβεβαιώνει τη σύγκρουση του Αλέξη με το κεφάλαιο. Έρεσανός, πόπο, που λέει δεν παράγει η Ελλάδα, αν παράγει λέει. Εντάξει, όχι ότι οι άλλες χώρες πάνε πίσω. Εδώ στην Μεγάλη Βρετανία τους πείσανε να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην εκεί και αν μοίρασαν σανό. Και τώρα χτυπάνε τα κεφάλια τους, να πρόσεχαν. Και ο Δημήτρη πολύ σωστά μου θυμίζει ότι δεν έβαλα μέσα στις ενδείξεις της εντυμότητας αυτά που σου έρχονται κατευθείαν. Άμα κάτσεις να σκεφτείς, μπορείς να σκεφτείς 100 πράγματα που δείχνουν την εντυμότητα των Σιριζέων και του ειδικά του Αλέξη του Τσίπρα, της Κεφορία Νοβάρτης. Πήγαν να βάλουν φυλακή παιδιά όλη την αντιπολίτευση. Όχι, ο Ερντογάν κοίταζε και χαμογελούσε και ζήλευε και λίγο. Γιατί αυτός έχει αφήσει κανένα δυο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Αλέξης θα τους βάλει όλους φυλακή. Μερικοί μετά άρχισαν τις χαιρετούρες μαζί του και προσπαθούν να τον βοηθήσουν όσο μπορούν. Ο Αντώνης ο Σαμαράς που θα τους πήγαινε μέχρι τέρμα, τελικά είπε άσε μωρέ τώρα που να τρέχουμε, καλή καρδιά. Ο Ευάγγελος, η Βαγγέλης, δεν ξέρω που είναι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω και τα δύο του ονόματα. Μπορεί να είναι σε λαϊκή γειτονιά ή μπορεί να είναι Κολωνάκι, δεν ξέρω. Ο Ευάγγελος, η Βαγγέλης Βενιζέλος. Λοιπόν, να στα αφήσουμε όλα αυτά και να πάμε για να ακούσουμε αλήθειες, παιδιά. Αλήθειες από έναν κύριο πολιτευτή της ελληνικής λύσης. Σας ακούμε, κύριε μου, σας ακούμε.
8: Σε 1,5 ούτε μήνα, από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου, με τις νέες ταυτότητες, ναι, δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, τώρα πώς να σας το πω, όχι και στο εξωτερικό, δηλαδή για Ρωσία, επειδή για να πούμε εκεί που μας ενδιαφέρουν τα πάμε. Για Ρωσία πάλι διαβατήριο θα θέλεις, όπως και τώρα, δεν μπορείς με ταυτότητα να πας Ρωσία, θέλεις διαβατήριο. Κίνα, το ίδιο, Βόρεια Κορέα, το ίδιο, οπότε δεν είναι, δηλαδή απλώς στην Ευρώπη θα χρειαστεί να έχεις την καινούργια ταυτότητα, αν δεν έχεις διαβατήριο. Αν έχεις διαβατήριο, μια χαρά και με το διαβατήριο, έτσι. Δεν σε, το λέω για να μην στερηθείτε ταξίδι έτσι μόνο στην ιδέα. Παρ' όλα αυτά, εσείς τι θα κάνετε, εσείς που αντιστέκεστε.
8: Δεν θα βγάλουμε πρωτοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Μπράβο.
8: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες λέει Χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Αυτές οι ταυτότητες να πω ότι είναι, δεν ισχύουν πια. Αν γράφουν Χριστιανός Ορθόδοξος έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και κάθε 10 χρόνια πρέπει να τις αλλάζουμε. Δηλαδή τώρα, άμα είσαι 70 χρονών παππούλης και η ταυτότητά σου σε δείχνει 15χρονο αγόρι. Δεν, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια. Καλύτερα να μην βγάλετε ταυτότητες. Τι φταίει η Ευρώπη να πηγαίνετε έτσι εύκολα.
8: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
8: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που θα
0: μας δείξατε.
8: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά. Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
8: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα αντίχρηστο σατανικό νομοσχέδιο.
0: Μπράβο.
8: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα.
0: Χριστός Ανέστη.
8: Στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Έτσι.
8: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με τον Χριστό μας.
0: Μπράβο.
8: Με τα αγωνιστικά μοναστήρια του Αγίου Όρους κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού. Μας έχετε απέναντι.
0: Όπω τι θα πάθουμε. Αμάν, θα δούμε τι θα πάθουμε. Έτσι θα μας δείξετε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ως πολιτευτής σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Καλή μόνο.
8: Στον νομό Κοζάνης, αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο. Δεν θα πάθουμε πως λέγεται, θα κάνουμε και τσάμπα διαφήμιση.

0: Ο Γιάννης μίλαγα με Σιριζέο. Χαρά στο κουράγιο σου, Γιάννη μου, που είχε κάνει και σε κυβερνητικό πόστο και του έλεγα αυτά που λέει ο Αλέξης, αφορολόγηση του πλούτου είναι. Είναι αυτό που είναι, γιατί θα μας μαζέψουν, θα φύγουν όπως έκαναν και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μου απάντησε, ας το κάνουμε και θα δούμε αν θα φύγουν. Λένε, τώρα το θέμα είναι, είτε λένε ψέματα συνειδητά, όπου είναι πρόβλημα γιατί είναι απατεώνες, είτε εννοούν ότι θέλουν να κάνουν αυτά που κάνουν, οπότε είναι επικίνδυνοι. Και στις δύο περιπτώσεις και επικίνδυνοι. Τέλος πάντων, ο σοφός λαός θα αποφασίζει. Να έχετε πάντα στο νου σας ότι τα flat tax που ακούσαμε τη Λωτινοπούλη και γοητεύουν και πολλούς αφελείς που δεν είναι πολύ πλούσιοι βοηθούν. Όσο περισσότερα χρήματα βάζεις, τόσο περισσότερο σε βολεύει το flat tax. Έτσι. Και ταυτοχρόνως ότι οι δραχμές και τα εθνικά νομίσματα βοηθούν κυρίως αυτούς που έχουν ευρώ στο εξωτερικό. Έτσι, γιατί θα έρθουν μετά να πάρουν κοψοχρονιά. Επίσης, οι οικονομικές κρίσεις και οι χρεοκοπίες χτυπάνε πρώτα και κύρια τα χαμηλά στρώματα. Αυτούς τους διαλάνε. Ένας εκατομμυριούχος, αντί για 100 εκατομμύρια, και 50 να έχει, θα ζήσει ο φουκαράς. Κάτι θα καταφέρει στη ζωή του να κάνει. Ο άλλος που από 1000 θα παίρνει 500, μπορεί και όχι. Γι' αυτό, φίλες, φίλοι, και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι το βράδυ στη τηλεόραση και αύριο από εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική.
2: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 άτομα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά από όσο γνωρίζω που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, 4 γυναίκες, 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτηση του χθες ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οικού. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμέλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στο Γάλλο πρόεδρο, ανέφερε πως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούς. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Γερμανίας-Παραγουάης, με το σκορ να παραμένει στην παράταση 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Έλμιν Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους πράσινους από την Τούν. Κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στεφάν Ντε Φράι, ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, πέρασε τα ιατρικά τεστ και σήμερα το πρωί θα υποβληθεί και στα υπόλοιπα εργομετρικά και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ευχόμενος χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα. Υγεία να έχετε και να πορεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

από τις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες μας πληροφορούσε η χθεσινή καθημερινή κυριακάτικη ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, με όλο το σεβασμό θα έλεγα πλέον, πληρώνονται πλέον μετά την αλλαγή του νόμου το 2022, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, εξακολουθούμε να κάνουμε τη βλακεία να ανάβουμε φωτιά σε μέρες επικίνδυνες με πολύ δυνατό αέρα, και ξέροντας ότι υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε καταστροφή στο περιβάλλον μας, θα είμαστε αδιάφοροι. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2026 μας πληροφορεί η καθημερινή, η κυριακάτικη, ότι έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα από φωτιές που άναψαν κατά λάθος, να μου επιτρέψετε, λόγω ηλιθιότητας. Το κατά λάθος είναι κάτι άλλο. Εδώ σε κάθε περίπτωση είναι η ηλιθιότητα. Τώρα θα μου πεις, η ηλιθιότητα είναι δόλος? Τι να σας πω, ας το εξετάσουν οι νομικοί. Ναι, δεν θέλω να βάλω φωτιά, αλλά είμαι ηλίθιος και ενώ φυσάει πάω και κάνω ηλεκτροσυγκόλυση, ή κάνω, ξέρω εγώ, ανάβω να βάζω φωτιά, να κάψω τα χόρτα και τα κραδιά που έχουν περισσέψει από την άνοιξη που δεν τα πρόλαβα, ή να ανάψω να κάνω ένα μπάρμπεκιου, να φάω κάτι ρε παιδί μου, ένα κοψίδι, και στο μεταξύ καίω το δάσος γύρω μου. Εγώ όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Όπως μου γράφει ένας φίλος, μου λέει ότι ναι, αλλά τι θα γίνει, ο κύριος Πεσματζόγλου, ο Νίκος, μου λέει ναι, αλλά τι θα γίνει με τις φωτιές που προκαλούνται από το ΔΔΕ. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο και στον ΔΔΕ για τα καλώδια και τους μετασχηματιστές και τα λοιπά, που πολλές πυρκαγιές οφείλονται εκεί, δεν το συζητώ. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ Θανάση μου, Θανάση Βάλερη, για τις μουσικές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Λοιπόν, Ντέμις Ρούσος από το παρελθόν είναι αυτός. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια αστική πυρκαγιά. Στο βίντεο που είδαμε από μια αστική πυρκαγιά στην Καλλιθέα, από την οποία σώθηκε σε μια μονοκατοικία, σε μια δίπλο κατοικία, σώθηκε μια κυρία με την πρωτοβουλία που πήρε ένας διανομέας, φωνάζοντας την κυρία «Πίδα από τον μπαλκόνι να σε σώσουμε». Η ίδια η γυναίκα είχε βέβαια την απορία, είσαι σίγουρος να πέσω, και τελικώς έπεσε από τον πρώτο όροφο αυτής της κατοικίας και εσώθη στην αγκαλιά των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω. Τραγούδι δεύτερο για τον φίλο μου τον Θανάση Βάλαρη. Από τον Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρκέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος την προφορά. Sulla riva i tuoi passi erano un soffio che sfumava. Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει κάποια πράγματα που θα έπρεπε λογικά να μελετηθεί και από το πυροσβεστικό σώμα και από την ελληνική αστυνομία. Τι συνέβη χθες στην Καλλιθέα? Στην Καλλιθέα συνέβη, κυρίες και κύριοι, κατά κάποιον τρόπο αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, το 2011, στην τράπεζα Μαρφίν, στο κτίριο της Μαρφίν της Οδού Σταδίου. Οι διαφορές είναι κορυφαίες, κεντρικές. Στην περίπτωση της Μαρφίν, είχε μπει συνειδητά η πυρκαγιά για να κάψει τους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι εμπόδιζαν, παρευρισκόμενοι στην είσοδο, την πυροσβεστική να πλησιάσει για να σώσει τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονταν από τον καπνό στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ευρισκόμενοι στον μπαλκόνι, πλην όμως αδυνατώντας να κατέβουν να βγουν από την είσοδο. Γιατί στην είσοδο αυτοί που τους έκαιγαν, που δεν συνερήθησαν ποτέ, πετούσαν βενζίνη για να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά. Η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να έρθει και τέσσερις άνθρωποι και το βρέφος που κυοφορούσε μία από τα θύματα, τέσσερις ψυχές χάθηκαν δυστυχώς.
Στην Καλλιθέα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από κάτω και με την πρωτοβουλία ενός διασώστη πίστηκε η κυρία ένικος του διαμερίσματος ή της κατοικίας αυτής, παρότι φλέγονταν το διαμέρισμα, να πηδήξει από τα, να βγει στην εξωτερική πλευρά από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να πηδήξει και να πηδήσει στην αγκαλιά των ανθρώπων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο διασώστης. Θα πρέπει το βίντεο αυτό να μελετηθεί, γιατί την ίδια ώρα, εκείνη τη στιγμή που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούν το γεγονός και δεν συμμετέχουν, δεν βοηθούν. Ένα, απορία. Πιθανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέω να το δει αυτό το βίντεο η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, να το δουν οι αξιωματικοί που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς. Αλλά να το δει και το πυροσβεστικό σώμα σε αυτή την περίπτωση, ενώ έχει πάει το πυροσβεστικό, αυτό το περίφημο σεντόνι δεν υπάρχει να το ανοίξουν οι πυροσβέστες και την πρωτοβουλία την παίρνει, αφήνεται μάλλον η πρωτοβουλία σε έναν σοβαρό άνθρωπο, πολύ σοβαρό συμπολίτη μας, όπως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Και μπράβο του και θερμά συγχαρητήρια, και τον οποίον διανομέα αυτόν πρέπει να βραβεύσει φέτος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα στις ετήσιες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, ως έναν άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία και έσωσε αυτή τη γυναίκα. Οι υπόλοιποι, δεν μιλάω οι πολίτες, αλλά οι εντεταλμένοι κοιτούσαν. Εγώ λοιπόν με πολύ σεβασμό, επειδή δεν μπορώ να μπω στη δουλειά άλλων ανθρώπων, λέω απλώς να μελετηθεί το βίντεο, γιατί μπορεί να το σχολιάσουμε ποικιλοτρόπως το βίντεο, και επειδή δεν θέλω να σχολιάζονται τα βίντεο ποικιλοτρόπως, ας το δουν πρώτα οι αρμόδιοι να το εξετάσουν, να το μελετήσουν.

0: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πρεσβεστικού σώματος, μου λέει ότι σε ό,τι αφορά στην Καλυθέα, οι δυνάμεις του πρεσβεστικού ήταν καθοδόν. Αυτή είναι η διαφορά, μάλιστα. Άρα εκεί δεν υπάρχει, εκεί την ώρα που, που παίρνει την πρωτοβουλία διασώστης, μου λέτε, κύριε Αρτοπία, ότι δεν υπάρχει. Δεν έχει φτάσει ακόμη το πρεσβεστικό σώμα, μάλιστα. Το ακούω, αλλά σε κάθε περίπτωση μελετήστε το. Εγώ απλώς λέω ότι. Προσπάθησα να περιγράψω αυτά που κατάλαβα από βλέποντας το βίντεο. Είναι οι εντυπώσεις μου συνεπώς. Και μπορεί με τις εντυπώσεις μου να μην κάνουμε δουλειά και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά σε καμία περίπτωση. Οπότε δείτε εσείς τα βίντεο, αξιολογήστε τα και κρίνετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μετά. Σε κάθε περίπτωση ευτυχώς ο διανομέας μαζί με άλλους και κάτι πιτσιρίκια έσωσαν τη γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Σώθηκε ένας άνθρωπος. Σώθηκε η κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην αγκαλιά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι δημοσκόπος εταιρείας Interview και τον παρακάλεσα την προηγούμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τι είναι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που κάνει, αυτά που ζητούν οι νέοι. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι θέλουν οι νέοι από τη ζωή τους, τι ζητούν από τα κόμματα, τι ζητούν από την κυβέρνηση, τι ζητούν από την αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι νέοι λέμε συνήθως εμείς δημοσκόποι ότι είναι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα, γιατί θεωρούν ότι με την ψήφο τους δεν θα αλλάξουν κάτι ή γιατί εν πάση περιπτώσει δεν ασχολούνται καν με την πολιτική και προτιμούν τον ελεύθερο τους χρόνο να κάνουν κάτι άλλο από το να πάνε την Κυριακή στην κάλπη. Έτσι λοιπόν, ρωτήσαμε τους νέους της ηλικίας 17 έως 35. Ετών, και αυτοί 35 ετών νέοι είναι ακόμα, τι θέλουν από τη ουσία από το κράτος ώστε να κατά προτεραιότητα έτσι να τους βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουν να τους ξαναενσωματώσει πάλι στην πολιτική διεργασία. Λοιπόν, στέγαση λέει το 17,3%, το 37,3%. Το πρώτο μεγαλύτερο είναι μισθή και εργασία κατά 40%. Δηλαδή πρώτα θέλουν εργασία με καλό μισθό κατά 40% και στέγαση κατά 37%. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα νομίζω που φεύγουν όχι προς αυτή την κυβέρνηση αλλά προς κάθε κυβέρνηση. Ναι. Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ηλικία 17-35, αν θέλει να τους επαναφέρει στην πολιτική, αν θέλει να τους βγάλει από τη δυσαρέσκεια, την οργή ή την επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι. Οι νέοι από μόνοι τους είναι επαναστατικοί. Η επανάσταση δεν είναι μόνο έννοια της αριστεράς. Η επανάσταση είναι η έννοια το θέλω όλα άλλα και τα θέλω αλλιώς. Και αυτό το θέλουν οι 17άριδες και 18άριδες. Τι θέλουν λοιπόν για να ξαναμπούν μέσα? Θέλουν πρώτα απ' όλα μισθό και εργασία. Okay, έχουν εργασία, η ανεργία πέφτει στους δείκτες, πάμε όλα καλά. Η μισθή βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει η κάθε πολιτεία να φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να φέρει επενδύσεις και να φέρει θέσεις εργασίας οι οποίες αμείβονται και καλά.
0: Μήπως όμως πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε τι δουλειές κάνουν, πού τις κάνουν, δηλαδή να δούμε λίγο το πλέγμα τους ακόμη έτσι με πιο διεισδυτικά, κύριε Βασιλιά. Δεν το λέω μόνο σε εσάς ως interview, εσείς που οι δημοσκόποι δηλαδή, γιατί αυτά όλα βεβαίως ζητούν τα παιδιά μισθό, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, ευθύγραμμα όλα.
1: Ναι, κοιτάξτε, τι δουλειές κάνουν οι νέοι σήμερα? Αν είσαι 17, 18, 19 χρονών, έχει τελειώσει το σχολείο ή είναι να μπει στο πανεπιστήμιο, πολύ πιθανό να πας σεζόν κάπου να δουλέψεις για κάποια χρήματα για κάποιους μήνες ή να έχεις ένα μηχανάκι και να κάνεις, ας πούμε, delivery pizzas μέσα στην Αθήνα ή μέσα στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Αυτές βέβαια δεν είναι οι δουλειές των ονείρων τους. Τον σχεδόν βέβαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ, αν ιεραρχήσουμε τα πράγματα, η εκπαίδευση δεν έρχεται τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε μισθού εργασία. Όχι, ρε φίλε, θέλει μισθό και εργασία, αλλά πρέπει κάπως αυτά να τα διεκδικήσει και να έχει τα skills για να τα διεκδικήσει. Διαφορετικά, πώς θα το δώσει ο άλλος? Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το απλά να πηγαίνει.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή. Αυτό εννοώ να διερευνηθούν. Αυτό τώρα που μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Βεβαίως να αμυφθούν τα παιδιά. Καμία αντίρρηση, αλλά. Σε ποιες δουλειές, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια δική του συνεισφορά. Ναι.
1: Ναι, αυτό να το ρωτήσουμε στα παιδιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν κάναμε αυτή την έρευνα για να ρωτήσουμε στα παιδιά τι δουλειά θέλετε να κάνει για να πάρει καλύτερους μισθούς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μια έρευνα για να δείξουμε στην πολιτεία, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση. Όχι, μην ταυτίζουμε με κυβέρνηση, Μητσοτάκη και οτιδήποτε. Τι θέλουν οι νέοι? Θέλουν μισθό, εργασία με καλό μισθό και θέλουν στέγαση. Χωρίς στέγαση δεν κάνεις παιδιά, δεν κάνεις οικογένεια, δεν μεγαλώνεις σαν χώρα, μικραίνεις το αντίθετο. Ναι. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Και η στέγαση είναι, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα πρόβλημα, το έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο θέμα η στέγαση. Και δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, δεν ξέρω πώς θα λένε, και θα ανοίξουμε κάποια ακίνητα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός. Η στέγαση θέλει για να λυθεί ή για να αντιμετωπιστεί ένα σχεδιασμό το οποίο πρέπει να είναι πάνω από πενταετία, να μην σας πω δεκαετία. Δεν λύνονται με του ποδαριού λύσεις αυτά τα πράγματα. Και η μισή και εργασία προφανώς πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία να κινείται. Όταν κάνεις έρευνες και βλέπεις την υποκατανάλωση την οποία υπάρχει, την ακρίβεια την οποία δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους να φάνε με αξιοπρέπεια. Ναι. Όχι να τα στεγαστούν, να φάνε με αξιοπρέπεια. Να μην φάνε κάτι πρόχειρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι τυχαίο, διαβάζω σήμερα στην ιδιοσιογραφία, ότι θα γίνει σύσκεψη και για τους νέους και για τους μισθούς και για το στεγαστικό.
0: Ναι. Πάντως, ναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ και να ακούσουμε και συγκεκριμένα πράγματα την κυβέρνηση. Πάντως, προχθές παραδόθηκαν 80 εργατικές κατοικίες στην περιοχή Κυρά Καλή στη Αγρεβενά μετά από 23 χρόνια. Εποφελούμενοι περισσότεροι από 300 πολίτες. Και όπως μου λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου λέει: δεν είδα να παίζει αυτή η είδηση. Δεν παίζει, γιατί τώρα δεν θέλουμε να προβάλλουμε τώρα για την κυβέρνηση. Εννοείται που δεν υπόντους και ο Κούλης. Ναι. Λοιπόν.
1: Καλά, βέβαια τώρα στα Αγρεβενά το πρόβλημα το στεγαστικό. Στα Αγρεβενά είπατε, αν άκουσα σωστά.
0: Ναι, όχι. Αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατικές κατοικίες, που κακώς το λέμε εργατικές κατοικίες, πρέπει να το λέμε κοινωνική κατοικία, αλλά από πού να ξεκινήσει και πού να το αφήσει το πράγμα. Ναι. Το εργατική κατοικία το προσδιορίζουμε κάτι που δεν πρέπει να το προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Είναι. Ναι. Αλλά έχετε δίκιο, πρέπει όλα αυτά από την αρχή να μελετηθούν. Όλα.
1: Όλα αυτά και είναι και ηλικιακά, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ερωτήσεις διαφορετικά τοποθετούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και διαφορετικά οι νεότεροι. Αλλά αν θέλεις να κάνεις στοχευμένη πολιτική, αν θέλεις να κάνεις την πολιτική του 17-35, να το πω έτσι, πρέπει να διαβάσεις σωστά τι θέλει αυτό το κοινό και να το ιεραρχήσεις και από εκεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εγώ για παράδειγμα εδώ βλέπω ότι η επιχειρηματικότητα ως επιλογή στις νέες ηλικίες είναι στο 6,1%. Δηλαδή, επί της ουσίας, κανένας θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πώς, αν δεν θες να γίνεις επιχειρηματίας, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, υπερανάπτυξη, πλούτο, υπεραξία. Πώς. Ναι. Εδώ τα μεγαλύτερα κεφάλια των ΗΠΑ, κύριε Πορτοσάλτε, Bill Gates, Steve Jobs κτλ. Δεν τελείωσαν καν πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Όμως τι είχαν επιχειρηματικό μυαλό.
0: Ναι, είχαν επιχειρηματικό. Ναι, τώρα
1: αυτό
0: δεν θα μείνω.
1: Καλλιεργούμε στην Ελλάδα.
0: Καμία. Σωστά. δεν θα μείνω στις 4 που ξεχωρίζουν στους 5 και στους 10, αλλά ναι, η επιχειρηματικότητα θα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό. Αποφεύγουμε να διδάξουμε τα βασικά της οικονομίας και άρα και την επιχειρηματικότητα.
1: Όχι, το μόνο που διδάσκουμε από το δημοτικό είναι πώς θα γίνει δημόσιος υπάλληλος και θα βγει από εκεί σε σύνταξη. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν μιλάμε για την νοοτροπία των ΗΠΑ, δεν θα συγκριθούμε. Okay. Αυτά είναι 38 παραδείγματα, Bill Gates και Steve Jobs και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αλλά σε κάθε. Ούτε ο Elon Musk δεν τελείωσε καλά πανεπιστήμιο. Που είναι 3 εκατομμυριούχος. Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν διδάσκεται. Ή το έχεις και το καλλιεργεί, δεν το έχεις. Πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Όταν κάνεις μια προσπάθεια και δεν σου βγαίνει και αποτυχαίνεις. Στα 30 σου, στα 35 σου, μετά δεν μπορείς να ξανασηκώσεις κεφάλι στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Εγώ θα σας παρότρινα, ωραία, μια που έχετε ξεκινήσει την ιστορία, ερευνάτε τους νέους και πιο διεξοδικά ακόμη. Βυθιστείτε πιο μέσα στο θέμα νέοι για να τους μελετήσουμε εμείς.
1: Σε 15 μέρες.
0: Ακόμη περισσότερο.
1: Είναι
0: πιο εξειδικευμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά.

0: Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμερ Μολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που πυρήχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο οι κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τονίσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αγαπητέ Πέτρο, χρόνια πολλά αγαπητέ Παύλο, χρόνια πολλά Πετρούλα, χρόνια πολλά Παυλίνα. Με υγεία να πορεύεστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αρχίζω από τα βασικά. Το τμήμα μαθηματικών είναι ένα από τα 9 τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμφωνεί. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης Εμμανουήλ είναι ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Δεν τον ξέρω τον κύριο Εμμανουήλ, ούτε εκείνος με γνωρίζει. Τον ξέρει όμως ένας φίλος μου, ο οποίος κατοικεί εκτός Ελλάδος, στην Ελβετία, και με πληροφορεί για κάτι που διάβασε στο Facebook. Εγώ υστερώ, γιατί δεν είμαι στο Facebook, οπότε χάνω πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς έχω τον Χρήστο, ο οποίος από τη βασιλεία της, Ελβετίας με ενημερώνει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπος οργανώνει ένα συνέδριο διεθνές και με συμμετοχή Ελλήνων, εννοείται, συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο του μαθηματικού τμήματος από τις 29 Ιουνίου, τώρα δηλαδή από σήμερα, έως τις 4 Ιουλίου. Έως την επόμενη, στο τέλος εβδομάδος. Πολύ ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έβαψε τους στίχους του μαθηματικού τμήματος για να μην υπάρχει η γνωστή μουντζούρα. Η γνωστή μουντζούρα, οι σημαίες, τα συνθήματα, η μπίχλα. Η μπίχλα, η αριστερή, η μπίχλα, η αναρχική, η μπίχλα, η αναρχοτέτια, η αναρχοαλλιώς, η αντικρατικιστική, η αντιτάδε. Μάλιστα, η μπίχλα. Αλλά το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχουν και αναρχικοί, βεβαίως να υπάρχουν και αντικρατιστές. Ό,τι θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σε μια κοινωνία, αρκεί να μην έχουμε την έφεση στην πίχλα και τη βρώμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι για να δηλώσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, πάνε και μουντζουρώνουν το δημόσιο χώρο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν, ο κ. Εμμανουήλ, και έβαψε μόνος του, από ό,τι μαθαίνω από το Facebook που με πληροφορεί ο Χρήστος, ότι έβαψε τους στίχους. Και μόλις έβαψε τους στίχους, πήγαν με τη μαύρη μπογιά και του γράψανε: λευτεριά στην Παλαιστίνη, καθαρή τύχη, βρώμη και συνειδήσεις. Απεφάνθησαν αυτοί που έχουν τις καθαρές συνειδήσεις, όλοι αυτοί εκεί οι τύποι. Σε μια φωτογραφία λοιπόν διαβάζω: ο φασισμός είναι η λύση των αφεντικών στην κρίση τους, η δική μας λύση ταξική πάλι. Αχαχούχα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του αχαχούχα.

0: άλλο σύνθημα, άλλο σύνθημα. Εμμανουήλ, απευθύνονται στον πρόεδρο του τμήματος. Εμμανουήλ, το τμήμα σου δεν είναι καθαρό. Βρωμάει εντατικοποίηση και καριερισμό. Χαρακτηρίζουν από κάτω μαύρο αστέρι. Όλα αυτά είναι, μας φαίνονται γραφικά. Αλλά προσέξτε, ελληνικό πανεπιστήμιο, κύριε Σιάσο μου, στον κύριο Πρίτανη απευθύνομαι τώρα. Θα μου πείτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Σιάσο για πρωθυπουργό ή ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό? Όμως στην Ελλάδα, να σας πω και ένα ακόμη σύνθημα που είναι γραμμένο στους πεντακάθαρους στίχους, ούτε στα χαρακόμματα ούτε στη δουλειά δεν θα πεθάνουμε για τα αφεντικά. Μπράβο, είναι οι λεβεντάροι αυτοί εκεί, τα αναρχοπαιδιά του αναρχοευτό συστήματος στο μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα βέβαια, πού είχαμε μείνει? Ότι εμείς δεν ψηφίσαμε για Πρίτανη τον κύριο, για πρωθυπουργό τον κύριο Σιάσο, ούτε για Πρίτανη τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και οι καθηγητές και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον κύριο Σιάσο για Πρίτανη, ως Πρίτανη του Εθνικού και Καποδοστηρικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος αποκαθιστά την εικόνα, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου? Θα μου πείτε, επειδή έχουμε το περίφημο αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα, ο κύριος Σιάσος πρέπει να επιμεληθεί της φροντίδας των καθαρών χώρων του Πανεπιστημίου. Εκεί τελειώνει η δική μου αφήγηση, δεν έχει κανένα νόημα, θα χάσω χρόνο στερώντας χρόνο από τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε, και ο κύριος πρωθυπουργός αν ήθελε, και ο κύριος Σιάσος και οι υπόλοιποι καθηγητές αν ήθελαν, θα το θέλαμε. Θα το είχαμε φροντίσει να υπάρχει καθαρό πανεπιστήμιο. Μη σας πω ότι πολλοί που δεν γουστάρουν τον κύριο Εμμανουήλ, συνάδελφοί του, θα ήταν, τώρα ξέρω, το πάω λίγο, το τσιτώνω το πράγμα, θα μια χαρά ικανοποιημένοι είναι από το αποτέλεσμα των τείχων που βρωμίστηκαν. Μια χαρά. Ικανοποιημένοι όλοι. Οπότε πέθανε η κατσίκα του γείτονα. Κύριε Εμμανουήλ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Δεν σας γνωρίζω, δεν με ξέρετε. Εύχομαι τα καλύτερα για το τμήμα σας. Δεν θέλουμε καθαρό πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Βοδοσάλτε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Δεν θέλουμε χαοτικό πανεπιστήμιο.
0: Είστε λίγο μακριά βέβαια τώρα, αυτό σας στερεί, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, λέω δίπως, θέλουμε χαοτικό αντί για...
0: Χαοτικό, ναι, γιατί αν θέλαμε καθαρό πανεπιστήμιο θα το είχαμε όπως το έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν το θέλουμε.
1: Βέβαια. Μα κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Ντυρί, γιατί δεν γίνεται αυτό? Και δεν μπαίνει κανένας μέσα. Άμα δεν ελεγχθεί στην είσοδο. Ταυτότητα, φοιτητική κτλ.
0: Γι' αυτό και δεν θέλουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Ανδριανόπουλε, γιατί η σύγκριση θα είναι ευθεία πια. Θα είναι ευθέως που λέμε, θα συγκρίνονται μεταξύ των. Εδώ ο άνθρωπος πήγε να οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και έβαψε, καθάρισε μόνος του τους στίχους. Μόνος του. Μαθαίνω, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, τα διαβάζω, μου τα στέλνουν από το Facebook. Και πήγαν και το κάνουν, το μουτζούρασαν του ανθρώπου και για να επιβάλλουν τον δικό τους. Είμαστε μια κοινωνία όμως υποταγμένη, αυτό είναι το θέμα. Στους λίγους, κύριε Ανδριανόπουλε, οι λίγοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
1: Αυτά λέγαμε πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμόσαστε?
0: Τώρα θέλουμε μια τρίτη τετραετία να τα λύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αμφιβάλλω.
1: Ναι, να δούμε.
0: Όχι, όχι. Και 80 τετραετίες να βγάζαμε Μητσοτάκη, αυτά δεν πρόκειται να λυθούν, κύριε Ανδριανόπουλε. Έχω αυτή την. Είμαι απόλυτος.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Είμαι απόλυτα.
1: Εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση δεν μου φωνάζανε για όλα τα μέτρα για την απελευθέρωση των αγούρων και τα λοιπά. Τους έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ομελέτα αν δεν σπάσουμε αυγά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αν δεν σπάσουμε αυγά. Θα πάρουμε και κόστος, θα δημιουργήσουμε και δυσαρέσκεια.
0: Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τώρα, αλλά τελικά είναι θέμα κοινωνίας, κύριε Ανδριανόπουλε. Δεν θέλουμε ως κοινωνία. Μπορεί να. Ναι, δεν θέλουμε στην τελική, δεν θέλουμε ως κοινωνία.
1: Δεν έχετε άδικο καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν έχετε άδικο. Ναι. Διότι αν ήθελε η κοινωνία θα τα είχε πατάξει όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα που το τυμπά, όλα βέρτα κουβέρτα περάστε. πάτε στη
0: θυμόσαστε, η παναχώρησε βέβαια η κυβέρνηση και ιτήθηκε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά πόσα ξούμου του ακούστηκαν από ναι, τους ναι, ενδυνάμει ψηφοφόρους Μητσοτάκη που εμείς δεν θέλουμε τέτοια, ακριβώς, θέλουμε γιουβέτσι, ακριβώς, δεν μας αρέσουν αυτά τα αυταρχικά, τα θέλουμε αλλιώς. Παραμύθια, καθένα θέλει και ένα παραμύθι από όλους μας και το αμολάει. Λοιπόν.
1: Ακριβώς. Για πέστε μου, τι θέλετε.
0: Αυτό που θέλω είναι το εξής. Τελικά, επειδή συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το Brexit,
1: ναι,
0: ωφέλησε ή χαντάκωσε το Ηνωμένο Βασίλειο?
1: Νομίζω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν το ωφέλησε. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν το χαντάκωσε, αλλά δεν το ωφέλησε.
0: Ναι.
1: Και κέρδισαν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στην αναμπομπούλα της κρίσης των δημοκρατικών θεσμών έχουν βάλει με το πολιτικό σύστημα, χωρίς να είναι σε θέση αυτοί να δώσουν καμία λύση, όπως ο Λάινελ Φάραντζ, για παραδείγματος χάρη, αλλά ανεβαίνουν τρομακτικά οι προτιμήσεις και οι γνώμες. Αλλά είμαστε μια, περνάμε μια εποχή που η κοινή γνώμη αλλάζει ταχύτατα διαθέσεις και στρέφεται εναντίον αυτών του οποίου πριν από λίγο, από ελάχιστο καιρό, θεοποιούσε. Ας πούμε, ο Στάρμερ στην Αγγλία, πριν από 2 χρόνια. Είχε κερδίσει άνετα τις
0: Θεός. Πριν από 2 χρόνια Θεός, ακριβώς, τώρα στα τάρταρα.
1: Και αλλά σε 2 χρόνια μέσα κατέρευσε.
0: Ακριβώς. Προχθές μας κάνατε μια περιγραφή του Μπέρναμ, αλλά εγώ,
1: ναι, ναι,
0: ναι, μετά από σας έρετε, εμένα μου αρέσει πολύ και η γραφή του κυρίου Τζάρα.
1: Γιατί
0: δεν τον
1: σφυρίζει,
0: ξέρω τον άνθρωπο.
1: Γιατί σφυρίζει έτσι. Α, τώρα σταμάτησε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, εγώ, ναι, ναι, έχουμε ένα θέμα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Δεν ήρθε σε εσάς φυρίζει. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι γι' αυτό και δεν αντέδρασα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Διαβάζω τις ανταποκρίσεις του Θήμιου Τζάλα στην Κυριακάτη Καθημερινή. Μ' αρέσει ο κύριος Τζάλας γιατί έχει έτσι μια πώς θα το πω, διεισδυτική περιγραφή των πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι, για πες το μου.
0: Καταλαβαίνω και ότι αυτός ο Μπέρναμ είναι λίγο παραμύθι μάντολα. Δηλαδή λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω τι τελικά μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τους,
1: εντάξτε,
0: τους κέρδισε μπορεί, τώρα, εντάξει, αλλά μήπως δεν μετά αποδειχθεί και αυτός κούφια κατάσταση.
1: Πάντως ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή.
0: Ναι.
1: Καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άνθρωπος που έχει περιεχόμενο, έχει δοκιμάσει 2 φορές να γίνει αρχηγός του εργατικού κόμματος και απέτυχε. Μία φορά με τον Κόμπερν και μία φορά... τώρα τελευταία τον πιέσουμε ποιον ήταν. Την μία φορά βγήκε τέταρτος, την άλλη φορά βγήκε δεύτερος. Δεν τα κατάφερε. Αλλά πέτυχε στο ευρύτερο Μάντσεστερ, θεωρείται καλός δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει καλή δουλειά. Ναι. Έχει εξαιρετικές σπουδές. Το σύμπαν έχει βγάλει το Φιτζουίλιαμ, το κολέγιο του Κέμπριτζ.
0: Μπορεί να αντιμετωπίσει τον Φάραντζ.
1: Δεν άκουσα, δεν ξέρω. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. Διότι δεν έχει, πώς να το πούμε, ελεγχθεί σαν εθνικός ηγέτης. Έχει ελεγχθεί σαν περιφερειακός ηγέτης και έχει πετύχει.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν εθνικός ηγέτης είναι άλλο πράγμα. Ο Φάραντζ, ξέρετε, είναι το γνωστό λαϊκίστικο, το οποίο...
0: Σύμφωνη. Οι συντηρητικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν τον Φάραντζ ή θα τους καταπιεί?
1: Όχι, θα τους καταπιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα, αν αποτύχει ο Μπέρναμ, ανοίγει ο δρόμος για τον Φάραντζ κανονικά, λέτε, κύριε Αντρέα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άλλη ελπίδα το σύστημα το πολιτικό το σημερινό της Αγγλίας. Αν αποτύχει ο Μπέρναμ, τελείωσε. Ο Φάραντζ είναι πρώτον πυλών. Δεν σημαίνει ότι ο Φάραντζ είναι φοβερός και τρομερός. Να τον τρέμουν. Αλλά απλώς δεν έχει καμία εμπειρία. Και εμένα με ενοχλεί ότι σε όλα λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Αμφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα κάποια από αυτά να τα κάνει και να τα λύσει.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά περιμένοντας τις επιδόσεις του κυρίου Μπέρναμ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ
1: ακριβώς
0: πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνούν 2, υφίσταμε κριτική από τον τρίτον. εννοώ σε επίπεδο ακροατών. Ο κύριος Σωτήρης Πορμικύριος μου λέει, προφανώς ακριβώς δεν θέλουμε ως κοινωνία. Σωστά το είπατε, όπως είχε γράψει και ο ύμνηστος Γεναρά στην Καθημερινή, η ποιότητα της κάθε δημοκρατίας είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η Νανά, καλημέρα, και βέβαια είναι θέμα κοινωνίας, Άρη μου, δεν θέλει κοινωνία τάξη στα πανεπιστήμια, γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει. Ο κύριος Ευθυμιάδης μου λέει, το θέμα δεν είναι να θέλει κοινωνία, αυτός που διοικεί και έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει τα σωστά μέτρα με όποιο πολιτικό κόστος. Έλεος, λίγος ορθολογισμός. Δεν βλάπτει. Εμένα εγκαλείται ότι δεν έχω ορθολογισμό, κύριε Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Ναι, πήρε το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το ανέρεσε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό και τις ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση ότι οπισθοχώρησε μπροστά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία όμως πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την ήθελαν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνήσεως που σήκωσαν το χέρι και την ψήφισαν. Θέλω να πω, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα έρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι εάν ως κοινωνία συνολικά θέλαμε εφταξία στα πανεπιστήμια και όχι την επιβολή των μαναριών μας, τα μανάρια μας είναι όλα αυτά τα μανάρια που πάνε και μου ζωρώνουν τους τοίχους, γιατί δικά μας παιδιά είναι, μανάρια είναι. Είναι τα καλά μας τα παιδιά, είναι τα αστόπαιδά μας, τα οποία, γιατί τα άλλα, καταλαβαίνετε, μην πω τώρα στις αναλύσεις, δεν έχει νόημα, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση εδώ απέτυχε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο, μου ζητάτε εάν θα δοθεί παράταση να σας δώσω πληροφορίες για το θέμα της πρόληψης αναφορικώς με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Μίλησα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη την περασμένη Πέμπτη. Κυρία Αγαπηδάκη, αυτή την εβδομάδα θα έχει. Πρώτα απ' όλα να πιάσουμε το θέμα κεντρικά. Όλα τα προγράμματα Προλαμβάνω θα συνεχιστούν. Όλα. Πλην του προγράμματος παχυσαρκίας. Μάλιστα. Κατά της παχυσαρκίας. Εδώ, για αυτό το θέμα, η κυρία Αγαπηδάκη θα έχει μέσα στην εβδομάδα συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θέλει να κάνει ανακοινώσεις. Οπότε θα την περιμένω να μας ενημερώσει στο μέσο της εβδομάδας για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνει ο κύριος Κώστας Δαρδανός, αλλά σήμερα οργανώνεται από τον ΟΣΔΕΛ. Τώρα ΟΣΔΕΛ, πρέπει να βρούμε τι είναι το ΟΣΔΕΛ. ΟΣΔΕΛ είναι η Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και το ΟΣΔΕΛ, το ακρονίμιο, να σας πω την ίδια, δεν προλαβαίνω να δω τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι εκδότες βιβλίων οργανώνουν ημερίδα σήμερα με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Επειδή υπάρχει συνεχής εξελίξη στον τομέα των πνευματικών, είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπόλια. Λοιπόν, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου συνεργάζεται με την Ένωση Εκδοτών Βιβλίου και οργανώνουν αυτήν την ημερίδα για να δουν πού θα πάει το πράγμα αναφορικώς με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στο βιβλίο και στον τύπο. Καλή επιτυχία εύχομαι. Θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, ο κύριος Κώστας Δαρδανός, η κυρία Τιτίκα Δημητρούλη, εν καθηγήτρια θεωρίας και πράξης και μετάφρασης στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, η Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλα, αναπληρώτρια διευθύντρια στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νίκος Χατζόπουλος, εκδότης κτλ. Αυτό είναι το πάνελ βιβλίου. Υπάρχει και ένα πάνελ τύπου. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Εδώ σας αφήνω. Και άλλα πολλά στην αυριανή μας συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Απλώς πήραμε έτσι μια κρέμα των θεμάτων, εννοώ, για την έναρξη της εβδομάδας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά, Πέτρο και Παύλο και Πετρούλα και Παυλίνα. Γεια σας.